0: οποίο μου σφουγγίζει, ας πούμε, όλο αυτό τον υδρότα της καθημερινότητάς μου.
1: Δηλαδή μου είναι αναγκαίο κομμάτι. Πώς θα προλαβαίνεις όλα αυτά, εντάξει.
0: Εντάξει, κατά κερματισμό εργασίας.
1: Ναι. Έχεις τραβήξει, μου φαίνεται, 24 ώρες, το έχεις κάνει 48 ώρες, γιατί μερικές φορές βλέπω τα πράγματα που κάνεις και πραγματικά σε θαυμάζω πώς τα καταφέρνεις όλα και μαζί και με την οικογένειά σου και με την οποία έχεις μια πολύ ωραία σχέση. Δεν είσαι δηλαδή από τους ανθρώπους εκείνους που λες, α, εγώ είμαι επαγγελματίας, παιδιά, μέχρι τα 18-20 δεν θα τα δω τα παιδιά μου, γιατί έχω αποφασίσει να ακολουθήσω έναν επαγγελματικό χώρο. Το εντελώς αντίθετο γίνεται με σένα,
0: ναι,
1: και τα προλαβαίνεις
0: όχι,
1: όλα.
0: Εντάξει, ναι, μια χαρά με την οικογένεια. Έτσι, δύο κοριτσάκια και η Ευαγγελία, η σύζυγος. Πολύ καλά πάμε. Με βοηθάνε, θέλω να πω, και η σύζυγος με βοηθάει σε διάφορους τομείς. Είναι νοσηλεύθερα καταρχάς, μας βοηθάει στο γιατρείο.
1: Ναι,
0: μας βοηθάει πολλές φορές και στα συγγραφικά. Δηλαδή είναι η πρώτη αναγνώστρια που περνά έτσι μια πρώτη επιμέλεια.
1: Και άμα νιώσει και λίγο κούραση, τέλος πάντων, σε βοηθάει και στο.
0: Ο χρόνος πώς γίνεται αυτό.
1: Τι θα γίνει εδώ, νοσηλεύθερα είναι. Ναι. Να σε περιθάλψει και λίγο.
0: Εγώ εντάξει, απλά με τον χρόνο, ο χρόνος μου είναι παραγωγικός. Αυτό θα μπορούσα να πω. Δηλαδή θα κάτσω μία ώρα και γενικότερα θα. Θα κάνω κάτι παραγωγικά και θα τον αφήσω να κυλήσει έτσι αόριστα, κατά μία έννοια. Με αυτή την έννοια έτσι τα προλαβαίνω να δημιουργήσω αυτά τα πράγματα.
1: Μπαίνεις πάντως σε βαθιά μονοπάτια, δηλαδή τα κομμάτια με τα οποία ασχολείσαι δεν είναι εύκολα. Πολλοί κόσμος δεν τολμάει καν να τα αγγίξει. Τα έχεις αγγίξει ήδη εσύ με έναν τρόπο ξεχωριστό, θα έλεγα, αφηγηματικό. Ενδεχομένως και με μυθιστρωματικές έτσι στιγμές σε οτιδήποτε έχεις κάνει, αλλά βασισμένα πάνω στην ιστορία. Δηλαδή το πρώτο έχει να κάνει με την Δραπετσόνα, είναι μια ιστορία που εκτελήσεται στην Δραπετσόνα,
0: ναι, ναι.
1: Το πρώτο βιβλίο
0: Ιστορία εποχής και το πρώτο βιβλίο, το κορίτσι του Τεκέ, που είναι για τον Πειραιά στις αρχές της δεκαετία του 1909, ξεκινάει, περνάει μέσα το ρεμπέτικο, το προσφυγικό, όλος αυτός ο υπόκοσμος, κόσμος υπόκοσμος του ρεμπέτικου. Άρα έχει ιστορία από πίσω, μιλάμε για την κοκκινιά, μιλάμε για τον μπλόκο ή για τα διάφορα δρόμενα, για την κατοχή. Το δεύτερο είναι καθαρά, το Χαράμ Κεσαριανής διαδραματίζεται στην κατοχή 41-44, όλα αυτά βέβαια σε μία βάση έτσι κινηματογραφικής γραφής. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό, ότι έχει characters και έχει και υπόθεση που κάνουν διάφορα flashbacks, δηλαδή έχουν έννοιες της συγχώρεσης, το midpoint που λένε, δηλαδή δεν είναι ξερό ιστορικό, και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν αναζητώ, ας πούμε, την έννοια του ιστορικού. Εγώ τα προσεγγίζω από μια λογοτεχνική έτσι πλευρά,
1: ναι.
0: Έτσι, απλά δίνω ένα αριθμό στα βιβλία, δίνω μια εικόνα, δηλαδή όντως, δηλαδή περισσότερο που τα έχουν διαβάσει, τα διαβάζουν και είναι σαν να έχουν διαβάσει και ταυτόχρονα παρακολουθούν μια ταινία.
1: Ναι, ναι. Καλά, αυτό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι επιτυχίας, να μπορεί κάποιος μέσα από το κείμενό του να δημιουργήσει και την εικόνα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά συνήθως αυτό θες να πετύχεις από ένα βιβλίο ως αναγνώστης, έτσι, δηλαδή να φαντάζεσαι όλη αυτή τη σκηνή που σου περιγράφει ο συγγραφέας.
0: Ναι, να με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η γραφή, η παράγραφος που διαβάζουμε, να σου φέρει μπροστά σου ένα καρέ. Με ενδιαφέρει και προσπαθώ να το κάνω. Και μια και ήρθαμε σήμερα μάλλον θα μιλήσουμε για το υποέκδοση.
1: Ναι.
0: Βιβλίο, μάλλον είναι διπλή έκδοση όπως και τα προηγούμενα. Τι εννοώ με διπλή έκδοση? Είναι βιβλίο που εσωκλείεται και ένα CD. Είναι σαν να λέμε μουσικές που αναφέρονται πάνω στο βιβλίο, δηλαδή αγκαλιάζουν το βιβλίο, αγκαλιάζουν τους ήρωες ή κάποια ιστορικά πρόσωπα, και αυτό είναι υποέκδοση από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Τώρα πιστεύω σε κανένα μήνα, δύο, αν πέσουμε και στο καλοκαίρι, βαριά το Σεπτέμβριο θα το έχουμε βγάλει. Και είναι βιβλίο με ένα CD που θα έχει, ξέρω εγώ, 11 τραγούδια.
1: Ωραία, αυτό είχε γίνει και στις προηγούμενες δύο εκδόσεις, στις δύο δουλειές σου, και στο Κορίτσι του Τικέ και στο Χάραμα της Κεσαριανής. Οπότε δηλαδή και τα δύο βιβλία είχαν μουσική επένδυση,
0: ναι.
1: Η οποία ουσιαστικά περπατούσε πάνω στο,
0: ναι,
1: στην ιστορία του βιβλίου. Τώρα εδώ ο τίτλος Πετροκάραβα μπορεί... Τον είπαμε τον τίτλο?
0: Όχι.
1: Α, τον είπα τώρα. Λοιπόν, το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, λέγεται Πετροκάραβα και μπορεί να αναρωτηθείτε τι ακριβώς σημαίνει, αν δεν έχετε ψάξει βαθιά μέσα στην ιστορία, τι είναι αυτά τα Πετροκάραβα και γιατί λέγονται Πετροκάραβα. από πού πήγαιναν, τι διαδρομές εκτελούσαν να. Και τι είχαν τα στα μπάρια τους.
0: Τα πετροκάραβα, καμιά φορά στην αργό διάλεκτο των, των εκτοπισμένων, των εξόριστων, των ανθρώπων που φύγανε σε ξερονήσια ή σε μέρη εκτοπισμού και φυλάκισης και τα λοιπά, τους μετέφεραν κάποια καΐκια. Αυτά ήταν καΐκια επιταγμένα επί της ουσίας. Αυτά είχαν ένα, έτσι, ένα κακό feeling, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δεν ήταν ένα καΐκι, μια τρεχαντήρα που τη βλέπεις και τη θαυμάσεις και λες τι ωραία που πάει στο γυαλό. Ήταν πετροκάραβα που βάζαν πολλές φορές στους εξόριστους, πηγαίναν από μία βραχονισίδα σε μία άλλη, κουβαλάγανε πέτρες πολλές φορές και χωρίς κανένα νόημα ή με νόημα να χτίσουν στο εκείνο το μέρος. Άρα στην αργό διάλεκτο πολλές φορές τα λέγανε πετροκάραβα. Δηλαδή ήταν άσχημα που λέγανε ούτε γλάρι δεν τα πλευρίζουν αυτά τα γάικια. Μήτε ο Άγιος Νικόλαος δεν τα θέλει. Επειδή επί της ουσίας περνάγανε κάποιους ανθρώπους λόγω πολιτικών πεπιθήσεων ή οικογενειακής κατάστασης, φωτογραφισμένοι, τους περνάγανε από τη γη στην κόλαση. Και έτσι τα ονομάσαν πετροκάραβα. Τα πετροκάραβα θα είναι επί της ουσίας στο βιβλίο το όχημα, το ταξίδι που κάποιοι ήρωες, αφού ζήσανε ως παιδικοί φίλοι στην Παιδούπολη της Καλλιθέας και ο καθένας πήρε το δρόμο του στην ενηλικίωση και μάλιστα κόντρα ρόλο, τους έμενε από πάντα αυτή η ανηλυμένη υποχρέωση να ανακαλύψουν το ταξίδι των οικογενειών τους. Και ο μόνος τρόπος ήταν, εντός εισαγωγικών, το όχημα, ήταν τα πετροκάραβα, δηλαδή να ταξιδέψουν σε αυτές τις γραμμές των οριζόντων που διανύεις τα ξερονήσια, τους βράχους και τα νησιά της εποχής.
1: Να πούμε και για τις Παιδουπόλεις λίγο τι ακριβώς ήταν, έτσι για να πάρει ο κόσμος μία εικόνα. Όταν λέμε Παιδουπόλεις, τι ακριβώς εννοούμε?
0: Ναι, καταλαβαίνεις, λέμε της Φρεδερίκης, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Ήταν κατά μία έννοια, κατά ποιον τώρα θα πούμε, θα το βάλουμε σε ένα γενικό πλαίσιο, έτσι. Ωραία. Ήταν κάποια ισόκλειστα, εν πάση περιπτώσει, ιδρύματα, θέλεις να τα πεις ορφαντροφία, θέλεις, που εκεί πέρα πηγαίνανε παιδιά ορφανά του πολέμου, κατά μία έννοια, πολλές φορές αρπαγμένα παιδιά από οικογένειες ανταρτών, και μπαίνανε εσόκλειστα στις Παιδουπόλεις με το έτσι θέλω. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αναλυθεί όλο αυτό, αυτό από κάτω πολλές φορές είχε και μπίζνα. Δηλαδή, έχουμε καταγραφές που κορίτσια, εν πάση περιπτώσει, υφαίνανε χαλιά, υφαίνανε διάφορα, που αυτό είχε μια τεράστια κερδοφορία. Έχουμε κορίτσια που πηγαίνανε πακεταρισμένα ως νύφες, δεξιά, αριστερά κτλ.
1: Ναι. Ή που ερχόντουσαν για μικρά παιδιά από την Αμερική με τις λιμουζίνες.
0: Ναι, μετά αυτό θα το λέγανε. Έχουμε μεγάλο μέρος υιοθετημένων παιδιών που φύγανε στην Αμερική. Που μάλιστα μετά έσκασε και ένα σκάνδαλο τη δεκαετία του 1955, αν θυμάμαι καλά, περί χρηματισμού στην περίπτωση των υιοθετήσεων. Είπανε διάφορα ονόματα δικηγόρων κτλ. Αυτό παρουσιάστηκε, ας πούμε, ως ένα σήκος σωτηρίας των παιδιών της Ελλάδας κτλ. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει η αντίθετη άποψη, οι αντίθετες ομολογίες, πολλές φορές οι ομολογίες των ίδιων των πρωταγωνιστών, που μιλάνε για στρατιωτικά συστήματα διαπαιδαγώγησης, μιλάνε για... Υπάρχουν δηλαδή παιδουπόλους όπως της Κηφισιάς, που είναι εξωφρενική κατάσταση. Εξωφρενική. Και μάλιστα, τώρα επειδή κάνω μια παρένθεση, υπήρχε ένα φίλο της εφημερίδας εποχής του τότε, ο Δημοκρατικός Τύπος, που την υπογράφουν 21 παιδιά νέοι 18-19 ετών, που πήγανε ως επονίτες τότε, που πήγανε στην Παιδούπολη της Κηφισιάς. Εκείνη η Παιδούπολη είχε και χαρακτηριστικά αρκετά, έτσι, φυλακής, εν πάση περιπτώσει. Αν το διαβάσει κανείς το κείμενο που γράψαν τα παιδιά, θα σοκαριστεί. Μιλάμε για βιασμούς, μιλάμε για ξυλοδαρμούς, μιλάμε για ξεφτελισμούς, για εξωφρενικά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω ούτε στο μικρόφωνο εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτά που γράφουν τα παιδιά. Έτσι.
1: Κάτι πολύ περισσότερο από μια φυλακή, δηλαδή.
0: Όχι, εξωφρενικά. Αυτό ήταν στον Δημοκρατικό Τύπο της εποχής. Μάλιστα, αυτά τα παιδιά μεταφερθήκαν, συγγνώμη, και τελειώνουν από την Κηφισιά στις φυλακές Τζεδίν, και από τις φυλακές Τζεδίν το στείλανε παντού. Σε υπουργούς, αρχιεπισκόπους, όλο αυτό που τραβήξανε στην Παιδούπολη της Κηφισιάς.
1: Ναι, είναι συγκλονιστικό και ένα βιβλίο που έχει γραφτεί από ένα από τα παιδιά αυτά, του Γιάννη του Νατζακά, Θολός Βυθός, έτσι το είπες τώρα και το θυμήθηκα, το οποίο έχει γυριστεί και ταινία καταπληκτική.
0: Ο Σέρβος έχει γράψει, έχει ασχοληθεί με τις Παιδοπόλεις, από τη σύγχρονη εποχή της εκδόσης, εκπληκτικό βιβλίο, δηλαδή εγώ το πήρα, ήταν από τις βιβλιογραφίες μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε το εξής, έτσι για να πάρει μία εικόνα και ο κόσμος για το τι συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από αυτά που μας έχεις φέρει. Είναι πρώτη φορά που παίζεις στον αέρα, έτσι, εδώ.
0: Ναι, ναι, στην γιατί είμαστε υπό έκδοση. Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, είδατε τι ωραία που τα καταφέρνουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πετροκάραβα είναι το τραγούδι, έτσι, ερμηνεύει ο Βασίλης Προδρόμου. Μίλησε μου λίγο για την σχέση αυτή που δημιουργήθηκε μέσα από τη δουλειά σου με τον Βασίλη Προδρόμου. Ξέρω ότι τον εκτιμάς.
0: Εγώ τον εκτιμάω πάρα πολύ τον Βασίλη, και ως άνθρωπο και ως τραγουδιστή. Θεωρώ ένας τραγουδιστής πάρα πολύ σοβαρός. Έχει ένα μείγμα ηχοχρώματος που το έχω ξαναπεί, μοιάζει με τον Πυθικό της στο Άξιον Εστί μέχρι τα μπλουζ του Πρίγκιπα του Σιδηρόπουλου. Δηλαδή ταυτόχρονα έχει μια καθαρή άρθρωση και ένα φοβερό και σοβαρό συνέστημα που το αποδίδει αυτό πάρα πολύ στο τραγούδι. Με τον Βασίλη τον πλησίασα, τον γνώριζα, το θαύμασμα, με γνώριζε και αυτός, τον πλησίασα, του πρότεινα να πει ένα τραγούδι που ήθελα, τη φωτογραφία που αυτό έχει δημοσιευτεί, με τα χαράς μου είπε, και πάνω εκεί του λέω, Βασίλη, αυτό θα είναι μέσα σε ένα βιβλίο το οποίο έχω και άλλο ένα, το μόνιμο, τα Πετροκάραβα, που μιλάει για αυτά τα καΐκια, και το άκουσε και μου είπε αμέσως, με μεγάλη μου χαρά και τιμή, Γιάννη, να το πω. Σπουδαίος ο Βασίλης, τον αγαπάω, τον Προδρόμου.
1: Εδώ έχεις γράψει και τους στίχους και τη μουσική, Γιάννη, έτσι.
0: Ναι, σε αυτό.
1: Ωραία. Πετροκάραβα, πάμε.

0: Λοιπόν, άλλο τραγούδι σας τάξαμε, άλλο έπαιξε. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν είναι... Τα λάθη είναι ανθρώπινα για τους ανθρώπους. Δικό μου είναι το λάθος. Γιατί συνήθως, ξέρετε, όταν βγαίνουν οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, όχι ότι εγώ είμαι τέτοιος, αλλά λένε τεχνικό λάθος κατευθείαν. Ας πούμε, ακαρφώσει τον άλλον. Λοιπόν, έχω κάνει μάλλον κάποιο λάθος στην αρρύθμιση, θα το βρούμε. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη. Μιας και ακούσαμε το μύθο του Κωστή, δεν ήταν φυσικά ο Βασίλης ο Προδρόμου στην ερμηνεία, ήταν ο Γιάννης ο Τσιαντής. Έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε λίγο εμβόλυμα και για την ιστορία του μικρού Κωστή, ποιος ήταν και γιατί γράφτηκε αυτό το τραγούδι, για το μύθο που άφησε πίσω του ο Κωστής, και αμέσως μετά θα δοκιμάσουμε να δούμε άμα θα παίξουμε τα Πετροκάραβα ή πάλι θα πάμε σε τραγούδι έκπληξη.
1: Ο Κωστής Χριστοφίδης, πραγματικό πρόσωπο, ένα παιδί από την Κοκκινιά, συνελήφθη κατά το τέλος της κατοχής το 1944 και μάλιστα συνελήφθη επειδή έγραφε στους στίχους «Έξω εχθροί από τον τόπο μας, ζήτω ελευθεριά» κτλ. Εκεί από τα δικαστήρια το 1946, αφού τον συλλάβαν κτλ, μετά τον στήσανε μια κατηγορία, τον κατηγορήσαν μετά για τα Δεκεμβριανά και τον φυλακίσανε. Έτσι, mm-hmm. Και τον καταδικάσαν και σε θάνατο. Έτσι μεταφέρθηκε στις φυλακές της Κέρκυρας.
0: Πόσο ετών?
1: Ήταν 15, άρα βγαίνουμε μετά 18-19.
0: Δηλαδή από τα 15 πέρασε να. Τη ζωή του στις φυλακές.
1: Στις φυλακές πήγε στην Κέρκυρα και το Μάιο, Μάιο και αυτός του 1948 εκτελείται δια τη φεκισμού.
0: Στο Λαζαρέτο.
1: Στο Λαζαρέτο. Mm. Ο μύθος λέει ότι εκεί στο παλιό κτίριο του ενετικού κάστρου που τους του φεκίζανε, εκεί πάνω στις πέτρες κάθε άνοιξη φυτρώνει ένα λουλούδι. Λες ρε παιδί μου, μούμιαζε, λες και είναι αυτός ο άνθος του Κωστή. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι με βασικό πρόσωπο, αληθινό πρόσωπο, με το μύθο ότι αυτό το λουλούδι που βγαίνει κάθε άνοιξη μέσα από μια τρύπα είναι το λουλούδι αυτού του νεαρού, ο οποίος με συγκίνησε γιατί είχε και άλλα ωραία χαρακτηριστικά που μου άρεσαν εμένα. Δηλαδή ήταν Πειραιώτης ένα, ήταν λάτρης του ρεμπέτικου και του λαϊκού, γρατζούναγε και λίγο, έγραφε στη Χάκια, διάβαζε Λουντέμι, έχουν σωθεί μαρτυρίες και ομιλίες, μαρτυρίες μάλλον από συγκρατούμενους του εκείνης ναι. εποχής. Μιλάνε για ένα πολύ έτσι όμορφο παιδί, πολύ χαρούμενο. Ακόμα και στο θάνατο, τον αντιμετώπισε με πολύ μεγάλο θάρρος και χιούμορ. Και μάλιστα αναφέρεται μια μαρτυρία ότι όταν ήρθε ο αρχιφύλακας να τον πάρει, εν πάση περιπτώσει, παρέδωσε το πουλόβερ του, έδωσε το ρολόι του, παρήγγειλε στον ψάλτη να του τραγουδήσει ένα πειραιώτικο. Το τραγούδισαν όλοι οι κρατούμενοι, τους χαιρέτησε έναν-έναν, γραδώνοντας τα δάχτυλά του ανάμεσα στα κελιά, κουμπώντας δηλαδή ακροδάχτυλα και μόνο, και το μόνο που ζήτησε ως τελευταία επιθυμία ήταν να πούνε στον πατέρα του ότι πεθαίνει έτσι όπως του υποσχέθηκε, επονίτικα και κοκκινιώτικα.
0: Μάλιστα. Ανατριχιαστικό σενάριο ταινίας, έτσι, αυτό που περιγράφεις δηλαδή, και για το λουλούδι που βγαίνει μέσα από τα ξερόβραχα και γενικά όλη αυτή η ιστορία ενός πιτσιρικά που δεν πρόλαβε να ζήσει τίποτα, αλλά έφυγε με το χαμόγελο και με την ελπίδα ότι ο δικός του θάνατος μπορεί να περάσει κάποια μηνύματα στον υπόλοιπο κόσμο. Βέβαια τα πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά, αλλά αυτές τις ιστορίες, μαθαίνοντάς τις, νομίζω ότι είναι πλούσια εφόδια για τη ζωή μας, για να μπορούμε να ξέρουμε και να λέμε και στις επόμενες γενιές τι έχουν κάνει κάποιοι για την ανθρώπινη ζωή, γιατί πλέον η ζωή δεν είναι στο πλαίσιο αυτό το ανθρώπινο, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να επιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε τα Πετροκάραβα. Αν είναι, Κωνσταντίνε, αν δεν είναι το τραγούδι αυτό, θα σου κάνω νόημα να πάμε στο επόμενο. Οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι νούμερο 2, Πετροκάραβα. Πάμε, Κωνσταντίνε. Πάμε.

0: Νομίζω ότι ο στίχος και η ερμηνεία φυσικά του Βασίλη Προδρόμου τα είπαν όλα. Είναι ανατριχιαστικό. Όταν, δηλαδή, φτιάχνοντας την εικόνα, γιατί το ίδιο που είπες και με το βιβλίο, κυρίως γίνεται και με ένα τραγούδι. Έτσι, φτιάχνεις εικόνες, ονειρεύεσαι, βλέπεις τα πάντα μπροστά σου. Εδώ νομίζω ότι η εικόνα είναι ανατριχιαστική.
1: Ναι, φαντάστηκα το Λαύριο. Από το Λαύριο, πώς μπορούσαν να πέναγαν έτσι τη Μακρόνησο με αυτά τα καράβια που είπαμε, λεγόντουσαν πετροκάραβα. Μία άγνωστη λέξη, εν πάση περιπτώσει, και εγώ δεν το γνώριζα. Ο Βασίλης το λέει πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω και η μουσική που παίξανε δέσαμε όλοι. Εμένα προσωπικά έτσι μου άρεσε όλο αυτό το ταξίδι. Σου δίνει εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Όπως δηλαδή το περιέγραψα, δίνεται και μέσω από το τραγούδι.
0: Τώρα στο μυθιστόρημα, οι ήρωες είναι δύο?
1: Όχι, όχι, έχει διάφορους χαρακτήρες. Εντάξει, η βασική είναι αυτή οι δύο. Έχει την κυρία Δήμητρα που έχει το καπηλιό και το μαγειριό, που εκεί μαζεύονται διάφοροι θαμώνες. Επιτυχία πιο πολλοί θαμώνες μοναχικοί, γιατί...
0: Πού διαδραματίζεις, σε ποια περιοχή?
1: Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Αθήνα και φεύγουμε στα νησιά. Πάμε, ναι. Δηλαδή Μακρόνησο, Χίο, Τρίκερη, τέτοια.
0: Στην Ικαριά, φαντάζομαι.
1: Και στην Αθήνα οι ήρωες που έχουν τα μαγαζιά, και αυτό με το μαγειριό και το καπελιό είναι πολύ ωραίο, γιατί εκεί πέρα μας θυμίζει, βλέπουμε ένα μοσαϊκό πολιτισμού με ανθρώπους που καθένας κουβαλάει στην πλάτη του μια προσωπική ιστορία, ένα βασανάκι δικό του, και πώς αυτό απορροφάται από ένα τραγούδι, από ένα ωραίο γεύμα, από ένα ποτήρι κρασί, από ένα νόστιμο κεφτέ της κυρία Δήμητρας.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή δύναμη αυτός ο χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι και ένα κομμάτι της καθημερινότητας σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, με μεγάλες εντάσεις, μεγάλες αντιπαλότητες, μεγάλες έχθρες. Τον κόσμο να ψάχνει να βρει το δίκαιο του και όλο αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το καφενέ, οι διαφορετικές αντιλήψεις έρχονται μία κοντά στην άλλη κάποια στιγμή, παρότι τους χωρίζει μία άβυσος, έτσι, ιδεολογική ενδεχομένως.
1: Ειδικά σε αυτό το καπηλιό δεν έχουμε μεγάλες διαφωνίες, γιατί σε αυτό πηγαίνουν άνθρωποι, όπως είπα, μοναχικοί, που θα θέλανε να φάνε μία μπουκιά, από το να τη φάνε μόνοι τους, να τη φάνε μαζί με κάποιους άλλους. Αυτό έχει το νόημα. Είναι ένα μαγαζί, ένας ρεμπετοκαφενές. Το γεύμα τραγουδιέται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι μόνο δηλαδή απλά τρως και φεύγεις. Τραγουδιέται.
0: Να πούμε για το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, είπαμε το αργότερο του Σεπτέμβρη, ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
1: Μετρονόμος του Θανάση Λιβού. Εκεί έχω βγάλει και τα προηγούμενα μου δύο. Άρα όλη αυτή η τριλογία θα είναι και θα είναι από τις εκδόσεις Μετρονόμος του Θανάση Λιβού.
0: Ωραία. Και για το διαδικαστικό λίγο της ιστορίας, θα μπορεί ο καθένας να το παραγγείλει και από την εταιρεία την ίδια και διαδικτυακά.
1: Ναι, και από το βιβλιοπωλείο του Θανάση που είναι στις Όλωνος κάτω στην Αθήνα, και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία φυσικά και θα υπάρχει, και ιντερνετικά θα μπορεί να το λάβει.
0: Ωραία, λοιπόν, στα τραγούδια που περιέχονται στο CD, στο δίσκο τέλος πάντων, αναγκαστήκαμε να το λέμε CD, και τα CD πλέον έχουν φύγει και αυτά από τη ζωή μας, είναι και άλλα τραγούδια. Βλέπω εδώ πέρα έχουμε το...
1: Ποιο να παίξω αυτό,
0: Καπτάν Μίμης νομίζω, για πες μας λίγο την ιστορία. Για όσους δεν ξέρουν τον Καπτάν Μίμη.
1: Καπτάν Μίμης είναι μια μεγάλη ιστορία, έτσι. Μιλάμε πλέον για τη μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου. Είναι μια σχετικά άγνωστη ιστορία. Δεν θα βάζα το σχετικά, άγνωστη ιστορία θα βάζα. Σχετικά είναι για μας που προσπαθούμε να μοιηθούμε σε αυτά τα πλαίσια της ιστορίας. Είναι όταν ιδρύθηκε η Μακρόνησος, η πρώτη περίοδος πήγανε φανταράκια. Έτσι, εξωματικοί και φανταράκια, τα οποία κατηγορηθήκανε για ότι ήταν κομμουνιστές, ότι είτε ξέρω εγώ οι οικογένειές τους ότι ήταν στο Αντάρτικο ή οτιδήποτε, είτε ακόμα και δημοκρατικοί άνθρωποι που μπορεί να μην ήταν ακριβώς κομμουνιστές, κατηγορήθηκαν και πήγαν εκεί. Μια φρικτή περίοδος, το οποίο υπήρχαν διάφορα τάγματα, ένα από τα οποία ήταν το κόκκινο τάγμα, που ήταν αυτοί που δεν υπογράφανε με τίποτα. Έχουμε τη μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου, η οποία έχει κρυφτεί από τα βιβλία της ιστορίας, έχει κρυφτεί από τα αρχεία του ΓΕΣ, δεν έχει δοθεί τίποτα, έχουν δοθεί λανθασμένα επίτηδες στοιχεία. Ήταν μια ωραία μέρα, 29 Φεβρουαρίου του 1948, που εν πάση περιπτώσει μετά από ένα πρωινό κάλεσμα των λόχων για να κάνουν μια λειτουργία που είχε πάει ένας αρχιεπίσκοπος να τους λειτουργήσει, προσπαθούσαν με το έτσι θέλουν να κατεβάσουν και τους ασθενείς, δηλαδή αυτοί που ήταν στο αναρωτήριο. Πάνω σε ένα γιουχάρισμα που κάνανε οι φαντάροι, εκεί απαντήσανε οι αλφαμίτες με πυροβολισμούς. Αυτό ήταν το πρώτο βράδυ. Την επόμενη μέρα το πρωί πλέον το τάγμα φώναζε, κανέρανε. Από εκεί και πέρα έγινε μια μεγάλη σφαγή. Να έχουμε τα κανόνια του Μπαϊρακτάρ, του πολεμικού ναυτικού, από τη θάλασσα να κανονιοβολούν, τους αλφαμίτες αγκυροβολημένους στις πλαγιές να πυροβολούν εμψυχρό, και εκεί να γίνεται ένα τεράστιο μακελιό.
0: Κοκκίνησε η θάλασσα.
1: Κοκκίνησε η θάλασσα. Πώς εμπλέκεται ο καπτάν Μίμης τώρα σε όλο αυτό? Αυτό βάζω μια παρένθεση, ότι τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, συγχωρέστε με για το συμπλήν, δηλαδή μου φαίνεται για 16 νεκρούς και κάμποσους τραυματίες. Εδώ έχουμε δύο εκ των
0: υστέρων. Άλλα στοιχεία παρουσιάζουν πολύ περισσότερους νεκρούς.
1: Και εδώ έχουμε του ΓΕΣ ή τι είχαν πει εκείνη την ημέρα.
0: Καλά, τα στοιχεία του ΓΕΣ.
1: Ναι, καλά. Τώρα τι γίνεται? Μετά από ομολογίες, και ομολογίες από ποιους ανθρώπους, από πρωταγωνιστές. Δηλαδή από τους γιατρούς που υπογράψαν τα πιστοποιητικά θανάτου, από το Βαρκάρι εκεί κολλάει ο καπτάν Μίμης που κουβάλισε στα μπάρια του τους νεκρούς. Μετά από χρόνια ομολογήσανε για έναν φρικτό αριθμό τη τάξη, ακόμα και 350 φαντάρι.
0: Ακριβώς, ναι. Που γι' αυτό τους... άκουσα τον πρώτο αριθμό.
1: Όχι, όχι, αυτό ήταν. Εκείνη την ημέρα είπανε με βάση τις ανταρσίες που κάνουν το τάδε τάγμα, έχουμε 16 νεκρούς και κάποιους τραυματίες.
0: Οι οποίοι έφταιγαν κιόλας αυτοί.
1: Οι επίσημες αναφορές εποχής, έτσι. Μιλάμε για 350 νεκρούς. Ο καπτάν Μίμης ήταν ένας καπετάνιος, δεξιός ήταν. Το έχει ομολογήσει. Ένας δεξιός συντηρητικός άνθρωπος, έτσι, από τη Τζιά, το οποίο με το όπλο στο κεφάλι του επιτάξαν το καίκι. Είχε όμως, είχε αυτό το ανθρώπινο μέσα του. Βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, αναφέρουν ομολογίες ακόμα και από τους εξόριστους, ότι ένας άνθρωπος που βοηθούσε ακόμα και στη μεγάλη σφαγή. Αναφέρεται ότι κάποιοι που επιζήσανε αυτή τη μεγάλη σφαγή.
0: Βαριά τραυματισμένοι.
1: Βαριά τραυματισμένοι, μετέφερε στο Λαύριο. Με μια μεγάλη φουρτούνα. Δηλαδή, κανένας καπετάνιος δεν θα οδηγούσε εκείνη τη μέρα το καράβι. Ο ίδιος πριν πεθάνει, σε μια συνέντευξή του για Λαδάρια, το κουβαλούσε αμανάτι αυτό μέσα του. Ομολόγησε ότι εγώ ο ίδιος τους μέτρησα έναν προς ένα, τους έβαλα στα μπάρι μου, τους τυλίξανε με πλεμάτια το πολεμικό ναυτικό και τους φουντάρανε στα βαθύ του Σαν Τζόρτζιο, μια βραχονισίδα λίγο πιο κάτω. Αυτό το έχει ομολογήσει και ο ένας από τους γιατρούς που πιστοποιούσε το θάνατο, ναι. Έτσι. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα. Δεν συζητάμε ότι δεν έχει αποδοθεί ευθύνη, δεν έχει αποδοθεί ιστορική αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και όσοι ερευνητές ιστορικοί μεταγενέστεροι αναζητήσαν στοιχεία από το ΓΕΣ και τα λοιπά, λένε ότι πλέον δεν υπάρχει τίποτα, γιατί εκείνο
0: σαν το αρχείο, σαν να χάθηκαν και να εξαφανίστηκαν, ναι, προσωπικοί εξαφανίστηκαν. 300 άνθρωποι, ας πούμε.
1: Όμως,
0: γιατί η διαφορά μεταξύ των στοιχείων που δίνει ο ΓΕΣ και των πραγματικών στοιχείων είναι
1: εξωφρενικό. Είναι άλλο 16-17, άλλο 350.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και λείπουν εδώ 330.
1: Και μιλάμε για φανταράκια,
0: άνθρωποι.
1: Το αντιλαμβανόμαστε. Δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους. Μιλάμε δηλαδή για το στράτευμα της Ελλάδας, που ανεξάρτητα μπορεί να ήταν δημοκρατική, δεν ξέρω τι, είχαν κατηγορηθεί για τα πιστεύω τους κτλ. Αυτό. Δολοφονία εμψυχρό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το. Είναι φοβερή ιστορία του καπτάν Μίμη. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Καπτάν Μίμη, στο οποίο ερμηνεύεις εσύ, Γιάννη Τσιαντής, σε μουσική του Γιάννη και στίχους του καλού φίλου και αρκετές φορές καλεσμένο και εδώ στην εκπομπή του Τάσου Κακλαμάνη, και αυτός έχει συγγραφική δουλειά, ερευνητική δουλειά με τη μουσική, είναι από τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Καπτάν Μίμης, και αν είναι λάθος το τραγούδι, μετά θα σας κάνουμε τη διόρθωση. Πάμε.

0: Λοιπόν, ανατριχιαστικό είναι από τις ιστορίες που δεν έχουν υποθεί τόσο όσο θα πρέπει για να μάθουμε τι έχει συμβεί, και νομίζω το τραγούδι έχει έναν υπέροχο αφηγηματικό τρόπο, υπέροχο, αναδεικνύοντας και πρόσωπα και γεγονότα πολύ σκληρά. Να πούμε και για τα όργανα, ποιοι έπαιξαν.
1: Ναι, μωρέ. Κιθάρα, η βάση μας, η σταθερή, Νίκος Πρωτόπαπας. Η μπουζούκαρη, Θοδωρής Στούγιος, Θοδωρής Ξιντάρης.
0: Στούγιος.
1: Θεό.
0: Αγάπη.
1: Στη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα για να προλάβουμε, γιατί βλέπω ότι έχει πάει και 45 και θέλω να παίξουμε όλα τα κομμάτια. Να ακούσουμε το επόμενο που είναι ο Μπαρμπακαράς. Είναι ποίηση του Γιάννη Ρίτσου από τα Μακρονησιώτικα, και τη μελοποίηση και την αφήγηση έχεις κάνει εσύ, Γιάννη. Για πες μας δύο στοιχεία για τον Μπαρμπακαρά.
1: Μπαρμπακαράς, επίσης αληθινή ιστορία, είναι από αυτές που έβλεπε ο Ρίτσος, που ένας γιος αγωνιζόταν και φρόντιζε το πατέρα του στη Μακρόνησο για να μην πεθάνει και για να έχει ψηλά το κεφάλι και ορθωμένα τα μάτια. Έβλεπε ο Ρίτσος όλη αυτή τη μάχη που έδινε ο γιος απέναντι σε ένα πατέρα σε συνθήκες μη συμβατές με την ύπαρξη όχι μόνο της ζωής, ακόμα και ενός λουλουδιού. Δηλαδή εκεί η ζωή ήταν μόνο ζωή για το βράχο, δεν ήταν ζωή ούτε για τους ανθρώπους ούτε για τα λουλούδια.
0: Ήταν ο πατέρας και ο γιος μαζί εξοριστοί.
1: Ναι. Και έδειχνε άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, από τη Θεσσαλία το πώς φρόντισε ο γιος τον πατέρα. Για αυτούς, εμένα με συγκινεί, εντάξει τώρα, εγώ προσωπικά έχω χάσει και πιτσίρικο στον πατέρα μου, μου δίνει ένα λόγο παραπάνω έτσι να συγκινηθώ με αυτό. Δημιουργήσαμε μια μελοποίηση αφηγηματικού χαρακτήρα με λίγο κάντο στο τέλος. Προσπαθήσαμε να είναι λιτό, να έχει τρεις ήχους μέσα, τη φωνή, το μπουζούκι και ένα μπάσο, που είναι η μπότα που σου χτυπάει στα στήθη. Δεν θέλαμε παραπάνω. Δηλαδή πώς θα άκουγες ένα τέτοιο πράγμα από έναν άνθρωπο εξόριστο που μπορεί να το έπαιζε.
0: Ναι. Υπάρχει έτσι αγωνία σε έναν άνθρωπο ο οποίος μελοποιεί στίχους ενός ιερού τέρατος του Γιάννη Ρίτσου. Αν έχεις έναν λόγο παραπάνω να λες, όχ, τώρα εδώ μισό λάθος να κάνω, μισή υπερβολή. Εδώ μιλάμε για το Ρίτσο. Δηλαδή, ναι, εμένα θα μάθουν πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ αγχωτικό, γι' αυτό κιόλας εδώ πέρα θέλει τη μέθοδο της αφαίρεσης.
0: Ναι, γι' αυτό
1: η μέθοδο της αφαίρεσης είναι ό,τι καλύτερο. Δεν θέλει φιωριτούρες. Όπως ήταν δηλαδή η πένα του Ρίτσου, που σου δίνε τέτοιες λέξεις που πολλές φορές τις χρησιμοποιούσαμε ο καθένας. Ήξερα εγώ περιοχές και στις τοποθετούσε σε εκείνο το σημείο για να σου πει εκείνο το πράγμα. Προσπάθησα να την αντιμετωπίσω αφαιρετικά, λιτά, με βαθύ σεβασμό.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι Μπαρμπακαράς.

Ο Μπαρμπακαράς είναι άρρωστος από μέρες. Τα μουστάκια του μαράθηκαν. Μέσα στα μάτια του ψυχαλίζει ένα σούρουπο της Θεσσαλίας. Στο κούτελό του σέρνεται ένα σύγνεφο του μπράλου. Τα χέρια του πάνω στον κόρφο του είναι τα δυο κομμένα ελάτια μέσα στο

καρπούζι. Ο Μπαρμακαράς έχει ένα γιο όπως τουρναρόπετρα. Ο γιος του έχει δυο μαύρα περιστέρια κρυμμένα στον παλωμένο του πουκάμισο. Γι' αυτό ώρες ώρες το χαμόγελό του γίνεται σαν το διάσελο ύστερα από τη βροχή. Όταν μια σκούπα χτίνες σκουπίζει το καινούριο χορτάρι, γι' αυτό μέσα στα μάτια του βοσκάνε τέσσερα βουβάλια και ένα πουλάρι με γαλάζια χάντρα και κουδούνι. Τούτο το κουδούνι τα ακούμε τα χαράματα όταν ο γιος του Μπαρμπακαρά ψήνει το τσάι του πατέρα του, όταν παίρνει από το χέρι το γέρο του και τον βγάζει στη λιακάδα. Τούτος ο γιος τη λύγει με τη βελέτζα του γέρο του. Συγυρίζει το στρώμα του γέρο του όπως ένας μικρός ακούρευτος τσομπάνος περπείται ένα γέρικο μαντρόσκυλο που αλλάζει το νερό στον κάδο. Του βγάζει τα τσιμπούρια και τα γκάθια. Ο Μπαρμπακαράς πάει καλύτερα. Είναι που ακούει τούτο το κουδούνι στα μάτια του γιού του. Είναι που ο γιος του ακούει το κουδούνι της πουλιάς πίσω από τα βουνά. Είναι που είμαστε κι εμείς γη του Μπαρμπακαρά, αδέρφια του γιού του. Είναι που είμαστε όλοι μας συντρόφοι. Κάθε βράδυ το άστρο το τσομπάνων κουδουνίζει μες τα αντίσκηνο και τα κουδούνια των βουνών αχολοχούν πάνω από τα αντίσκηνα και ο Μπαρμπακαράς κοιμάται ήσυχος και εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι. Μονάχα ο γιος του Μπαρμπακαρά σκύβει πάνω στο γέρο του πελεκώντας ένα κλαδί αγριελιάς με το σουγιά του, ανάβοντας μια λάμπα περιστεριού πάνω από τα βράχια του ύπνου μας. Δεν μας νικάνε οι πέτρες Μπαρμπακαρά. Όσο καίει τούτη λάμπα, μη φοβάσαι τίποτα.

0: Τι να πω, συγκλονιστικό. Πραγματικά, Γιάννη, μπράβο. Και είναι δύσκολο βέβαια να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά αφού έχεις και την όρεξη και τη διάθεση και τη γνώση πώς μπορείς να το κάνεις με αυτόν τον ταπεινό τρόπο, γιατί όπως το περιέγραψες ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς όπως το περιέγραψες, είναι τόσο σημαντικό, θεωρώ, να μπορεί να μαθαίνει η νέα γενιά, τα νέα παιδιά και εμείς οι ίδιοι πράγματα και ακούσματα που δεν τα ξέρουμε ακόμα, και αν θεωρούμε ότι είμαστε, κινούμαστε σε έναν χώρο που μας ενδιαφέρουν κάποια πράγματα, αλλά κάθε μέρα μαθαίνεις και κάτι καινούριο, και αυτό είναι ένα μεγάλο πολεμοφόδιο. Και λέω πολεμοφόδιο γιατί όλη αυτή η διαδικασία την οποία βιώνουμε σε καθημερινότητα είναι πραγματικά ένας πόλεμος. Το βλέπουμε και το βιώνουμε και στην πραγματική του μορφή, έτσι. Όχι μόνο υποκειμενικά να λέμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Σε εξέλιξη υπάρχει όντως, δυστυχώς, ένας πόλεμος σε παγκόσμιο επίπεδο σε εξέλιξη για τα συμφέροντα των λίγων. Αλλά μην ανοίξω αυτή την κουβέντα. Πάντως, Γιάννη, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε θαυμάζω που μέσα από τη δουλειά σου θα μπορούσες να πει κάποιος, παιδί μου, ότι είναι και ένας κόσμος που μπορεί να μην το αρέσει αυτό το κομμάτι και να το θεωρεί αρνητικό, να έχει μια άλλη αντίληψη και να σου λέει τώρα τι θέλει αυτός και μπλέκεται. Αλλά εσύ επιμένεις και τολμάς να το κάνεις, και αυτό πραγματικά σου αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί αναδεικνύεις το μέσα σου έτσι όπως θέλεις και όπως νομίζεις ότι αρμόζεις στην ιστορία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Οι ασθενείς μου ξέρουν ποιος είμαι και είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, τους λέω την αλήθεια μου. Με αυτό ασχολούμαι. Ασχολούμαι με την ιατρική, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Λογοτεχνικά προσπαθώ να είμαι στα πλαίσια του πολιτισμού. Να μιλήσουμε για πανανθρώπινα πράγματα, να μιλήσουμε για άσημους ήρωες, να μιλήσουμε για ανθρώπους που έχουν δώσει τη ζωή τους και περάσανε πολλές φορές στα μπαούλα της ιστορίας. Όχι, δεν θα με ενοχλούσε αν κάποιος δεν του αρέσει, ας πούμε, η θεματολογία, αν κάποιος δεν του αρέσει αυτό που κάνω. Απλά αυτό που αντικρίζω εγώ και αυτό που λαμβάνω ως feedback, ακόμα και από τους ίδιους μου τους ασθενείς, είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό που γίνεται. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την καρδιολογία έχει άμεση σχέση. Ξέρεις, η καρδιολογία είναι η καρδιά. Η καρδιά είναι ένα ιδιαίτερο όργανο. Τώρα μην το πιάσουμε αυτό. Είναι η αντλία της ζωής κτλ. Άρα, όταν συζητάμε για πράγματα, πολλές φορές ζωής, θανάτου, αξιοπρέπειας, έρωτα, ανεκπλήρωτου έρωτα κτλ., έχουν, άμα το θες και λογοτεχνικά και μόνο, μάλλον θα έλεγα πλατωνικά, έχουν σχέση με την καρδιά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Έχουμε ούτε ένα λεπτό, μισό λεπτό για να προλογίσουμε το επόμενο τραγούδι. Το έχουμε ξανακούσει εδώ. Έχει παίξει και εδώ έτσι ως πρώτη φορά. Είναι το τραγούδι «Φωτογραφία» που ερμηνεύει ο Βασίλης Προδρόμου. Είναι σε δική σου μουσική και στίχους του Γιώργου Μιχελάκου και μιλάει για τους 200 ήρωες κομμουνιστές της Κεσαριανής.
1: Ναι, και εκεί κάπου μπαίνει τελεία. Μιλάμε για εκείνες τις συγκλονιστικές φωτογραφίες που μας έδειξαν στην πραγματικότητα πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, και όχι αυτό που μόνο γνωρίζαμε ή αυτό που άλλοι φανταζόμασταν ή άλλοι τους κακολογούσαν. Τώρα έχουμε και μία απόδειξη. Το πόσο μεγάλο σθένος είχαν, το πώς αντιμετωπίσανε το θάνατο με ψηλά το κεφάλι, τραγουδώντας, πηγαίνοντας για αυτά όλα τα μεγάλα ιδεώδη που θέλανε και πιστεύανε.
0: Λοιπόν, φωτογραφία. Γεια σας.
2: Γεια σας.

Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει με τους πολύ αγαπημένους τραγουδιστές ανά τον κόσμο, όταν τελικά φεύγουν από τη ζωή και μαθαίνουμε για το θάνατό τους, τη βιολογική τους δηλαδή φθορά και αποχώρηση, είναι ότι μαζί τους αποχαιρετούμε και ένα κομμάτι της δικής μας ζωής. Έχουμε συμπορευτεί με τα μεγάλα ονόματα, όπως αυτό. Το πραγματικό όνομα της Bonnie Tyler δεν ήταν αυτό βέβαια, ήταν το Gaynor Hopkins. Δεν ξέρω αν ως Gaynor Hopkins θα έκανε την καριέρα που έκανε. Η οποία μεγάλωσε σε μία δομή, σε μία δομή για ανήλικα παιδιά, για αστέγους, σε ένα κοινωνικό σπίτι, ώσπου ανακαλύφθηκε από ένα κυνηγό ταλέντων σε ένα κλαμπ στο Swansea, κυκλοφόρησε το πρώτο της single και μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους.

Το 1983 κυκλοφόρησε αυτό το Total Eclipse of the Heart και πραγματικά κατέκτησε την κορυφή των charts και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η Bonnie Tyler που εκπροσώπησε και τη χώρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σουαλή βέβαια, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision το 2013. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, βγήκε 19η μεταξύ 26 συμμετοχών. Η Bonnie Tyler λοιπόν, αυτό το κορίτσι, αυτό το ατίθασο πλάσμα με την πολύ έντονη χέτη και τα υπέροχα μενεξεδή μάτια, μα πάνω απ' όλα με αυτή τη βραχνή φωνή και ωστόσο δυναμική, που όπως λέω συνόδευσε και όπως φαντάζομαι και σε εσάς, συνόδευσε πάρα πολλά κομμάτια από την εφηβεία και τη μετέπειτα ηλικία, τόσο στις εκδρομές όσο και στα πάρτι. Πέντε και τέταρτο κιόλας η ώρα πλησιάζει. Σε αυτό εδώ το συννεφιασμένο και βροχερό από ό,τι μαθαίνω απόγευμα της Πέμπτης. Και το λέω το από ό,τι μαθαίνω για να σας δείξω πόσο πολύ εργαζόμεθα. Τέλος πάντων, από νωρίς εδώ κλεισμένη στο Ραδιομέγαρο. Και ωστόσο και ας έχουμε πολύ μεγάλα παράθυρα, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα ότι προχώρησε η συννεφιά. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας από το πρωί έχει συννεφιά και αργότερα τώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο έχει αρχίσει και να βρέχει στα δυτικά μας, είπαν. Αργότερα θα έχουμε και πολύ επίσημη ενημέρωση για όλες αυτές τις εκτροπές καλοκαιριάτικα, αν και είναι συχνό, το λέω εγώ εκτροπές με το ζόρι, αλλά είναι πολύ συχνό φαινόμενο μέσα στον Ιούλιο να έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τέλος πάντων αυτές τις εκδηλώσεις.

Παρέα λοιπόν εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή, μένουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας. Για 2 ώρες και σήμερα, μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα, και από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε και τώρα ζωντανά, αλλά και on demand, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας.

0: Είπαμε λοιπόν πέμπτης απόγευμα, αλλά 9 του μήνα, η ένατη μέρα του Ιουλίου. Αναγκάζομαι πολύ συχνά να κοιτάζω ακόμα και γραπτό στην ημερομηνία. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τους μήνες του καλοκαιριού. Πολύ καλησπέρα σας και χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Επειδή είπα νωρίτερα για το AirTeco, να διευκρινίσω και εγώ πράγματα που μαθαίνω κάθε μέρα. Μην νομίζετε ότι ειδικά σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των προγραμμάτων της AirT και των πλατφορμών ότι τα ξέρουμε όλα. Ίσα-ίσα γι' αυτό πολλές φορές τα λέμε και τα ξαναλέμε, να τα εγκαταστήσετε, να τα έχετε στις συσκευές σας, για να μπορούμε να μαθαίνουμε και εμείς από εσάς το λεγόμενο feedback, δηλαδή την ανατροφοδότηση της πληροφορίας. Αλλά τώρα θα βάλω άνω τελεία γιατί θα πάμε στην πληροφορία και στην ενημέρωση που χρειαζόμαστε αυτή την ώρα, καθώς έχουμε μία φωτιά στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, και πάμε στον κύριο Μπάμπη Στεργιάδη, που είναι ο περιφερειακός συντονιστής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Γεια σας, κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, όντως... Ναι, για πείτε, ναι, μας σας παρακαλώ.
1: Υπάρχει όντως μία πυρκαγιά στην περιοχή του καλοχωρίου. Η οποία αυτή τη στιγμή, το θετικό είναι ότι έχει περιοριστεί στο χώρο του εργοστασίου, σε ένα χώρο εργοστασίου που καίγεται, υπάρχουν όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής εκεί, μαζί με δύο ελικόπτερα που επιχειρούν.
0: Ναι.
1: Και η πυροσβεστική έχει ζητήσει συνδρομή της περιφέρειας με χωματουργικά και υδροφόρα, τα οποία τα έχουμε στείλει ήδη. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα να καταφέρει η πυροσβεστική να θέσει τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο. Υπήρξε μαύρος καπνός την προηγούμενη ώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζει και υπάρχει ύφεση.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, πρώτα ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και επειδή βρισκόταν κοντά κάποιο εργοστάσιο.
1: Στον χώρο του εργοστασίου.
0: Τι παρήγαγε το εργοστάσιο και τι υλικά καίγονται.
1: Εταιρεία μεταφορών, από όσο γνωρίζω, ήταν.
0: Ναι.
1: Και πλακιδίων. Τώρα μέσα έχει διάφορα παλέτες και διάφορα άλλα υλικά που δημιούργησαν αυτό το μαύρο καπνό.
0: Μάλιστα. Έφλεκτα και ίσως και τοξικά. Ίσως. Μάλιστα.
1: Δεν υπήρξαν εκρήξεις, βέβαια, σαν τις προηγούμενες μέρες στο Ρόκαστρο που είχαμε άλλες πυρκαγιές.
0: Ναι, πραγματικά, κύριε Στεργιάδη, τι γίνεται.
1: Τελευταίες μέρες έχουμε, ναι, υπάρχει μια έξαρση στο βόρειο τμήμα της χώρας με τις πυρκαγιές. Επικρατεί άνεμος γενικά όλες αυτές τις μέρες και δυστυχώς μας αναφέραν ότι υπήρξαν κάποιες προσαγωγές από κόσμο ο οποίος έγινε ξερά χόρτα κοντά στην περιοχή του εργοστασίου. Τώρα αναμένουμε,
0: μάλιστα,
1: και αυτό να ελεγχθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, το ανακριτικό τμήμα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, βέβαια, λογικό είναι να πούμε πλέον ότι πρέπει όλοι μας να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Δεν καίμε τίποτα σε εξωτερικό χώρο, ιδιαίτερα τις μέρες που είναι επικίνδυνες με ανέμους. Διότι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στις ζωές και υπηρεσίες των συμπολιτών μας.
0: Έχετε αυτή τη στιγμή ανέμους ή είχατε νωρίτερα?
1: Υπήρχαν, ναι, άνεμους περίπου 3-4-5 μποφόρ κατά τόπους, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει λίγο μια ύφεση. Αλλά είναι μέρες οι οποίες πάλι έχουμε επικινδυνότητα 3, είναι κίτρινη η περιοχή εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, γι' αυτό λέμε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Το 112 ήχησε περισσότερο για να κλείσουν οι κάτοικοι τις πόρτες και τα παράθυρα, έτσι.
1: Σωστά, λόγω του καπνού, πάλι για να μην έχουμε προβλήματα με κόσμο που έχει προβλήματα με τον πνεύμονα, με γενικά
0: με την μόλυνση
1: που δημιουργείται,
0: ξέρεις,
1: από φωτιά, ναι, σε εργοστάσιο.
0: Και από την άλλη, τώρα το καλοκαίρι, επειδή το βιώσατε και με το Ρεόκαστρο και εμείς εδώ σήμερα με τον Ασπρόπυργο, δεν γίνεται να μείνεις μες στο σπίτι με τη ζέστη και κλειστά παράθυρα και πόρτες.
1: Ακριβώς, σωστά.
0: Το κλιματιστικό και αυτό δημιουργεί τα δικά του προβλήματα λόγω ακριβώς του αέρα που θα παίρνει μέσα. Τέλος πάντων, ναι. Επομένως τώρα, δηλαδή, ο μαύρος καπνός έχει γίνει άσπρος.
1: Αυτή τη στιγμή, όχι, από ό,τι βλέπουμε τώρα, τίνει να σβήσει η πυρκαγιά στο σημείο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχουν αναπληρώσεις, για να τελειώνουμε και με το συγκεκριμένο συμβάν και να πάμε στο επόμενο.
0: Το οποίο
1: να μιλήσουμε να έρθει μετά από πολύ καιρό.
0: Ναι. Ή και καθόλου. Καταλαβαίνω.
1: Μακάρι,
0: ναι,
1: εννοείται. Εννοείται.
0: Να ρωτήσω, εσείς είχατε καθόλου την επίσκεψη βροχών?
1: Χθες το βράδυ έριξε λίγο νερό στη Θεσσαλονίκη, αλλά λίγη βροχή, δεν ήταν ιδιαίτερη. Ίσα-ίσα αυτή που δημιουργεί τη λάσπη, χωρίς να έχουμε.
0: Ναι, ναι. Και δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Στεργιάδη, εγώ για σήμερα, ας πούμε, λόγω ακριβώς αρκετών βροχών που έπεσαν, είχαν αρχίσει να πέφτουν από τα βόρεια και προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέω, καλά, δεν θα έχουμε σήμερα φωτιές. Γιατί δεν συμφέρει να τις βάζουν, καταλάβατε, θα σβήσουν. Τέλος πάντων.
1: Η φωτιά θέλει πολύ νερό, θέλει βροχόπτωση ιδιαίτερα δυνατή και ισχυρή για αρκετό χρονικό διάστημα. Αλλιώς δεν σβήνει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ, καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Από την Κεντρική Μακεδονία και την Περιφέρεια Πολιτικής Προστασίας, λοιπόν, ο συντονιστής ο κύριος Τεργιάδης μας έδωσε την ενημέρωση που ακούσατε σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στο παρακείμενο εργοστάσιο.

Έτσι που λέτε. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ή να συνδυάσουμε, να κεντήσουμε, να πλέξουμε που λέω και εγώ σε έναν πολύ περίεργο καμβά της επικαιρότητας, τα στενάχωρα με τις μουσικές κορώνες. Πιστέψτε με, αντιλαμβάνομαι κατά το ρου της εκπομπής ότι αυτό είναι αρκετά αντιφατικό σαν αποτέλεσμα, αλλά εμείς το προσπαθούμε πάντως, έτσι κι αλλιώς η ζωή την έχει μέσα τη χαρμολύπη της. Ξεκίνησε κάπως έτσι, δηλαδή το πρωί σήμερα ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη αυτή τη στιγμή. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση, και το κυριότερο είναι ότι είχαμε και αρκετούς τραυματίες, τουλάχιστον 11, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά.

0: και μετά ήρθε το Σεισμανόγλιο. Το Σεισμανόγλιο, έχετε ακούσει τι συνέβη με αυτό τον ασθενή που νοσηλευόταν σε θάλαμο και επειδή είχε κάπως νιώσει, ένιωσε κάπως, άναψε ένα τσιγάρο και τελικά εκδηλώθηκε φωτιά στο θάλαμο, κινητοποιήθηκε έγκαιρα το προσωπικό, απομακρύνθηκαν οι ασθενείς από τον πρώτο και το δεύτερο όροφο. Ομολόγησε ο 76χρονος που συνελήφθη για αυτή τη φωτιά, ομολόγησε την πράξη του και μάλιστα αφού έβαλε τη φωτιά είχε εγκαταλείψει το νοσοκομείο και πήγε και έμεινε στο σπίτι του. Τέλος πάντων, ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος, ένιωσε, λέει, αρκετά παραγωνισμένος και σκεφτόμουν εγώ, όπως πάντοτε, ξέρετε, νομίζω ότι όλοι κάνουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις μετά από ένα περιστατικό ή παράλληλα με ένα περιστατικό που έχει μια κάποια ιδιαιτερότητα, ότι όλοι οι ηλικιωμένοι που είναι καπνιστές ή έχουν μια κάποια εξάρτηση, έναν εθισμό, έναν άλλο τρόπο ζωής, όταν αναγκάζονται να νοσηλευτούν, περνάνε πραγματικά πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι θα το έχετε βιώσει, έτσι μιλάω και βιωματικά και εμπειρικά. Θα το έχετε βιώσει με κάποιο συγγενή ή κάποιο παππού, γιαγιά, που δεν μπορείτε να τον κάνετε καλά με τίποτα. Όταν ναι, μεν δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο, πρέπει να μην καπνίσει για κάποιες ώρες ή για κάποια 24 ώρα. Εκεί να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επειδή αυτά που επικαλέστηκε ότι αντιμετώπιζε, προβλήματα με το περιβάλλον, παραγωνισμό και αδιαφορία, κάπως ακούγονται, οπότε ναι, και αυτά συνέβησαν στο Σεισμανόγλιο. Τώρα στην Κίνα, από ό,τι βλέπω, μπορεί να είναι μακριά και να σας πηγαίνω πολύ μακριά και να νομίζετε ότι, να θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά, και όμως έχουμε και εκεί φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών με νεκρούς και εγκλωβισμένους, παρακαλώ, και έκκληση του Προέδρου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των εγκλωβισμένων. Πολύ καταστροφή στον κόσμο. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος, εδώ στην κονσόλα του Air News Radio 105,8, στη φροντίδα του ήχου.
1: Στα μάτια μας.
0: Ο Θάνος Τσιμέκας από την άλλη πλευρά, στην Φωνή της Ελλάδας.
1: Μέσα μας.
0: Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Και για να συμπληρώσουμε την τριάδα, νομίζω είπα Ασπρόπυργο, είπα Σεισμανόγλιο. Στη Ζάκυνθο είχαμε την αναγκαστική προσγείωση του F-16, του μαχητικού αεροσκάφους. Απογειώθηκε από την Αχαΐα, συμμετείχε σε άσκηση. Αναγκαστικά λοιπόν η προσγείωσή του έγινε. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του πιλότος.

Εδώ είμαστε πάντα, όχι μόνο δεν σας ξέχασα, παραμένω εδώ και συνεχίζουμε μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όλοι εσείς στο Viber, εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα, στο Viber Earth News Radio 2 λέξεις και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες μέσω των οποίων μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας. Και επειδή είπα για πλατφόρμες και το είχα αφήσει νωρίτερα ανοιχτό, πράγματι λοιπόν το Earth Echo, η καταπληκτική αυτή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, δεν νομίζω να μην την έχετε ήδη κατεβάσει ως εφαρμογή στις κινητές συσκευές σας, στα τάμπλετ, τις έξυπνες συσκευές. Πάντως είναι πάρα πολύ πρακτική, πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει τα πάντα από ραδιόφωνα, από live εκπομπές, από on demand εκπομπές και ό,τι άλλο μπορείτε να βρείτε, γιατί σας υποδεικνύει, ας πούμε, μην χάσετε αυτό, προσεχώς εκείνο κτλ. Για το Netflix τώρα, επειδή λέμε ότι το Earth Echo είναι το Netflix του ραδιοφώνου. Το Netflix λοιπόν της τηλεόρασης, επειδή με ρωτήσατε πρόσφατα κάποια ακροάτρια, μου είχε ρωτήσει ότι μπαίνω και έχω αυτό το πρόβλημα και δεν ανταποκρίνεται και δεν βλέπω εκείνο. Έμαθα κι εγώ πριν από λίγες μέρες ότι πρέπει να κάνετε registration, δηλαδή να εγγραφείτε εκ νέου ξανά με καινούριο λογαριασμό, έτσι, για να μπορείτε να έχετε πάλι την πρόσβασή σας στο Netflix, το νέο Netflix. Το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ πρακτικό, πολύ πλούσιο σε περιεχόμενο και εκεί μπορείτε να βρίσκετε πάρα πολλά πράγματα. Επειδή δεν το χρησιμοποιώ τόσο όσο θα μου επέτρεπε να σας δώσω έτσι και βιωματικές πληροφορίες, αυτό ξέρω μόνο, ότι πρέπει να ξαναμπείτε, δηλαδή είναι ανενεργό το προηγούμενο και ουσιαστικά πρέπει να ξαναμπείτε και να κάνετε register και να κάνετε σύνδεση με νέο λογαριασμό. Αυτά γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος και σιγά σιγά θα το μάθει, φαντάζομαι, ώστε να απολαμβάνετε και το περιεχόμενο αλλά και τα ενημερωτικά κανάλια και τις εκπομπές. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 παρά 20 περίπου. Το ότι δεν έχω αναφερθεί στα μηνύματά σας είναι γιατί πάλι σήμερα, ως εκ του θαύματος, δεν λειτουργεί το Viber μόλις μπαίνω στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, σβήνει εδώ το tablet, όμως έχω από εδώ backup, έχω δεύτερη εναλλακτική. Οπότε Σπύρο, καλησπέρα, προσπαθώ να ανοίξω το μήνυμά σου. Α, μου δίνεις και κάποιο link από ό,τι βλέπω εδώ για να ψάξω να βρω. Ναι, αλλά θα πρέπει να του δώσω λίγο χρόνο, θα το κοιτάξω φυσικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μάλλον με παραπέμπει σε κάποιο άρθρο, σε κάποια αρθρογραφία σχετικά με τον Homo sapiens. Ο Χαράλαμπος έχει στείλει μάλλον μήνυμα μόνο με την ώρα προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. 5 και 26 που στείλατε το μήνυμά σας, όπως και η Εύη που έχει στείλει και αυτή μήνυμα, αλλά αναφέρεται μόνο στο ραδιόφωνο. Earth News Radio 105,8 και 91,6. Φαντάζομαι ότι θέλετε να γράψετε και κάποιο μήνυμα και όχι μόνο να αναφέρεστε στη συχνότητα προς την οποία προσπαθείτε να το στείλετε. Σε λίγο θα πάμε να μάθουμε και για τα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Έχει ψηφίσει η Ευρωβουλή νέο κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις πτήσεις, με τις αποζημιώσεις, τις χειραποσκευές και τα ταξίδια των οικογενειών. Και θα μπορέσουμε να έχουμε μία έτσι άποψη για το τι καινούργια πράγματα δικαιούμαστε και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτούς τους νέους κανόνες. Όχι μόνο εμείς, αλλά κυρίως και οι εταιρείες.

Η πυρκαγιά που σας έλεγα στην Κίνα στο εργοστάσιο Παπουτσιών έχει πάρει πολύ τραγικές διαστάσεις, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για 28 νεκρούς μέχρι τώρα.

0: Αν υπάρχει λόγος στο τραγούδι, για να δούμε. Υπάρχει πάντοτε πολύ σοβαρός λόγος όταν ένας επιβάτης ή ολόκληρες οικογένειες ή ζευγάρια κάνουν τα ταξίδια τους καθημερινά και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, αυτό που λέμε διαταραχές. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ως ονού που ετοιμάζονται και ψηφίζονται τα νέα δικαιώματα, οι νέοι κανονισμοί μάλλον για τα δικαιώματα των επιβατών και τις αεροπορικές πτήσεις. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Φλεριανός, κυρίες και κύριοι, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Φλεριανέ.
1: Τι κάνετε, κυρία Καραγιάννη, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, καλά. Εδώ προσπαθώντας να αναμετρηθούμε με τη δύσκολη επικαιρότητα κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και πραγματικά όταν ακούμε και για νέους κανονισμούς στις αεροπορικές πτήσεις, είναι νομίζω κάτι που ενδιαφέρει πια πάρα πολύ κόσμο. Τα ταξίδια με τα αεροπλάνα είναι μια καθημερινή πλέον συνήθεια για πιο κοντινούς και πιο μακρινούς προορισμούς. Και μόλις το διαβάσαμε, απευθυνθήκαμε σε εσάς για να μας βοηθήσετε λίγο. Δεν έχει γίνει ακόμα ευρέως γνωστό τι αλλάζει.
1: Ναι, γιατί χρειάζονται κάποιες εσωτερικές διεργασίες να γίνουν ανάμεσα αυτό που ψηφίστηκε και αυτό που θα πρέπει να μπει στην εφαρμογή του. Οπότε χρειάζεται λίγος χρόνος για να ενημερωθούν τα συστήματα, οι πλατφόρμες και οι αεροπορικές εταιρείες να διορθώσουν λίγο αυτά τα οποία θα πρέπει να προσαρμόσουν βάσει του νέου κανονισμού.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολλά τα χρόνια που ήταν ο παλιός. Το 2004 ισχύει ο 261 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα έχουμε
0: φτάσει. Όντως είναι πολλά χρόνια, 22 χρόνια.
1: Έχουν φτάσει σε πενταψήφι τα ίση αυτές οι γνώμοι ευρωπαϊκοί που έχουν μπροστά το ίση, αυτά που ισχύουν για πολλά πράγματα στη ζωή μας, πια στην καθημερινότητά μας, έχουν φτάσει σε πενταψήφια νούμερα. Εμείς μιλάμε στο 261 αυτό που ίσχυε. Οπότε,
0: ναι. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θέλετε να πείτε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη και επιτέλους αυτό ψηφίστηκε ή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως, συμφωνήθηκε. Υπάρχουν τώρα τα διαδικαστικά για να μπει σε πλήρη εφαρμογή του.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε από τη χειμερινή σεζόν να είναι σε διαδικασία, γιατί το καλοκαίρι δεν το προλαβαίνουμε, μάλλον.
0: Δεν το προλαβαίνουμε, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Ποια είναι τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας?
1: Ας ξεκινήσουμε από τα συνηθισμένα που είναι τα πιο κλασικά. Είναι οι αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό, παρόλο που οι αερομεταφορείς ζήτησαν να είναι μεγαλύτερος ο χρόνος καθυστερήσεων για να αποζημιώνουν από 3 ώρες που είναι τώρα να γίνει 4 ή 6 ώρες. Δεν έγινε αποδεκτό, οπότε παραμένει πάνω από 3 ώρες καθυστέρηση, υπάρχει αποζημίωση. Επίσης, ακύρωση πτήσης σε λιγότερα από 14 μέρες, πάλι υπάρχει αποζημίωση. Και όπως υπάρχει αποζημίωση και το overbooking, δηλαδή όταν υπάρχουν παραπάνω επιβάτες, εισιτήρια πουλημένα, αν το πούμε πιο απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, από τις διαθέσιμες θέσεις σε αεροσκάφος. Και κάποιοι μένουν απ' έξω. Αυτά λοιπόν είναι αυτά είναι με τις χιλιομετρικές αποστάσεις από το σημείο εκκίνησης του ταξιδίου μέχρι τον προορισμό.
0: Ανάλογα κάτω με τα... Ναι, παρακαλώ, πείτε.
1: Κάτω από 1500 χιλιόμετρα είναι 250 ευρώ κατά άτομο.
0: Ναι.
1: Μέχρι 3,5 μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 400 και αν είναι για το ίδιο πάνω από 3,5 για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 600 ευρώ.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την παραμονή κάποιου στο να περιμένει μία επιβίβαση που δεν γίνεται και θα πρέπει η εταιρεία να του παρέχει φροντίδα, έχουμε και σε αυτό το κομμάτι κάλυψη?
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι, ναι, είναι να σας το πω και αυτό πώς είναι. Η μέρημνα σε αυτές τις περιπτώσεις μεγάλες καθυστερήσεις, που όπως την ονομάζουμε, περιέχει αναψυκτικά κάθε 2 ώρες, γεύμα μετά από τις 3 ώρες, έως 3 γεύματα την ημέρα, διαμονή σε ξενοδοχείο έως το μέγιστο 3 νύχτες και αν αυτό βέβαια ακόμα και αν οφείλεται σε ανωτέρα βία, δηλαδή όπως είχαμε την περίπτωση τώρα του πολέμου στο Βερσικό, όπου πολλοί επιβάτες βρέθηκαν ξαφνικά εκτός Περσικού, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ασία. Η Ασία εντάξει δεν μας αφορά, γιατί δεν ισχύει ο νόμος αυτός, ο κανονισμός, να έχουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους ή να πάνε στις δουλειές τους. Εκεί οι εταιρείες ανέλαβαν όλα αυτά τα έξοδα για τους επιβάτες.
0: Μάλιστα. Άλλο?
1: Είναι το θέμα στις αποσκευές και στις πλατφόρμες. Δηλαδή, βλέπετε μια διαφήμιση για ένα προορισμό 30 ευρώ και όταν μπείτε στην πλατφόρμα είτε της εταιρείας είτε του παρόχου που πουλάει το προϊόν αυτό, να φτάνει στο τέλος πριν να πληρώσεις το ταξίδι σου 200 ευρώ.
0: Πονεμένη ιστορία, όντως, κύριε Φλεριανέ.
1: Ναι, είναι πονεμένη και ακούστε να κάτι. Και εμείς που είμαστε στην δουλειά αυτή και προσπαθούμε να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και ένα web check-in, αυτό που αποκαλούν,
0: ναι,
1: το οποίο καταργείται και αυτό θα καταργηθεί, να είναι υποχρεωτικό να μέσα από την πλατφόρμα της Χύψη Αεροπορικής Εταιρείας μπορεί να έχει και με το χαρτί, με το τυπωμένο την κάρτα επιβίβασης, να γίνεται αποδεκτό χωρίς να πληρώνει το πρόστιμο αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να το κάνει εύκολα. Είναι μια διαδικασία επίπονη. Προσπαθούν να το κάνουν.
0: Ναι, ναι, γιατί μπορεί να μην έχει δίκτυο, μπορεί να το ξεχάσει,
1: να δει κάτι που δεν καταλαβαίνει και ναι, να πατήσει ναι και να πληρώσει άλλα 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό. Άρα δηλαδή τώρα καταργείται αυτό, το πήγαμε τώρα σε αυτό, δεν πειράζει να το πούμε γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, απλοποιείται και γίνεται καθαρό, να φαίνεται από την αρχή πώς θα είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ο μεταφορέας, να είναι καθαρές από την αρχή όταν θα ζητήσει να πάρει από το σημείο Α στο σημείο Β το εισιτήριό του. Επίσης υπήρχαν προβλήματα με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τα καρότσια τους, τα οποία παθαίναν ζημιές και δεν τα αποζημίωναν οι εταιρείες. Τώρα πλέον υποχρεούνται σε αποζημίωση. Υπήρχαν προβλήματα με τους γονείς και τα παιδιά, που όταν σου δίνει μια τυχαία θέση στο αεροπλάνο, παρόλο που είναι μια κράτηση κοινή, τώρα είναι υποχρεωμένοι να τους καθίσει μαζί την οικογένεια που ταξιδεύει.
0: Α, μάλιστα. Αυτό δηλαδή το τελευταίο γίνεται εν της πράγμαση ή πρέπει να κλειστούν έτσι τα εισιτήρια ώστε να είναι γειτονικά?
1: Θα πρέπει να το δούμε πώς θα εκφραστεί μέσα στην... Αυτή είναι η απόφαση, ότι θα πρέπει να κάθονται χωρίς επιπλέον χρέος.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Γονιός με το παιδί του ή με ένας ηλικιωμένος που είχε ανάγκη να έχει συνοδό κτλ. Χωρίς επιπλέον χρέωση. Μπορούσαν να καθίσουν και πριν και τώρα μπορούν να καθίσουν, αλλά θα σου λέει, αν να κάτσεις δίπλα με αυτό, να τα πληρώσεις τόσο.
0: Ναι, το ξέρω. Γιάννη, να γυρίσουμε λίγο πίσω, αν μην το αφήσουμε. Στην πονεμένη λοιπόν ιστορία των χειραποσκευών. Επειδή υπάρχουν οι εταιρείες χαμηλού κόστους και ο περισσότερος κόσμος προσπαθεί να κάνει το ταξίδι του με αυτές, πολύ θεμητό, αλλά εάν δεν το προσέξει και δεν έχει τη σωστή χειραποσκευή, μπορεί να πληρώσει πολύ. Ακριβώς. Και δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, γιατί δεν μπορεί να την αφήσει, τα γνωστά.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε αλλαγές εδώ πέρα.
1: Είναι αντιθείς με 45 μπουφάν και 50 παλτά από πάνω για να μην...
0: Ναι, εντάξει, που ούτε, και αυτό θα στο... ούτε και αυτό θα στο επιτρέψουμε. Είναι και κάτι καθίσματα μερικές φορές, όσο λεπτός κι αν είσαι, κύριε Φλεριανέ, που άμα φορέσεις όλα αυτά δεν χωράς με τίποτα.
1: Δεν χωράς, ναι. Σωστά. Λοιπόν, το διασκεδάζουμε λίγο για να μην
0: έτσι είναι.
1: Λέμε. Λοιπόν, αυτά θα είναι πλέον ξεκάθαρα από την αρχή. Όταν θα ζητήσεις το εισιτήριό σου και θα πεις θέλω να πάω από εκεί, σου λέει η μικρή χειραποσκευή, το προσωπικά αντικείμενα είναι δωρεάν. Πλέον το κάνανε και αυτό, το ξεκαθαρίσανε. Η αποσκευή που μπαίνει στην καμπίνα του αεροσκάφους είναι τόσο, τόσες διαστάσεις, τόσο κτλ. Είναι ξεκαθαρισμένα και θα είναι εμφανή.

0: Κοιλιά. Ωραίο.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι. Όσο πάμε λοιπόν, εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Η κεντρική ιδέα μάλλον είναι των όλων αυτών μεταρρυθμίσεων. Είναι επιταβελτίο, δηλαδή ακούγονται, δεν ξέρω, κρατώ και λίγο μικρό καλάθι, μικρή χειραποσκευή κύριε Φλεριανέ, γιατί ακούγονται πολύ καλύτερα για την εξυπηρέτηση των πελατών. Δηλαδή λαμβάνεται υπόψη κατά κάποιο τρόπο η αξιοπρέπεια τελικά του επιβάτη.
1: Οι παρανοήσεις και οι παρελκυστικές, αν θέλετε, πολλοί τους κατηγορούν, εταιρείες ότι δεν είναι σωστή η ενημέρωση. Ναι. Η γλώσσα είναι ένα κομμάτι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά, να το κατανοήσεις. Mm-hmm. Και η ορολογία στην γλώσσα τη δική μας, την αεροπορική, είναι και αυτή ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζει ο απλός επιβάτης, που δεν υποχρεούνται να το ξέρει. Οπότε,
0: πόσο δίκιο έχετε. Ένα «πιέ» που λέει ο λόγος αλλάζει κατά πολύ το νόημα και συνήθως είναι, συγγνώμη κιόλας με όλο το σεβασμό, προς το συμφέρον της εταιρείας.
1: Ναι, βεβαίως. Ο καθένας το συμφέρον του. Το εμπόριο είναι.
0: Ναι,
1: δεν είναι πλέον.
0: Σωστά. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν τα δορίζεται. Ούτε και οι άλλοι πηγαίνουν δωρεάν. Να πληρώσουν θέλουν.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Απλά
1: αλλά
0: να υπάρχει
1: δίκιο,
0: το value for money που λέμε.
1: Να είναι δίκιο, ναι, μπράβο, ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πληρώνεις δεν είναι αυτό που παίρνεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πληρώνεις κάτι που δεν εξυπηρετεί. Mm-hmm. Επίσης, πιέζουν και θα μπει αυτό να γίνεται οι αποζημιώσεις εντός 30 ημερών.
0: Α, αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Ναι, από οποιοδήποτε κλέει, με σπασμένη βαλίτσα, οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί στο
0: διαδικασία. Απόλυα κλπ.
1: Ναι. Mm-hmm. Και επίσης ή να απαντήσουν αρνητικά πάλι σε 30 μέρες. Είναι δηλαδή, εσπίζεται αυτός ο όρος. Και επίσης ακόμα έχουμε και την, μέσα σε 9 μήνες μπορεί ο κάθε επιβάτης να κάνει το claim, το παραπονό του, το αίτημά του για αποζημίωση.
0: Εγγράφος, πάντα εγγράφος. Παρ' όλα αυτά, κύριε Φλεριανέ, όλα αυτά που λέμε ισχύουν γενικά, είναι μια ομπρέλα, ας πούμε, προστασίας και για τους μεν και για τους δε. Από εκεί και πέρα η κάθε εταιρεία μπορεί να κρατήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, το policy, δηλαδή τη δική της πολιτική. Απλά
1: υποχρεούται να είναι βασισμένα αυτά, να υπάρχουν, ναι. Και οτιδήποτε άλλο θέλει μπορεί να το κάνει, αλλά θα είναι εντός των πλαισίων των, της, μετά υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η IATA που ορίζει άλλες θεσμικές διαδικασίες, δηλαδή.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι εγώ λίγο καχύποπτα. Όλο αυτό είναι το γράμμα του νόμου, που έτσι κι αλλιώς είπατε ότι θα δημοσιευτεί, το λέω και εγώ για τους ακροατές, στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ακολουθήσει μεταβατική περίοδος εφαρμογής και στο επόμενο διάστημα θα τεθούν σε πλήρη ισχύ οι νέοι κανόνες.
1: Σωστά.
0: Αυτό
1: σωστά.
0: Λοιπόν είναι το γράμμα του νόμου. Το θέμα είναι, εν της πράγμαση δεν μπορεί να, πώς να το πω τώρα, και οι επιβάτες ακόμα, αλλά ας μιλήσουμε για τις εταιρείες, να κάνουν λίγο, ξέρετε, να κλέψουν. Δηλαδή θα εφαρμοστούν όλα κατά γράμμα, θεωρείτε, το κλέψουν εισαγωγικά.
1: Βεβαίως, ναι, κατανοητό. Ναι. Είναι υποχρέωση, δεν υπάρχει. Το θέμα, να σας πω ποιο είναι. Στην πραγματικότητα, επειδή υπάρχουν τα αιτήματα αποζημιώσεων τα οποία είναι χαμηλής αξίας, 30 ευρώ, 40 ευρώ.
0: Ναι, περισσότερο η φασαρία δηλαδή.
1: Μπράβο, το να μπει στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντός εκτός εισαγωγικών μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο κάθε αερομεταφορέας. Αλλά αυτός που είναι εντάξει με τον πελάτη του και το θέλει να ξαναεπιτάξει μαζί του, θα το πράξει όπως οφείλει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Εμείς ζούμε, εντός εισαγωγικών το ζούμε, με τους επαναλαμβανόμενους ταξιδιώτες. Δηλαδή κάποιος μπαίνει στο αεροπλάνο μας, του αρέσει όλη η διαδικασία και η υπηρεσία και μας προετοιμάζει την επόμενη πτήση του.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και νομίζω ότι τελικά ο καλύτερος διαφημιστής σας είναι ο επιβάτης.
1: Εννοείται.
0: Για όλες τις εταιρείες. Και γιατί τώρα πια ξέρετε ότι υπάρχουν και τόσο πολύ, υπάρχει τόση πολλή στόχευση από τα social media, τόση πολλή, αν θέλετε, ακόμα και διασυρμός πολλές φορές. Επειδή μπορεί να υπάρξει το βίντεο και δεν χρειάζεται άλλων μαρτύρων και μόνο η φήμη να κυκλοφορήσει, θα τα έχετε δει και εσείς.
1: Υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία, υπάρχουν είτε για προώθηση είτε για δυσφήμιση ενός προϊόντος. Όμως αυτό το οποίο δεν μπορεί, ή μάλλον εμείς από την εμπειρία μας, να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν και τα πρακτορία ταξιδιών τα οποία είναι εξειδικευμένα σε όλη αυτή τη διαδικασία και μπορούν να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση στον επιβάτη. Έχουμε γίνει, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως έχουν γίνει όλοι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες επιβάτες. Νομίζουν ότι επειδή μπήκαν και κλείσαν ένα εισιτήριο, έχουν καταλάβει ότι τα ξέρουν.

0: όλα και έρχονται σε εμάς πίσω και λέει μα το βρήκα τόσο, το έκανα τόσο και το έκανα αυτό. Ναι, όλη αυτή η διαδικασία κάποιος που θα εξυπηρετήσει έχει και αυτός να πάρει ένα μισθό και να ζήσει. Πρέπει να πληρωθεί. Το βρίσκει στο ίντερνετ με 100 ευρώ, στο πρακτορείο μπορεί να το βρει με 110-120 για παράδειγμα, αλλά έχει τη δυνατότητα να επανέλθει και να έχει την εξυπηρέτηση που θέλει.
1: Ναι.
0: Και στις κρίσιμες ώρες αυτό είναι που μετράει.
1: Σε αυτό δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να πω πως δεν έχετε. Όλοι παρασυρώμαστε από τις σιρήνες του διαδικτύου.
0: Ναι.
1: Όλοι θέλουμε να βρούμε το φτηνότερο. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι ιστότοποι που κάνουν την ανίχνευση των πιο φτηνών πτήσεων.
0: Αλλά από εκεί και πέρα. Σωστό και πρακτικό.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό που λέτε.
0: Αναλάβει και την ευθύνη του καθένα που γράφει, γιατί όταν πατάει το τέλο και λέει I read and agree with thermal and conditions, όλα αυτά που είναι 15 σελίδες που δεν το διαβάζει ποτέ κανείς, καταλαβαίνει ότι μετά από εκεί και πέρα έχει υπεύθυνο των πράξεων και των αποφάσεων σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Το πληρώνεις στο τέλος το λογαριασμό και δεν μπορείς να βρεις αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούσες να αποκτήσεις.
1: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλερ Γιαννένα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.

Και λέει ο Βασίλης, κάθε ζημιά σε βαλίτσα την παρουσιάζουν σαν δική σου φθορά. Τελικά σε αξιολογική φθορά δεν θα πάρεις καμία αποζημίωση για ζημιά σε βαλίτσα. Προσωπική εμπειρία. Εγώ έχω και άλλη προσωπική εμπειρία, Βασίλη. Όχι μόνο με τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και μέσω πρακτορείου με ακτοπλοϊκό εισιτήριο και αυτοκίνητο μαζί, που ήταν λάθος το όνομα του οδηγού. Και καταλαβαίνεις τώρα που δεν με άφηναν να ανέβω στο πλοίο. Και έπρεπε να γίνει από την αρχή η έκδοση εισιτηρίου, ενώ το πλοίο έφευγε. Θέλω να πω ότι καμιά φορά είναι και η άλλη πλευρά, οι δύο όψεις, είναι να μη σου τύχει. Αλλά εμείς εκεί προσεκτικά και από πάνω, παιδιά, διότι εμείς είμαστε τελικά οι πελάτες. Δεν ξέρω αν ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά εμείς είμαστε οι πελάτες. Εμείς πρέπει να το κυνηγάμε ένα πράγμα. Δυστυχώς δεν είμαστε στη χώρα του τοπικού και του υπέροχου, του ιδανικού.

Αν δεν μας ακούγατε από πριν, συνομιλούσαμε με τον κύριο Μιχάλη Φλεριανό, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών, για τη νέα εποχή στα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο εμείς πετάμε με τα αεροπλάνα, μαθαίνω ότι ισχυρές βροχές πλήττουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές των Αθηνών, στα βόρεια προάστια, με ισχυρούς ανέμους και βροντές. Άρα λοιπόν, νωρίτερα η συνάδελφος Ελπίδα που πέρασε από το διάδρομο και άκουσε ισχυρή βροντή, ήτανε τέτοιο, αστροπελέκι που λέμε, και όχι φορτηγό που νόμισε. Έτσι κι αλλιώς, σε περίπου μισή ώρα και λίγο παραπάνω, κατά τις 7 παρά, θα έχουμε συζήτηση με τον κύριο Λακουβάρδο, έχουμε κανονίσει, γενικότερα για τα φαινόμενα αυτά, τα φαινόμενα που αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά το βράδυ. Όπως και να έχει, εσείς όπου και αν είστε, δώστε λίγη προσοχή, γιατί οι ακραίες μπόρες τώρα του Ιουλίου είναι λίγο επικίνδυνες.

Σπύρο, πρόλαβα να ανοίξω το link και διάβασα ένα κομμάτι, ένα κάποιο, πήρα μια ιδέα, εξαιρετικό βέβαια το κείμενο, σε πολλά από αυτά που γράφει συμφωνώ, εκτός από τη σύγκριση των επταετιών που λέει, αλλά ναι, σε ευχαριστώ πολύ που το έστειλες. Αφήνω λίγο το τραγούδι να παίξει μέχρι τις 6 ακριβώς που είναι και το δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθω για τη δεύτερη ώρα.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

μια βροχερή βραδιά στο Σόχο. Μια ωραία μπαλάντα για blues. Το λέω γιατί ο Κωνσταντίνος νωρίτερα μας έγραφε στο πάρτι που έλεγα εγώ για την Bonnie Tyler και τα πάρτι της εφηβείας μας, ότι στο πάρτι 2 ώρες, λέει, κάναμε μέχρι να πάρουμε κουράγιο να ζητήσουμε να χορέψουμε ένα blues. The ginger lady by my bed. Ψέματα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και πάλι στη δεύτερη ώρα έχουμε η selfie της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Earth News Radio 105,8, το ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Μένουμε εδώ λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλωσορίζω και πάλι. Έχω την εντύπωση ότι τους περισσότερους σας βρίσκουμε τώρα στα αυτοκίνητά σας. Έχει μειωθεί η κίνηση, είναι η αλήθεια, αρκετά στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, επειδή είχαμε και τη βροχούλα νωρίτερα και τα μπουρίνια, αν η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Καλησπέρα στο Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ που στέλνεις ιδιαίτερο μήνυμα, εννοώ ιδιαίτερο διαφορετικό, ναι, ξεχωριστό. Και στο Σταύρο επίσης που κάνει δήλωση και είμαι πάρα πολύ ευτυχής με αυτή.

0: Η Μαρίλια Γεροντίδη έχει αναλάβει τώρα τη φροντίδα του ήχου. Μαρίλια Γεροντίδη, με το ωραίο ονοματεπώνυμο, και όχι μόνο. Και μαζί μας η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βλέπω και την Μαρία Σφυρόαιρα εδώ γύρω στο backup που λέμε. Και είμαστε εδώ πάντα στο Viber, που μπορείτε να μας βρίσκετε και να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως έχετε ήδη στείλει και κάνει. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, μου λέει. Και εγώ επίσης ανταποδίδω την ευχή και το χαιρετισμό. Ο Σπύρος λοιπόν νωρίτερα, ναι, όχι ακριβώς Έλενα λέει, αλλά κοντά έπεσες. Ξαναλέω, θα το μελετήσω, του αξίζει αυτού του κειμένου και αυτής της ανάλυσης πολύ μεγαλύτερη μελέτη, να αφιερώσω χρόνο δηλαδή. Και μία είδηση που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να τη μοιραστούμε, είναι ότι ο περίφημος Haaland, τον μάθαμε και εμείς, δεν είναι Haaland, είναι Haaland, ο νορβηγός στράικερ της Εθνικής Ομάδας Νορβηγίας, αυτό το παιδί το 25χρονο που βαράει τα γκόλ, είναι σαν μηχανή του γκόλ που λένε και οι λιλιπούτοι, οι θαυμαστές του. Τι έκανε λέτε, ακούστε εδώ, δεν ξέρω αν του το είχατε, αλλά αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς. Είδατε, ο Έρλινγκ δεν τα κράτησε μόνο για την πάρτι του, γιατί εντάξει, ακριβοπληρωμένος είναι. Θα μου πείτε, νέος είναι, έχει ακόμα μέλλον μπροστά του και θα τα βγάλει, αλλά είναι πολύ σημαντικό που θέλησε να τιμήσει την ιστορία και την παράδοση της χώρας του. Έχει βάλει, λέει, για να δούμε, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη χώρα του, 55 γκολ σε 48 αγώνες. Το βιβλίο λοιπόν που αγόρασε και στη συνέχεια δώρισε είναι ένα σπάνιο βιβλίο του 16ου αιώνα, με ιστορίες και μύθους των Βίκινγκς στην πόλη της Νορβηγίας όπου μεγάλωσε. Μιλάμε δηλαδή για το Λίντς, αυτή είναι η πόλη. Ο πατέρας του, Αλφ Ίνγκε, έπαιζε τότε στη Λίντς United, αλλά μεγάλωσε στην πόλη Μπράιν. Ο 25χρονος Έρλινγκ και ο πατέρας του αγόρασαν το βιβλίο για 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες. Μην πάθετε σοκ, αυτό μεταφράζεται σε 120.000 ευρώ και πάλι πολλά λεφτά είναι. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, είναι ρεκόρ για πώληση βιβλίου στην Νορβηγία. Είναι έκδοση του 1594, 16ος αιώνας, ενός έργου του ιστορικού του 13ου αιώνα, Σνόρι Στούρλουσον, συγγνώμη, δεν το έχω με τα σκανδιναβικά, το οποίο αφηγείται μεσαιωνικές ιστορίες για βασιλιάδες, βασίλισσες, αγρότες και πολεμιστές των Βίκινγκ. Ο Haaland δώρισε το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του Μπράιν, της γενέτειράς του, ώστε να μπορεί να εκτίθεται και να είναι προσβάσιμο στο κοινό. Μάλιστα, εγώ βλέπω μπροστά μου, και εσείς θα το δείτε φαντάζομαι αν ανοίξετε κάποια ιστοσελίδα, και μία σελίδα από όλο αυτό το έργο. Και ο Haaland είπε, θέλω το βιβλίο να είναι πάντα ανοιχτό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν για εκείνους που κατάγονταν από τον τόπο καταγωγής μου, τον Μπράιν και τη Γιάερεν. Αυτά από την Νορβηγία. Αλλά τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Βενεζουέλα, θα πάμε στο Καράκας, που δεν το ξεχνούμε, το Καράκας και τις άλλες πόλεις της Βενεζουέλας που μετρά ακόμα πληγές, προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς του και το βηματισμό του πάνω στα ερείπια, πάνω στα συντρίμια. Βλέπουμε καθημερινά εικόνες και βίντεο, αν και εδώ που τα λέμε είναι πικρό αυτό που θα πω, αλλά συμβαίνει, σιγά σιγά αποσύρεται το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, δυστυχώς. Όμως οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν μετά από τον ισχυρότατο δίδυμο σεισμό. Και μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας της Βενεζουέλας, ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης. Γεια σας, κύριε Μαραγγέλη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Και ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε και πάλι. Τα είχαμε πει εκείνες τις πρώτες ώρες του μεγάλου, του φοβερού σεισμού που σας βρήκε. Και επειδή πολλά, ναι, διαβάζουμε, κύριε Μαραγγέλη, διαβάζουμε πολλά ακόμα και για επιζώντες, ανθρώπους που διασώθηκαν ακόμα και μετά από 11 ή παραπάνω μέρες κάτω από τα ερείπια. Και όχι μόνο γι' αυτό, θέλαμε έτσι μια επικοινωνία και να μας δώσετε εσείς μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί, πώς ξαναμπαίνει στους ρυθμούς η πόλη?
1: Το Καράκας, πρέπει να πούμε, ευτυχώς ή δυστυχώς, ακόμα δεν ξέρω, δεν έπαθε μεγάλες ζημιές, σε 3-4 συγκεκριμένα σημεία. Η υπόλοιπη πόλη είμαστε εντάξει. Mm. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, εγώ που μιλάω μαζί σας, είμαι στη δουλειά μου.
0: Ναι. Μας το είχατε πει και από την αρχή ότι ευτυχώς δεν ήταν όλα τα σημεία στην πόλη. Είναι και μεγάλη πόλη, έτσι δεν είναι? Πόσους κατοίκους έχει το Καράκας, κύριε Μανιακού?
1: Καράκας τώρα υπολογίζουμε γύρω στα 6 εκατομμύρια.
0: Α, είναι τόσο μεγάλο. Μάλιστα. Επομένως είναι λογικό να υπάρχει και έκταση και ποσότητα πληθυσμού που δεν επλήγησαν όλοι. Εσείς είστε στη δουλειά σας και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά γενικότερα πώς βλέπετε γύρω σας, τι λέει ο κόσμος που έχει χάσει τα σπίτια του? Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν χάσει και μέλη της οικογένειάς τους. Υπάρχει κρατική ή άλλη αρρωγή?
1: Ακόμα υπάρχει μεγάλο, πώς το λένε, μεγάλο, ακόμα δεν, σαν να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος από την καταστροφή που έχει γίνει, όχι τόσο στο Καράκας, αλλά κάτω στη πολιτεία που λέγεται Λαγκουαρέ, που έγινε μεγάλη καταστροφή, αλλά πρέπει να πούμε και σχεδόν με ένα πολύ μεγάλο το παραλιακό μέτωπο του κέντρου του νότιο-βόρειου κεντρικού μέρος της Βενεζουέλας, το παραθαλάσσιο, που έχει πάθει ζημίες. Αλλά η μεγαλύτερη ζημία, όπως είχαμε πει, έγινε στη πολιτεία που λέγεται Λαγουάιρα, που είναι κοντά το Καράκας. Μιλάμε σαν να πούμε, τι να πω τώρα, Καράκας, Αθήνα, Πειραιά, κάτι τέτοιο, δηλαδή 20 λεπτά από εκεί. Τώρα Αθήνα, Πειραιά είναι ένα,
0: Όχι, όχι, υπάρχει απόσταση και μεγάλη κιόλας. Άρα, αυτή η πόλη φαντάζομαι ότι είναι σχεδόν ισοπεδωμένη, δηλαδή, κύριε Μαραγγέλη. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε στα δίκτυα είναι από την Λαγκουάρδια?
1: Λαγκουάιρα, ναι.
0: Λαγκουάιρα, ναι, μάλιστα.
1: Είναι μόνο εγώ που κατέβηκα την περασμένη εβδομάδα αρκετές φορές. Είδα μόνο δύο μέρη που δεν υποφέραν τόσο πολύ, δεν πάθανε τόσο ζημίες, αλλά η υπόλοιπη πολιτεία και από το δυτικό μέρος και από ανατολικό μέρος είναι χάλια. Δηλαδή πάρα πολύ άσχημα, είναι ζωπεδωμένα όλα, είναι πεσμένα όλα και αυτά που έχουν κρατηθεί είναι, άμα γίνει ένα σεισμό που ακόμα λέμε ότι μπορεί να γίνει, ένα 6,5, άμα γίνεται αυτό θα πέσω και τα υπόλοιπα που μείναν όρθια. Είναι λίγα τα κτίρια που χτιστήκανε καλά, που κάναν καλή συντήρηση, που αντέξανε. Είναι πολύ λίγα τα κτίρια.
0: Ναι, το καταλαβαίνω και το έλεγαν και μέχρι εδώ. Κυκλοφορούσε και το ρεπορτάζ και οι εκτιμήσεις των ειδικών ότι σε πολλά σημεία αποκαλύφθηκαν τέτοιες τόσο μαλακά υλικά στην κατασκευή που έτσι να τα έκανες και θα έπεφταν, όχι με τόσα ρίχτερ.
1: Όσον
0: αφορά τις δομές και το κράτος, δηλαδή την παρουσία του κράτους, μπορείτε να πείτε ότι είναι αρκετά οργανωμένα ή τους έχουν αφήσει λίγο στη μοίρα τους τους ανθρώπους?
1: Δυστυχώς το δεύτερο. Δεν ήταν αρκετή. Κοιτάξτε, και εδώ δεν θέλω τώρα να δικαιολογήσω, αλλά τους σεισμούς γίναμε τόσο μεγάλη δύναμη και τόσο και προετοιμασμένοι να ήταν, θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες του κράτους. Μεγάλη ζημιά. Αλλά πάλι ο κόσμος, αυτοί που μπορέσαν, πηγαίναν, κατεβαίναν από το Καράκας, ερχόταν και διεθνές βοήθειες από το εξωτερικό και ο καθεστώς έβαζε εμπόδια, δηλαδή δεν άφηνε να βοηθήσει ο κόσμος, να βοηθήσει ο κόσμος, δεν άφηνε. Βάζαν πολλά εμπόδια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο λόγος ο οποίος είχαν αυτή τη συμπεριφορά. Και τώρα αυτοί λένε εμείς θα το οργανώσουμε όλα. Και χαθήκαν πολλές ζωές εξαιτίας αυτή τη περιφορά.
0: Ότι δεν θέλησαν να συνεργαστούν δηλαδή,
1: Ναι, τέτοιο.
0: Να πάρουν βοήθεια από τους ανθρώπους που ήξεραν, από τα συνεργεία κλπ. Υπάρχουν ακόμα αποστολές διασωστών, κύριε Μαραγγέλη, από όσο ξέρετε, αν ξέρετε?
1: Ναι, και επίσης έχουμε και ένα κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού της Ελλάδος εδώ.
0: Ναι, το έχω πληροφορηθεί.
1: Ακόμα και ακόμα άλλα κράτη. Και ακόμα και κοιτάξτε τώρα λέμε ξεκινάει η δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση ήταν που έγινε καταστροφή και τα λοιπά, διασώσεις, ο κόσμος να το δουν οι υπόλοιποι. Τώρα Καταλαβαίνετε, όσο περνάει ο καιρός, λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρούμε ζωντανούς ανθρώπους. Και τώρα ξεκινάει η εξυπηρέτηση του τραυματίες, τραυματισμένους. Τώρα ξεκινάει αυτοί που είμαστε, αυτοί που μείναμε, πώς θα οργανωθούμε και πώς θα συνεχίσουμε. Και πού θα πάνε, ναι. Mm-hmm. Πού θα πάμε τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους.
0: Που είναι άστεγοι, βέβαια, σεισμόπληκτοι.
1: Χιλιάδες, ναι, χιλιάδες. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, τι θα κάνουν, τι θα γίνει με αυτό. Mm. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
0: Τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και αρκετή διαφάνεια, δηλαδή αρκετή απόδοση της πραγματικότητας ή μια ωρεοποίηση. Τι όχι. Τα λένε όπως είναι ή λιγάκι πιο καλυμμένα, αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Πάλι το δεύτερο. Λίγο πιο καλυμμένα. Δεν δείχνουν τα αληθινά νούμερα. Δεν δείχνουν.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είναι και δεν ξέρουμε, άμα θα μάθουμε μια μέρα, ακριβώς...
0: Αριθμό των νεκρών. Αυτό νομίζω δεν θα το μάθουμε ποτέ. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Σχετικά με τους συμπατριώτες μας, δηλαδή που μένουν και στο Καράκας ή σε άλλες πόλεις, έχετε κάποια επικοινωνία, έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν χάσει κάποιος άνθρωπο ή πολύ περισσότερο, όχι περισσότερο, για συγγενή τους, φαντάζομαι πως όχι, θα το μαθαίναμε, αλλά σπίτι, περιουσία, έχετε μάθει κάτι?
1: Πρώτον, ευτυχώς δεν χάσαμε κανένα συμπατριώτη, όλοι είμαστε εντάξει, είμαστε καλά. Έχουν πάθει τρεις-τέσσερις οικογένειες που μείναν κάτω εκεί στην πολιτεία Λαγουάιρα, ναι, χάσαν τα σπίτια τους. Χάσαν τα σπίτια τους και είναι σε συγγενικούς, με συγγενείς, με τα... Είναι αλλού, είναι στο Καράκας οι περισσότεροι.
0: Ναι, ναι. Και φιλοξενούνται σε συγγενείς τους.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Με τους συγγενείς, ναι. Μέχρι να δούνε τι θα γίνει. Γιατί συνήθως τώρα ξεκινάει η καταγραφή.
0: Ναι, αυτό ξεκινάει καταγραφή, αλλά συνήθως δεν ξέρω αν έχει ξανατύχει να βρεθείτε στην πόλη σε τόσο μεγάλο σεισμό, αλλά συνήθως τι γίνεται με τους σεισμόπληκτους, δηλαδή μένουν σε κοντέινερ, μένουν σε σκηνές, πώς γίνεται συνήθως, έχετε ακούσει?
1: Είναι σε σκηνές, είναι σε... Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει λίγους χώρους, αλλά δεν φτάνουν, είναι, επίσης είναι και σε πλατείες, είναι όπου βρει ο κόσμος, και στο δρόμο και στα πεζοδρόμια έχουν βάλει σκηνές. Όπου βρει ο κόσμος περνάνε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση.
0: Κάτι οργανωμένο, μάλιστα,
1: ναι.
0: Πολύ κρίμα,
1: ναι.
0: Πολύ κρίμα. Και
1: ναι.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Μαραγγέλη, η μητέρα με τα τρία παιδιά που διασώθηκε μετά από τόσες μέρες, είχε ακουστεί εδώ στα ελληνικά μέσα ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά τελικά δεν ισχύει νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, απλώς θέλω να μας το διευκρινίσετε.
1: Ναι, υπήρχε μια είδηση που επίσης αυτό το ακούσαμε τη Δευτέρα για μια Ελληνίδα που τη σώσανε και τα λοιπά, που ήταν κάτω από τα συντρίμια.
0: Ναι, μετά από 11
1: αλλά
0: μέρες.
1: Αλλά μετά που έκανα την έρευνα, η κυρία δεν είναι Ελληνίδα, αλλά ήταν σύζυγο κάποιον Έλληνα που έχει πεθάνει εδώ και χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Παρ' όλα αυτά...
1: Ήτανε μόνη,
0: ναι.
1: Οι κόρες σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ήταν μόνη η κυρία.
0: Ήτανε μόνη.
1: Και τη σώσανε και μετά τη μεταφέρανε σε ένα συγγενικό, σε μια αδερφή νομίζω, στο Καράκας, και βέβαια τραύματα έχουν, εντάξει, χτυπήθηκε η γυναίκα, έπαθε, αλλά το περισσότερο είναι το ψυχολογικό που λέει, ψυχολογικά δεν είμαι καλά, μου λέει.
0: Μα είναι, βέβαια, έχετε μιλήσει μαζί
1: αυτό
0: της.
1: Το τραύμα, ναι.
0: Μα είναι δυνατό. Τι λέμε τώρα.
1: Ναι. Mm. Ναι, ναι.
0: Είναι και για όλους τους απεγκλωβισμένους και τους διασωθέντες. Το μετατραυματικό στρες τώρα θα κρατήσει δυστυχώς πάρα πολύ, μην πω για όλη τους τη ζωή, κύριε Μαραγγέλη.
1: Για πολλά χρόνια, ναι. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή την είδηση στην Ελλάδα και με πήραν από άλλα μέρη, άλλα κανάλια και δημοσιογράφοι, και τους βεβαίωσα ότι όχι, δεν είναι Ελληνίδα κυρία, αλλά ήταν σύζυγου ενός Έλληνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μέχρι
0: Ωραία.
1: Εκεί.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ. Όλοι καλά λοιπόν, τουλάχιστον στην υγεία σας, τα υπόλοιπα και για τις οικογένειες που δεν έχουν τα σπίτια τους και για όλους ευχόμαστε να αποκατασταθούν σιγά σιγά τα πράγματα και για σας. Κύριε Μαραγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Μάλιστα καλά, για.

Το μεταξύ, εγώ, ξέρετε, έψαχνα εδώ για να σας κάνω λίγο τον έξυπνο, για να σας πω, αλλά αφού δεν ήξερα το όνομα, πώς θα ήξερα τις πληροφορίες. Πράγματι, λοιπόν, Λαγκουάιρα, ναι, η παράκτια πολιτεία της Καραϊβικής, δηλαδή είναι ο παράδεισος της Καραϊβικής, δίπλα στο Καράκας. Είναι το βασικό λιμάνι που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, το Καράκας, αλλά τώρα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ουσιαστικά ζώνη καταστροφής. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard.
1: Τι το ήθελα και είπα ότι έχει πολύ καλύτερη κατάσταση, μάλλον είναι η κίνηση, στη κίνηση στους δρόμους. Βλέπω τώρα ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα εδώ και περίπου μισή ώρα, ένα 20λεπτο, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Καλαμακίου, λόγω τροχαίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα γιοταχή και μία μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά. Επαναλαμβάνω, στη συμβολή της Ποσειδώνος με την Καλαμακίου στο ρεύμα προς Πειραιά. Καλησπέρα και στον Πέτρο και στο Ηράκλειο που από νωρίς έλεγε πόση αγάπη, έρωτα και καλοσύνη μας έδωσε αυτή η λατρεμένη δεκαετία του 70. Εγώ δεν την έζησα, τέλος πάντων. Αλλά και πόση τυχερή όσοι προλάβαμε και βιώσαμε τέτοια ομορφιά. Μου το έχουν πει πολύ, Πέτρο, και σε πιστεύω είσαι ένας ακόμα από αυτούς που βεβαιώνουν αυτό το πράγμα. Με αφορμή την απώλεια της Bonnie Tyler, τα λέει ο Πέτρος. Και μετά, επειδή αναφέρθηκα εγώ στον Νορβηγό, τον 25χρονο striker, τον Hall, ότι οι Νορβηγοί είναι υπέροχοι άνθρωποι, όπως εξάλλου όλοι οι Σκανδιναβοί, χαχά λέει, και ας μην τους φαίνεται. Εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, Πέτρο, δεν τους φαίνεται.

0: Αλλά όπως και με την Οδύσσια που λέγαμε χτες του Νόλαν και ίσως προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα ακόμα μετά, έτσι και με το Μουντιάλ, εφόσον είναι ένα τεράστιο γεγονός, πέρα από το αθλητικό του κομμάτι, είναι κοινωνικοπολιτικό γεγονός, είναι επικοινωνιακό γεγονός, είναι πλανητικό γεγονός, έχουν αναδειχθεί πάρα πολλοί stars, δηλαδή πολλά και αρκετά νέα παιδιά δεν είναι πια σχεδόν παλέμαχοι, είναι άλλα παιδιά καινούργια που έχουν αναδειχθεί και τους μαθαίνουμε και θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αποτελούν πρότυπα για τους πιτσιρικάδες και τις πιτσιρίκες, γιατί όχι. Λοιπόν, σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθήσουμε λίγο τα του καιρού, κυρίως στις εκτροπές και στις αναταράξεις του. Γιατί όσο και να είναι Ιούλιος και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, να που έχουμε. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Θανάσης Καραγιαννίδης, φυσικός μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε, κύριε Καραγιαννίδη, καλά?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Είμαστε κλεισμένοι εμείς εδώ στο Ραδιομέγαρο και στο Ραδιοθάλαμο και γενικώς δεν έχουμε παρακολουθήσει καθόλου. Ό,τι βλέπουμε είναι από το διαδίκτυο σχετικά με μπουρίνια, με σχετικές έτσι ευνίδιες καταστάσεις ή όχι και τόσο ευνίδιες?
1: Όχι και τόσο ευνίδιες, υπό την έννοια ότι ήταν ένα προβλέψιμο γενικά καιρικό συνθήκον γεγονός, από τις προηγούμενες μέρες φάνηκε και στις προγνώσεις υπήρχε. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καλοκαίρι που μιλάμε κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα τουλάχιστον, μιλάμε κυρίως για καταιγίδες, στα ακριβή ύψη οι ετού τα οποία θα αποφέρουν δεν είναι εύκολα προβλέψιμα, είναι μάλλον δύσκολα. Επομένως, ναι μεν γνωρίζαμε, περιμέναμε ότι θα έχουμε φαινόμενα σήμερα στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κεντρική Ανατολική και Θράκη. Λοιπόν, φαινόταν αυτό, το ξέραμε, το γνωρίζαμε, το περιμέναμε και από εκεί και πέρα τα ακριβή νούμερα, να το πω έτσι απλά, του πόση βροχή έπεσε σε κάθε σημείο, περιμέναμε να δούμε και εμείς ακριβώς ποια θα είναι. Υπό την έννοια ότι δεν είναι εύκολη μια τέτοια πρόγνωση.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην χρειάζεται. Βέβαια σε εσάς και στις έρευνές σας και στα στατιστικά στοιχεία που μελετάτε, συγκεντρώνετε και μελετάτε, είναι απαραίτητο. Τώρα για τον απλό κόσμο, για τον κοινό πολίτη, αυτό που θέλει να ξέρει, κύριε Καραγιαννίδη, είναι αν, ας πούμε, από τη μία επιβεβαιώθηκαν τα φαινόμενα και οι προγνώσεις και το κυριότερο, τι να περιμένει για τις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ας το πούμε έτσι, φαίνεται ότι για την Αττική τουλάχιστον δεν θα κρατήσουν πολύ ακόμα τα φαινόμενα.
0: Ναι, εκτονώνεται έτσι, εκτονώνεται
1: ναι,
0: σιγά
1: σιγά. Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα δεν φαίνεται, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, ότι θα έχουμε κάποιο αναλόγου έκτασης αστάθεια. Μια μικρή αστάθεια θα υπάρχει γενικά στη χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, αλλά όχι κάτι πιο εκτεταμένο όπως ήταν σήμερα, που επηρέασε αρκετές περιοχές, χωρίς να είναι κάτι εξαιρετικό, τρομερό, αλλά επηρέασε αρκετές περιοχές αυτή η κακοκαιρία, όπως είπα και στην αρχή.
0: Μάλιστα. Επομένως, θα λέγαμε ότι είναι ένα διάλειμμα που έκλεισε, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίπου.
1: Ναι. Κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, ναι, και μάλιστα τις επόμενες μέρες περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που στην Αττική θα φτάσουν τους 37-38 βαθμούς, γενικότερα μια μικρή άνοδο σχέση με τώρα τάξη των 2, 3, 4 βαθμών.
0: Ναι. Να μην το ματιάσω που λέμε, κύριε Καραγιαννίδη, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε ή τι εκτιμάτε, αλλά μέχρι τώρα μας πηγαίνει πάρα πολύ ήπια το καλοκαίρι και ακόμα και αυτή η άνοδος που αναφέρεται, δηλαδή μέχρι τους 37-38, είναι φυσιολογική. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επεισόδιο καύσωνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα πραγματικά δεν είχαμε κάτι εξαιρετικό από θερμοκρασίες, και επίσης σωστό είναι και αυτό που λέτε, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 37 και 38 μέσα Ιουλίου κάτι εξαιρετικό. Το καύσωνας εξάλλου είναι ένα φαινόμενο, να το πω έτσι, το οποίο προσπαθούμε εμείς να το κατηγοριοποιήσουμε λέγοντας ότι πρέπει να είναι τόσο βαθμοί και πάνω από σε κάποιες μέρες, να μην πέφτει κάτω από 27-28 κτλ. Σε καμιά περίπτωση, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται. Mm-hmm. Okay, θα έχουμε ζέστη,
0: ναι,
1: όπως εξάλλου είναι αναμενόμενο και για την εποχή, αλλά δεν φαίνεται και από τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε σε ό,τι αφορά την διακύμανση της θερμοκρασίας για τις επόμενες. Εντάξει, μην φύγουμε πάρα πολύ, μην μιλήσουμε για εβδομάδες και εκτεθούμε, αλλά για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια αξιόλογη,
0: ναι, άνοδο ή κάτι που να δημιουργήσει προβλήματα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Επειδή όμως πολλοί κόσμος, κύριε Καραγιαννίδη, και γι' αυτό περισσότερο θέλησαμε να μιλήσουμε, επειδή πολλοί κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές του, ουσιαστικά μιλάμε από αυτή την εβδομάδα και μετά θα έχουμε το δεύτερο κύμα, μη σας πω και το πρώτο των αδειούχων του Ιουλίου, θα ήταν καλό να ξέρουν περίπου τι καιρό θα βρουν, τι θάλασσες θα βρουν, τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες 2 εβδομάδες, δεν λέμε περισσότερο. Είναι πολύ αυτό που σας βάζω?
1: Ναι, είναι αρκετά μακριά, είναι αρκετά μακριά. Όπως σας είπα, τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα οποία καλό θα ήταν να μην φεύγουμε πάρα πολύ μπροστά όταν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Τα μέχρι τώρα δεν δείχνουν για τις επόμενες 5-6 ημέρες, ναι, δεν δείχνουν κάτι εξαιρετικό και από φαινόμενα σίγουρα και από τις θερμοκρασίες, όπως είπα, θα έλεγα ότι είναι φυσιολογικές.
0: Αυτό είναι αρκετό, είναι ένα καλό δείγμα.
1: Και οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται πάρα πολύ.
0: Ξέρετε, και δεν το λέω μόνο για τις διακοπές, το λέω και για το κομμάτι των πυρκαγιών. Μπορεί να έχουμε κάθε μέρα και από 1-2, αλλά και πάλι να μην προτρέξω, αλλά πάντως... αν πάει έτσι θα είμαστε αρκετά καλά, γι' αυτό περισσότερο το ρωτώ. Όλα είναι μια λυσίδα και έχουν τη σημασία τους. Τώρα η αλήθεια είναι, κύριε Καραγιαννίδη, εγώ θα σας πω αυτό που συζητείτε στις παρέες και μεταξύ μας. Σίγουρα και εσείς μέσα στον κόσμο ζείτε ότι άπαξ και, συγγνώμη για το ρήμα, καβαλήσουμε την 20η Ιουλίου και έχουμε πάει κάπως ήρεμα μετά, επειδή θα μικρύνει κάπως και η μέρα, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Ή ίσως θα πάει με μια σχετική επιμήκυνση του διαστήματος και θα το ζήσουμε πολύ αργότερα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, ρίσκο να πούμε ότι επειδή μέχρι τις 20 Ιουλίου δεν είχαμε καύσωνα, δεν πρόκειται να έχουμε και τις επόμενες, το επόμενο διάστημα.
0: Προσπαθώ να σας βάλω με το ζόρι τα καλά νέα να μας τα πείτε, αλλά δεν, ναι, okay, καταλαβαίνω. Σας πειράζω.
1: Δεν θα σας τα πω, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια βεβαιότητα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, καύσωνες έχουμε ζήσει και Αύγουστο, έτσι. Και ισχυρά μελτέμια και πυρκαγιές. Δεν σημαίνει ότι επειδή έσχεσε το Ιούλιος και καθαρίσαμε και πάμε για φθινόπωρο. Έχουμε έναν μήνα ακόμα, ο οποίος, τουλάχιστον ένα μήνα, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ ζεστός.
0: Ναι.
1: Οπότε ας μην κάνουμε τέτοιες προγνώσεις, που σημαίνει ότι ναι, μεν υπάρχουν κλιματικά στατιστικά μοντέλα τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το ζήτημα, αλλά αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πρόγνωση που γίνεται για το επόμενο διάστημα 3-4-5 ημερών.
0: Ωραία.
1: Είναι
0: ωραία
1: μια γενική εικόνα που μας δίνουν, πάντα με πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα από αυτά δηλαδή πιθανολογούν όχι με την έννοια του ριχνοζάρι, αλλά τρέχουν μια σειρά από μοντέλα και κάνουν εκτιμήσεις για το προς τα που φαίνεται να κινείται το πράγμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι σίγουρα και έχει και σημασία το καμιά φορά και ο χρόνος στον οποίο θα έχουμε κάποιες εξαιρετικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να φύγει ένας μήνας ολόκληρος με φυσιολογικές θερμοκρασίες ή ακόμα και λίγο χαμηλότερες από την εποχή και να περάσουμε ένα πενταήμερο με 40 διάρκεια.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία. Okay. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Καραγιαννίδη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Και διαβάζω και μαθαίνω, ακούστε εδώ μια τόσο περίεργη είδηση, ποιο ήταν το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Αν δεν το έχετε διαβάσει, δεν θα το βρείτε, δεν θα το βρείτε. Λοιπόν, να το μαρτυρήσω, να το πάρει το ποτάμι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες. Όπως το ακούτε, ναι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες έκανε δώρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν με τη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στους ηγέτες των κρατών μελών. Το ανέφερε πρώτος ο Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης των εργατικών, και επειδή το πήρε πρώτος μάλλον ο Βρετανός Πρωθυπουργός, και το πήρε μαζί του στο αεροπλάνο, γιατί συν της άλλης είχαν να διαχειριστούν, ο κάθε ηγέτης είχε να διαχειριστεί εκτός από την αμηχανία του και την, ίσως και την αποστροφή του, αλλά και το ότι έπρεπε να μπει το περίστροφο σε αεροπλάνο. Οπότε εκεί βρήκαν ένα σωρό ιστορίες, δεν ξέρω πώς το κάνανε, το βάλανε σε ειδικό χρηματοκιβώτιο. Το θέμα είναι ότι πάνω στο κάθε περίστροφο ήταν χαραγμένο και το όνομα του παραλήπτη, του ηγέτη, του κράτου, του κάθε κράτους.

Αλλά μαθαίνω ότι και ο Βέλγος Πρωθυπουργός επίσης παραξενεύτηκε και ενημερώθηκε ωστόσο για την ακριβή φύση του δώρου. Το δώρο, λέει, ήταν το πρώτο που κατασκευάστηκε στη χώρα, στην Τουρκία. Τέλος πάντων, και γι' αυτό το θεώρησε σημαντικό ο Ερντογάν, το πρώτο που κατασκευάστηκε, ένα σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων ΤΑΔΕ τη δεκαετία του 90, με το λογότυπο του ΝΑΤΟ με τα πάντα. Και αν αναρωτιέστε αν και ο Πέδρο Σάντσε θέλαβε

λέει τι ερωτήσεις είναι αυτές, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου, έλεος καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, Σωτήρη μου, να σου θυμίσω ότι όταν στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα έχουμε παρατεταμένο καύσωνα, έρχεται σχεδόν η συντέλεια. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ και χρόνια. Μην κάνουμε τώρα τους ψύχρεμους, επειδή μπορεί να είναι της μόδας ή θέλουμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Είναι πρόβλημα ο καύσωνας, όχι απλά υψηλή θερμοκρασία. Και σου θυμίζω επίσης ότι όλοι οι μετεωρολόγοι ανά τον κόσμο και οι μελετητές και οι ερευνητές μιλούν για το φαινόμενο Ελνίνιο, που θα είναι και ακραίο. Τώρα, αν θα επηρεάσει τη χώρα μας, δεν το λένε, δεν μπορώ να το εκμεύσω και δεν θέλω βέβαια, μακάρι να μην την επηρεάσει.

Και κλείνοντας για σήμερα, ας πάρουμε ένα ακόμα επεισόδιο της Οδύσσιας, της Οδυσσιάδας του Νόλαν. Δηλαδή η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο που λέγαμε χθες για το ρόλο της ωραίας Ελένης είναι το μικρότερο πρόβλημα ή ένα από τα προβλήματα που αναδύθηκαν. Διότι τελικά σιγά σιγά και πριν ακόμα από την προβολή της ταινίας, πολύ πριν, οι αντιδράσεις, τα μαχαιρώματα στο διαδίκτυο και ακόμα και μεταξύ των κλασικών και κλασικιστών φιλολόγων ανά τον κόσμο είναι μεγάλες. Και το όλο ζήτημα έχει εξελιχθεί σε πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης και πολιτισμικού πολέμου. Ας πούμε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η καθηγήτρια Emily Wilson, που είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, από το 2017 η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε ολοκληρωμένα την Οδύσσεια του Ομήρου στα αγγλικά, και μάλιστα η έκδοσή της θεωρήθηκε ορόσημο στο χώρο των κλασικών σπουδών, προκάλεσε πρωτοφανείς αντιδράσεις, έδωσε και μία συνέντευξη αναφέροντας ότι σε κάποιες λέξεις, σε κάποιους όρους που η ίδια έκανε τη δική της απόδοση, βρήκε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, τον Οδυσσέα τον χαρακτηρίζει ο Όμηρος, όπως ξέρετε, πολύτροπο. Η ίδια η καθηγήτρια κλασικών σπουδών, η Wilson, δεν τον μετέφρασε στα αγγλικά ως πολύτροπο, αλλά ως πολύπλοκο. Ένας από τους εκπροσώπους των πάρα πολύ φοβερών αρνητών, ας πούμε, της Wilson και των επικριτών της, ο Richard Whittaker, επέκρινε τη μετάφραση ως αναδιαμόρφωση των αξιών του Ομήρου. Ότι δηλαδή η Wilson αναδιαμορφώνει τις αξίες του ίδιου του Ομήρου και πρόκειται για μία μάχη, μία σύγχρονη μάχη, στην ερμηνεία του δυτικού πολιτισμού.

Εγώ από την άλλη, όπως και να έχει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο βλέπω να παραμένει επίκαιρος, διαχρονικός και καταπληκτικός ο Όμηρος. Όσοι ασχολούνται υπερβολικά με το διαδίκτυο, το Twitter και τις άλλες πλατφόρμες, μάλλον το χάνουν. Υπάρχουν ολόκληρες ιστορίες στον τοξικό κόσμο του διαδικτύου, απλά το χάνουν. Όχι μόνο πρέπει να δούμε την ταινία, αλλά και να μην παρασυρθούμε, νομίζω.

ξεκινήσω από σιρήνες, για να είμαστε και μέσα στην Οδύσσια, που μιλούν για ακόμα και για νομικές διεκδικήσεις έναντι του Νόλαν από την Ελλάδα και τους Έλληνες. Όπως και να έχει, επειδή προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την χρήση της γλώσσας και όσο γίνεται πιο σύνθετα, πιο πολύπλοκα και όχι πολύτροπα, σίγουρα άλλο είναι το complicated, δηλαδή ο πολύπλοκος ο σύνθετος, και άλλο είναι ο πολύτροπος που μάλλον δεν βρήκε την αντίστοιχη βρετανική λέξη Wilson. Θα το μελετήσω και θα σας έρθω αύριο πιο προετοιμασμένη, αν βρω την αντίστοιχη λέξη μέσα από τα δικά μου εργαλεία. Αν και εσείς το κάνετε, θα έχει πλάκα, θα είναι ωραία. Και 56 ώρα, σχεδόν και 57, οπότε πάμε να ακούσουμε, να δώσουμε το σύνθημα του τέλους αυτής της εκπομπής σήμερα με το τραγούδι το τελευταίο.

0: the scent is almost gone. You're a fast runner, baby, but my pace is pretty strong. Don't bother looking back.
1: Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα τώρα προς το τέλος. Σταύρο, μπορεί και να έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι, σε ποιο απ' όλα που το πάτησα με σπικάζ. Σας ακούω, λέει, πάντοτε με μεγάλη ευχαρίστηση. Μου κάνει αυτή την παρατήρηση και μάλλον έχει δίκιο. Ζητώ συγγνώμη. Κατά τα λοιπά, λέει, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο Σωτήρης επανέρχεται και μου με μαλώνει για τις ερωτήσεις που έκανα σχετικά με τον Αύγουστο. Δεν το πήγα μέχρι εκεί. Γενικότερα μιλούσα. Αν ήθελε ο ερευνητής, θα μπορούσε να κάνει την κουβέντα. Τέλος πάντων. Και ο Πέτρος επίσης επανέρχεται και του αρέσει η συζήτηση και οι πληροφορίες γύρω από την Οδύσσια. Και, The Wild Rose, Σταύρο. Δίκιο έχεις τώρα, τι να πω. Να, θα επανορθώσω σύντομα. Και τέλος ο Πολ, ο οποίος λέει: κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κλιματική αλλαγή, αλλά μας αρέσει να κλεγόμαστε κιόλας. Στα 52 μου χρόνια καύσωνες θυμάμαι, 45 και τον καιρό που δεν υπήρχαν κλιματιστικά. Μια χαρά τα καταφέρναμε. Νομίζω και τώρα μια χαρά τα είπαμε. Μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την ώρα να δώσουμε τώρα το λόγο στον Θάνο Σιαφάκα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Air News Radio 105,8. Σας χαιρετώ, πολλά φιλιά, αύριο πάλι.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων με τη Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε.

0: Ο σημερινός μου καλεσμένος στην καλοκαιρινή σημερινή εκπομπή είναι ο Αντώνης Τζαβάρας, συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, δημοσιογράφος από την εποχή των περιοδικών και συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Καλοκαίρι», έξω και το καλοκαιρινό μας θύμα. Αντώνη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραία εδώ.
0: Είναι ωραία. Συνήθως το διάδρομο τα λέμε.
1: Έχει κλιματισμό, έχει καλή παρέα, έχει μουσική.
0: Είχε και τηλεόραση και την κλείσαμε. Όχι, την έχουμε ανοιχτή ακόμα.
1: Και έχει και μια πολύ καλοκαιρινή αφίσα απέναντί μου. Σύκυνος.
0: Τη Σύκυνο.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε
1: δεν ξέρω αν είναι σκηνικό για την συγκεκριμένη εκπομπή, αν είναι πάντα εδώ. Πάντως έχει ταιριάξει πολύ.
0: Είναι
1: ωραία.
0: Πάντα και νομίζω έχουμε εκεί μέσα και φολέγανδρο. Αν δεν κάνω λάθος. Και η Φολέγανδρος αναφέρεται και στο βιβλίο σου, αλλά τέλος πάντων θα περάσουμε αργότερα σε αυτά. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι καλοκαιρινή, με διπλή αφορμή, γιατί βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα Ιουλίου. Και με αφορμή βέβαια το βιβλίο σου, το καλοκαίρι που κυκλοφόρησε πριν 2 χρόνια, τέτοιες μέρες.
1: Πριν 2 καλοκαίρια.
0: Mm-hmm. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα σχετικά, θα ήθελες να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα από το βιβλίο και να ακούσουμε και το ανάλογο τραγούδι, βέβαια.
1: Ωραία. Πολύ ευχαρίστως. Έχω επιλέξει το απόσπασμα το οποίο επέλεξα και για το πιστόφυλλο του βιβλίου.
0: Να σου πω ότι είναι πολύ πιασάρικο απόσπασμα για το πιστόφυλλο. Είναι καταπληκτικό, έτσι.
1: Πολύ καλή επιλογή. Παιδεύτηκα πάρα πολύ για το τι έπρεπε να βάλω εκεί. Επειδή το βιβλίο είναι μια συλλογή διηγημάτων, mm-hmm. στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα απόλυτα αντιπροσωπευτικό. Θα έπρεπε να έχει 6 αποσπάσματα για να πεις ότι από κάθε διήγημα υπάρχει εκπροσώπηση, ας πούμε, υπάρχει mm-hmm. κάτι αντιπροσωπευτικό. Οπότε επέλεξα ένα απόσπασμα που το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι αντιπροσωπευτικό του ύφους, ας πούμε, του κειμένου, του συνολικού κειμένου του βιβλίου και του εσωτερικού ρυθμού και της σκηνοθεσίας, της εσωτερικής. Mm. Οπότε θα διαβάσω αυτό.
0: Ωραία, διάβασα και ακούμε και το soundtrack στη συνέχεια.
1: Ωραία. Εχθές το βράδυ είδε πάλι στον ύπνο του Μητροπάνο. Φορούσε ένα μαύρο μαγιό σλιπάκι, καθόταν στις φτέρνες και κάπνιζε αμέλητος. Είχε μόλις βγει από τη θάλασσα. Το νερό που έσταζε από το δέρμα του σχημάτιζε μικροσκοπικά λοφάκια λάσπη στην αμμουδιά. Δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε ακριβώς ο Μητροπάνος αντικατέστησε τον πατέρα του στον ιερά του, αλλά πάει πια αρκετός καιρός. Έχει εξοικειωθεί μαζί του. Δεν μιλάνε ποτέ, αλλά ούτε με τον πατέρα του μιλούσε. Περιμένει υπομονετικά, μέχρι να στρέψει το κεφάλι του προς το μέρος του, και αφού κοιταχτούν για λίγο στα μάτια, ξυπνάει. Το βλέμμα του το συγκινεί και τον ταράζει ακόμα. Αυτό το μουντό τοπίο σιγουριάς και παρέτησης που σου επιτρέπει να αφήσεις για λίγο τις αποσκευές σου στο χώμα του και να συνεχίσεις πιο ελαφρύς. Ας το πάνω μου. Η πιο συνοπτική περιγραφή της πατρότητας, η αντίχηση κάθε ζεϊμπέκικου.
0: Πάμε να ακούσουμε μια παλιά φωτογραφία.

0: Θέλω να μου πεις και για το απόσπασμα και για το Μητροπάνο και για αυτή την επιλογή.
1: Καταρχάς, εδώ δεν είναι μόνο ο Μητροπάνος, είναι Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, είναι Άλκης Αλκαίος στους στίχους και Μητροπάνος στην ερμηνεία, από τον εμβληματικό, ξέρεις, έχει καεί λίγο αυτό το επίθετο, αλλά τι να κάνουμε, είναι εμβληματικό δίσκος, στο αιώνα την Παράγκα, 1996 κυκλοφόρησε. Ο Μητροπάνος για μένα είναι ο λαϊκός ερμηνευτής που, τέλος πάντων, με πιάνει περισσότερο, με χτυπάει κατευθείαν, ακαριαία. Έτσι κι αλλιώς αγαπώ πάρα πολύ τον Θάνο Μικρούτσικο, αγαπώ πάρα πολύ τον Άλκη Αλκαίο, αγαπώ πάρα πολύ και τον Μητροπάνο.
0: Και πώς μπήκε στο όνειρό σου ο Μητροπάνος?
1: Μπήκε στο δικό μου όνειρο, μπήκε στο όνειρο του ήρωα από το συγκεκριμένο διήγημα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι πρώτη ερμηνεία από τον Μητροπάνο, δηλαδή δισκογραφικά το είπε πρώτα ο Διονύσης Θεοδόσης στο άλμπουμ του 1989, Σου κρατάει ένας καφές, είναι δεύτερη ερμηνεία του Μητροπάνου, αλλά για μένα είναι συγκλονιστική ερμηνεία. Είναι όπως οι περισσότερες ερμηνείες του Μητροπάνου, δεν μπορείς να τις αγνοήσεις. Δηλαδή, εδώ το συγκεκριμένο το λέει βουρκωτικά.
0: Εμένα πάντα, βουρκωτικά, μου αρέσει αυτή.
1: Δεν είναι απλό συγκίνηση, είναι κάτι πέρα, ρε παιδί μου, από τη συγκίνηση. Είναι κάτι πιο γήινο, κάτι που μπορείς να το ψηλαφίσεις. Και έχει και ένα βαθύ μελόδραμα, το οποίο πάντα με κάποιο τρόπο καταφέρνει και το... πώς να το πω, γιατί το μελόδραμα είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγει και να γίνει, ξέρεις, ακόμα και αστείο, ας πούμε, ή γελίο. Ο Μητροπάνος έχει μια πολύ βαθιά μελοδραματική, ας πούμε, δύναμη και έναν τρόπο να τη διοχετεύει έτσι ώστε να σε χτυπάει, να είναι εύστοχο. Πώς να σου πω, θα βραχείς και θα συγκινηθείς, δεν θα μείνεις στεγνός ποτέ όταν ακούς κάτι από τον Μητροπάνο. Αυτή την αίσθηση μου δίνει και ειδικά στο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Και λέγες, πριν συζητούσαμε, ότι ακόμη και ένα μέτριο κομμάτι το ανεβάζει με την ερμηνεία.
1: Κοίτα, αυτή είναι μια δική μου έτσι, αξιολόγηση για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής. Λέμε ότι είναι ο τελευταίος των κορυφαίων, αλλά αυτό, okay, μπορεί να αλλάξει και ευχόμαστε να αλλάξει. Έτσι, το λαϊκό τραγούδι παραμένει ζωντανό και ενεργό στη χώρα μας, οπότε θα προκύψουν και άλλοι σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές. Τώρα κάθε γενιά και κάθε εποχή θεωρεί ότι είναι η κορυφαία, είναι η πιο σημαντική, ότι έχει τους πιο σημαντικούς, ας πούμε, δικούς της. Αλλά δεν το φοβάμαι το λαϊκό τραγούδι, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδομένο ότι ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι ένας κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού τραγουδιού. Εμένα αυτό που με συγκλονίζει είναι ότι, επειδή στην πολύ μεγάλη του δισκογραφία έχει πει και τραγούδια τα οποία δεν είναι κορυφαία, είναι μέτρια. Αγγίζουν, αν θες, ακόμα και την περιοχή του Σκυλάδικου τραγουδιού Πίστας. Ο ίδιος τα έχει πάρει πάνω του, τα έχει ανεβάσει ίσως και παραπάνω από όσο τους άξιζαν από γραφής, πώς να σου πω, σαν συνθέσεις και σαν τραγούδια. Να τα λέει κάποιος άλλος, δεν τα θυμόμασταν ή δεν θα μας είχαν αγγίξει τόσο ή δεν θα τα θεωρούσαμε τόσο σημαντικά. Αυτό θεωρώ ότι είναι γνώρισμα ενός πολύ πολύ μεγάλου καλλιτέχνη του τραγουδιού. Και το έχει ο Μητροπάνος, ή τουλάχιστον εγώ το έχω εντοπίσει και το πιστώνω. Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ, ας πούμε, δυνατά του χαρακτηριστικά στοιχεία.
0: Οπότε, ως φιγούρα που χρησιμοποιείς στο βιβλίο σου, σε αυτό το απόσπασμα, το πολύ ωραίο απόσπασμα, αντιπαραβάλλεται με κάποιο τρόπο με τον πατέρα του ήρωα. Πώς λειτουργήσε ως φιγούρα, τι είναι η φιγούρα του?
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα γνώρισμα του λαϊκού τραγουδιού και των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών και τραγουδιστριών, το να παίρνουν από σένα, δεν ξέρω, τον πόνο, την καψούρα, οποιοδήποτε βαρύ συνέστημα και κάπως να σε εξαλαφρώνουν. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις βασικές λειτουργίες του λαϊκού τραγουδιού. Οπότε αυτό είναι κάτι που το κάνουν και οι γονείς σου, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι κάτι που θα έπρεπε τουλάχιστον να το κάνουν, να είναι και για σένα. Νομίζω το λαϊκό τραγούδι, ακόμα και το τραγούδι της πίστας, μην το αδικήσουμε, έτσι, κυρίως κιόλας, ειδικά στο τραγούδι της πίστας, αυτό είναι πολύ βασική η λειτουργία αυτού του είδους η εκτόνωση συναισθηματική. Το κάνει. Οπότε νομίζω ότι και εδώ στο διήγημα ο ήρωας κατά κάποιο τρόπο έχει συνδυάσει την πατρική φιγούρα με την φιγούρα του Μητροπάνου, ως προς αυτό, ως προς το ότι ξέρεις, του παρέχουν κάποιο είδους, ας πούμε, λύτρωση, έστω και περιστασιακή.
0: Με αυτή τη...
1: Να πω καταρχάς ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάω για το βιβλίο μου, έτσι, και για πράγματα που έχω γράψει εγώ. Είμαι δημοσιογράφος, η δουλειά μου είναι συνήθως να κάνω εγώ τις ερωτήσεις.
0: Ναι, είσαι από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, οπότε επειδή το καλοκαίρι είναι και το πρώτο μου βιβλίο, θέλω να σου πω ότι παρότι γράφω από τα 17 μου, ξεκίνησα να γράφω επαγγελματικά από το 1994-95, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτού του είδους το γράψιμο, το λογοτεχνικό, ήταν μια έκθεση άλλης κλίμακας και άλλης τάξης για μένα. Με ζόρισε πάρα πολύ. Όπως με ζόρισε πάρα πολύ και σε δεύτερο επίπεδο η έκθεση που προϋποθέτει η προώθηση του βιβλίου. Δηλαδή το να μιλήσεις για το βιβλίο, το να πας σε μια παρουσίαση, το
0: αυτό
1: να προσπαθήσεις κάπως.
0: Κάτι που συνήθως δεν μας αρέσει, νομίζω, τους ανθρώπους που γράφουμε.
1: Εμένα πέρα του ότι δεν μου αρέσει, με δυσκολεύει πάρα πολύ και νομίζω δεν είμαι και καλός αυτό. Οπότε.
0: Νομίζω όλοι το ίδιο.
1: Τώρα δυσκολεύομαι πολύ να μιλήσω για το βιβλίο μου. Προτιμώ να μιλάω για τον Μητροπάνο, δηλαδή, και για τα
0: μια χαρά και για τα λαϊκά. Ξέρεις τι σκεφτόμουν με τα λαϊκά. Θυμάμαι κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο, όταν κάνεις όλες αυτές τις συζητήσεις, τις αφοριστικές που λες πράγματα κτλ. Λεγόταν σε παρέες ότι και αυτά που ακούτε εσείς οι εναλλακτικοί, τα Nick Cave και Tinder Sticks και Madrugada κτλ. Είναι στην πραγματικότητα κάψουρο τράγουδα, αλλά δεν τα ακούτε στη γλώσσα σας και δεν το καταλαβαίνετε. Βέβαια εκεί υπάρχει, μιλούσαν μόνο για το κομμάτι των στίχων προφανώς, γιατί η μουσική είναι κάτι άλλο. Και το συνδέω τώρα αυτό, γιατί λέγαμε για τα λαϊκά, με τους Tinder Sticks που έχεις φέρει να ακούσουμε. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο από το Curtains του 97, αν δεν κάνω λάθος. Και οποίο είναι πολύ κλαψιάρδες.
1: Για τα αγαπημένα μου άλμπουμ, είμαστε περίπου στην ίδια γενιά, οπότε έχουμε προλάβει την εποχή που ακούγαμε άλμπουμ. Δηλαδή που έπαιρνες ένα δίσκο, το άκουγες ολόκληρο και ήταν φτιαγμένος για να τον ακούσεις ολόκληρο. Το Curtains νομίζω είναι ένα κατεξοχήν conceptual άλμπουμ. Είναι στην ίδια συναισθηματική απόχρωση από την αρχή μέχρι το τέλος του.
0: Οπότε... Με εξάρσεις, έχει διάφορα. Θυμάσαι πόσα έγχορδα έχει και τα λοιπά που ανεβαίνουν πολύ σε κάποιες φάσεις.
1: Έχει, αλλά επειδή μου είναι όλο το άλμπουμ σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο, όχι σαν να διαβάζεις πέντε βιβλία. Δηλαδή είναι 10-12 τραγούδια τα οποία ξεκάθαρα ανήκουν σε μια πολύ πολύ, ή μάλλον αντιπροσωπεύουν και εμπνέουν ένα συγκεκριμένο συναισθηματικό ηχόχρωμα, μια συγκεκριμένη περιοχή. Από αυτή την περιοχή, έτσι για να μην το βαρύνουμε και πάρα πολύ, έχω διαλέξει ένα ντουέτο που είναι και μέσα στα 2-3 αγαπημένα μου ντουέτα από όλη τη δισκογραφία, που είναι και λίγο πιο έτσι απαλό.
0: Είναι απαλό, ταιριάζει και με το αρχικό μας τραγούδι, το Summer Wine, επίσης πολύ αγαπημένο δικό μου ντουέτο. Μου αρέσουν γενικά τα ντουέτα. Αυτός ο συνδυασμός, αυτή η διφωνία μου αρέσει. Πάμε να ακούσουμε το Buried Bones.

0: Ας το μαζέψει κάποιος αυτό το καλοκαίρι. Φυσάει φως στα μάτια μου. Βρέχει διάτοντες που εγκυμονούν ευχές. Αστράφτει με χρώματα χυδαία. Δαγκώνει χαρούμενο τις φτέρνες μου. Τρίβεται στην κοιλιά μου. Καίει την ανάσα μου. Ανάβει τα στράκια μου τις νύχτες. Νομίζει πως θα το λυπηθώ το αδέσποτο με τα φτηνά του κόλπα. Θα το υιοθετήσω. Αυτή ήταν η Μυρσίνη Γκανά. Από τη συλλογή «Εγώ έχω και άλλα πράγματα που αγαπώ». Ο Σαββόπουλος είναι πολύ αγαπημένος της, ξέρω, και δεν μπορούσα να μην διαβάσω αυτό το πολύ ωραίο ποίημα της για το καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι, σε ευχαριστώ γιατί νομίζω ότι σε ένα βαθμό βλέπει το καλοκαίρι όπως λίγο το βλέπουν και οι ήρωες στα διηγήματά μου, γιατί το βιβλίο λέγεται «Καλοκαίρι». Mm-hmm. Μου αρέσει να λέω ότι είναι 6 ιστορίες που εκτελήσονται κατά τη διάρκεια του ελληνικού καλοκαιριού. Και δεν το λέω τυχαία. Νομίζω ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, εντελώς φαντασιακή. Όπως διάφορα πράγματα στην Ελλάδα είναι φαντασιακά, νομίζω ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια εντελώς sui generis φαντασιακή συνθήκη, φορτισμένη με εκατομμύρια προσδοκίες, προβολές και τελικά καταλήγει να χρεώνεται και πάρα πολλές διαψεύσεις. Οπότε νομίζω ότι ταιριάξε πάρα πολύ, όπως ταιριάξε και με το Σαββόπουλο, το καταπληκτικό αυτό τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, με γοητεύει και με έλκει πάρα πολύ αυτό που λέμε χαρμολύπη, αυτή η συναισθηματική περιοχή. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι του Σαββόπουλου είναι το πιο χαρμολυπημένο τραγούδι που ακούσει. Έχει μια μελωδία, σχεδόν είναι σαν παιδικό τραγουδάκι.
0: Θα κρατήσω χαρμολυπημένο και βουρκωτικό από τις λεξιπλασίες που έφερε σήμερα.
1: Εντάξει, δεν είναι, υπάρχουν και οι δύο, δεν είναι δική μου λεξιπλασία. Αλλά αν το σκεφτείς, έχει μια τόσο αφελή μελωδία, αν την ακούσεις μόνη της, είναι σχεδόν ένα παιδικό τραγουδάκι, στο όριο του να είναι χαρούμενο. Και από πάνω κεντάει σιγά σιγά, ξέρεις, καλοκαιρινές εικόνες που επίσης θεωρητικά. Το καλοκαίρι πάντα το έχουμε ταυτισμένο με τις διακοπές, με την ξεκούραση, τα μπάνια, τη χαρά, τα. Και καταλήγει σε μια φοβερή ελεγεία. Το έχει κεντήσει τέλεια εδώ ο Σαββόπουλος.
0: Κάπως έτσι είναι και, και πολλά τραγούδια των Cure. Έχουν μια χαρούμενη μελωδία, λες τι ωραία, και η στίχη είναι μαυρίλα.
1: Και η Cure είναι φοβερή οπαδή της χαρμολύπης
0: και φοβερή. Εννοείται.
1: Εκφράστες της.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν με αφορμή το βιβλίο σου που το ξαναδιάβαζα αυτές τις μέρες για τα καλοκαίρια, ότι το ελληνικό καλοκαίρι χωρίζεται νομίζω στο καλοκαίρι της παιδικής ζωής, της εφηβικής ζωής και μετά της ενήλικης ζωής. Είναι τρία διαφορετικά καλοκαίρια. Δεν επιφυλάσσουμε για το γύρας ακόμα. Δεν ξέρω πώς είναι το καλοκαίρι.
1: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως καλοκαίρι είναι το καλοκαίρι της παιδικής ηλικίας. Εκεί όπου πραγματικά για τρεις μήνες τελειώνει το σχολείο. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να είσαι ευτυχισμένος, όπως αρκεί και το να είσαι με τους φίλους σου και τις φίλες σου έξω και να παίζετε, ειδικά αν αυτό είναι σε μια παραλία, οποιαδήποτε παραλία, ξέρεις, αυτομάτως είναι ο παράδεισος. Όσο περνά τα χρόνια και όσο μεγαλώνουμε, νομίζω ότι το καλοκαίρι αρχίζει και γίνεται μια εποχή στην οποία όσο δεν είσαι διακοπές, απλώς υποφέρεις. Υποφέρεις από τη ζέστη, υποφέρεις από τα μέσα μεταφοράς, τα οποία αραιώνουν και σου δυσκολεύουν την καθημερινότητα.
0: Τι ωραία που είναι να πετυχαίνεις σε σειρμό του μετρό χωρίς κλιματισμό.
1: Και γι' αυτό λέω ότι το ελληνικό καλοκαίρι πραγματικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Είναι καταρχάς μια συλλογικά μια ιδιαίτερη συνθήκη, αλλά και ιδιωτικά. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι ένα εθνικό μας προϊόν. Το πουλάμε το καλοκαίρι.
0: Θες να σου πω μια φράση που είναι στο συλλογικό ασυνείδητο καλοκαίρι? Τηλεόραση στο μπαλκόνι.
1: Παλιά.
0: Σκέψου το αυτό. Παλιά, ναι.
1: Αν το σκεφτείς, όσο οι τηλεοράσεις ήταν η θηρία και ασήκωτες, τις βγάζαμε στο μπαλκόνι. Τώρα που είναι φίλε.
0: Υπήρχαν και εκείνα τα τραπεζάκια με τα ροδάκια που τις γύριζες τις τηλεοράσεις. Ναι,
1: αλλά βλέπεις, μιλάμε για το καλοκαίρι. Και μιλάμε αναμνησιακά. Δηλαδή
0: αναμνησιακά, γιατί πλέον δεν μπορείς να κάτσεις. Έχει τόση ζέστη. Νομίζω κάθεσαι μέσα με τον κλιματισμό τώρα, ακόμα και το βράδυ. Δεν υπάρχει αυτό να καθίσεις στο μπαλκόνι τόσο συστηματικά όπως τότε.
1: Επίσης, από ένα σημείο και μετά, το καλοκαίρι είναι και ένας φοβερός ψυχαναγκασμός. Και νομίζω αυτό αρχίζει σχετικά νωρίς. Δηλαδή, όταν είσαι έφηβος και πηγαίνεις στις πρώτες διακοπές, ξέρεις, αρχίζεις και αναθέτεις στις διακοπές και στο καλοκαίρι διάφορες ευθύνες που ενδεχομένως δεν τους αναλογούν. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι πρέπει να ερωτευτείς ή τουλάχιστον να κάνεις ερώτα ή να κάνεις σεξ. Πρέπει να μαυρίσεις, να γυρίσεις πίσω και να είσαι μαυρισμένος. Πρέπει να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς, να φορτίσεις μπαταρίες. Και όλα αυτά πριν τα social media. Τώρα, αν το σκεφτείς.
0: Ναι, συμφωνεί εδώ ο Κωνσταντίνος.
1: Πρέπει και να ανεβάσεις και 10 τέλειες φωτογραφίες. Πρέπει να πας και σε ένα μέρος το οποίο κανείς άλλος δεν το έχει ανακαλύψει και εσύ είσαι ο μόνος που το έχεις ανακαλύψει. Πρέπει να φας και κάτι το οποίο θα είναι ντεμέκα, ας πούμε, παραδοσιακό και δεν θα είναι. Οπότε...
0: Να σου πω, και αν είσαι συγγραφέας, πρέπει να γράψεις και λίγο, γιατί το καλοκαίρι θα έχεις λίγο χρόνο ενδεχομένως παραπάνω στις διακοπές. Ένα έτσι έξτρα κερασάκι για μας.
1: Και αυτό που νομίζω ότι περισσότερο από όλα κάπως ελπίζω ότι αναδύεται στο βιβλίο, τουλάχιστον εγώ το είχα στο μυαλό μου, είναι το καλοκαίρι, πέρα από όλα αυτά που τα λέω λίγο χιουμοριστικά, έχει έτσι κι αλλιώς σαν εποχή την ιδιότητα να διαστέλει τα αντικείμενα. Νομίζω ότι διαστέλει και τα συναισθήματα και έχει και μία τάση να διαστέλει περισσότερο τα αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή, αν είσαι λυπημένος το καλοκαίρι, θα είσαι πολύ συνοχωρημένος αν δεν περάσει καλά, γιατί όλοι οι άλλοι γύρω σου περνάνε καλά ή τέλος πάντων προσπαθούν να περάσουν καλά. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το καλοκαίρι και ιστορίες για το καλοκαίρι, αλλά όχι πάρα πολύ χαρούμενες ιστορίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς τους έτυχε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να βρεθούν σε κάποιο προσωπικό τέλμα, ο καθένας το δικό του, και προσπαθούν κάπως να το αντιμετωπίσουν και συχνά δεν μπορούν. Μάλλον σε όλα, κανείς τους δεν μπορεί στην πραγματικότητα και καταφεύγουν και σε λύσεις κάπως υπερβατικές. Προσπαθούν να αποδράσουν δηλαδή από τη συνθήκη τους και πάνε σε άλλου είδους κόσμους λίγο επίπλαστους.
0: Πάντα σκέφτομαι με το καλοκαίρι στη λογοτεχνία ένα εμβληματικό, ορίστε ξανά η λέξη, βιβλίο, τον Ξένο του Καμί, που διαδραματίζεται καλοκαίρι.
1: Φοβερά χαρούμενη.
0: Την τρομερή ζέστη που. Εντάξει, τώρα. Οδηγεί τον ήρωα σε ακραία κατάσταση και πάντα έχω στο νου μου ότι το καλοκαίρι κάτι έχει. Σκέφτομαι, ας πούμε, και ένα άλλο βιβλίο, τη Λούλα του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, που περιγράφει το καλοκαίρι στην Αθήνα με ένα τρομερό καύσωνα, που υπάρχει μια μεταφυσική διάσταση της Αθήνας εκεί. Κάτι έχει, κάτι είναι.
1: Ναι. Έχει, νομίζω ότι έχει αυτή την εγγενή αντίφαση που εμείς την έχουμε δημιουργήσει. Ότι είναι η εποχή στην οποία αισθάνεσαι την ανάγκη, και αυτό είναι περίεργο, είναι λίγο οξύμορο, αλλά αισθάνεσαι την ανάγκη να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος περισσότερο από ό,τι την αισθάνεσαι τις άλλες εποχές του χρόνου. Μόνο στα Χριστούγεννα ίσως όλοι αισθανόμαστε λίγο υποχρεωμένοι να είμαστε χαρούμενοι. Mm-hmm. Το καλοκαίρι επίσης όλοι το αισθανόμαστε. Ενώ αν το καλοσκεφτούμε, σαν συνθήκη, πια και με τις θερμοκρασίες εκεί που έχουν φτάσει και με το κλίμα έτσι όπως έχει αλλάξει και με τις συνέπειες που έχει αυτή η αλλαγή, ειδικά στη δική μας χώρα, μάλλον θα έπρεπε να προσπαθούμε και να το απαλύνουμε το καλοκαίρι μέσα μας και γύρω μας, παρά να το υποδεχόμαστε τριαμβευτικά και να το περιμένουμε και να χτίζουμε όλες τις προσδοκίες της χρονιάς γύρω από το καλοκαίρι, να περιμένουμε απλώς να έρθει το καλοκαίρι για να ξεφορτώσουμε από όλα αυτά που μας φορτώνουν όλη τη χρονιά.
0: Να το απαλύνουμε λίγο με Ξύλινα σπαθιά, ένα τραγούδι που το θεωρώ πολύ πολύ καλοκαιρινό. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Προσωπικές ενστάσεις, ο Φάνης αφιέρωνε πολύ χρόνο και εργαζόταν μεθοδικά για τις λίστες του. Και δεν ήταν ο μόνος που δούλευε έτσι. Σε γενικές γραμμές, οι γραφιάδες των περιοδικών εκείνης της εποχής την ίδρωναν τη φανέλα. Είχαν στο μυαλό τους ότι ο αναγνώστης πλήρωνε για να πάρει στα χέρια του το τεύχος, οπότε ένιωθαν ότι όφειλα να του δώσουν κάτι που δεν θα το έβρισκε δωρεάν στο ίντερνετ. Δεν έχει παράπονο από τα περιοδικά, για ένα διάστημα πέρασε καλά εκεί. Έβγαλε συμπαθητικά χρήματα, έκανε κάποια αξιομνημόνευτα ταξίδια και κυρίως είχε την ευκαιρία να αφοσιωθεί για κάποια χρόνια τη ζωή του στο γράψιμο. Αν τον άφηνε να συνεχίσει έτσι να γράφει και να ταξιδεύει, είναι βέβαιο ότι θα ήταν ακόμα γραφιά σε κάποιο έντυπο ή σε κάποιο site. Τα περιοδικά όμως δεν ήταν μόνο γράψιμο, ούτε είχαν μόνο γραφιάδες. Κάποια στιγμή έγινε αρχισυντάκτης, μετά ανέλαβε ένα δεύτερο έντυπο και σύντομα, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να γράφει ελάχιστα και να περνάει τις μέρες του σε ατελιέ, σε γραφεία εμπορικών διευθυντών και σε αίθουσες συσκέψεων. Τα κείμενα των περιοδικών είναι τα γραπτά που δεν μένουν. Ή που μένουν για λίγο στο τραπεζάκι του σαλονιού και στη ρεσεψιόν του κομμωτηρίου και πάνε για πολτοποίηση όταν εκδοθούν τα επόμενα τεύχη των περιοδικών. Αυτή όμως η θνησιγένεια της περιοδικότητας ήταν που γοήτευε το Φάνη. Ξυπνούσε τα πρωινά στο φανταστικό ερημονήσι του, έγραφε πυρετόδη μηνύματα, τα έβαζε σε μπουκάλια, τα πέταγε στη θάλασσα και τα βράδια έπεφτε για ύπνο ευχαριστημένος, ξέροντας ότι στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν τα καταπιεί ο ωκεανός, θα ξεβραστούν σε ακτές κατοικημένες από ηθαγενείς που συλλέγουν με πάθος γυάλινα μπιχλιμπίδια, αλλά δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση. Ναι, τα αγάπησε τα περιοδικά. Παρά τις μαλακίες που προέκυψαν στην πορεία και παρά την απομάγευση που βίωσε πριν την εγκαταλείψη, έχουν ακόμα μια ξεχωριστή θέση στο βιογραφικό και στις αναμνήσεις του. Πολύ ωραίο αυτό το απόσπασμα και αποτυπώνει καταπληκτικά το αίσθημα του να γράφεις σε περιοδικά. Εσύ είχες πολύ μεγάλη εμπειρία στον ελληνικό περιοδικό τύπο.
1: Ναι, εργάστηκα στα περιοδικά και λέω εργάστηκα γιατί πια πρακτικά δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, mm-hmm. τουλάχιστον. Καλά, σίγουρα δεν υπάρχει στο βαθμό και στους αριθμούς που υπήρχε. Αλλά αυτό που λέμε περιοδικά, η εποχή των περιοδικών έχει προφανώς παρέλθει και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει παρέλθει πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Εγώ εργάστηκα σε αυτό το χώρο αρκετά χρόνια, περίπου 20. Μετά κάναμε όλοι αναγκαστικά τη μετάβαση στο ψηφιακό χώρο. Mm. Αναγκαστικά. Έγινε αναγκαστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν μια τελικά κακή μετάβαση ή μια κακή εξέλιξη. Εγώ ειλικρινά το λέω, πιστεύω ότι κάθε πρόοδος είναι πραγματική πρόοδος. Ότι κάθε τι που συμβαίνει έχει ένα λόγο που συμβαίνει και τελικά συμβαίνει για καλό. Αλλά τα περιοδικά, ειδικά στην Ελλάδα, είναι και μια πολύ παρεξηγημένη ιστορία.
0: Γιατί?
1: Είναι μια ιστορία την οποία δεν έχουμε στην πραγματικότητα αξιολογήσει και αρχαιοθετήσει όπως θα τις άξιζε, όπως θα έπρεπε, όπως και πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές, ας πούμε, αντίστοιχες ιστορίες στην Ελλάδα. Εγώ μπήκα στα περιοδικά πάρα πολύ μικρός, πέτυχα την καλή εποχή των περιοδικών.
0: Διάβαζες και περιοδικά μικρός και ήθελες να γράψεις αυτά?
1: Ήμουν φανατικός των περιοδικών. Ως παιδάκι έπαιρνα πάντα τα εβδομαδιαία περιοδικά, ειδικά τα κόμιξ με υπερήρωες, ο Spider-Man, το Τρουένο, το Αγόρι. Ήταν και τότε, ας πούμε, μια εποχή που κυριαρχούσαν αυτού του είδους τα έντυπα. Δεν υπήρχε πρακτικά τηλεόραση, δηλαδή στη δική μου παιδική ηλικία η τηλεόραση ήταν όχι η κομπάρσος, ήταν ένα διακοσμητικό αντικείμενο στο σπίτι.
0: Στις διακοπές δεν διάβαζες πάρα πολλά περιοδικά, κόμιξ και τέτοια?
1: Στις διακοπές, ειδικά επειδή όλα μου τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας τα έχω περάσει στο χωριό του μπαμπά μου, που δεν είχε θάλασσα. Είναι ένα χωριό στον κάμπο της Θήβας. Κυριολεκτικά περνούσα το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου στο πρακτορείο εφημερίδας, στο πρακτορείο τύπου, όπου εκεί πήγαιναν όλα. Με είχε μάθει και ο ιδιοκτήτης. Οπότε, επειδή δεν μπορούσα να τα αγοράζω και όλα, μ' άφηνε και τα διάβαζα και έφευγα. Περνούσα πάρα πολλές ώρες εκεί. Και διάβαζα όχι μόνο τα αγορίστικα αντίστοιχα περιοδικά, μου άρεσε πάρα πολύ και η Μανίνα και η Πάτη. Δεν ξέρω αν τα έχεις προλάβει, αν ήσουν. Αλλά εμείς τότε θυμάμαι ότι ήταν το γεγονός της εβδομάδας το πότε θα κυκλοφορήσει το τεύχος και θα το πάρουμε. Και αργότερα, μεγαλώνοντας, μπαίνοντας στην εφηβεία, πάλι υπήρχαν περιοδικά τα οποία ήταν σημείο αναφοράς. Θα αναφέρω, ας πούμε, το 01. Ήταν ένα περιοδικό, εντάξει, εντελώς άλλου ύφους προφανώς, ή η Βαβέλ αργότερα, που είναι στον χώρο των κόμιξ, αργότερα ενώ σε σχέση με τα Spider-Man και τα Super Spider-Man και τα Trueno, περιπέτεια και τέτοια. Οπότε, ξεκίνησα ως αναγνώστης περιοδικών.

0: περιοδικών. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει η περιοδικότητα, μου αρέσει η αναμονή, η προσμονή. Έχω μπει και εγώ στη λογική του binge, δηλαδή θέλω πια μια σειρά η οποία ξέρω ότι είναι διαθέσιμη ολόκληρη, να τη βλέπω ολόκληρη, να έχω την άνεση να πατήσω να πω και μετά να δω τρία επεισόδια. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου λείπει. Mm-hmm. Και αυτή η αίσθηση, το ότι διαβάζω κάτι και μετά περιμένω και έχω αγωνία και μέχρι να έρθει το επόμενο μεταβολίζω και λίγο καλύτερα αυτό που έχω διαβάσει, αυτό που είδα. Οπότε ναι, ήμουν αναγνώστης περιοδικών. Παρ' όλα αυτά δεν είχα ποτέ όνειρο να μπω στα περιοδικά. Έτυχε. Μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω. Οπότε ήμουν πάρα πολύ τυχερός και κατάφερα με το που τελείωσα το σχολείο, έδωσα πανελλήνιες. Την πρώτη χρονιά πέρασα κάπου που δεν μου άρεσε και δεν μπορούσα να, να πάω έτσι και αλλιώς ήταν επαρχία. Και διαβάζοντας για να ξαναδώσω πανελλήνιες, έπιασα την πρώτη μου δουλειά. Δεν ήταν σε περιοδικό, ήταν σε εφημερίδα. Ήταν μια εναλλακτική εφημερίδα, τέλος πάντων. Μαγεύτηκα. Ήταν πάρα πολύ παραπλανητική. Γιατί αυτή η δουλειά δεν ήταν μαγική πάντα. Τις περισσότερες φορές ήταν το αντίθετο της μαγείας. Και έμεινα εκεί. Τα περιοδικά λοιπόν ήταν μια ευκαιρία για ανθρώπους που ήθελαν να γράψουν, να μπορούν να γράψουν. Ακόμα και ο χώρος του lifestyle που έχει παρεξηγηθεί κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ και έχει χρεωθεί και δεν μπορώ να βρω τη λέξη, αλλά τέλος πάντων έχει κατηγορηθεί και για πράγματα που δεν τα έκανε. Ναι. Δεν ήταν ένοχος ο χώρος. Προφανώς και μπορείς εύκολα να κατηγορήσεις τα περιοδικά για, και ειδικά αυτού του χώρου, αυτού που λέμε lifestyle, για διάφορες νοοτροπίες και συμπεριφορές τις οποίες ενθάρρυναν ή ακόμα και ενέπνευσαν.
1: Και τέλος πάντων, παράδειγμα, ήταν τα lifestyle είχαν μεγάλη αρνητική επίπτωση, θεωρώ, στην αυτοεικόνα των κοριτσιών εκείνη της εποχής. Δηλαδή νιώθαμε όλες κομπλεξικά βλέποντας όλα αυτά τα φωτοσοπαρισμένα μοντέλα και τα λοιπά.
0: Και των αγοριών. Απλώς δεν ήταν μόνο τα περιοδικά. Και είναι μια
1: σίγουρα
0: εποχή που θα μπορούμε να την κρίνουμε συνολικά. Τέλος πάντων, ως εργαζόμενος στα περιοδικά, σου έδιναν χώρο να γράψεις. Χώρο που σε ένα νέο παιδί δεν το έδιναν, ας πούμε, οι εφημερίδες. Αν πήγαινε σε μια μεγάλη εφημερίδα, ήσουν καταδικασμένος, υποχρεωμένος και λογικά ίσως να ξεκινήσεις από αυτό που λέγανε παλιά τα φαρμακεία, ξέρεις, να εντελώς. Όχι κείμενα ύφους.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό, τα φαρμακεία που λέγανε, ναι.
0: Ναι. Οπότε, επίσης, τα περιοδικά στην καλή τους εποχή ήταν πάρα πολύ καλές εκδόσεις. Είχαν φοβερές φωτογραφικές παραγωγές, είχαν συντακτικές ομάδες που αν τις δεις τώρα, λες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγραφαν εκεί, σε αυτό το... ήταν επίσης κανονικά περιοδικά. Υπήρχε διόρθωση, υπήρχε αρχισυνταξία. Τα κείμενα που έφευγαν ήταν φιλτραρισμένα δύο και τρεις φορές. Και ακόμα και αν υπηρετούσαν κάτι που εσένα δεν σου τέριαζε, δεν σε άγγιζε, δεν σου μιλούσε ή ακόμα και αν σε εξόργιζε, ήταν τουλάχιστον σωστά κείμενα. Και το κυριότερο, τότε ακόμα τα περιοδικά τα είχαν εκδότες. Νομίζω ότι αυτό, όπως και τις εφημερίδες, είχαν εκδότες. Mm-hmm. Νομίζω ότι ένα από τα δεινά της εποχής μας είναι κατάρρευση του τύπου συνολικά και της δημοσιογραφίας σε διάφορα επίπεδα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό ξεκινά, όπως και πάρα πολλά πράγματα, από πάνω, ότι έχουν περάσει πια μέσα σε επιχειρηματίες. Είναι λίγοι πια οι εκδότες στην Ελλάδα, οι εκδότες εφημερίδων, περιοδικών, και αυτό έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οπότε όντως εγώ πέρασα αρκετά καλά στα περιοδικά, πάντα με μια μηχανία, θέλω να σου πω, δεν το κρύβω, ναι. Δηλαδή αισθανόμουν ότι δεν ανήκω ακριβώς εκεί. Απ' την άλλη, πολύ μεγάλο κομμάτι μου ανήκει εκεί. Το έκανα πολύ ειλικρινά, πολύ φιλότιμα και με πολύ κόπο. Και επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι το έκαναν έτσι, με επαγγελματισμό και με πολύ προσπάθεια και αφιερώνοντας ώρες πάρα πολλές από τη ζωή τους.
1: Και τα πρόλαβα στο πολύ τέλος. Είχα τη χαρά για πολύ λίγο κι εγώ να δοκιμάσω πώς είναι να γράφει σε περιοδικό και ήταν κάτι μαγικό για μένα πραγματικά. Αλλά ήταν η εποχή που τελείωναν αυτά τα πράγματα, που τελείωναν τα περιοδικά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και ακούμε μια άλλη επιλογή που μας έφερε. Ερημιά στην Καλυθέα.
2: Στην Καλυθέα οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους, στα κλουβιά

0: με το Φίβο Βελιβοριά και την Έρμη Καλυθέα του φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν κατάλαβα πως πέρασε η ώρα, έχω να σου πω, με όλα αυτά τα ωραία που συζητήσαμε.
1: Για μένα πέρασε πάρα πολύ ευχάριστα. Να πω απλώς ότι αυτό το τραγούδι το έφερα γιατί όταν έγραφα το βιβλίο, μάλλον πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου γράφτηκε μέσα στον COVID και μένω απέναντι την Καλυθέα, μένω στον Άγιο Σώστη. Mm-hmm. Οπότε ήταν και ερημιά γύρω μου και η Καλυθέα πάρα πολύ κοντά. Παίρνω το ότι έτσι κι αλλιώς ακούω Φίβο Δε Λιβωριά. Είναι ο μείζον δημιουργός της γενιάς μας και έχει κάτι να πει για, mm-hmm. για κάθε συνθήκη, για κάθε σκέψη, για κάθε πρόβλημα, για κάθε χαρά. Και αυτό είναι που τον καθιστά και τόσο ενδιαφέροντα και σπουδαίο κατά τη γνώμη μου. Αλλά το συγκεκριμένο το διάλεξα γιατί ήταν κάτι που όντως άκουγα όταν έγραφα το βιβλίο και επίσης νομίζω ότι είναι λίγο στο πνεύμα. Εδώ ο Φίβος Δε Λιβωριάς αποχαιρετά το παιδί μέσα του και αποχαιρετά και τον κόσμο στον οποίο είσαι αυτό το παιδί.
0: Το πιστεύεις ότι από αυτό το άλμπουμ, από το Καλυθέα, από αυτό το άλμπουμ το τραγούδι Ο Ξένος το άκουγα και εγώ όταν έγραφα το δικό μου βιβλίο εκείνη την εποχή. Αυτό κάτι λέει για το Φίβο ως δημιουργό για τη γενιά μας.
1: Λοιπόν, επειδή θα κλείσουμε.
0: Ξεπεράσαμε το χρόνο.
1: Ωραία, να μου επιτρέψεις απλώς να αναφέρω το βιβλίο το καλοκαίρι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιρτάρι. Θέλω να αναφέρω τον εκδοτικό οίκο γιατί είναι ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος στηρίζει τη μικρή φόρμα, βγάζει κυρίως διηγήματα, mm-hmm. ποίηση και νουβέλα και κάποια μυστικονοίγηματα τώρα τελευταία. Απλώς το λέω γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αγαπούν τα διηγήματα. Εγώ είμαι ένας από αυτούς και αναγνώστης διηγημάτων και μου αρέσει πάρα πολύ η μικρή φόρμα. Αλλά επειδή θεωρείται, ας πούμε, αντιεμπορικό είδος, δεν είναι εύκολο να βρίσκει πάντα το χώρο της και τελικά να βλέπεις, ας πούμε, αυτά που έχει γράψει τυπωμένα. Οι εκδόσεις Σιρτάρι το κάνουν, δίνουν ευκαιρίες σε ανθρώπους που αγαπούν τη μικρή φόρμα και την έδωσαν και σε μένα. Και ευχαριστώ τον Πάνο Αντωνόπουλο, τον εκδότη μας, ο οποίος, θέλω και αυτό να το πω, μέχρι και σήμερα παραμένει ένας από τους 2-3 ανθρώπους που έχουν διαβάσει το βιβλίο πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όταν το συζητήσαμε για πρώτη φορά, για μένα δεν υπήρχε σκέψη να πάω κάπου αλλού. Ο Πάνος Κρίς μου φάνηκε ότι το διάβασε όπως περίπου το είχα γράψει, οπότε ήθελα να το βγάλω εκεί.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, που ήσουν σήμερα εδώ στη παρέα μας. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη βοηθά του στον ήχο. Ευχαριστούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στην Αμαλία γιορτάζει σήμερα. Βλέπω ότι, κοιτάζοντας την ετυμολογία της λέξης, ότι είναι όνομα, λέει, γερμανικής προέλευσης. Προέρχεται από το αμάλα, ρίζα αμάλ, που σημαίνει ο δραστήριος, ο ενεργός. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αμαλία, που βρίσκεται όποια μας ακούει ή και κάποιο συγγενή σας, δεν ξέρω, υπάρχουν αρκετές κοπέλες με αυτό το όνομα. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει ασφαλώς να σταθούμε στο 1911, κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη τότε Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 έχουμε τη δίκη των Πυθίκων, έτσι ονομάστηκε αυτή η δίκη. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στο σχολείο της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 ξεκινά η μάχη της Αγγλίας, η οποία θα διαρκέσει 114 μέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία, έχοντας σαν στόχο, τελικό στόχο, τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Όπως όλοι γνωρίζουμε, θα αποτύχει και αυτό θα είναι καθοριστικό για την εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια φυσικά της μάχης της Αγγλίας είχαμε και βομβαρδισμούς του Λονδίνου και ούτω καθεξής. 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση την Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο εθνών Ευρώπης, αυτό που σήμερα αποκαλούμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή Euro, το οποίο κατέκτησε και η εθνική μας το 2004. 1964 η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 έχουμε μεγάλη οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. Ασφαλώς θα πρέπει να σταθούμε στον Νίκολα Τέσλα. Γεννήθηκε το 1856 σαν σήμερα. Ο Νίκολα Τέσλα είναι ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στην χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά όχι μόνο, προσέφερε στην ανθρωπότητα δεκάδες εφευρέσεις και άνοιξε το δρόμο για τον εξηλεκτρισμό του πλανήτη, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέθανε πάμφτωχος στις 7 Ιανουαρίου του 1943 σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, φτωχός και ξεχασμένος. Μετά το θάνατό του, το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της μαγνητικής επαγωγής πεδίου, ενώ η κληρονομιά του, 70.000 επιστολές, 31.522 προσωπικά ντοκουμέντα, 5.297 τεχνικά σχέδια, 12.832 αποκόμματα περιοδικών και 1.000 φωτογραφίες με 40 βραβεία και διπλώματα φυλάσσονται σήμερα στο Μουσείο Νίκολα Τέσλα στο Βελιγράδι. Είχε γεννηθεί από Σέρβους γονείς σε μια επαρχία της σημερινής Κροατίας. 1876 έχουμε τη γέννηση του Μαρσέλ Προύστ, του Γάλλου συγγραφέα, Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο είναι το πιο γνωστό του έργο. 1911 έχουμε τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, Έλληνα συγγραφέα. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν σαν σήμερα. 138 πεθαίνει ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Ανδριανός, ίσως ο 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και από τα έργα που άφησε στην Αθήνα. Ακόμη και σήμερα γνωρίζουμε την πύλη του Ανδριανού, όπως την αποκαλούμε, το ναό του Ολυμπίου Διός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο. 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, γνωστός παγκοσμίως, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, η σύνθεση Bergman-Zerva είναι η πιο γνωστή.
Και 2015 φεύγει από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ. Είναι Αιγύπτιος ηθοποιός, έπαιξε σε πολλά έργα, νομίζω Dr. Zhivago ίσως είναι το πιο γνωστό του, τουλάχιστον αυτό που έρχεται πρώτο στο δικό μου το μυαλό. Και μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι της Παρασκευής. Θα πάμε στην Ομογένεια, θα πάμε στην Μελβούρνη συγκεκριμένα, να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ομότιμο ερευνητή, τον ομότιμο καθηγητή της ιστορίας ελληνικής ομογένειας και ερευνητή ασφαλώς, ο οποίος είναι μαζί μας κάθε Παρασκευή, σχεδόν κάθε Παρασκευή, και μας αφηγείται ιστορίες σημαντικών Ελλήνων της Διασποράς. Για να μπορέσουμε όμως να πάμε εκεί, έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι εδώ ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και ασφαλώς είναι ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε σαν χθες νομίζω. Είναι το Faster Than the Speed of Light.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και με αυτό το ωραίο τραγούδι της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε σαν χθες, υποδεχόμαστε από τη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας της ελληνικής ομογένειας. Έρωστε ευδαιμονούντες, κύριε Τάμι, να σας υποδεχτώ μια μέρα με το αρχαίο ελληνικό ρητό.
1: Όντως έρωστε, να είμαστε όλοι γεροί, να είστε όλοι γεροί και όλοι ευτυχισμένοι. Πίσω από αυτή την ωραία ευχή των αρχαίων προγόνων κρύβεται το μυστικό της ζωής, που είναι η υγεία και η ευτυχία στον άνθρωπο, τίποτα άλλο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο προνομιακά, θα έλεγα, χαρίσματα της ζωής θα πρέπει να είναι και να αποτελούν το ίδαλμα και προφανώς την επιδίωξη του κάθε ανθρώπου που έρχεται να ζήσει στον πρόσχερο και εφήμερο αυτόν κόσμο. Διότι, όπως λέει και το τραγούδι, τα παλάτια που τάζει η ζωή είναι ψεύτικα, ας πούμε, επομένως τίποτα δεν μένει, και όπως έλεγε ο παππούς ο Αριστοτέλης, ότι εφόσον είμαστε προσωρινοί διαχειριστές ξένων περιουσιών, το μόνο που μας που έχουμε να ζήσουμε στην μικρή αυτή ζωή που ζούμε θα είναι να έχουμε υγεία και ευτυχία. Ευτυχία λοιπόν και ευτυχία σε όλες και σε όλους που μας ακούνε, και βέβαια σε εσένα, Δημήτρη, στο τεχνικό προσωπικό και στους συνεργάτες σας στην ΕΡΤ.
0: Ευχαριστούμε. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα είχατε συνεχίσετε μάλλον τις αναφορές σας, τις αφηγήσεις σας για τους Έλληνες της Κίνας, και είχατε αναφερθεί στην οικογένεια Δουκάκη. Δεν προλάβατε μάλλον να ολοκληρώσετε, και νομίζω ότι θα συνεχίσετε και στη σημερινή εκπομπή με την οικογένεια Δουκάκη. Μια πολύ σύντομη αναδρομή, αν θέλετε, για να συνεχίσουμε.
1: Αναφερθήκαμε γενικότερα στο πώς έφτασε ο Δουκάκης. Αντί να πάει στη Νέα Υόρκη, κατέβηκε στην όμορφη Κίνα, την εξωτική Κίνα. Τον καταγοήτευσε η Σανχάη. Απέκτησε ηθαγένεια, προσωρινή μάλλον διαμονή και εργασία διαμέσου της γαλλικής πρεσβείας. Ενυφεύτηκε μία μπαλαρίνα ενός περιφερόμενου θεάτρου τσίρκου. Μαζί της έκανε τρεις πολύ όμορφες κόρες, θυγατέρες. Δυστυχώς ο γάμος αυτός δεν τελεσφόρησε, διότι η σύζυγός του, η Ιταλίδα θα έλεγα σύζυγός του, τον εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα ο Δουκάκης να παντρευτεί με συνεκέσιο, όπως είπαμε, να βρει μια κοπέλα από το Χονγκ Κονγκ και εκεί να παντρευτεί, η οποία κοπέλα, κυρία μάλλον Δουκάκη πλέον η δεύτερη, δέχθηκε να μεγαλώσει και τις θυγατέρες του, και πράγματι είχαν μια πάρα πολύ έτσι γόνιμη και παραγωγική ζωή η οικογένεια Δουκάκη πλέον. Και θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντας ότι από το 1911 που έφτασε στην Κίνα ο φιλοπερίεργος Χαράλαμπος Δουκάκης έως το 1937.
0: Με καταγωγή, δηλαδή, από την Λίμνο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, από την Μυτιλίνη.
0: Μυτιλίνη, ναι.
1: Ο Χαράλαμπος λοιπόν Δουκάκης και η οικογένειά του διαρκώς ταξίδευαν ανάμεσα στο Τιεντζίν, στο Πεκίνο και στην Σανχάη. Εκεί ήταν τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, εκεί είχαν τις επιχειρήσεις τους, δηλαδή σε δύο βασικά χώρους, στον χώρο της καπνομεσητείας και καπνοεμπορίου, και στη συνέχεια με τα ακολούχα ποτά. Έλεγα ότι, νομίζω άρχισε να σας λέγω, ότι το 1937 αποφάσισε να σταματήσει αυτή την κινητικότητα της διαρκής μετακινήσεις η οικογένεια, διότι τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλωσαν και έπρεπε να φοιτήσουν σε κολέγια της εποχής, και τα κολέγια τα οποία λειτουργούσαν στην Κίνα τα χρόνια εκείνα ήταν τα Αμερικανικά κολέγια των Ιεραποστολών, όπως το κολέγιο του Mary Knoll Academy και το Franz Xavier College, δηλαδή κυρίως ήταν καθολικά σχολεία, καθολικά κολέγια, τα οποία είχαν ιδρυθεί από καλογύρους του Francis Xavier, ο οποίος, θα ξέρετε βέβαια ότι ό,τι έχει ως ιεραποστολή ο Xavier, γενικά ο Xavier ή Francis Xavier, ο οποίος είναι, θεωρείται και τον θεωρώ και εγώ ως το μεγαλύτερο ιεραπόστολο εκπαιδευτικό του χριστιανισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μετέφερε τα γράμματα, την εκπαίδευση, την παιδεία θα έλεγε και την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις αξίες του ανθρώπου από άκρη σε άκρη του κόσμου. Στην Αμερική,
0: σοβαρά,
1: κεντρική, βόρεια, ναι, νότια, στις Ινδίες, στο Πεκίνο.
0: Xavier είπατε. Λίγο άγνωστο στο, νομίζω, σε αρκετούς.
1: Francis Xavier λέγεται. Και τα σχολεία αυτά του Francis Xavier λειτουργούν σήμερα στο 2026 σε εκατοντάδες χώρες της Ιφιλίου. Θεωρείται λοιπόν η μεγαλύτερη ιεραποστολή της καθολικής εκπαίδευσης, διότι ο στόχος ιδιαίτερα
0: τώρα
1: της,
0: που το λέτε, συγγνώμη κύριε Τάμψη, Francis Schools, υπάρχουν τέτοια, θυμάμαι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιο Francis, Francis τα λένε.
1: Υπάρχουν, Francis Xavier είναι XA.
0: Ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω, ναι, ναι.
1: Είναι
0: γαλλικό όνομα, ναι.
1: Αλλά η αποστολή των καλογύρων της
0: Saint Francis, το Saint Francis ίσως συνδέεται, ναι, το ξέρω.
1: Ναι, του στρατού αυτού των καλογύρων ήταν η παιδεία. Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι. Saint Francis, μάλιστα.
1: Πίστευαν στην παιδεία, διότι υπήρχαν και άλλοι καλόγεροι οι οποίοι είχαν ως στόχο τους να προαγάγουν τον χριστιανισμό. Άλλοι είχαν ως στόχο τους απλώς να υπηρετήσουν τον Θεό, όπως κάνουν οι δικοί μας οι καλόγεροι. Ναι. Χωρίς να έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο και καμία σχέση με τον σημερινό ρόλο ορισμένων Ελλήνων καλογύρων σήμερα ορθοδόξων, που έχουν γίνει με τα πράτες εμπορίου και φυσικά βιοτέχνες και πουλάνε βότανα και χημικά και τα λοιπά για άντρες και γυναίκες. Λοιπόν, η αποστολή αυτή ποτέ δεν δελέασε, θα έλεγα, τους καθολικούς καλογύρους προς τιμή τους, κατά την άποψή μου. Και αυτοί έστησαν και τα μεγαλύτερα κολέγια από άκρους άκρων στη Μικρά Ασία, στις Ινδίες, στην Αλεξάνδρεια, στην Κίνα, ακόμα και στην μακρινή Ιαπωνία, σίγουρα σε όλες τις χώρες της Αμερικής, ιδιαίτερα τις καθολικές χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Νοτιού Αμερικής.
0: Δηλαδή, λοιπόν, κύριε Τάμι, όλα τα καθολικά πανεπιστήμια που λέμε, σχολεία σε όλο τον κόσμο, σε πολλές χώρες υπάρχουν, στην Ελλάδα δεν γνωρίζω κάτι, είναι απόρρια, αποτέλεσμα αυτού του ανθρώπου, δηλαδή τις προσπάθειες αυτού του ανθρώπου, από αυτόν προέρχονται όλα.
1: Ο Xavier έστησε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παιδεία και φυσικά δημιούργησε τα κολέγια της εποχής εκείνης. Σε σημερινή όμως ανταπόκριση υπάρχουν δύο ρυθμίσεις με τα καθολικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν τα καθολικά πανεπιστήμια τα οποία υπάγονται κατευθείαν στην Αγία Έδρα, δηλαδή
0: στο Βατικανό. Υπάγονται
1: στο Βατικανό, και η δεύτερη ομάδα είναι τα πανεπιστήμια εκείνα τα οποία υπάγονται στην Καθολική Εκκλησία γενικότερα. Δηλαδή στην Καθολική Εκκλησία κατά κράτος, κατά κράτος όπου λειτουργεί. Για παράδειγμα, τα τελευταία πανεπιστήμια που δίδαξα μέχρι το 2017 ήταν το Notre Dame University, το οποίο υπάγεται, έχει παρατήματα κυρίως στην Δυτική Αυστραλία, Βικτόρια και Μελβούρνη, Φρυμάλου, Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Και υπάγεται ουσιαστικά στην Αγία Έδρα. Παρόμοιο σχολείο του Notre Dame, παρόμοιο πανεπιστήμιο, λειτουργεί και στην Washington State, όχι στην πόλη, στην Washington State, στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν,
0: να ρωτήσω κάτι, κύριε Τάμι. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη Λεόντιο σχολή, η οποία είναι καθολική. Πάντοτε Λεφρέρ, οι αδελφοί κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Και στη Νέα Σμύρνη.
0: Και στη Νέα Σμύρνη και στα Πατήσια. Στα Πατήσια, νομίζω, ξεκίνησε και πήγε στη Νέα Σμύρνη, νομίζω, μετά, αν θυμάμαι καλά. Αυτό το σχολείο, αυτά τα σχολεία είναι αυτή τη λογική του Χαβιέρ, του Ξαβιέρ, αυτού που λέτε.
1: Η λειτουργική βάση, η φιλοσοφία της εκπαίδευσης είναι του Ξαβιέρ. Ο οποίος θεωρείται σήμερα Άγιος. Υπάρχουν και ναοί που τιμούν το όνομά του. Στην Μελβούρνη το καλύτερο κολέγιο από τα... δεν υπάρχουν ιδιωτικά, αλλά από τα εκκλησιαστικά κολέγια. Δύο είναι τα μεγαλύτερα κολέγια. Το ένα είναι της Αγγλικανικής Εκκλησίας, το Melbourne Grammar School, το οποίο για να μπεις μέσα πρέπει να δώσεις εξετάσεις και πρέπει να είσαι μαθητής από 90 και πάνω. Και το δεύτερο κολέγιο είναι το Xavier College, το όνομα πάλι τιμά του Francis Xavier. Παρόμοιο κολέγιο υπάρχει και στο Σίδνεϊ και θεωρούνται από τα δύο πλέον προνομιούχα, θα έλεγα, δευτεροβάθμια κολέγια της Αυστραλίας, που έχουν ένα τεράστιο δίκτυο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μιλούμε για 95-96% εισαγωγές στα πανεπιστήμια και μάλιστα με υψηλούς βαθμούς στα προνομιούχα, στις προνομιούχες σχολές. Εκεί η εκπαίδευση είναι αυστηρή, υπάρχουν οικοτροφία, υπάρχει το δόγμα του Ζαβιέρ, όπου η εκπαίδευση είναι εμπολιασμένη με την αγωγή του ανθρώπου, την καλλιέργειά του και την πνευματική του διάθεση. Τουλάχιστον μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα γίνονται συναθρήσεις όπου τους ομιλούν με φιλοσοφημένα κείμενα οι ιερείς τους για τις δυσκολίες της ζωής, τον τρόπο που πρέπει να αντιδρούν, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τη ζωή τους κτλ. Οπότε οι μαθητές γαλβανίζονται, θα έλεγα, νομίζω ότι το ρήμα αυτό, μαζί με την εκπαίδευση και τη γνώση και στην καλλιέργεια της ψυχής του ανθρώπου. Εμείς ακόμα δυστυχώς δεν φτάσαμε με τα ημερήσια κολέγια που έχουμε στο ύψος αυτό της εμπέδωσης, δηλαδή της αριστείας μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από, από τα θρησκευτικά μας, εκκλησιαστικά μας κολέγια. Αλλά πιστεύω κάποια μέρα και εμείς, μιλάω για αν η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία παραμείνει η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, προσέξτε αυτό που λέγω, είναι πολύ σημαντικό, εάν δεν παραμείνει η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και αποβάλει το φιλετικό μέρος της ορθοδοξίας που είναι το ελληνικό και μείνει μόνο ορθόδοξη και προβάλλει το οικουμενικό μέρος της ορθοδοξίας όπως σήμερα προβάλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα αποκλίνουμε από τον ελληνικό πολιτισμό, δηλαδή αν θέλετε από τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας, που ο πολιτισμός της Ορθοδοξίας είναι δύο πράγματα ελληνικά. Η μουσική η ελληνική, η βυζαντινή και η γλώσσα η ελληνική. Εχθές παρακολούθησα μία κηδεία ενός φίλου μου και το Ευαγγέλιο το οποίο γράφτηκε στην ελληνική, τώρα το μεταφράζεται στην αγγλική και διαβάζεται στην αγγλική γλώσσα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση της ισοπαίδωσης, της γλωσσικής ισοπαίδωσης του Ευαγγελίου, νομίζω ότι δείχνει ότι πάμε προς μια οικουμενικότητα, η οποία οικουμενικότητα δεν είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει να έχουμε σχολεία με υψηλή απόδοση ποιοτική και βέβαια να εξυπηρετούμε τα Ελληνόπουλα, την μεγάλη ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο.
0: Χθες, κύριε Τάμι, μια και το αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα τώρα, ξεφύγαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Πληροφορηθήκαμε, δεν το ξέραμε, ούτε εγώ το ήξερα, ότι στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Τανζανία, σε ένα μέρος της Τανζανίας, πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Αρχιεπίσκοπο και τα λοιπά, που το, εν πάση περιπτώσει, το σκέφτηκε αυτό και το υλοποιεί. Ιδρύεται Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο στην Τανζανία με χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, μάλλον Ελληνοαμερικανοί, αυτό πιστεύω, είναι αυτοί οι οποίοι το χρηματοδοτούν έτσι ώστε να φυτούν εκεί παιδιά, εν πάση περιπτώσει, της Ορθοδόξου πίστης από όλη την Αφρική. Νομίζω είναι το πρώτο στο είδος του που υλοποιείται στην Αφρική. Το αναφέρω απλώς γιατί και εγώ δεν ξέρω αν είναι αυτό που υπάγεται σε αυτό που λέτε. Δηλαδή το οικουμενικό είναι ελληνοορθόδοξο. Δεν το ξέρω αυτό. Θα το μάθουμε όμως.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, Δημήτρη, και ελπίζω να μην είναι το μόνο, όπως είπες. Να είναι το πρώτο, αλλά να μην είναι το μόνο. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στο θέμα αυτό είναι ότι πρέπει να πιστώσουμε την Ήπειρο την Αφρικανική, διότι είναι η μόνη Ήπειρος στην Ιφίλιο, στον πλανήτη, όπου ο χριστιανισμός γενικότερα βρίσκεται σε μία ακμάζουσα κατάσταση. Και η Ορθοδοξία και ο Καθολικισμός και οι Αγγλικανοί, οι Αφρικανοί λοιπόν διψούν και είναι η μόνη Ήπειρος που έχουμε αύξηση του αριθμού των χριστιανικών δογμάτων στην Αφρική. Και το γεγονός είναι ότι είναι αυτή η δίψα προς την αλήθεια, η δίψα προς τη γνώση και η δίψα προς κάτι ανώτερο από αυτό που τους προσέφεραν οι πατέρες, οι δικοί τους οι Αφρικανοί, ο δικός τους ο πολιτισμός, με αποτέλεσμα δεν θα με παραξενεύει να έχουμε στα πανεπιστήμια αυτά και την εθνική φυλετική καλλιέργεια της Ελλάδας, δηλαδή και του ελληνισμού γενικότερα. Δηλαδή να επαιανίζει ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, να έχουν τραγούδια από την Ελλάδα κτλ. Όπου εδώ βλέπουμε να λειτουργεί μια άλλη Ελλάδα λοιπόν στην Αφρική. Ωστόσο η ελληνική διασπορά για την οποία ομιλούμε εμείς βρίσκεται σε μια δυστυχώς ακμάζουσα παρακμή. Είναι οξύμορο αυτό που λέγω, να είναι ακμάζουσα και να είναι παρακμή. Θέλω να πω ότι είναι μια γεωμετρική παρακμή την οποία πρέπει να την έχουμε υπόψη μας και να μην απεμπολούμε την Ορθοδοξία από την ελληνικότητά μας. Διότι όπως έχω πει και πολλάκις, εάν ο Χριστός τελικά νικήσει τον Έλληνα και τον παραγωνίσει και τον περιθωριοποιήσει, τότε ο Χριστός δεν θα αντέξει από μόνος του, ούτε αυτός. Και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι πατέρες όλοι στήριξαν την Ορθόδοξη πίστη, διότι ήταν αδιάσπαστη προς την ταυτότητά τους και την εθνική τους καταβολή. Μην επιχειρήσει κανένας να την καταρακώσει, να την καταπμήσει, να την διαιρέσει, να αφανίσει την φιλετική αυτή διάσταση του ελληνισμού της Διασποράς. Αυτό ήθελα να πω, διότι εγώ τουλάχιστον θα παλέψω με νύχια και με δόντια εναντίον μιας τέτοιας τάσης, ειλικρινά.
0: Κύριε Τάμι, λοιπόν, να επανέλθουμε λίγο στην οικογένεια Δουκάκη.
1: Μετά
0: από αυτή την μικρή παρέκκληση.
1: Λοιπόν, ο Δουκάκης λοιπόν το 1937 μετακόμισε στο Ντάιρεν, όπως σας είχα πει την προηγούμενη εκπομπή. Το Ντάιρεν είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις παραθαλάσσιες της Μαντζουρίας. Θέρετρο, θα έλεγα, πάρα πολύ δημοφιλές για όλους τους απίκους μέσα εισαγωγικά και τους Κινέζους. Και είχε κηρυχθεί το Ντάιρεν ελεύθερο λιμάνι, όπως ήταν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εάν θα το θυμούνται οι παλαιότεροι, ως μια λύση με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Λιμάνι ελεύθερο, στο οποίο λοιπόν μπορούσαν και άλλες εθνικότητες να έχουν εμπορικές πρωτοβουλίες χωρίς να πληρώνουν δασμούς και φόρους. Αυτό Ντάιρεν λοιπόν, με μέτριους πόρους που και χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση ταχυδρομικής θηρίδας, διεξήγαγε τις δραστηριότητες του με πρακτορία σε όλες τις κύριες πόλεις της Άπο Ανατολής. Πρέπει να τονίσω ότι επειδή δεν είχε πλέον στο Ντάιρεν εργοστάσιο, δεν είχε πόρους μεγάλους, χρησιμοποίησε λοιπόν τις ταχυδρομικές

μελέτη, θα έλεγα εξαιρετικής μεταπρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρήχαν, όπως άρχισαν να λέγω, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί ιεραπόστολοι. Τα κορίτσια του Δουκάκη φοιτούσαν παλαιότερα στο Σεντ Τζόσεφ Κόνβεντ, που είναι καθολικό σχολείο, έχοντας ως μέσο διδασκαλίας τα αγγλικά και τα γαλλικά. Ήταν λοιπόν δίγλωσσο σχολείο, υποχρεωτική γλώσσα και στα δύο. Κάποια μαθήματα, όταν λέμε δίγλωσσο, εννοούμε κάποια μαθήματα διδάσκονταν στην γαλλική και κάποια στην γαλλική. Αγγλική και κάποια στην γαλλική. Αυτά τα δίγλωσσα λέγονται immersion bilingual schools. Δηλαδή με το immersion σημαίνει ότι ξεκινάνε στην αρχή με πολλά γαλλικά και λιγότερα αγγλικά, και μετά με την πάροδο των ετών ο μαθητής, όταν φτάσει στην τρίτη τάξη, τετάρτη τάξη του γυμνασίου, εξισορροπεί ίσον αριθμό ορών διδασκαλίας τόσο στα γαλλικά όσο και στα αγγλικά. Και επομένως τελειώνοντας καταρτίζονται πλέον στη διγλωσία με μια επάρκεια και με έναν δείκτη, θα έλεγα, επάρκειας, γλωσσικής επάρκειας πάρα πολύ ψηλό. Με ρωτούσαν κάποιες φορές οι φοιτητές πού θα τοποθετούσα τον δείκτη της γλωσσικής επάρκειάς τους από ένα τέτοιο σχολείο immersion της Κίνας, από γαλλικά και αμερικανικά κολέγια. Και έλεγα ότι θα ήταν περίπου στο τέταρτο βαθμό έως τον πέμπτο βαθμό, δηλαδή από αυτό που ορίζει η Ενωμένη Ευρώπη. Δηλαδή να μπορεί ένας απόφυτος να μπορεί να γράφει ένα κείμενο, να το τεκμηριώνει, να το αναλύει, να το κρίνει και να μπορεί να διαμορφώνει συμπεράσματα με τρόπο που πραγματικά εμπεδώνουν την σκέψη του. Δηλαδή μιλούμε για ένα πολύ προχωρημένο στάδιο διγλωσίας. Ενώ αυτά που εμείς διδάσκουμε σήμερα στην Αμερική, Αυστραλία και λιγότερο στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, μόνο δύο έχουν μείνει εκεί, είναι στο πρώτο στάδιο της γλωσσικής επάρκειας, δηλαδή χαιρετισμοί, φαγητά, στοιχειώδη ελληνικά δηλαδή, όπου καλλιεργείται μόνο το επικοινωνιακό στοιχείο και δεν δίνουμε έμφαση ούτε στη γραμματική, ούτε στο συντακτικό, ούτε στις δύο εμφαντικές, θα έλεγα, για την γνώση μιας γλώσσας, που είναι η ανάγνωση και η γραφή. Για να καταλάβετε τη διαφορά, τι συνέβαινε το 1945 στην Γαλλία, στην Κίνα, όπου οι μαθητές ήταν balance bilingual, ήταν ισορροπημένα δίγλωση, και είχαν όμως ως δασκάλους τους, ως καθηγητές τους, Αμερικανούς και Γάλλους μοναχούς και κληρικούς. Οι Κινέζοι, οι Ρώσοι και οι Ιάπωνες, πρέπει να το τονίσω αυτό, αποτελούσαν το κύριο φοιτητικό πληθυσμό τους. Δεν ήταν μονάχα οι Έλληνες, ήταν οι Κινέζοι, οι Ρώσοι και οι Ιάπωνες. Εκεί στέλναν οι κατακτητές, οι Ιάπωνες, στέλναν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στα γαλλικά και αμερικανικά κολέγια. Ορισμένες Ελληνίδες συμμετείχαν σε πλήθος πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, όπως μουσικές συναυλίες, οικαστικές εκθέσεις, καρναβάλια κτλ. Έχουμε στα αρχεία μας δεκάδες pamphlets, δεκάδες ανακοινώσεις, που αναδεικνύουν τη μορφή της εκδήλωσης που οργάνωναν, ποιοι συμμετείχαν, τα όργανα που έπαιζαν, τον τίτλο του κονσέρτου και τα λοιπά, ημέρες, χώρους και τα λοιπά. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Η Ντενίς Μπουχούτσος είναι μια θα έλεγα μια από τις καλύτερες μαθήτριες την εποχή αυτή, Διονυσία βασικά. Η Ντενίς είναι η Διονυσία Μπουχούτσος και η Δήμητρα Ιδουκάκη, η οποία είναι η τρίτη κόρη, η νεότερη κόρη του Ιδουκάκη, πρωταγωνίστηκαν ως πιανίστριες στο πιάνο κόνσερτ που οργάνωσε ο μεγάλος καθηγητής ο Τσκόμπσκι, που ήταν Ρώσος, στο Σουισάο Σουμ Χουτούγκ, θα έλεγα κέντρο, το οποίο θεωρούταν ένα από τα μεγαλύτερα της Κίνας, ιδιαίτερα στον χώρο του Ντάιρεν. Δηλαδή θέλω να σας δείξω ότι από την άποψη του πολιτισμού τα παιδιά δεν στερούνταν κάτι σχετικό. Ήτανε πόλεμος, προσέξτε.

0: Ήταν πόλεμο. Μιλάμε 31-45. Ήταν πόλεμο. Ήταν ένα ξένο κράτο. Ήταν απικιοκράτε. Διάφοροι. Γάλλοι, Γερμανοί κτλ. Είχαμε ένα συνοθήλευμα λαών. Κινέζοι, Ρώσοι, Ιάπωνες, κατακτητές. Είχαμε έναν αυτοκράτορα ο οποίος τελείωνε την θητεία του ουσιαστικά ύστερα από αιώνες. Και όμως στον χώρο του πολιτισμού, των γραμμάτων, στον χώρο της μάθησης λειτουργούσε πάρα πολύ συντονισμένα, διότι είχαν μια αυστηρότητα αυτοί οι καλόγεροι, αυτοί οι ιεραπόστολοι, είχαν μια εσωτερική μέσα τους πειθαρχία σε τέτοιο βαθμό που μπορούσαν να αντιδιαστήλουν, να ξεχωρίσουν τον εξωτερικό κόσμο της κόλασης των δυσκολιών του πολέμου από τον εσωτερικό τους κόσμο που ήταν ο κόσμος της προσφοράς και ο κόσμος της μάθησης. Κάτι που πραγματικά σήμερα εμείς οι άνθρωποι, οι κοινοί άνθρωποι, πολλές φορές τα συγχαίουμε αυτά τα δύο και δεν μπορούμε να τα απομονώσουμε όπως έκαναν οι καλόγεροι αυτοί για να δώσουν στα παιδιά τη σωστή μάθηση. Η έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν επέτρεψε στις τρεις θυγατέρες του Δουκάκη να αποφυτίσουν. Η μία ήταν στην Πέμπτη, η άλλη ήταν στην Τρίτη. Δηλαδή η μία ήταν Πέμπτη Γυμνασίου, η άλλη ήταν Τρίτη Γυμνασίου. Οι μοναχές της Ακαδημίας της Μέρι Νόου τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό. Η Μονή τέθηκε σε αδράνεια και τα κτίρια της καταλήφθηκαν από τους Ιάπωνες, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις της κατασχέθηκαν από τον Ιαπωνικό στρατό. Τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα. Μπαίνουμε σε μια περίοδο κατοχής, σκληρής πέτρινης κατοχής. Μόνο η Ανδρονίκη Δουκάκη, η μεγαλύτερη κόρη, ολοκλήρωσε τελικά την μεταδημοτική της εκπαίδευση και την δευτεροβάθμια και εργάστηκε στην Caltex China. Η Caltex πιστεύω να υπάρχει και στην Ελλάδα. Πρέπει να είναι, δεν υπάρχει ως εταιρεία καυσίμων. Caltex λέγεται. Δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι, στα χρόνια μου υπήρχε η Caltex. Δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα. Εργάστηκε στην Caltex της Κίνας μαζί με την Δέσποινα Σλάνογλου, η οποία πρέπει να πω ότι προσλήφθηκε αμέσως από τη Standard Oil Company, την οποία διήφθηναν αμερικανικά συμφέροντα. Επομένως βλέπουμε μια η κόρη του Δουκάκη, κάποιες Ελληνίδες πρόλαβαν να προσληφθούν ως υπάλληλοι σε πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες είχαν τα συμφέροντά τους στην Κίνα. Στο μεταξύ οι Έλληνες έπικοι στην περιοχή κρίθηκαν στα κεντρικά γραφεία από τις Ιαπωνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις Ιαπωνικές αρχές με κάποια εχθρότητα, να λέω κάποια, διότι όπως έχουμε πει παλαιότερα ήταν εχθροί ως προς τρίτον. Δηλαδή τους κάλεσαν στα κεντρικά γραφεία όλους καμιά διακοσαριά και τους είπαν ότι κοιτάξτε, δεν είστε εχθροί απευθείας, δεν είστε εχθροί εμπόλεμοι απέναντι στην Ιαπωνία, αλλά είστε φίλοι των Αμερικανών, είστε φίλοι των Εγγλέζων, κατά συνέπεια μπορεί να μην έχετε στρατό εναντίον μας, αλλά έχετε ως φίλους τους εχθρούς οι οποίοι μας κυνηγούν, μας πολεμούν. Επομένως, τους δόθηκε ένα κόκκινο περιβραχιόνιο για να είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, να φαίνεται από πολύ μακριά και να είναι καθοριστικό στο περιβραχιόνιο αυτό και είχε επάνω με ιαπωνικά γράμματα αποτυπωμένο με μαύρα γράμματα, με μαύρο χρώμα, τη λέξη Kurejiam. Kurejiam σημαίνει ελληνικός, η μετάφρασή του. Kurejiam. Τρεις σύλλαβες είναι. Kurejiam. Καθώς τα περισσότερα στρατόπεδα εγκλισμού για τους πολίτες ήταν ήδη γεμάτα από Αμερικανούς και Βρετανούς υπηκόους, ορισμένες ελληνικές οικογένειες είχαν τη δυνατότητα να ζουν στα σπίτια τους υπό παρακολούθηση, όπως οι μεγάλοι κεφαλονίτες βιομηχανοί τους είχαν κλειδώσει στα σπίτια τους μήνες ολόκληρους και τους φύλαγαν απ' έξω οι Ιάπωνες, ώστε να είναι σε πλήρη απομόνωση. Όλοι οι Ελληνοκινέζοι έπικοι τέθηκαν υπό παρακολούθηση όμως. Δεν υπήρχε κανένας που να μην ήταν υπό παρακολούθηση. Κάποιοι κρατήθηκαν, κάποιοι λιγότεροι ανακρίθηκαν και μάλιστα φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για μήνες κάτω από βάναυσες συνθήκες μαζί με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς υπηκόους. Δηλαδή, εάν κάποιος Έλληνας προέβαλε κάποια αντίσταση, σήμαινε ότι έμπαινε και αυτός στον κατάλογο που ήταν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Έλληνες και άλλοι Ευρωπαίοι τοποθετήθηκαν στη Μαντζουρία. Δηλαδή, ουσιαστικά τους έσβρωξαν, τους όθησαν, τους εξόρισαν, τους μετατόπισαν στη Μαντζουρία, στο βορρά δηλαδή, ούτως ώστε να είναι μακριά από τη Σανχάη και από τα άλλα αστικά κέντρα της Κίνας. Και τελικά τους έθεσαν κάτω από την σουηδική διπλωματική εξουσία και την προστασία του σουηδικού Ερυθρού Σταυρού, διότι η Σουηδία δεν είχε μπει στον πόλεμο. Ενώ οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι γενικά τους προστατεύονταν από την Ελβετική αντιπροσωπεία, που ήταν και αυτή ουδέτερη. Ο επίτιμος γενικός πρόξενος της Σουηδίας ήταν κάποιος Wolf Dastan και ήταν διευθυντής σύμβουλος της ισχυρής εταιρείας SKF και τον βρήκαμε στα αρχεία ως έναν από τους πιο ισχυρούς φιλέλληνες, διότι ο Dastan είχε πραγματικά συνέβαλε στο να απελευθερωθούν από τα στρατόπεδα κράτησης δεκάδες Έλληνες που κινδύνευαν με απώλεια της ζωής τους. Μέχρι το τέλος του 1940, αποτυχάνοντας να συμβιβαστεί με τις Ιαπωνικές αρχές, ο Χαράλαμπος Δουκάκης τελικά κατηγορήθηκε ως εχθρός της Ιαπωνίας. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να εξασφαλίσει τις πολυετείς αποταμιεύσεις του ως έμπορος, κατάφερε να καταθέσει μέρος της περιουσίας του σε αμερικανικές και βρετανικές τράπεζες. Εν τω μεταξύ, τα εμπορικά του γραφεία έκλεισαν και τα χρήματά του, ακόμα και σε τοπικές τράπεζες, κατασχέθηκαν μαζί με τις εμπορικές του μετοχές, αναγκάζοντάς τον να καταφύγει για άλλη μια φορά από την προσβορά. Αυτός και η οικογένειά του υποστηρίχθηκαν από το Σουηδικό Ερυθρό Σταυρό, λαμβάνοντας μηνιαία επιχορήγηση ανακούφισης γιατί μια πολύ μικρή επιδότηση, επιχορήγηση για τις άμεσες ανάγκες τους.
2: Δύο λεπτά αμέσως έχουμε, κύριε Τάμι, απλώς σας το λέω να το έφυγω.
0: Ναι. Αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου, ο Δουκάκης με τη βοήθεια των Ελληνοαμερικανών στρατιωτικών γνωστών του διορίστηκε διευθυντής της λέσχης αξιωματικών Αμερικανών στο Πεκίνο. Παράλληλα, ξεκίνησε για άλλη μια φορά το εμπόριο καπνού ως αντιπρόσωπος των εταιριών Όρλικ και Κυριακού στη Μαντζουρία και την Κίνα, προσπαθώντας μάταια να ανακτήσει τους παλιούς τους πελάτες. Περισσότεροι από αυτούς είχαν είτε εξαφανιστεί, είτε είχαν θανατωθεί, είτε είχαν εκτοπιστεί. Με την επικράτηση των κομμουνιστών έναντι των εθνικιστών του 1949, ο Δουκάκης επιχείρησε να μεταναστεύσει στο Χονγκ Κονγκ. Ωστόσο, ο Όρλικ είχε διαφορετική άποψη. Ήθελε έναν ικανό πράκτορα για να συνεργαστεί στενά μαζί του και να λειτουργήσει ως συνεταιρικά με κάποιον Λέοναρντ Νιούστεντ. Ο Όρλικ λοιπόν επικοινώνησε με τον Νιούστεντ, που χρηματοδότησε την οικογένεια Δουκάκη για να εξασφαλίσει τα έξοδα του ταξιδιού τους για την διαθεσιμότητα της εργασίας. Να φτάσουν δηλαδή στο Χονγκ Κονγκ. Το 1951, τελικά μετά από 40 χρόνια εγκατάσταση στην Κίνα, ο Δουκάκης και ο γένειά του ταξίδευαν στο Χονγκ Κονγκ, όπου έμειναν για 3 μήνες στο σπίτι της κουνιάδος του και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στο προάστιο Μπράιτον, όπου πέθανε 20 χρόνια αργότερα η σύζυγός του. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω δυστυχώς. Για να πούμε την επόμενη φορά, θα εξετάσουμε πώς στη συνέχεια τον βρίσκουμε να φεύγει από το Χονγκ Κονγκ, να φτάνει στην Αυστραλία με την οικογένειά του κτλ.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, και να δώσω κάποιες αναφορές από τι πήρα ως ανάμνηση, ως θύμησες από τις κόρες του, από την εκπαίδευση που λάμβαναν στα κινέζικα πανεπιστήμια της εποχής.
2: Μάλιστα. Κύριε Τάμι, ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Καλημέρα, κύριε Τάμι. Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνεθεί με τη Μελβούρνη, ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας ελληνικής ομογένειας. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Καλό Σαββατοκύριακο, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί. Ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10.30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου 2026, μπήκε το καλοκαίρι. Παιδιά, κάντε και καναμπανάκι, χαλαρώστε λίγο, γιατί είναι αυτή η περίοδος της χρονιάς που πρέπει λίγο να ηρεμούμε και να γεμίζουμε μπαταρίες, καθότι ο χειμώνας που έρχεται φαίνεται να είναι πολύ έντονος και σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον έτσι προμηνύεται. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λουβαρή στη ρύθμιση του ήχου. Όπως είμαστε εδώ στην παρέα αυτή καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10, Δευτέρα με Παρασκευή, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας στις 3 το πρωί, για να πιάνει και τις δύο ζώνες, δηλαδή να πιάνει την ζώνη της Αυστραλίας που είναι πρωί τότε, της επομένης, και τη ζώνη από την πλευρά της Αμερικής, Αμερική, Καναδά, Κεντρική Λατινική Αμερική, που είναι νωρίτερα το βράδυ της προηγουμένης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια πολύ πολύ ωραία έρευνα. Και αυτή η έρευνα θα μας φέρει δίπλα σε ιστορικά γεγονότα. Δεν είναι κάτι το ιστορικό αυτό το οποίο σήμερα θα σας αναδείξουμε, αλλά είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη ιστορία, και μέσα σε αυτά τα κομμάτια θα δείτε πολλά σημεία της ιστορίας. Σημεία και τέρατα ενδεχομένως. Εσείς θα κρίνετε ανάλογα με την αντίληψη και την αντιμετώπιση σας σε διάφορα γεγονότα. Και έχει πολλά γεγονότα, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για έναν δρόμο, έναν από τους πλέον γνωστούς δρόμους της χώρας, των Αθηνών, που είναι και η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ένας δρόμος ο οποίος έχει τη δική του ιστορία και ξεκινάει από πολύ παλιά. Θα δούμε αυτά τα κομμάτια της ιστορίας που ενδεχομένως πολλοί να μην γνωρίζετε ή που να ξέρατε, να είχατε ακούσει κάτι. Για να είμαι ειλικρινής και εγώ, εντάξει, επειδή αυτός ο δρόμος είναι συνυφασμένος με την ζωή μου, ήξερα κάποια πράγματα, αλλά κάποια άλλα τα έμαθα πολύ περισσότερο αναλύοντας κάποια γεγονότα, ψάχνοντας μέσα στην ιστορία, και με την ελπίδα ότι θα μπορέσω να σας το μεταφέρω σήμερα όλο αυτό το κομμάτι της έρευνας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οδός Πατησίων. Ξεκινάει, ουσιαστικά φτάνεις από το κέντρο της Αθήνας που βλέπεις φόρα παρτίδα αυτή την απέραντη ομορφιά, τον βράχο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα, και καταλήγεις στην άλλη πλευρά, στο τέρμα της Οδού Πατησίων, όπου εκεί ουσιαστικά κάνεις προς τα δεξιά για το Γαλάτσι, αριστερά για Νέα Φιλαδέλφια. Διασχίζοντας όμως όλο αυτό το δρόμο, διασχίζεις και μια ολόκληρη ιστορία, και με αυτή την ιστορία θα καταπιαστούμε σήμερα. Είναι ένας από τους παλαιότερους δρόμους της Αθήνας. Φυσικά θα δούμε πώς ήταν, πώς ξεκίνησε, πώς γινόντουσαν οι μεταφορές κάποτε με τα κάρα, πώς άλλαξε μετά, πώς μπήκε εκεί η γραμμή των λεωφορείων, των πρώτων λεωφορείων μιας άλλης εποχής που έκυγαν κάρβουνο, έτσι, και πώς ξεκίνησε ουσιαστικά η διαμόρφωσή της το 1841. Έτσι, ήταν μια περίοδος όπου τότε ουσιαστικά πήρε την κάπως πιο γνωστή σε όλους μας μορφή η Οδός Πατησίων και έγινε ένας κεντρικός οδικός άξονας για την Αθήνα. Εκεί τότε λοιπόν, εκείνη την περίοδο που είναι η περίοδος του Όθωνα, είχαμε τους κατοίκους των Αθηνών που έκαναν τις βόλτες τους τα απογεύματα της Κυριακής, είχαμε ξένους περιηγητές που έρχονταν στην Ελλάδα και έκαναν τη βόλτα τους, κυρίως Βαβαροί, έτσι, στην Αθήνα και στην Οδό Πατησίων, καταλήγοντας από την αρχή ή το τέρμα που θέλετε πάρτε το, μέχρι το πεδίο του Άρεως, εκεί που ξεκινάει πλέον η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Τα κτίρια που χτίστηκαν στον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν μεγαλοπρεπή, πραγματικά μέγαρα το καθένα ξεχωριστά σε μια μοναδική αρχιτεκτονική, καλή μάρμαρα, έτσι, και έχουν καταγραφεί στην ιστορία τα διάφορα δημιουργήματα, έτσι, αρχιτεκτονικά δημιουργήματα της Οδού Πατησίων, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όμως ένας δρόμος ο οποίος έχει τη δική του ιστορία. Έχει τη δική του ιστορία στην περίοδο της κατοχής, στην περίοδο της αντίστασης, στα Δεκεμβριανά, σε όλα όσα ακολούθησαν μετά.
Και βέβαια είναι ένας δρόμος στον οποίο, για όσους δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία, ξεκίνησε να αγωνίζεται. Εκεί ήταν το γήπεδο του προπομπού του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών, του ΠΟΑ. Και βέβαια εκεί στην Πατησίων λέγεται, κοντά στην Πατησίων ή και επί της Πατησίων, γιατί ξέρετε καμιά φορά οι απόψεις διήστανται και διαφέρουν, δημιουργήθηκε το 1924 η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως στον αριθμό 30 της οδού Πατησίων. Τώρα αυτό είναι διφορούμενο, θα το δούμε στην πορεία, γιατί είναι που βρισκόταν το κατάστημα αθλητικών ειδών των αδελφών Ιωνά και Δημόπουλου. Ήταν στην Στοά Λουξ, στη Βερανζέρου, ακριβώς δίπλα στην Πατησίων, και μεταφέρθηκε κάποια στιγμή στην οδό Πατησίων στον αριθμό 30. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την Πατησίων κάποια πράγματα και να πούμε ότι μουσικά έχουμε επενδύσει σήμερα, έτσι, ή μάλλον έχουμε ενδύσει σήμερα την εκπομπή με τραγούδια που αναφέρονται στην Πατησίων, στην οδό Πατησίων. Έχουμε πολλά και διάφορα, έτσι. Και αυτά έγιναν με ιδιαίτερο ψάξιμο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε μερικά έτσι στοιχεία για την οδό Πατησίων. Έτσι, ουσιαστικά είναι στο όριο του Δήμου Αθηναίων και έχει κρύβει περιοχές εκεί κοντά της, όπως είναι τα Άνω και τα Κάτω Πατήσια, η Κυψέλη και πάει λέγοντας. Στην Πατησίων συναντάμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συναντάμε φυσικά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το περίφημο ξενοδοχείο Ακροπόλ Παλάς, το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα δούμε εδώ τι σχέση έχει με όλα αυτά που σας είπαμε νωρίτερα, την πολυκατοικία Παπαλεωνάρδου, όπου εκεί έμενε η Μαρία Κάλλας για αρκετά χρόνια, το ιστορικό κτίριο της Λεοντίου Σχολής Αθηνών, και στη διαδρομή της Πατησίων από την αρχή μέχρι το τέλος της συναντάμε 4 πλατείες. Η πιο γνωστή είναι η Πλατεία Αμερικής, η οποία λεγόταν παλιότερα Πλατεία Αγάμων, γιατί εκεί πήγαιναν όλοι όσοι δεν παντρευόντουσαν και είχαν δημιουργήσει το δικό τους στέκι, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι ήταν φανατικοί ενάντια στο γάμο, εργένιδες, παιδί μου, συνείδηση. Πήγαιναν εκεί πέρα και είχαν κάνει κολέγια στην Πλατεία Αγάμων, την Πλατεία Αμερικής. Συναντάμε την Πλατεία Κολιάτσου λίγο πιο κάτω, την Πλατεία του Αγίου Λουκά και την Πλατεία Αιγύπτου. Είπαμε λοιπόν ότι χωροταξικά η Πατησίων άρχισε να κατασκευάζεται με τη σημερινή της μορφή, δηλαδή με τη δομή ενός τεράστιου δρόμου από τη μία άκρη στην άλλη, το 1841. Υπήρχαν βέβαια τότε κάποιοι αγροτικοί δρόμοι, Πέριξ, μικρά δρομάκια, και κάπως ένας αγροτικός δρόμος πιο κεντρικός, εκεί που πάτησε ουσιαστικά η οδός Πατησίων. Και είναι ένας δρόμος ο οποίος στην εποχή του Όθωνα είχε πάρει μεγάλη διάσταση, δηλαδή από τους βασιλείς, το βασιλικό ζεύγος και την οικογένειά τους, ήταν ο δρόμος τον οποίο έκαναν διάφορες έτσι προμενάδες και βόλτες και λοιπά, και πήγαινε ο κόσμος τότε για να τους δει. Έτσι ήταν τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Το 1870 τότε η περιοχή των Πατησίων ήταν ένα μικρό χωριό. Έτσι, και ουσιαστικά με την δημιουργία της οδού Πατησίων αρχίζει και παίρνει διαφορετική ζωή το κομμάτι εκεί στα Πατήσια, και δημιουργείται το πάνω μέρος της Πατησίων, τα Άνω Πατήσια, και το κάτω μέρος που είναι τα Κάτω Πατήσια, που φτάνουν ουσιαστικά μέχρι την σημερινή Αχαρνών. Έτσι λοιπόν έχουμε τα πρώτα έτσι ψήγματα και κομμάτια ζωής σε μεγάλο και έντονο ρυθμό στις περιοχές αυτές Άνω και Κάτω Πατήσια, που δεν είναι πλέον χωριά, αλλά έτσι έχουν μπει στη λογική και τη φιλοσοφία του ιστού της πόλης. Το 1880 εκεί στην Πατησίων συχνάζουν οι έφηποι της Φιλίππου εταιρείας, την οποία είχε συστήσει ο Ευστράτιος Ράλης, και είχε μια εικόνα και αυτή ιδιαίτερα προβεβλημένη για την εποχή. Το 1882 εγκαινιάζεται ο υποκίνητος τροχιόδρομος
Συντάγματος Πατησίων. Προσέξτε, γιατί μπαίνουμε πλέον και στο κομμάτι των συγκοινωνιών. Και αυτό γίνεται στις 23 Απριλίου του 1882, μια ημέρα ορόσημο για την περιοχή, για το δρόμο, καθότι αρχίζει πλέον και γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο, διεξάγεται και η κυκλοφορία. Δεν υπήρχαν οχήματα τότε, υπήρχαν τα λογατάκια. Λοιπόν, και φτάνουμε στον 20ο αιώνα που αρχίζει πλέον και υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη. Εκεί χτίζονται το ένα μετά το άλλο πολλά κτίρια με έναν νεοκλασικό ρυθμό, με ρυθμό Art Deco, αλλά και πιο μοντέρνα, έτσι. Να δώσουμε μια εικόνα, ας πούμε, να πάμε στο Μέγαρο Λιβιεράτου, το οποίο βρίσκεται αρκετά χαμηλά, στον αριθμό 55 της οδού Πατησίων και Υπήρου. Καταλαβαίνετε στο ύψος, δηλαδή άμα πάρεις την Υπήρου προς τα κάτω βγαίνεις στο σταθμό Λαρίσης. Και το Μέγαρο Ισαΐα, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω, κοντά στη Βικτόρια, Πατησίων 65 και Ιουλιανού. Μπαίνουμε στον επόμενο αιώνα και ψάχνουμε να βρούμε μερικά στοιχεία. 1903. Ο περίφημος Παναγής Κουταλιανός, σιδέρα μασάει ο Κουταλιανός, στην ένα υπαίθριο θέατρο πρόχειρο, τώρα καταλαβαίνετε της εποχής, μιλάμε για το 1903, είναι ακριβώς απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο και εκεί κάνει τις πρώτες του επιδείξεις της μυϊκής του δύναμης με κάποιες έτσι αυτοσχέδιες ασκήσεις που σειραίει ο κόσμος για να δει τον Κουταλιανό και να τον θαυμάσει, γιατί δεν φοβάται τίποτα, δεν τρέμει τίποτα παρά μόνο τη γυναίκα του, όπως λέει το τραγούδι. Βέβαια η ιστορία λέει ότι το τραγούδι, όπως γράφτηκε και ερμηνεύτηκε στην πορεία, δεν μίλαγε για τον ίδιο τον Κουταλιανό, αλλά παρομοίωσε τον Κουταλιανό με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο που έτρεμε και φοβόταν τη σύζυγό του Δέσποινα. Φτάνουμε στο 1908. Οπότε εκεί ουσιαστικά χαράσεται η διαίρεση της Αθήνας μετά από μια μελέτη που γίνεται από τον Αθανάσιο Γεωργιάδη, και ουσιαστικά συνδέεται εκείνη την περίοδο η περιοχή των Πατησίων με την πλατεία Ομονίας, φτάνει δηλαδή ο δρόμος μέχρι το κέντρο της Αθήνας και αρχίζουν και λειτουργούν τότε τα πρώτα τραμ, τα οποία είναι ηλεκτρικά. Και φτάνουμε σε γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί, γιατί ουσιαστικά θα μιλήσουμε και για τα Δεκεμβριανά. Εκεί έγιναν έτσι, όταν ανατινάχθηκε από τις δυνάμεις του Ελλάς το κτίριο της Γενικής Ασφάλειας που βρισκόταν στη γωνία Στουρνάρα και Πατησίων, έτσι μετά τα Δεκεμβριανά και όσα είχαν ξεκινήσει τότε, ήταν μια ιστορία αυτή η οποία πραγματικά άλλαξε την πορεία των γεγονότων στη χώρα μας. Το 1946 η Πατησίων μετονομάζεται λόγω έτσι εθνικής έπαρσης και με το τέλος του πολέμου και όλα αυτά, σε 28 Οκτωβρίου, για να τιμήσει την επέτειο αυτή, η οποία ουσιαστικά είναι η επέτειος που ο ελληνικός λαός είπε το όχι στους Ιταλούς κατακτητές, αλλά δεν γιορτάζεται το πότε είπαμε, μάλλον απελευθερωθήκαμε, εδώ το πάμε στο πότε είπαμε το όχι στην εισβολή. Οπότε το 46 μετονομάζεται η Πατησίων σε 28 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω κανένα να το ρωτήσετε τώρα, αν πει σε κάποιο ταξιτζή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε με στην 28 Οκτωβρίου, κοιτάει ένα, λέει τι είναι αυτός. Πατησίων, όλοι τη λένε και όλοι την συζητάνε έτσι. Το 73 έχουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου, έτσι, στις 17 του Νοέμβρη. Και άλλο ένα μεγάλο και ιστορικό γεγονός είναι το 1980, στις 19 του Δεκέμβρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, φλέγεται το πολυκατάστημα Μινιών, που ήταν ένα σήμα κατ' τεθέν, έτσι, και μιλάμε για Χριστούγεννα, παιδιά, όλα τα πιτσιρίκια πηγαίναμε στο Μινιόν για να πάρουμε διάφορα κόλπα που υπήρχαν, να συναντήσουμε τον Άγιο Βασίλη, που ήταν έτσι ένα φοβερό και τρομερό έτσι κομμάτι ενστανταντανέ της ζωής των πιτσιρικάδων, αγοριών και κορίτσιων, και το 1980 καταστρέφεται από εμπρισμό το περίφημο Μινιόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, γιατί έχω πάρει πολλή φορά, έχω πολλά να σας πω. Ας ακούσω όμως και μερικά τραγούδια, έτσι, για να μην με βαρεθείτε. Πατησίων και Παραμυθιού γωνία ερμηνεύουν τώρα Άλκης Αλκαίος, Δημήτρης Μητροπάνος.

Φοβερός, ανεπανάληπτος, μοναδικός, αξέχαστος, αξεπέραστος, αθάνατος Δημήτρης Μητροπάνος. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι εκεί στην Πατησίων στήθηκε το πρώτο γήπεδο της ομάδας που ήταν ο προπομπός του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών. Ήταν στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Καραπάνου. Αυτό βρισκόταν στην Πατησίων, στον αριθμό 76 με τα σημερινά δεδομένα. Ήταν παλιά ένας χώρος Luna Park. Και για να καταλάβετε με τα σημερινά δεδομένα πού βρίσκεται αυτός ο χώρος, πού ήταν αυτός ο χώρος, είναι ακριβώς εκεί που από το 1935 υπάρχει το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της ΑΣΟΕ. Εκεί λοιπόν ήταν το Luna Park. Και εκεί πριν από το Λούνα Πάρκ ήταν ένα σαν περιβόλι τέλος πάντων που είχε στηθεί ένα υποτυπώδες γήπεδο και έγιναν οι πρώτες προπονήσεις του ΠΟΑ, ο οποίος στην πορεία εξελίχθηκε σε Παναθηναϊκό. Το 1908 όταν ιδρύθηκε το σωματείο ουσιαστικά με τον προπομπό του ήταν ΠΟΑ. Είπαμε ότι στην Πατησίων υπήρχε και το σπίτι της Μαρίας Κάλλας. Υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο μαζί με τον κήπο που έχει έξω και ξέρετε την καφετέρια και λοιπά είναι ένας υπέροχος χώρος και με ουσιαστική απόλαυση, εξωτερικά δηλαδή του μουσείου, είναι μια όαση δροσιάς, αλλά και μέσα φυσικά έτσι εντυπωσιακό. Να πούμε ότι τον εξωτερικό χώρο υπάρχουν 700 διαφορετικά φυτά που διαθέτει ο κήπος του μουσείου. Έτσι, ήταμος, άκανθος, κυσός, πυξός, αγγελική, νούφαρο, ελεύωρος, ελιά και κυπαρίσι, μερικά από αυτά τα 700 διαφορετικά φυτά και δέντρα. Υπάρχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σημείο εξέγερσης, σημείο αναφοράς, σημείο αγώνων για την νεολαία και όχι μόνο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει δημιουργήσει ο Λύσανδρος Καφταντζόγλου. Υπάρχει το Ακροπόλ, ακριβώς απέναντι από το Πολυτεχνείο, Πατησίων και Μάρνη γωνία, ένα εμβληματικό ξενοδοχείο το οποίο χτίστηκε το 1926, ξεκίνησαν τα έργα, το 1928 ολοκληρώθηκαν. Το σχέδιο έχει δημιουργήσει ο αρχιτέκτονας Σωτήριος Μαγιάσης. Εκεί πήγαινε μέχρι το 1980 η υψηλή κοινωνία της Αθήνας και από το 1991 το κτίριο έχει κηρυχθεί διατηρηταίο. Συναντάμε το κτίριο της Λεοντίου Σχολής αρκετά πιο κάτω στο τέρμα Πατησίων. Τώρα κάποιοι οι οποίοι ανεβαίνουμε από το τέρμα προς την αρχή θέλουμε να λέμε ότι εδώ ξεκινάει η Πατησίων. Τέλος πάντων, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας, ουσιαστικά πάντως το τέρμα είναι εκεί, στην Αγία Βαρβάρα. Το 1923 ιδρύεται το κτίριο, χτίζεται το κτίριο και ιδρύεται η Λεόντιος Σχολή. Συναντάμε επίσης στην Πατησίων τον κινηματογράφο Radio City, μεγάλες δόξες στην περίοδο της δεκαετίας του 50, όπου μεταξύ άλλων εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 50, το 58, είχε επισκεφτεί το Radio City και η Elizabeth Taylor. Έχει όμως και άλλους κινηματογράφους, έχει τον κινηματογράφο Άντζελα, το Τριανών, την Αθηνά, τον Broadway, Άτικα, ΑΕΛΟ. Και στην Πατησίων συναντάμε την παλαιότερη πολυκατοικία των Αθηνών. Πολλοί μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά και εγώ περνώντας από εκεί εντυπωσιαζόμουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, από την εικόνα. Στη συμβολή των οδών Πατησίων Λασκαράτου προς Γαλάτση, δηλαδή, έτσι. Είναι ένα κτίριο που απ' έξω ενδεχομένως να φαίνεται εγκαταλελειμμένο, αλλά άμα το δεις καλά, είναι, επειδή είναι διατηρηταίο, βέβαια θα μπορούν να γίνουν στην πορεία, θεωρώ, κάποια έργα ακόμα σημαντικότερα για να πάρει μια ακόμα πιο όμορφη και χαρακτηριστική με το κλασικό της έτσι ύφος η εικόνα της πολυκατοικίας, το μπροστά ας πούμε. Αλλά είναι η αρχαιότερη πολυκατοικία η οποία έχει δύο ρόφους και 8 διαμερίσματα. Είναι τεράστια. Πιάνει από τη μία πλευρά κυρίως στην Πατησίων και από το τελείωμα από την άλλη πλευρά πιάνει στην Λασκαράτου, θα δείτε με αετώματα, με διάφορα, έτσι είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Στην Πατησίων συναντάμε και το πρώην ξενοδοχείο Μελιά, τώρα ονομάζεται αλλιώς, είναι στη γωνία Χαλκοκονδύλη και Πατησίων, δηλαδή στρίβοντας εκεί αριστερά στη Χαλκοκονδύλη βγαίνεις ουσιαστικά στην πλατεία Κάνιγκος και συναντάμε και την πολυκατοικία Σαβίδη. Τώρα η πολυκατοικία Σαβίδη βρίσκεται
στην συμβολή της Πατησίων με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί κοντά στο κτίριο της ΓΕΣΕ. Είναι ένα φοβερό κτίριο, γιατί στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας αυτής υπάρχει ένα ρολόι, και φαίνεται μάλιστα ότι είναι και σύγχρονο ρολόι, και το οποίο λειτουργεί κανονικά, έτσι, λέει κανονικά την ώρα. Να πούμε ότι η πολυκατοικία αυτή ολοκληρώθηκε το 1936. Λέγεται πολυκατοικία Σαββίδη γιατί ο εργολάβος που την είχε αναλάβει ήταν ο Πάνος Σαββίδης, αρχιτέκτονας ήταν ο Νίκος Καβαδάς, ο οποίος κατασκεύασε πάνω σε σχέδια σπουδαίων αρχιτεκτών μεγάλων ονομάτων του παρελθόντος, όπως του Νίκου Νικολαίδη και του Παύλου Μιχαλέα. Αλλά έβαλε και το δικό του μοντέρνο ύφος με στοιχεία Bauhaus και Art Deco, και ξεχωρίζει με τους εξώστες που είναι κλειστοί και προεξέχουν από το επίπεδο της όψης. Τα καμπύλα μπαλκόνια είναι επίσης εντυπωσιακά, και τα γωνιακά παράθυρα, ενώ εντυπωσιακό είναι πέρα από όλη την ιστορία, πέρα από το ρολόι και το ρετυρέ. Να πούμε ότι όταν χτίστηκε ήταν το ψηλότερο κτίριο της περιοχής, δέσποζε ανάμεσα σε άλλα τα οποία ήταν ωραία και αυτά στην αρχιτεκτονική, αλλά ήταν σαφώς πιο χαμηλά, ήταν κυρίως διόροφα. Και το ρολόι τώρα, η ιστορία του ρολογίου που είναι πολύ σημαντική, τοποθετήθηκε για ακριβώς αυτό το λόγο, γιατί ήταν το υψηλότερο κτίριο και ήθελαν να βλέπουν όλα τα υπόλοιπα πιο χαμηλά κτίρια, να βγαίνουν από το μπαλκόνι, να βλέπουν τι ώρα είναι, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε τώρα τα κινητά, πατάς και βλέπεις την ώρα, ή τέλος πάντων έπαιρνες τότε το 141, ήταν που σου λέγε την ώρα, ρε παιδιά. Νομίζω το 141, αν θυμάστε οι παλιοί, έπαιρνες με το ρουλεμάν εκείνο στο καντράν του τηλεφώνου 141 και έλεγε η ώρα Ελλάδας είναι. Τάκ, τάκ. Και συνέχιζε, επέμενε συνέχεια. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχε ακόμα αυτό το 1936, στήθηκε λοιπόν αυτό το ρολόι και έβλεπε όλη η Αθήνα τι ώρα ήταν. Φοβερό. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά σας υπόσχομαι να πω μια ιστορία για άλλο ένα εντυπωσιακό κτίριο που υπήρχε και το οποίο βρίσκεται τώρα υπό καθεστώς ανακατασκευής. Γίνεται σπουδαία δουλειά, θα έλεγα, στη συμβολή των οδών Καφταντζόγλου και Πατησίων. Εκεί ήταν η ζυθοποιία και παγωποιία Κλωναρίδη, που έχει ένα τεράστιο κομμάτι ιστορίας της. Θα πάμε να το συναντήσουμε σε λίγο. Ακούμε τώρα «Δέντρο ήμουνα» από το ποιητικό έργο της Κατερίνας Γόγου «Άνω κάτω η Πατησίων», ερμηνεύει ο Ηλίας Λιούγκος.

Πριν πιάσουμε λίγο και σας πω για τη ζητοποιία και την παγωπιά Κλωναρίδη, μεγάλο κομμάτι ιστορίας, έτσι, και θα δούμε και τα εγγένεια το τι είχε γίνει, θέλω σε αυτή την ενότητα να δώσω μια εικόνα τι γινόταν ακόμα παλιότερα στην Πατησίων. Και πρώτα απ' όλα να δώσω δύο στοιχεία για την ονοματοδοσία. Είπαμε ότι εκεί υπήρχε ένα χωριό, τα Πατήσια. Μετά χωρίστηκαν σε άνω και κάτω Πατήσια. Το χωριό αυτό όμως πώς ονομάστηκε Πατήσια? Προφανώς η ιστορία λέει ότι προέρχεται από έναν Τούρκο κτηματία, τον Πατής Αγά, ο οποίος βρισκόταν εκεί, και φυσικά Πατής Αγά έγιναν τα Πατήσια. Στα χρόνια του Όθωνα ήταν το κεντρικό σημείο ψυχαγωγίας ο δρόμος, έτσι, καθώς ερχόντουσαν νέοι και νέες όλων των κοινωνικών τάξεων, αλλά και ξένοι προσκεκλημένοι, οι οποίοι είτε βρίσκονταν στο πεδίο του Άρεως είτε σε άλλα σημεία της Πατησίων. Υπήρχε μια στρατιωτική μπάντα η οποία πεάνιζε σύγχρονους για την εποχή μουσικούς ρυθμούς, έτσι, για να ικανοποιεί τους επισκέπτες, και γενικά μαζεύονταν εκεί οικογένειες, είχε οικογενειακό χαρακτήρα ο τρόπος διασκέδασης, αλλά και γυναίκες χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων της εποχής, όπου ενδεχομένως έψαχναν κάποιον γόη και πιο ευκατάστατο για να τελέσουν την εις γάμου κοινωνία. Να πούμε λοιπόν ότι η επίσκεψη γινόντουσαν τότε πόδια. Δεν είχες δεσεβό, είχες ποδαράκια. Και με άμεξες της εποχής, και ήταν πολύ σημαντικό γιατί υπήρχαν και πολλοί έφηποι, ιδιαίτερα στο χώρο του παιδί του Άρεως, που ήταν και αυτοί περιζήτητοι γαμπροί. Τώρα πάμε στον επόμενο αιώνα, στον 20ο αιώνα, όπου αρχίζουν και χτίζονται διάφορα κτίρια και αρχίζει και αλλάζει όψη αλλά και αισθητική η Πατησίων, αποκτά μια μεγάλη κοινωνική έγκλη, και το αρχιτεκτονικό κομμάτι έχει διαφορετικούς ρυθμούς, έχει νεοκλασικά, έχει μοντερνιστικά, ιδιαίτερα την εποχή του Μεσοπολέμου, Art Deco, Deco κλπ. Και χαρακτηριστικά είναι τα κτίρια στο Μέγαρο Λιβιεράτου, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πατησίων 55 και Υπήρου 2. Αυτό έγινε μεταξύ 1908 και 1909, σε ρυθμό νεομπαρόκ και σε σχέδια του Αλέξανδρου Νικολούδη. Είναι το πρώτο και χαρακτηριστικότερο έργο του Νικολούδη αυτό, έτσι. Είναι το Μέγαρο Ισαΐα, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πατησίων 65 και Ιουλιανού. Αυτό χτίστηκε τη μεσοπολεμική δεκαετία του 20. Ήταν πολυκατοικία για πλούσιους αστούς, σε σχέδια του Παναγιώτη Ζίζηλα. Σήμερα εκεί πέρα υπάρχει η περίφημη σχολή, η ιστορική σχολή Λυκούργου Σταυράκου. Είναι η τετραόροφη πολυκατοικία που είχε και αυτή χτιστεί την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ιουλιανού το 1926, στον αριθμό 26 της οδού Ιουλιανού. Τα σχέδια είχε κάνει ο Βασίλης Τσαγρής, ήταν ο αρχιτέκτονας, ο οποίος ουσιαστικά έχει κλασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και Art Nouveau. Και το 96 έχει χαρακτηριστεί πλέον αυτό το κτίριο διατηρηταίο, έτσι, και είναι πολύ και αυτό σημαντικό, όπως σημαντική είναι και η εξαιρετικής αισθητικής ομορφιάς τετραόροφη πολυκατοικία που χτίστηκε το 1924 στην οδό Πατησίων 75 και Γκυλφόρδου, με σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Παναγία των Πατησίων, Νίκος Γκάτσος.

Ζηθοποία και παγοποία κλωναρίδι. Ήταν μια σπουδαία βιομηχανική μονάδα της εποχής, καταλάβανε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και έδωσε και στο εξοχικό που υπήρχε μέσα στη μονάδα τον τίτλο της Βίλας Κλωναρίδη. Υπήρχαν εκεί κτίσματα και περιβόλια. Ο Μιλτιάτης Κλωναρίδης ήταν ζηθοποιός από την Αίγυπτο, Αιγυπτιώτης. Ήρθε στην Ελλάδα το 1900 και μαζί με τον αδερφό του Ερίκο ίδρυσαν την επιχείρηση, αγοράζοντας μια μεγάλη έκταση στα Πατήσια. Κατασκεύασαν το εργοστάσιο, το οποίο αρχικά λειτουργούσε ως παγοπία και στην πορεία αμέσως δηλαδή κοντά έγινε και ζηθοποία, μιας και ήξεραν τη δουλειά από την Αίγυπτο. Αγόρασαν μηχανήματα από την Γερμανία και έφεραν μηχανικούς και τεχνίτες από τη Γερμανία για να μπορέσουν να τα δουλέψουν, γιατί εδώ κανένας δεν γνώριζε. Την 1η Μαρτίου του 1903 άρχισε η λειτουργία του παγοποιείου και ήταν διαδεδομένοι τότε, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν ψυγεία, μην αρχίσουμε τώρα και λέμε τα αυτονόητα, αλλά με τον πάγο οι αδελφοί Κλωναρίδη άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ γνωστοί. Στη συνέχεια προσέφεραν δωρεά πάγο στο βρεφοκομείο, κάτι που τους έφερε ακόμα πιο θετικούς ό,τι αφορά την εικόνα τους απέναντι στην κοινωνία. Μετά προμήθευαν με πάγο τις αγορές της Σμύρνης. Όχι τη Νέα Σμύρνη, παιδιά. Τη Σμύρνη έφευγαν καράβια από τον Πειραιά με πάγο τη παγοπία Κλωναρίδη και περνούσαν απέναντι στην Τουρκία. Τα εγκαίνια έγιναν στι 26 Δεκεμβρίου. Ήταν όλε οι αρχέ τη πόλη, βασιλιάδε, επίσημοι, πλήθο κόσμου. Ήταν μια συγκλονιστική για την περιοχή των Πατησίων στιγμή. Βέβαια τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Ναι, μεν ήταν προμηθευτέ τη βασιλική αυλή, αλλά κάποια στιγμή τους έγινε μια καταγγελία ότι αυτή η φιλοβασιλική εταιρεία λοιπόν το 1908 βρέθηκε αναμειγμένη σε ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο, όπου αποκαλύφθηκε ότι δεν πλήρωναν τους φόρους τους, το δασμό τους για την εισαγωγή κρίθης. Η κρίθη είναι το κριθάρι δηλαδή, που είναι το κύριο συστατικό της μπύρας του ζήθου. Άρχισαν λοιπόν μεγάλα προβλήματα και το 1911 ήρθε η στιγμή όπου συνελήφθη ο Ερίκος Κλωναρίδης για χρέη και οφειλές προς το δημόσιο κλπ. Και τότε ο Κάρολος Φίξ, η άλλη μεγάλη ζηθοποία που ήταν ανταγωνιστές δηλαδή, έβγαζαν τα μάτια τους πραγματικά σε μια μεγάλη και ατέρμονη κόντρα. Εποφελήθηκε από την ιστορία ο Κάρολος Φίξ και αγόρασε όλο αυτό τον χώρο, ουσιαστικά εξαγοράζοντας όλο το εργοστάσιο Κλωναρίδη. Όταν βέβαια χρεοκόπησε και ο Φίξ το 1982, πέρασε όλη η ιστορία στα χέρια της Εθνικής Τράπεζας και στην συνέχεια περιήλθαν στην κατοχή του Δήμου Αθηναίων το 1993. Λοιπόν, να σας διαβάσω εδώ τίτλος προμηθευτού του βασιλέως προς τους αδελφούς Κλωναρίδας. Εις τους μοναδικούς μεγαλοβιομηχάνους του Ζήθου αδελφούς κυρίου Κλωναρίδας, τους κατορθώσαντες το ευγενές προϊόν των μεγάλων εργοστασίων των δια της απαραμήλου αυτού ποιότητος να καταστήσουν προσφυλές στο μέγα ελληνικών κοινών και άξιον θαυμασμού διόλους τους επίσημους, τους γευόμενους ζήθους των τελειωτέρων ευρωπαϊκών ζηθοποιείων. Αντί αδρού τιμήματος, η αυτού μεγαλειώτης, ο βασιλεύς, ευδόκησε να τους απονείμει τον τίτλο του προμηθευτού της βασιλικής του αυλής προς ιδιαίτεραν ένδειξη ευαρεσκίας δια των προοδευτικών και εκπολιτιστικών έργων των. Μετά από λίγα χρόνια συνελήφθησαν. Πατησίων 316 τώρα το τραγούδι της Κατερίνας Μακαβού.

Λοιπόν, είπαμε για τους κινηματόγραφους. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί είχαν και αρκετά θέατρα τα οποία βρίσκονταν στην Πατησίων. Το θέατρο Αλάμπρα, Πατησίων 27, έτσι, από το 1909. Έτσι. Το 1928 το Γενάρη, ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Παναήτ Στράτη διηγήθηκαν στο διψασμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο θέατρο τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Σοβιετική Ένωση. Πάμε στο θέατρο Βεάκη, Πατησίων και Στουρνάρα, στο θέατρο Α, το οποίο επίσης βρίσκεται Πατησίων και Στουρνάρα, το θέατρο Α, είπαμε, είναι εκεί, το θέατρο Παπαϊωάννου είναι αργότερα μετονομάζεται σε θέατρο Μπουρνέλη, Πατησίων και Καποδιστρίου, και αυτό ξεκίνησε το 1909 ως θερινό και μετατράπηκε σε χειμερινό στα τέλη της δεκαετίας του 20. Και από το 57 μέχρι το 69 λειτουργεί ως θέατρο Μπουρνέλη. Είπαμε νωρίτερα για τους κινηματογράφους, έτσι, να αναφέρουμε και άλλους όμως, γιατί εκεί ήταν και το περίφημο Ροζικλέρ, σημείο συνάντησης για τα ραντεβουδάκια της εποχής Πατησίων 12. Εγκαινιάστηκε το 1916, λειτουργήσε μέχρι το 68. Έφερε το όνομα της συζύγου και κόρης του ιδιοκτήτη, από εκεί βγαίνει το Ροζικλέρ. Ο κινηματογράφος Έσπερος, Πατησίων 159, το 1921 εγκαινιάστηκε και λειτουργήσε μέχρι το 45 με αυτή την ονομασία. Από το 46 άλλαξε όνομα, έγινε το περίφημο Μετροπόλ και αργότερα μεταστεγάστηκε στην Οδό Θήρας. Ο κινηματογράφος Τριανών, επί της Κοδρικτόνος, έχει κριθεί και αυτός διατηρηταίος. Έτσι, ξεκίνησε το 1960 να λειτουργεί. Ο κινηματογράφος Αελό, Πατησίων 140, από τις ιστορικότερες θερινές αίθουσες της Αθήνας, εγκαινιάστηκε το 39, λειτουργήσε μέχρι το 63. Το 64 στη θέση του οικοδομήθηκε ένας νέος με το ίδιο όνομα χειμερινός κινηματογράφος, στην Ταρέσα του λειτουργήσε αρχικά και ο καλοκαιρινός. Το 2000 ο χώρος μετατράπηκε σε πολυκινηματογράφο. Θερινός κινηματογράφος, ο οποίος είχε κριθεί μάλιστα διατηρητέος. Ο κινηματογράφος Radio City είναι, Πατησίων 238, χτίστηκε το 1958 σε σχέδια του Δημήτρη Τριανταφυλόπουλου, και εκείνο που ξεχωρίζει στο Radio City είναι η άρτια αισθητικά αίθουσά του με ηχητικά έτσι, συστήματα πολύ μπροστά από τις εποχές του, και έγιναν εκεί και προβολές πολλών ταινιών, μεταξύ άλλων και τρισδιάστατων. Είχε τεράστια οθόνη. Έκλεισε και αυτό δυστυχώς το Radio City, το περίφημο Radio City, το 2003. Λοιπόν, κάναμε μια βόλτα στην Οδό Πατησίων. Θέλει πολλές βόλτες, παιδιά, η Πατησίων, γιατί η ιστορία της είναι συγκλονιστική και το κάθε κομμάτι μπορεί να γίνει ολόκληρη και ξεχωριστή εκπομπή. Να σας πω βέβαια, έτσι για να έχετε μια εικόνα, ότι εκεί στην Οδό Πατησίων, στο νούμερο 130, γεννήθηκα και εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Κώστα. Όχι, δεν πάμε στον Κώστα Παρίσι. Πάμε να ακούσουμε το Ζεϊμπέκικο της Πατησίων από τη Βούλα Σαββίδη. Σας αποχαιρετούμε, ραντεβού και πάλι αύριο. Και ακολουθεί αμέσως μετά το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

Κάποιος μας κάνει πλάκα εδώ, στην είδα στον υπολογιστή μπαίνοντας εδώ στο στούντιο, επιφάνεια εργασίας τη Σαντορίνη, έτσι από ψηλά, μια δορυφορική εικόνα του νησιού. Αυτό είναι πόλεμος νεύρων, έτσι, για μας που έχουμε μείνει πίσω στην Αθήνα. Βέβαια, να επαναλάβω ότι είναι μια Αθήνα που, εντάξει, εξακολουθεί να είναι ανθρώπινη. Δηλαδή, από πλευράς θερμοκρασιών τώρα, ενώ δεν αισθάνεσαι ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη, εντάξει, αυτό που προβλέπετε, okay, είναι καλοκαίρι, είναι. Στην Ελλάδα ζούμε και είναι λογικό οι θερμοκρασίες στη διάρκεια της μέρας να ανεβαίνουν λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς, αλλά μέχρι εκεί για την ώρα έχει κάνει μια-δυο φορές λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες, σε τέτοιο βαθμό τέλος πάντων που ακόμη και όσοι δεν έχουν φύγει διακοπές δεν αισθάνονται φέτος ότι τους λείπει και πάρα πολύ. Αυτό τουλάχιστον μαθαίνω και ακούω από αυτούς που συζητάμε. Είναι εκπομπή Πάρα το χρόνο σου. Είναι η φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είναι η πέμπτη κατά σειρά εκπομπή που κάνουμε μέσα στη βδομάδα, μια εβδομάδα με αδίουχο τον Γιώργο Διονυσόπουλο, και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ συνέχεια. Την επόμενη εβδομάδα θα έχετε παρέα σας τον Γιώργο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Εμείς θα είμαστε εδώ την Παρασκευή πάλι. Βεβαίως έχουμε σκοπό να είμαστε στην παρέα σας σε απευθεία σύνδεση την Τρίτη με την εκπομπή στο χωριό, αλλά αυτά θα τα δούμε εκείνη την ημέρα και ώρα. Είναι Παρασκευή 10 του μηνός Ιουλίου 2026, οι Παρασκευές του καλοκαιριού, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο περισσότερο υποσχόμενες από ότι είναι οι Παρασκευές του χειμώνα. Και γιατί είναι υποσχόμενες? Γιατί, εντάξει, πάντα υπάρχει μια δυνατότητα, μια διέξοδος για ένα μπάνιο σε κοντινή παραλία, για όσους βρίσκονται στα αστικά κέντρα, και για κάποιους υπάρχει η προσμονή εξόδου για καλοκαιρινές διακοπές. Και αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι σίγουρο ότι θα είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος για το καλοκαίρι. Ήδη βέβαια έχουν φύγει εκδρομής διακοπών, καλοκαιρινών διακοπών, τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Αυτό όμως που ουσιαστικά είναι το Σαββατοκύριακο πριν τα μισά του Ιουλίου, θα έχουμε σίγουρα προσδοκία για μεγάλη έξοδο. Η επικαιρότητα ωστόσο δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Δυστυχώς τα δεδομένα στην εσωτερική και στην εξωτερική επικαιρότητα δεν είναι τα καλύτερα. Έχουμε διπλωματικό θρίλερ για το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Διαβάζουμε εδώ πύραυλοι επιδρομές και διπλωματικό θρίλερ, το Ορμούς κρατά όμηρο τον κόλπο. Είπαμε και το λέγαμε και χθες ότι παρόλα αυτά η αγορά για την ώρα τουλάχιστον αντιδρά ψύχρεμα. Καθόλου ψύχρεμα βέβαια δεν είναι τα πράγματα εδώ στα δικά μας τα πρατήρια, γιατί βλέπω ότι πολύ εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη ανεβαίνουμε 3, 4, 5, ακόμα και 10 λεπτά πάνω σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι οι τιμές βρίσκονται σε σχετικά λογικά πλαίσια, αν θεωρήσει κανείς δεδομένο ότι ακόμα υπάρχει αναταραχή εκεί στο κόλπο με επιθέσεις ιρανικές σε δεξαμενόπλια, πύραυλοι από την πλευρά του Ιράν, επιθέσεις από την πλευρά των ΗΠΑ και έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος αναρωτιόμαστε κάθε φορά εάν όλα αυτά που κάνει τα κάνει και για να διαμορφώνει και συνθήκες στην αγορά ευνοϊκές για κάποιους, δεν ξέρω. Έχουμε συλλήψεις, και αυτή είναι η είδηση των τελευταίων δύο ωρών, τριών ωρών. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα είχαμε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η κηδεία της έγινε χθες σε ένα κλίμα έτσι πολύ βαρύ, και σαφώς είναι εξαιρετικά κρίσιμο να έχουμε αποτελέσματα στις έρευνες που θα γίνουν, γιατί όπως και να το κάνουμε, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί κανείς επιθέσεις οι οποίες οδηγούν σε κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, και εδώ έχουμε σαφέστατα μία δολοφονική ενέργεια, αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
Θα διαβάσουμε περισσότερα και θα δούμε και στα πρωτοσέλιδα στο διαδίκτυο που έχουν τις πρώτες πληροφορίες και στις εφημερίδες, βέβαια, οι οποίες δεν έχουν παρακολουθήσει τα όσα συνέβησαν σήμερα το πρωί, όπως είναι φυσικό. Αξίζει όμως να διαβάσουμε τα βασικά στοιχεία που δίνει το Earth News αυτή την ώρα. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη για τη σύλληψη των ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων που είναι ενταγμένα στη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 3 άτομα, έχει γίνει μία προσαγωγή, ενώ διενεργούνται έρευνες και σε χώρους και διάφορα άλλα σπίτια. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη, η 3η έγινε στα Χανιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή την ώρα, εκεί στα Χανιά συνελήφθη μια γυναίκα η οποία φαίνεται ότι μετά την εμπριστική επίθεση ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στα Χανιά, προφανώς για να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών της, εάν και εφόσον βεβαίως είναι υπεύθυνη για αυτό που συνέβη, είναι μία εκ των δραστών, γιατί υπάρχει παρά το τεκμήριο της αθωότητας, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Πάντα μιλάμε για στοιχεία τα οποία δίνει η αστυνομία. Είναι μόνιμη κάτοικος Θεσσαλονίκης και πήγε στην Κρήτη, όπως είπαμε, μετά τη δολοφονική επίθεση. Οι άλλες 2 συλλήψεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη έγιναν στη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα. Πρόκειται για 2 νεαρούς. Όλοι μέχρι τώρα οι συλληφθέντες φαίνεται ότι είχαν ποινικό παρελθόν και προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Αυτές, επαναλαμβάνω, είναι οι πληροφορίες που παίρνουμε αυτή την ώρα. Τις προηγούμενες μέρες φαίνεται πως είχαν βρεθεί στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα για να δουν το χώρο και από το υλικό που βρέθηκε ταυτοποιήθηκαν. Άρα λοιπόν έγιναν έρευνες σε βάθος χρόνου, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπήρξαν παρακολουθήσεις, υπήρξε μία έρευνα από τη δική τους την πλευρά στους χώρους για να γνωρίσουν πώς και με ποιο τρόπο θα έκαναν αυτή την επίθεση. Υπήρξε και μία προσαγωγή από σπίτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στελέχη της αντιτρομοκρατικής, βγαίνοντας από την οικία, είχαν στα χέρια τους και φακέλους, στοιχεία που συνέλεξαν από το σπίτι. Όπως είπαμε, θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια, όπως θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε και μία πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη στην Ισπανία. Μία τραγωδία με 11 νεκρούς από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία. Ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην περιοχή εκεί της Αλμερία, στη Νότια Ισπανία. Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης, οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Τι άλλο είχαμε στην πολιτική επικαιρότητα, είναι το θέμα της ημέρας. Υπήρξε παρέτηση από το Σωκράτη Φάμελο για να διευκολύνει τα πράγματα, τις εξελίξεις στο κόμμα του εκεί, στο ΣΥΡΙΖΑ, με ένα κείμενο στο οποίο μεταξύ άλλων ασκεί και μία κριτική, υπενήσεται και κάποια πράγματα και για την στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα, αυτή του την απόφαση να μην δεχτεί σε καμία περίπτωση συνεργασία με χώρους, κόμματα παρατάξεις από το χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Κάτι που σαφώς το έχουμε συζητήσει, το έχουμε πει και εδώ, κάνει πιο δύσκολη την στρατηγική των συνεργασιών, για την οποία τα κόμματα της αριστεράς και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν επενδύσει πάνω σε αυτό, και ήταν κάτι στο οποίο είχε επενδύσει και ο Αλέξης Τσίπρας το 2023. Τότε βεβαίως είχαν όλοι διαπιστώσει ότι ήταν ένα στρατηγικό λάθος. Ένας από τους παράγοντες που οδήγησε στην πολύ βαριά ήττα την εκλογική το 2023, που είχε ως αποτέλεσμα βεβαίως και την απόφαση του να παραιτηθεί από το κόμμα, από την προεδρία του κόμματος αρχικά, και να οδηγήσει το κόμμα του σε διεργασίες για να έχουμε νέο αρχηγό. Τότε ο νέος αρχηγός, θυμάστε, ήταν ο Στέφανος Κασελάκης. Στη συνέχεια υπήρξαν εσωτερικές αντιδράσεις
κάποιες διασπάσεις που έγιναν από την, από την πρώτη στιγμή. Στη συνέχεια μία προσπάθεια να ξεφορτωθούν τον Στέφανο Κασελάκη, το πέτυχαν μέσα από, την, από το συνέδριο. Στη συνέχεια είχαμε την εκλογή του Σωκράτη Φάμελου, για να φτάσουμε τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, στην χθεσινή απόφαση του Σωκράτη Φάμελου να παραιτηθεί. Φαίνεται πως η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα αναβληθεί. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε η Αναστασία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιδρούν βεβαίως σε αυτό ο Παύλος ο Πολάκης, η πλευρά αυτή του Παύρου του Πολάκη, του Νίκου του Παπά, της Ρένας Δούρου. Θα δούμε τι θα γίνεται για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κινηθούν διαδικασίες για να εκλεγεί νέος αρχηγός. Και βέβαια μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Σωκράτη το Φάμελο, γιατί είναι αλήθεια ότι εγώ είχα πάντα την εντύπωση ότι ο Σωκράτης ο Φάμελος, όταν θα αποφάσιζε μία τέτοια ηρωική έξοδο, όπως και το έκανε τελικά, θα το έκανε με το βλέμμα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως η αποστροφή στο κείμενο της παραίτησής του με την κριτική, διακριτική, αλλά υπάρχει έτσι σαφώς μία κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει. Σε κάθε περίπτωση βέβαια το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πολύ κρίσιμο, θα είναι ένα καυτό καλοκαίρι για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και γενικά για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, με τον Αλέξη Τσίπρα να φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός συσπυρώνει, ανεβάζει τα ποσοστά του, και είχαμε και μία δημοσκόπηση της MRB που δείχνει κάτι τέτοιο και δείχνει βεβαίως και τη μεγάλη εικόνα που είναι 69,5% νομίζω της 100, να ζητά πολιτική αλλαγή, να ζητά κυβερνητική αλλαγή. Ωστόσο αυτό, αν κανείς το διαβάσει σωστά, δείχνει ότι το ποσοστό που δεν συνηγορεί σε κάτι τέτοιο είναι το ποσοστό το οποίο είναι προφανές ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτή τη στιγμή στην εκτίμηση ψήφου εξακολουθούμε να μιλάμε για μια πραγματικότητα που δίνει σαφές προβάδισμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα μπορούσε, εάν γίνονταν εκλογές αύριο, να συγκεντρώσει το 30% και να έχει τον πρώτο λόγο στις πολιτικές εξελίξεις. Σαφώς όχι αυτοδυναμία, αλλά τον πρώτο λόγο στις πολιτικές εξελίξεις. Εκεί λοιπόν στην κεντροαριστερά η επιμονή για αυτόνομες πορείες και στην κεντροαριστερά και στην αριστερά οδηγεί σε πολυδιάσπαση και δεν δίνει διέξοδο για αυτό που σε ποσοστό 69,5% οι πολίτες θα ήθελαν την επομένη των εκλογών. Αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Να πω ότι είναι μαζί μου ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης και σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, η Λία Ταρούση στο συντονισμό και δημοσιογραφική παραγωγή. Παρέα πάμε με τον Κωνσταντίνο Ολούβαρη και βέβαια και εμείς, γιατί και οι τρεις μας είμαστε παιδιά μιας γενιάς που στα εφηβικά μας πάρτι περιμέναμε το τέλος του πάρτι εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες για να χορέψουμε τα slow, έτσι, τα blues τα λέγαμε τότε, για να έρθουμε έτσι πιο κοντά με τα κορίτσια ή τα αγόρια αναλόγως τις προτιμήσεις του καθενός που θέλαμε να προσεγγίσουμε. Όλοι, μα όλοι, έχουμε χορέψει αυτό το τραγούδι.

Δεν ξέρω, χορεύουν τα νέα παιδιά σήμερα? Νομίζω πως δεν χορεύουν τέτοια κομμάτια στα πάρτι, όταν γίνονται πάρτι, γιατί δεν γίνονται και τα πάρτι έτσι όπως τα ξέραμε εμείς. Και περισσότερο χορεύουν μέσω διαδικτύου, επικοινωνούν μέσω διαδικτύου. Γιατί τα βλέπουμε με τα κινητά τηλέφωνα στο χέρι και οι επαφές, οι επικοινωνίες γίνονται εκ του ασφαλούς, ας πούμε, ας το πούμε και έτσι, μέσω Instagram, TikTok και τα λοιπά. Bonnie Tyler λοιπόν έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Τελευταία φορά την είχαμε δει στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2022. Τραγούδησε στο Ηρώδιο στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής συναυλίας Desmond Child Rocks The Parthenon για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Την είχε ξαναεπισκεφτεί την Ελλάδα πρώτη φορά μάλιστα το 83 για το Total Eclipse of the Heart. Τότε ήταν που προωθούσε το κομμάτι της και τότε εμείς αρχίσαμε να το ακούμε στα πάρτι. Και όταν βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι η Bonnie Tyler ήταν 75 χρονών, ότι εσύ έχεις χορέψει το τραγούδι της όταν πρωτοκυκλοφόρησε και το έχεις πάρει και σε δισκάκι, τότε αντιλαμβάνεσαι πόσο έχεις μεγαλώσει. Δεν θέλω όμως να σας ψυχοπλακώσω, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλικιακά. Όσες και όσοι από εσάς είστε στην γενιά τη δική μας, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο και σε εφημερίδες για να δούμε πώς αποτυπώνονται τα γεγονότα, πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα, ξεκινώντας από το Earth News. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Τραγωδία στην Ισπανία, 11 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία. Ασπρόπυργος, 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Τρεις ανθρώπους βαριά τραυματισμένους που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική και ακόμη 8 με αναπνευστικά προβλήματα άφησε πίσω της η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Και Ιράν, πύραυλοι επιδρομές και διπλωματικό θρίλερ, το Ορμούζ κρατά όμηρο τον κόλπο. Νέος κύκλος της επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί να οδηγεί σε κατάρρευση στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Πάμε στο News 24/7. Το προφίλ των συλληφθέντων για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. ΣΥΡΙΖΑ, ένα χάος που δεν αφορά κανέναν. Αστυνομικό τμήμα Ομονίας, ένοχοι 2 αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό της 19χρονης. Παρετήθηκε από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Είναι μια εξέλιξη πρωινή κι αυτή. Τώρα το μάθαμε, νωρίτερα το πρωί. Τραγωδία στην Ισπανία. Εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από τη φωτιά. Είναι κάτι που το ζήσαμε εμείς, θυμάστε, το 2007. Αυτό στην πυρκαγιά τη Μεγάλη στην Ηλία τότε. Θεσσαλονίκη, θρίλερ στον αέρα. Έσπασε παράθυρο αεροπλάνου, τραυματίστηκε επιβάτης. Και βέβαια, έτσι για να τα λέμε όλα, να τα θυμίζουμε όλα, και στο Μάτι βεβαίως. Αντίστοιχα, κάποιοι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους τότε και έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τόσο τραγικό τρόπο. Άργος η ώρα της απολογίας των αστυνομικών, ξεσπάει η μητέρα του 20χρονου. Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει συγκλονίσει για τον 26χρονο καταδιωκόμενο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, το παιδί είναι αυτιστικό. Γίνονται έρευνες, πρέπει, επιβάλλεται να διαπιστωθεί κάτω ποιες συνθήκες συνέβη το τραγικό αυτό γεγονός και έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος νέος άνθρωπος. Πάμε στο AF Μερίδα. Τρεις συλλήψεις για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, 29χρονος και 26χρονη. Οι εμπριστές πήγε στην Κρήτη να κρυφτεί μετά την επίθεση, οι νεαροί. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το παράθυρο την ώρα της πτήσης. Σκηνές πανικού σε πρωινή πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο, όταν ενώ ήταν στον αέρα έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους. Λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε δυνατός θόρυβος, έσπασε παράθυρο και επιβάτης που καθόταν στο σημείο, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στην ΕΡΤ, βρέθηκε ο μισός έξω από το αεροπλάνο. Επικράτησε πανικός, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, τις οποίες και φόρεσαν, ενώ συνεπιβάτης του 60χρονου άνθρωπου στο παράθυρο που φορούσε τη ζώνη του προσπάθησαν και κατάφεραν να τον συγκρατήσουν στη θέση του.
Ο ψύχρεμος κυβερνήτης του αεροσκάφους αντέδρασε και αποφάσισε την αλλαγή πορείας, επιστρέφοντας το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που διαπιστώθηκε ότι είχε μόνο μία κάκοση στον αυχένα. Κομμάτι κινητήρα έσπασε και χτύπησε το παράθυρο, οδηγώντας στο σπάσιμο του παράθυρου και στον τραυματισμό του 60χρονου. Ανατριχιαστικό, έτσι, και όταν το ακούς, παθαίνεις κάτι, έτσι. Νέες ταυτότητες, τι αλλάζει από 3 Αυγούστου, πώς θα επηρεαστούν όσοι αργήσουν. Πρώτο θέμα. 3 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και Χανιά για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, το επιχειρησιακό ζευγάρι και ο ρόλος του τρίτου ατόμου. Έσπασε παράθυρο σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, τραυματίστηκε επιβάτης που τον τράβηξε ο αέρας. Τα στρατόπεδα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου οργανώνονται Πολάκης, Δούρου, Παπάς, όλο το παρασκήνιο. Πώς άλλαξαν οι συσχετισμοί στην Κουμουνδούρου, γιατί έφυγε ο πρόεδρος και ποιοι μπαίνουν στη κούρσα της ηγεσίας. Ένοχοι κατά πλειοψηφία οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤΑΦ Ομόνιας. Εντός της ημέρας η απόφαση για τις ποινές, ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Ζωτάκης με το ανθεληνικό εμβατήριο στην Άγκυρα, η Αθήνα είχε δώσει την έγκρισή της για το πρωτόκολλο της υποδοχής, αναρωτιέται η εφημερίδα. Τέλος, μετά την κατακραυγή στο κατάπτυστο πρόγραμμα για σπουδές φύλου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες. Ελεύθερος τύπος. Το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο αποκλειστικό, τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Επίσης, υπερβολική έκταση της συζήτησης για τα F-35 στα μηνύματα Μητσοτάκη, οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027. Βαγίτσα σε δολοφόνηση Ανθρασίδη, ο συγκλινωστικός επικίδιος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα. Μειώσει τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Όλη συμφωνία Υπουργείου Ανάπτυξης, σούπερ μάρκετ. Στα νέα, εδώ έχουμε αυξήσεις χωρίς αναδρομικά, συντάξεις χειρίας, οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Ωστόσο, δεν προβλέπεται καμία επιστροφή αναδρομικών. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Ιστορικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Και Bonnie Tyler, 1951-2026, έσβησε η βραχνή φωνή. Ίστα το χέρι πικρό, γιατί κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα. Στην εφημερίδα Εστία, σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος-Τουρκίας για τα F-35, τι επρότεινε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή ετυπώσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών. Το Αιγαίο και η ελεύθερη ναυσιπλοεία, το νέο δόγμα για λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λόχου, τάγματος, χωρίς αναφορά στην ηγεσία. Το μοντέλο της κατασκευής drones με μεταφορά μονάδων παραγωγής σε κοντέινερ. Έλυσαν τους κάβους οι Έλληνες, είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη. Επικράτηση της Λεπέν με 54-55% προβλέπουν δημοσκοπήσεις. Εφιαλτικό σενάριο. Το 2028 ενεργοποιούνται τα τουρκικά στρατηγεία στο ΝΑΤΟ. Στην Εσπρέσο, όλα καλά, το περιβάλλον των Ρουβά και Ζιγούλη βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού από το Σούσουρο για την άφαντη αποκοσμικά events Κάτια του Σάκης, στις μαρτυρίες για οικογενειακή εξόρμηση στην Ελούντα και φιλικά τραπεζώματα στο σπίτι του στη Νέα Μάκρη. Η εφημερίδα των συντακτών. Ένα παρετηθέν κόμμα κορυφώνεται η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου, ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η κεντρική επιτροπή του Σαββατοκύριακο και γιατί. Άρθρο της Άννας Φιλίνη, μέλου της κεντρικής επιτροπής. Σας πρόπυργος, αποπνιχτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, ρουτίνα οι πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης. Τι καταγγέλει το εργατικό κέντρο, τοξικός καπνός και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Και όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στις περιοχές που υπάρχουν τέτοιες μονάδες. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια κενά ασφάλειας. Σε περιπτώσεις τώρα, χωρίς να θέλουμε να τους πάρει όλους η μπάλα, επιβάλλεται να γίνει μια πολύ σοβαρή διερεύνηση για τους κανόνες και τις συνθήκες ασφαλείας σε αυτές τις επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν σε μεγάλη πυκνότητα πολύ έφλεκτα υλικά, γιατί δυστυχώς πολλές από αυτές τις μονάδες είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Παόλα Ρεβενιώτη, ανεπόκταχτη φωνή που έσπασε τα ταμπού αύριο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νοικοταφείο, η πολιτική της κηδεία για τα νεανικά της χρόνια, γράφει ο Θωμάς Σίδερης. Αλέξης Τσίπρας, ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι υπέρ της Ελλάδας, του μόχθου και της αξιοπρέπειας, τάχθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Στην Καθημερινή, η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, η δεξιοτέχνης της αρχαιοελληνικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φράγκο Ράπτη
μιλάει στην Καθημερινή για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον οσκαρικό συνθέτη Λούντβιχ Γιόρανσον στο soundtrack της Οδύσσειας. Λύρα και αυλός είναι οι πρωταγωνιστικές φωνές στη μουσική της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι ενάντια της Τουρκίας, η Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ, στην Καθημερινή, και συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Κόντρα. Ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%, αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Ραδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έπιασε στον ύπνο Πολάκη και Δούρου η παρέτηση Φάμελου. Παρανάλωμα της φωτιάς, δύο εργοστάσια, τραυματίες και χταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στο ριζοσπάστη. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για

την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Μπουρλότο χθες στον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Τρεις χαροπαλεύουν διασωληνωμένοι. Σύσκεψη, συγκέντρωση αύριο Σάββατο από σωματεία της περιοχής. Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος. Κομισιόν για αναπληρωτές, παραπομπή για τις διακρίσεις για να παραμένουν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Στάχτες ξανά στο καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Σισμανόγλιο, νοσοκομείο για τη φωτιά βεβαίως χθες το πρωί. Στο Σισμανόγλιο για την οποία έχει συλληφθεί ένας 74χρονος που νοσηλευόταν και φαίνεται έχει παραδεχθεί ότι άναψε ο ίδιος με τον αναπτήρα τη φωτιά ξεκινώντας από το στρώμα του κρεβατιού του. Μπλόκο της Αθήνας στο ΣΕΙΦ, όσο η Τουρκία θα διατηρεί το κάζους μπέλι. Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 29%, δεύτερη η Ελλάδα στο Τσίπρα, στις τάσεις της MRB. Αυτά από το λόγο. Στην Political, διπλή ανάσα, ελαφρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους. Πέφτουν οι τιμές σε 12 βασικές κατηγορίες, 12 κατηγορίες βασικών προϊόντων μάλλον. Στο Manifesto, μαρτύριο χωρίς μάρτυρες. Αντί να πάνε να καταθέσουν τον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγερίδη για τις περίεργες απουσίες στην εκοφαντική σιωπή των ΜΜΕ και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Θα μπορούσαν να κλαίνε κι άλλοι ή άλλοι γονείς. Ο στόχος ήταν όλοι, γιατί αποσιωπούν, υπάρχει φόβος. Αναρωτιούνται οι γονείς του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του, θυμάστε, έξω από το κλειστό στο Ρέντι. Στη διάρκεια ενός αγώνα βόλη μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Σόκρατες drunk the conium, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. One voice business and politics. Τέλος στην ασυλία του Γιάννη Παπαδόπουλου. Εξαφάνισαν χθες για πολλωστή φορά τη One Voice από την ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση δεν σέβεται την ελευθερία του τύπου. Εμείς πάντως διαβάζουμε το πρωτοσέλιδό της, έτσι. Δεν πρέπει να διαμαρτυρηθεί κανένας για τη δική μας εκπομπή. Εδώ, απογευματινή, επικίνδυνες μπαροταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου, οι 12 κατηγορίες προϊόντων θα πωλούνται φθηνότερα, τα όρατα κέρδη των σούπερ μάρκετ, τα δίκτυα και οι θηγατρικές της ακρίβειας. Και ελεύθερη ώρα. Μετά την ψηφιακή ταυτότητα, ο έλεγχος των συνομιλιών μας ψηφίστηκε σε Βρυξέλλες στο chat control. Τέλος στην ιδιωτικότητα. Τραγούδι και ερχόμαστε αμέσως μετά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη με αφορμή τις προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά για την οικονομία. Γενικά όμως έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε με τον κύριο Κορκίδη.

0: είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε, να είστε καλά.
0: Κύριε Κορκίδη, να ξεκινήσουμε έτσι με τη γνώμη σας. Θα ήθελα τη γνώμη σας για την προσπάθεια που γίνεται, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο αποτελεσματική, για να τιθασεύσουμε αυτό το τέρας της ακρίβειας στην αγορά. Γιατί ναι, μπορεί να υπάρχουν εξωτερικές πιέσεις, να είμαστε σε μία περίοδο που υπάρχουν τέτοιες τάσεις και στην παγκόσμια οικονομία με αφορμή τα γεωστρατηγικά γεγονότα. Ωστόσο, εμείς εδώ στην Ελλάδα φροντίζουμε να έχουμε την πρωτιά, πάντα να τσιμπάμε λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα, βλέπω, ας πούμε, ότι δεν αποκλιμακώνονται τιμές στα πρατήρια τον τελευταίο καιρό, παρότι είχαμε μία αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ταυτόχρονα μιλάμε για μία προσπάθεια να χτυπήσουμε τα καρτέλα, αλλά και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μία δυστοκία. Πώς το βλέπετε εσείς? Ναι. Ξέρω ότι έχετε κάνει προτάσεις, ξέρω ότι έχετε άποψη γι' αυτό.
1: Ναι, πράγματι είναι δύσκολη η μάχη με την ακρίβεια. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε νικητές, αλλά τουλάχιστον αυτό που πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς να κάνουμε είναι να την περιορίσουμε. Και το πρόβλημα το μεγάλο είναι η διάρκεια της ακρίβειας. Φτάνουμε στην τετραετία που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια για διάφορους λόγους, όπως είπατε και εσείς, εξωγενείς, εσωγενείς. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ειδικά στη χώρα μας είναι ότι έχουμε μπερδέψει λίγο τον δείκτη τιμών καταναλωτή με τον πληθωρισμό. Είναι πολύ συνδεδεμένοι αυτοί οι δύο όροι, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι δείκτης τιμών καταναλωτή είναι η τιμή στο ράφι σε συνάρτηση με το εισόδημα, το μισθό ή το οτιδήποτε εισόδημα έχει ο κάθε εργαζόμενος, και ο πληθωρισμός είναι η μεταβολή αυτού του δείκτη. Κατά πόσο ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Το θέμα είναι ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι πολύ ψηλά και ανεβαίνει ή κατεβαίνει ο πληθωρισμός, μας δείχνει το ρυθμό και εξακολουθεί να είναι συνεχώς με θετικό πρόσημο. Μικρό, μεγάλο, δεν έχει σημασία. Άρα οι τιμές διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Τουλάχιστον να δούμε ποια είναι τα προϊόντα που πραγματικά επηρεάζουν περισσότερο τον καταναλωτή. Δεν είναι να πάμε με κατηγορίες ή με υπηρεσίες ή με εμπορεύματα ή με στέγαση. Ας πάμε αυτό το οποίο καθημερινά αντιμετωπίζει ο καταναλωτής. Τρόφιμα. Είναι ήδη πρώτης ανάγκης. Είναι κάτι το οποίο θα το αγοράσει καθημερινά για το σπίτι του, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του. Άρα αυτό που πρέπει να πάμε να δούμε είναι ποιοι κωδικοί είναι αυτοί πραγματικά που ταλαιπωρούν τον καταναλωτή και όχι οι κατηγορίες. Οι κατηγορίες μπορεί να είναι 40, μπορεί να είναι 60, μπορεί να είναι 16 που συμφωνήθηκε χτες με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Και βλέπετε ότι τα σούπερ μάρκετ εξακολουθούν να έχουν την οτροπία ότι αγοράζω με πίστοση, πουλάω τις μετρητής. Το ίδιο κάνανε και τώρα. Αγοράσανε την κατάργηση του πλαφών μετρητής και δώσανε μεταχνολογημένη επιταγή για το Σεπτέμβριο να μειώσουν τις τιμές. Οι δύο μήνες του καλοκαιριού δηλαδή είναι ευκαταφρόνητοι. Που θέλει ο άλλος να πάει και διακοπές, που θέλει να
0: περιορίσει λίγο τα έξοδα τα καθημερινά για να μπορέσει να βρει και μια διέξοδο για διακοπές.
1: Άρα, κύριε Αγγελόπουλε, τι γίνεται? Έχουμε 25 με 35 χιλιάδες κωδικούς σε ένα σούπερ μάρκετ. Αυτό, ανάλογα το μέγεθος του σούπερ μάρκετ, ένα αστικό σούπερ μάρκετ έχει αυτόν τον αριθμό των κωδικών. Το να μιλάμε τώρα για 500 κωδικούς στις 25 και 35 χιλιάδες. Τώρα,
0: σταγόνα στον ωκεανό,
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μπορούν να δούνε ποια είναι τα ταχυκίνητα προϊόντα βάσει το barcode από τις αποδείξεις. Ξέρουν ποια προϊόντα είναι αυτά που μπαίνουν κάθε μέρα στο καλάτι της νοικοκυράς. Αυτά τα προϊόντα, τουλάχιστον σε μια περίοδο παρατεταμένης και ακρίβειας σε ένταση, θα μπορούσαν τουλάχιστον να μειώσουν τις τιμές στοχευμένα. Ο μέσος όρος του ΦΠΑ που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ, παρά το γεγονός ότι έχουν τους τρεις συντελεστές συν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, τέσσερις δηλαδή, είναι 11 με 12%. Δηλαδή στα 17 δις που κάνουν, αποδίδουν 1,9, άντε πες 2 δισεκατομμύρια ΦΠΑ. Είναι 11 με 12. Αν αυτά τα προϊόντα ήταν σε αυτό το συντελεστή, δεν θα κέρδιζε ο καταναλωτής από το 24 στο 11 ένα μεγάλο ποσοστό?
0: Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένας αντίλογος όμως, ότι θα μειωθεί το ΦΠΑ και θα

0: η επιχείρηση αφού δεν υπάρχει έλεγχος, αφού δεν υπάρχει έλεγχος, και αυτό το κέρδος του ΦΠΑ θα στο βάλει πάλι στην τιμή και θα σου μειώσει το δικό σου κέρδος στην ουσία και θα το πληρώσει πάλι με το τόσα... ίδιο ή λίγο φθηνότερο τελικά.
1: Κύριε Αγγελόπουλε, το ακούω πάρα πολύ καιρό εδώ. Εγώ ακούω όλες τις απόψεις, αλλά συγγνώμη, με όλα τα ψηφιακά μέσα που έχουμε, με όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται, με όλη αυτή τη δυνατότητα διασταύρωσης του ελέγχου, το παρατηρητήριο των τιμών, το οποίο το βαφτίσαμε τώρα, πόσο κάνει. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν αυτό το 10-11% της διαφοράς του ΦΠΑ θα περάσει στον καταναλωτή. Αυτό είναι δικαιολογία για μένα.
0: Αυτό δεν τώρα να το να ελέγξεις αν η μείωση ΦΠΑ θα περάσει στον καταναλωτή, δεν μπορεί να πει κάποιος ελεύθερη αγορά. Έχουμε ακόμη και αυτό, δεν μπορούμε να το περιορίσουμε, δεν μπορούμε να το βάλουμε σε κανόνες.
1: Μα ελεύθερη αγορά έχουμε όταν έχει επιβληθεί ένα πλαφόν εδώ και πόσο καιρό. Αυτό είναι ελευθερία της αγοράς. Νομίζω ότι η συναντήληψη, όπως τη λένε, γιατί δεν ήταν συμφωνία κυρίων τελικά, γιατί δεν έγινε καμιά συμφωνία, αλλά αυτή η συναντήληψη πρέπει να περάσει από τις επιχειρήσεις στον καταναλωτή. Το να έχει συναντήληψη η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ δεν μου λέει κάτι. Δεν λέει και κάτι στον καταναλωτή. Εμένα, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω και την προσπάθεια που γίνεται, αν θέλετε, από την πλευρά του Υπουργείου. Όπως είπατε, γιατί τα σούπερ μάρκετ έχουν μια δύναμη. Την αποκτήσανε αυτή τη δύναμη για τον ΑΒ λόγο, ειδικά την περίοδο του κορονοϊού πουλάνε τα πάντα, έτσι δεν είναι. Γιατί λοιπόν να μην μπουν και στις εκπτώσεις που έρχονται τώρα 13 Ιουλίου, να δείξουν αυτή τη συναντήληψη και στον καταναλωτή, ότι να, εμείς εκεί που μπορούμε, προαιρετικές είναι οι εκπτώσεις. Εθελοντική είναι και η συμφωνία που κάνανε για το Σεπτέμβριο, δεν τους περιορίζει. Μα, έχουμε καλή θέληση σε αυτά τα προϊόντα, σε αυτούς τους κωδικούς, μπορούμε να κάνουμε μια έκπτωση για τον καταναλωτή. Να δείξουν τη συναντήληψή τους.
0: Εγώ, ξέρετε, κύριε Κορκίδη, επειδή μιλάμε πάντα για ανταγωνισμό, υγιή ανταγωνισμό, μιλάμε για κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, θεωρώ και θέλω και τη δική σας την άποψη σε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του καταναλωτή και πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του καταναλωτή, να μπορεί δηλαδή ο καταναλωτής πρώτον να αντιλαμβάνεται, να ενημερώνεται για το σε ποιο σημείο της αλυσίδας κάποιος κερδίζει σε βάρος του, και να έχει τη δυνατότητα οργανωμένα και με στήριξη των οργανώσεων των καταναλωτικών, δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον τρόπο, να οργανώνει και τη δική του αντίδραση ως καταναλωτής. Να πει, εκεί που βλέπω ότι με κοροϊδεύουν, εκεί θα γυρίσω την πλάτη.
1: Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα και γι' αυτό πάντα ήμουν υπέρ της συγκέντρωσης όλων αυτών των καταναλωτικών οργανώσεων σε μια μεγάλη καταναλωτική οργάνωση στη χώρα μας. Αλίμονο, η χώρα μας είναι μια αγορά 10 εκατομμυρίων, δηλαδή θα μπορούσε, και έχουμε πόσες καταναλωτικές οργανώσεις από εδώ, από εκεί, παραπέρα, οι οποίοι, εντάξει, θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, καλοπροαίρετα το κάνουν, αλλά αν ενώσουν τις δυνάμεις τους θα μπορούν να έχουν καλύτερη πληροφόρηση, δηλαδή αυτό που κάνει ο ένας να μην το κάνει ο άλλος, να κάνει κάτι άλλο επιπλέον για τον καταναλωτή. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Γι' αυτό λέμε, φτιάξτε μια σοβαρή καταναλωτική, το σοβαρή το βάζω συσταγωγικά, μια μεγαλύτερη καταναλωτική οργάνωση να μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή. Αν είναι να πηγαίνουμε, να έχουμε ένα νομικό τμήμα για να πηγαίνουμε να κάνουμε καμιά προσφυγή και καμιά μήνυση για να πάρουμε καμιά αποζημίωση, δεν βοηθάει τίποτα. Το θέμα είναι η πρόληψη σε αυτή την περίπτωση και η παρακολούθηση της αγοράς. Ναι. Και καλό είναι, όπως είπατε, να ξέρουμε και ποια είναι η διαδρομή, έτσι, το που πηγαίνει τι. Δηλαδή, ναι, λέμε τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι το τελικό στάδιο του λιανεμπορίου. Έχει προηγηθεί η βιομηχανία τροφίμων και προϊόντων, έχουν προηγηθεί ξένοι προμηθευτές, γιατί εισάγουμε τα περισσότερα, γι' αυτό λέμε. Επενδύστε στην εγχώρια παραγωγή, ειδικά στην αγροτική παραγωγή. Και όχι μόνο θα καλύψουμε την εγχώρια ζήτηση όπως παλιότερα, αλλά θα κάνουμε και περισσότερες εξαγωγές. Ας τους δώσουν ένα φορολόγητο αποθεματικό με την υποχρέωση να επενδύσουν στην αγροτική παραγωγή, να κάνουν τον αγρότη συνέτερο, ώστε να μικρύνει και η διαδρομή από το χωράφι στο ράφι και να φτάσουν τα προϊόντα φτηνότερα στον καταναλωτή. Το άλλο είναι σίγουρα ότι υπάρχει ένα μεικτό αποτέλεσμα κέρδους και υπάρχει και ένα καθαρό αποτέλεσμα κέρδους. Ξέρουμε ότι πάνε με ένα μικρό ποσοστό, ειδικά στο χώρο, στον κλάδο των τροφίμων. Επαναλαμβάνω και πάλι, όταν έχουμε ΦΠΑ 24% που είναι το 1/4 της τιμής, πώς να καταπολεμήσεις την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Και φθηνό να είναι κάτι, ακριβό φαίνεται στον καταναλωτή.
0: Ναι,
1: γιατί
0: δίκιο.
1: Δεν ξεχωρίζει το ένα από το άλλο.
0: Κάτι τελευταίο. Τι γίνεται σε σχέση με την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση? Εκεί πάντα έχουμε ζήτηματα τελευταία
1: χρόνια.
0: Εκεί
1: έχουμε μία περίμετρο μικρή. Είχαμε 45.000, τώρα πλέον έχουν φτάσει τις 80.000 αυτοί που μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τράπεζα, που σημαίνει περισσότερη ρευστότητα. Δεν βοηθούν και τα επιτόκια, για να είμαι ειλικρινής, ειδικά μετά αυτή την περίοδο των γεωπολιτικών εξελίξεων και του πληθωρισμού. Τα επιτόκια είναι ένας βραχνάς, δηλαδή ακόμα και μια υγιής επιχείρηση που έχει πρόσβαση στην τράπεζα θα το σκεφτεί να πάει να πάρει ένα δάνειο. Αυτό το οποίο θα χρειαζόταν σίγουρα, χρειάζονται οι επιχειρήσεις, είναι κεφάλαιο κίνησης. Δεν είδαμε και πολλά πράγματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να είμαι ειλικρινής, σε αυτό το τομέα. Και θα περιμένουμε τουλάχιστον οι ίδιες οι τράπεζες να δημιουργήσουν κάποια προϊόντα τα οποία θα είναι ελκυστικά, αλλά και επίσης προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή αυτός που έχει ρυθμίσει ένα δάνειο να μπορεί να πάρει, αν θέλετε, να έχει πρόσβαση στην τράπεζα με προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας, με την προϋπόθεση ότι έχει τουλάχιστον δείξει μια συνέπεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί αυτό το θέμα συνεχώς μας απασχολεί. Αυτή την ώρα, μάλιστα, γίνεται και στη Βουλή συζήτηση για την ακρίβεια, αυτό που συζητάμε, έτσι.
1: Το θέμα είναι αυτοί το συζητάνε, εμείς το πληρώνουμε.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή την ώρα στο Βήμα της Βουλής. Σας πάμε εμείς να ακούσουμε την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για τις διεθνείς εξελίξεις και τα λέμε στη συνέχεια. Ιβάνα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Στη Μέση Ανατολή, η Ιράν, οι επιτέσεις των ΗΠΑ διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι φρουροί πρόσθεσαν ότι οι διέλευσεις πλοίων υπό την εποπτεία του Ιράν έχουν επανέλθει τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε περίπου 50% των επιπέδων που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, και ότι η ικανότητα διέλευσης επεκτείνεται μόνο για πλοία που έχουν λάβει άδειες κρίσης διαδρόμων που έχουν οριστεί από το Ιράν. Το Ιράν επίσης λέει ότι εκτόξευσε 10 πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, και το Αμάν ανέφερε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους. Τι έγινε με τους άλλους δύο δεν ξέρουμε. Πληροφορίες δεν υπάρχουν για ζημιές και θύματα προς το παρόν. Οι φρουροί προειδοποίησαν ότι η αμερικανική επιθετικότητα, αν η αμερικανική επιθετικότητα επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο οι βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Όσο παρακολουθώ εγώ, αυτό μάλλον είναι η πρώτη φορά επιτέσεις και στη Ιορδανία. Σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας Αμάν χθες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου. Στην Κίνα, στους 28 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εργοστάσιο υποδημάτων μετέδωσε το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο της Κίνας Xinhua. Στην Ευρώπη, καύσωνας. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα στην Γαλλία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις 14 Ιουλίου, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Στην Γερμανία περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος συνδέονται με το καύσωνα. Είναι οι τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Από πολιτικές ειδήσεις, η Μαρί Λεπέν εμφανίζεται να κερδίζει στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας του 27. Σύμφωνα με δύο δημοσκοπήσεις, είναι η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, η οποία είχε θέματα και με την δικαιοσύνη και υπήρξε προσπάθεια να εμποδιστεί, να της στερηθούν δηλαδή τα πολιτικά δικαιώματα. Αλλά τελικά ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της και από ό,τι φαίνεται θα συμμετάσχει στις εκλογές. Στην Βρετανία ξεκίνησε η διαδικασία στους εργατικούς για την διαδοχή του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, και ο Έντι Μπέρναμ εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος και την πρωθυπουργία της χώρας. Στην Βρετανία επίσης παραιτήθηκε από βουλευτής ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, που είναι το καινούριο κόμμα το οποίο σπάει τον δικοματισμό της Μεγάλης Βρετανίας και πάει πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Φάρας προκάλεσε έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρειά του Κλακτών της Ανατολικής Αγγλίας, όπου και εκλέγεται, και δήλωσε παρόλα αυτά ότι θα είναι ξανά υποψήφιος και υποστήριξε ότι προχωρά σε αυτή τη κίνηση προκειμένου να δώσει στους ψηφοφόρους την ευκαιρία να αποφανθούν οι ίδιοι για τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του σχετικά με κατηγορίες για οικονομικά σκάνδαλα που τον βαραίνουν.
0: Να κάνουμε βάλουμε μια ανατελεία και να συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα και με τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το Earth News Radio, αφού πρώτα σας πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε κι άλλη εξέλιξη αναμενόμενη, την παρέτηση με χειρόγραφη επιστολή από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ότι πηγαίνει προς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν, καθώς και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές, καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Axios. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
5: Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 11, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο, και έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα τις υπόλοιπες ειδήσεις με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Πάντα στρέφουμε το βλέμμα αυτή την ώρα σε ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα και από τη γειτονιά μας εδώ στα Βαλκάνια. Ιβάνα, και πάλι λόγο σε σένα.
6: Λοιπόν, στα Βαλκάνια έχουμε αναφερθεί χτες λίγο στα οικονομικά στη Σλοβενία συγκεκριμένα, σε καλά αποτελέσματα, και να πούμε και για τη Σερβία, η οποία είναι ένας οικονομικός τίγρης των Δυτικών Βαλκανίων. Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Σερβία είναι ανάμεσα στις 5 οικονομίες της Ευρώπης οι οποίες αναπτύσσονται με το πιο γρήγορο ρυθμό. Αναφέρεται ότι έχει οικοδομήσει σημαντικά μακροοικονομικά αποθέματα, ότι πετυχημένα μείωσε το πληθωρισμό και διατήρησε την δημοσιονομική πειθαρχία. Θεωρείται η πιο δυνατή οικονομία των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία προσελκύει το 60% των επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια. Στη νέα πρόγνωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ετήσια ανάπτυξη 3,50% για το χρονικό διάστημα 2027 μέχρι το 31. Ο κύριος τρόπος της ανάπτυξης θα είναι οι μεγάλοι επενδυτικοί κύκλοι, οι οποίοι συνδέονται με τη μεγάλη διεθνούς έκθεση Expo, εμπορική έκθεση Expo 2027 στο Βελιγράδι, από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Αυγούστου του χρόνου, με αφορμή την οποία έχουμε μεγάλα έργα υποδομής δρόμους, σιδηρόδρομους, όπως μεταδίδει το Euronews. Σε διαφορά από άλλες χώρες όπου η ανάπτυξη βασίζεται στην κατανάλωση των οικοκυριών, στην Σερβία ο κύριος κινητήρας είναι οι δημόσιες επενδύσεις, η αύξηση της παραγωγής για εξαγωγή, επενδύσεις στην βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των κινέζικων μεγάλων επενδύσεων, ειδικά στον τομέα των ορυχείων, ειδικά του χαλκού, με τα, ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ορυχεία χαλκού βρίσκεται στην Ανατολική Σερβία και εκεί υπάρχει μια τεράστια επένδυση της Κίνας. Η ανάπτυξη της σερβικής οικονομίας σημαντικά ξεπέρασε την Ευρωζώνη, τα ξεπεράσει την Ευρωζώνη στην περίοδο 27-31, όπου στην Ευρωζώνη αναμένεται ανάπτυξη μόνο 1,2% και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,4% και παγκοσμίως σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 3,2%, ενώ για τη Σερβία προβλέπεται 3,52%. Και να αναφέρουμε και κάτι άλλο, ότι όλες αυτές οι μεγάλες δημόσιες επενδύσεις δεν γίνονται εις βάρος του δανεισμού της χώρας, γιατί η χώρα είναι δανεισμένη κάτω από 50% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα.
6: Καλή ακρόαση.
5: Καλή σου μέρα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε το λόγο πρώτος για την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Μεταξύ άλλων είπε, αν έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας απευθυνόμενο στον Πρωθυπουργό, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού μα παντού». Αναφέρθηκε σε στοιχεία της Eurostat ότι επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αν ο γενικός πληθωρισμός είναι πρόβλημα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι μεγάλη πληγή, συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι από τον Ιούλιο του 19 στον Απρίλιο του 26 τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν σωρευτικά πάνω από 42%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 36%, ενώ έκανε και μια αναφορά στους μισθούς ότι ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% και εξακολουθεί να βρίσκεται 1,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021. Ας πάμε όμως τώρα στη Βουλή για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δίνει την απάντησή του σε αυτά που ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης.
7: Δεν έχει επιληθεί ακόμα και το πρόβλημα έχει να κάνει με τους γεωγραφικούς περιορισμούς του τρόπου με τον οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες τιμολογούν τα προϊόντα τους σε διαφορετικές ευρωπαϊκές αγορές. Αντί να απαξιώνετε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, εγώ θα ζητήσω τη στήριξή σας για να μπορέσουμε μαζί να απευθυνθούμε ακόμα μια φορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πούμε κάτι πολύ απλό. Εάν έχουμε μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, εξυπακούεται ότι τα ίδια προϊόντα πρέπει να πωλούνται περίπου στις ίδιες τιμές σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς θα υπάρχουν προσφορές, προφανώς μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις λόγω μεταφορικού κόστους, αλλά δεν δικαιολογούνται, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Υπουργέ, το λέω και σε εσάς γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει, μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ίδιων προϊόντων από τη στιγμή που όλοι ομνίουμε και επικαλούμαστε τη μεγάλη χρησιμότητα της ενιαίας αγοράς. Και σε αυτή την προσπάθεια θα επιμένω και πιστεύω ότι σύντομα θα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, καθώς η καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς αποτελεί και κεντρική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αλλά αυτή η λειτουργία πρέπει να δρά προς όφελος τελικά και των ιδίων των καταναλωτών και ειδικά των πιο αδύναμων.
5: Και βέβαια... Λοιπόν, ακούσαμε και ένα απόσπασμα από αυτά που λέει τώρα ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η συζήτηση βέβαια συνεχίζεται στη Βουλή. Αυτή την ώρα την μεταδίδει σε απευθείας σύνδεση το ΕΡΤ News, το κανάλι, το ειδησιογραφικό της ΕΡΤ. Εμείς πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί επιστρέφοντας έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα από το χώρο του πολιτισμού, όπως πάντα, γιατί πραγματικά το ελληνικό καλοκαίρι έχει πάρα πολλές επιλογές και πολλούς πειρασμούς, ωραίους πειρασμούς, για εσάς που θα βρίσκεστε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Επιστροφή σε λίγο.

0: 17 λεπτά μετά τις 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μας ακούτε και από την Ελλάδα μέσα από τις ψηφιακές συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επίσης στην τηλεόραση στις ψηφιακές συχνότητες, τα ραδιοφωνικά κανάλια που έχετε συντονίσει μαζί με τα τηλεοπτικά. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο. Επίσης erteco.gr, vogue.gr, το δικό μας το πόρταλ, και οι αντίστοιχες εφαρμογές για τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τις έξυπνες συσκευές γενικώς, γιατί υπάρχουν οι εφαρμογές αυτές και για τις τηλεοράσεις καινούργιας τεχνολογίας. Μέσα από δορυφορικές πλατφόρμες, το Netflix που μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Είναι πολλές οι δυνατότητες που σας δίνουμε για να παρακολουθήσετε τις εκπομπές μας. Και υποδεχόμαστε την επόμενη καλεσμένη. Είναι η κυρία Αναστασία Ρεβή, σκηνοθέτης, ηθοποιός και καλλιτεχνική διευθύντρια της Διεθνούς Θεατρικής Ομάδας Theater Lab Company, που έχει έδρα το Λονδίνο και η οποία πριν από 2 χρόνια παρουσίασε την ελληνόφωνη παραγωγή την ελληνόφωνη παραγωγή της για τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Αναστασίας Ρεβή, η κυρία Ρεβή μάλιστα έχει λάβει πραγματικά διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της, αλλά γενικά για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται η πολυτάραχη ζωή της Λασκαρίνας Πινότσι στο σανίδι, στη σκηνή. Και υπάρχει ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την παράσταση και το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Περισσότερα λοιπόν από την κυρία Ρεβή, που την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό τον χρόνο που θα περάσουμε μαζί.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και πείτε μου πώς ξεκίνησε, έτσι για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ποια ήταν έτσι η αρχική σπίθα που οδήγησε σε αυτή την παράσταση, τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε?
1: Η αρχική σπίθα έχει να κάνει με μια σειρά πολιτιστικών γεγονότων, θα έλεγα, όπως είναι κάθε θεατρική πράξη, που ερευνά τις διαφορετικές γυναίκες. Η Λασκαρίνα Πινότσι Μπουμπουλίνα υπήρξε μια γυναίκα η οποία κατάφερε το αδύνατο, φεμινίστρια πριν την εποχή της. Και βρέθηκα λοιπόν πριν 2 χρόνια σε μια παρέα νέων Ελλήνων συγγραφέων, οι οποίοι και οι 2 είναι Έλληνες του εξωτερικού, ο Μιχάλης Σοδαρνάκης που ζει στο Λονδίνο και η Μαρία Ηλαυτσίδου που εκείνη την εποχή ζούσε στην Ελβετία. 2 νέα παιδιά στη δεκαετία των 30, οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτή την ιστορική φυσιογνωμία, την οποία την έχουμε συνδέσει κυρίως με σχολικές γιορτές, με γραμματόσημα και όλο αυτό το μεγαλείο, ας πούμε, της Επανάστασης, χωρίς όμως να έχει γίνει έτσι μια εντελεχής έρευνα σε σχέση με το ποια ήταν αυτή η γυναίκα σαν άνθρωπος. Τη γνωρίζουμε σαν ήρωα, αλλά κανένας ήρωας τη στιγμή που το ζει δεν ξέρει ότι είναι ήρωας. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα λοιπόν ήταν μια γυναίκα πολύ διαφορετική από την εποχή της, η οποία όχι μόνο δάμασε τα κύματα, αλλά κατάφερε να έχει δικό της στόλο, κάτι φοβερά δύσκολο για εκείνη την εποχή. Έκανε 2 γάμους, υπήρξε μάνα 6 βιολογικών παιδιών, 10 φετών. Φρόντισε πάρα πολύ κόσμο, αντιστάθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και δολοφονήθηκε. Ήταν καθαρή η γυναικοκτονία στο μπαλκόνι του σπιτιού της από Έλληνες. Είναι λοιπόν μια ιστορία που μπορεί να συνέβη στα 1800. Η Μπουμπουλίνα πέθανε στις 22 Μαΐου του 1825 πάνω στις μεγάλες εκρήξεις, θα έλεγα, της ελληνικής επανάστασης, με έναν τρόπο μάλλον άδοξο. Και κάπως μας ξεκίνησε το ενδιαφέρον να την ψάξουμε λίγο πιο πολύ. Έγραψα λοιπόν τα παιδιά αυτόν τον υπέροχο μονόλογο που έχω τη χαρά να έχω παρουσιάσει στην Ήδρα, εκεί άνοιξε η παράσταση, στο Διεθνές Φεστιβάλ High Drama. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε στο Λονδίνο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου. Παρουσιάστηκε μάλιστα στις 22 Μαΐου του 25, που ήταν τα 200 χρόνια του θανάτου της Μπουμπουλίνα, στο Theatership, μέσα σε έναν υπέροχο χώρο, μέσα σε ένα πύλο στον Τάμεση, ως φόρο τιμής στην πρώτη γυναίκα ναύαρχο, γιατί αυτό είναι ιστορικό γεγονός που σας λέω, είναι η πρώτη γυναίκα καπετάνισσα σε ολόκληρο τον κόσμο, το λέω μάλιστα και στην παράσταση. Μετά το Λονδίνο η παράσταση πήγε Αθήνα, στη συνέχεια πήγε Καστοριά, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, πήγε Βρυξέλλες από την Ελληνική Πρεσβεία Βελγίου, στη συνέχεια Γιάννενα και τώρα στις 2 Αυγούστου έρχεται Κρήτη, 21 Αυγούστου πάει Πήλιο και 2 Σεπτεμβρίου πάει Κέρκυρα. Οπότε φαίνεται να συνεχίζει το ταξίδι της, να έχει ανοίξει πανιά. Και ναι, είναι μια εμπειρία καταπληκτική, θα έλεγα, με συγκινεί. Δηλαδή η ιστορία της Λασκαρίνας είναι πραγματικά πολύ πολύ ιδιαίτερη και πολύ πολύ γυναικεία. Ναι. Πολύ γυναικεία.
0: Είναι ένας μονόλογος που έχουν γράψει ο Μιχάλης Δαρνάκης και η Μαρία Λαυτσίδου και θέλω να ρωτήσω, επειδή μιλάμε για μια γυναίκα μιας άλλης εποχής, αλλά για μια άλλη εποχή ή μια άλλη εποχή σε ένα παράλληλο σύμπαν, θα έλεγα, θα μπορούσε να υπάρχει να ζει η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Τι ήταν αυτά που δεν γνωρίζατε και μάθατε και σας εξέπληξαν για την προσωπικότητά της, μελετώντας για να μπορέσετε να αποδώσετε στη σκηνή την προσωπικότητά της?
1: Ήταν ένα κορίτσι που από πολύ μικρό είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα. Η θάλασσα από μόνη της φοβερά γοητευτική, ανεξερεύνητη. Δεν είναι εύκολο να αποτελεί πόλο έλξης για ένα παιδάκι μικρό. Δηλαδή η Λασκαρίνα από πολύ μικρή ήταν στη θάλασσα, αγαπούσε πάρα πολύ τη θάλασσα. Παντρεύτηκε 2 φορές και έχασε και τους 2 άντρες της, τον Δημήτρη τον Γιάννουζα και τον Δημήτρη τον Μπούμπουλη, με τον ίδιο τρόπο, σκοτώθηκαν από Αλγερινούς πειρατές. Έμεινε χείρα πάρα πολύ νέα, την πρώτη φορά στα 26 της, στα 27 της, έχοντας ήδη 3 παιδιά, και τη δεύτερη φορά στα 40 της. Αποφάσισε να αφοσιωθεί στον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, επειδή ακριβώς είχε χάσει τα πάντα στη ζωή της και έψαχνε να βρει κάτι να της δώσει δύναμη να κρατηθεί. Μπήκε μέσα στα συμβούλια ανδρών με στρατηγική σκέψη, ενώ όπως όλοι γνωρίζουμε οι γυναίκες δεν είχαν δυνατότητα μόρφωσης εκείνη την εποχή, οπότε φανταστείτε την ικανότητα, την εξυπνάδα της και την στρατηγική της ικανότητα. Την άκουγαν οι άνδρες δηλαδή εφάμιλα. Δυστυχώς δεν της δόθηκαν, δεν της απονεμήθηκε ούτε η αξία ούτε η τιμή που θα έπρεπε από το ελληνικό κράτος. Πέθανε με έναν, όπως ανέφερα, με έναν τρόπο που δεν είχα ιδέα. Δηλαδή δεν ήξερα ότι δολοφονήθηκε στον μπαλκόνι του σπιτιού της, όπως πιθανώς όλοι νομίζουμε ότι οι ήρωες πεθαίνουν με έναν ηρωικό τρόπο στις μάχες. Όχι, δεν ήταν έτσι. Ήταν μόλις 54 ετών και πάνω σε μια διαμάχη τη δολοφόνησαν ενώπιον των υπολείπων συμπολιτών. Δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανένας. Όλα αυτά τα πράγματα θεώρησα ότι κάνουν αντανακλούν πάρα πολύ και στη σημερινή εποχή. Αν δεχτούμε ότι ζούμε ακόμα σε εποχές όπου οι γυναίκες κάνουν καθημερινό αγώνα για ισοτιμία, για αποδοχή, δηλαδή έχουμε δει τα νούμερα των γυναικοκτονιών τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, είναι τεράστια, ειδικά στην Ελλάδα αρκετά μεγάλα. Σε εποχές λοιπόν που οι γυναίκες είναι η ιδιοκτησία, αυτή η γυναίκα δεν ήταν ποτέ ιδιοκτησία κανενός, και μιλάμε τώρα για 200 χρόνια πίσω. Αυτό με συνεπήρε. Αλλά όπως σας είπα, έχω και μια ιδιαίτερη αιμονή με τις διαφορετικές γυναίκες, με εκείνες που άνοιξαν δρόμο. Οπότε και σε προηγούμενες παραγωγές μου πάντα ασχολούμαι με γυναίκες οι οποίες ήταν μπροστά από την εποχή τους. Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι αυτές τις φυσιογνωμίες κάπως τις έχουμε συνδέσει, το είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, κάπως τις έχουμε συνδέσει με ένα παραλήρημα εθνικού μεγαλείου και κάπως έχουν θεωρηθεί έτσι και εθνικιστικά πρότυπα, και θεωρώ ότι σαν σκεπτόμενοι άνθρωποι και καλλιτέχνες που καταθέτουμε έργο, καλό είναι να ξαναβλέπουμε αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους με άλλα μάτια. Θυμάμαι δηλαδή στις σχολικές γιορτές, πάντα εγώ τουλάχιστον σαν παιδάκι ένιωθα άβολα, δεν πολύ καταλάβαινα τι συνέβαινε και έβλεπα και όλες αυτές τις φυσιογνωμίες και όλο αυτό, και σκεφτόμουν κάπως ήταν στο μυαλό μου εντελώς διαφορετικά. Όμως μεγαλώνοντας και εξερευνώντας, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν άνθρωποι με τεράστια από θέματα ψυχικής δύναμης, και αυτό, ξέρετε, είναι θαυμαστό.
0: Λοιπόν, να πούμε πάλι, για να κλείσουμε με αυτό, τις χρήσιμες πληροφορίες, ότι όσοι θέλουν να δουν την παράσταση έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον το επόμενο χρονικό διάστημα, Κρήτη, στο Χαροπόμηλο 2 Αυγούστου,
1: ναι,
0: στο Πύλιο στη Ζαγορά, 21 Αυγούστου 2026, σωστά.
1: Το Project Zeta, ναι.
0: Project Zeta. Και Κέρκυρα στο Μόρεπο, στο Θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου, 2 Σεπτεμβρίου 2026. Και υποθέτω ότι καλά να είμαστε, να συνεχίσετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ίσως και στην Αθήνα, να επιστρέψετε στην Αθήνα.
1: Πιθανώς, γιατί όχι. Εξαρτάται ποιες είναι οι συνθήκες κάθε φορά.
0: Να ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία και καλή δύναμη, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι να βρίσκεστε στη σκηνή, να προσπαθείτε να αποδώσετε αυτή την προσωπικότητα και να είστε μόνοι βέβαια και να διαχειρίζεστε και αυτό το κείμενο. Κάθε φορά θαυμάζω τους ηθοποιούς που μπαίνουν σε αυτή τη δοκιμασία. Έτσι, είναι φοβερό, δεν το συζητάμε.
1: Το καταπληκτικό και αυτό που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω είναι τόσο και οι κριτικές που έχουν γραφτεί, αλλά όσο και τα μάτια του κοινού, εκείνες οι χειραψίες και εκείνες οι αγκαλιές που πραγματικά μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω. Η επικοινωνία με το κοινό, ξέρετε, και μάλιστα σε αυτό το βαθύ σημείο επικοινωνίας, είναι αυτό που εμείς καλλιτέχνες χρειαζόμαστε για να πάμε παρακάτω, και αυτό συμβαίνει.
0: Πολύ και θερμό και ειλικρινές χειροκρότημα, αυτό εύχομαι εγώ να πάρετε για να βρίσκετε τη δύναμη να συνεχίζετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Καλά. Γεια χαρά. Γεια.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο για το τελευταίο ημίωρο και είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολλές οι φορές που σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι πόσο τυχεροί είναι αυτοί που βρίσκονται στη Σύρο. Ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα, μουσικά φεστιβάλ, άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν, και αυτό που είναι αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Σύρο, το φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου Άνω, ένας πολιτιστικός θεσμός που γιορτάζει 10 χρόνια, είναι πραγματικά πάρα πολύ ελκυστικό και θα θέλαμε να μπορούμε να βρισκόμαστε στη Σύρο την περίοδο που θα γίνουν οι εκδηλώσεις αυτές. Έχουμε όμως την ευκαιρία να πάρουμε μία εικόνα έτσι και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, συνομιλώντας με τον πολύ καλό συνάδελφο εδώ, τον Νίκο τον Κανελόπουλο, που είναι παρουσιαστής συναυλιών και παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Προκόπη. Καλημέρα. Λοιπόν, σε όλους τους φίλους, σε όλο τον κόσμο που μας ακούν μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, εκκλησιαστικό όργανο σημαίνει ατμόσφαιρα, πρώτα απ' όλα. Για μένα τουλάχιστον, έτσι.
1: Και πρωτοπορία για την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά τέτοια όργανα, Προκόπη, στην Ελλάδα.
0: Και σωστά.
1: Ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ πριν από 10 χρόνια, λιγάκι διστακτικά, γιατί λέγαμε τώρα δεν το ξέρει ο κόσμος και πώς θα πάει, δεν ξέρουμε, είναι λιγάκι ιδιαίτερο, περίεργο.
0: Ναι, όμως είναι και δύσκολο να πάρεις το όργανο και να το πας από εδώ και από εκεί, έτσι.
1: Δεν πάει, πρέπει να... Κοιτάξτε, είναι μόνο στον Άγιο Γεώργιο, στην Καθολική Εκκλησία πάνω στην Άνω Σύρο, στον ένα από τους δύο λόφους της μαγευτικής Σύρου. Δεν είμαι Συριανός, αλλά νιώθω σαν το δεύτερο σπίτι μου εκεί. Και πρέπει λοιπόν αυτό το όργανο να το ακούσει εκεί, αφού συντηρηθεί πρώτα, διότι, ξέρεις τι γίνεται, είναι παλιό. Είναι το παλαιότερο εκκλησιαστικό όργανο στην Ελλάδα. Από το 1888 είναι αυτό το όργανο εκεί και χρειάζεται κάθε χρόνο μια καλή συντήρηση για να παίξει σωστά.
0: Αναρωτιέμαι ποιοι κάνουν αυτή τη συντήρηση. Τώρα μου βάζεις στο μυαλό τέτοιες σκέψεις. Ότι πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένος τεχνίτης.
1: Ακριβώς, έρχεται από την Ιταλία, γιατί είναι ιταλικό το όργανο αυτό. Έρχεται συνεργείο και τεχνικός εξειδικευμένος για αυτά τα συγκεκριμένα όργανα. Και πρόσεξε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Στην αρχή, όταν ξεκίνησε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, λέγαμε ότι επειδή είναι δύσκολο να παιχτεί, δεν είναι σαν του μεγάλου μουσικής που έχει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα ή τα εκκλησιαστικά όργανα του εξωτερικού, είναι δύσκολο να παιχτεί. Ποιος θα έρθει τώρα να παίξει? Όταν όμως αυτό μαθεύτηκε, έγινε χαμός από αιτήματα μεγάλων μουσικών στην Ευρώπη γενικότερα να έρθουν να παίξουν σε αυτό το παλιό όργανο. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι ιστορικό. Κατάλαβες, έχει μια ιστορία που κουβαλάει αυτό το όργανο πάνω του.
0: Άρα ποιοι λοιπόν θα παίξουν φέτος λοιπόν?
1: Κοίταξε, θα ξεκινήσουμε. Καταρχάς είναι, ως τώρα κάνουμε την εβδομάδα αυτή μετά το 15 Αύγουστο της Παναγίας. Έτσι λοιπόν, και τώρα θα ξεκινήσουμε στις 17 του μηνός και θα φτάσουμε στις 23, Δευτέρα με Κυριακή. Φέτος ειδικά δεν θα έχουμε τρεις εκδηλώσεις όπως είχαμε κάθε φορά, αλλά θα έχουμε πέντε, διότι θα είναι τρεις στον Άγιο Γεώργιο, μία στο Θέατρο Απόλλων, κάτω το θρηλυκό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης, αλλά και στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, για να συνδυάσουμε τους δεσμούς Ορθοδόξων και Καθολικών και Ορθοδόξων. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ξεκινάει με τον πολύ πολύ μεγάλο οργανίστα, ένας από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Ο Ολιβιέ Λατρί είναι Γάλλος, είναι οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων. Καταλαβαίνεις τώρα τι τιμή είναι αυτή για το Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου. Και θα έρθει λοιπόν αυτός ο οργανίστας να παίξει στον Άγιο Γεώργιο. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Αυτά τη Δευτέρα 17 του μηνός. Την επόμενη μέρα έχουμε στον Άγιο Νικόλαο στην Ερμόπολη, τον Καθεδρικό Ναό των Ορθόδοξων, και εκεί θα έχουμε τις χοροδίες της Καθολικής Ευαγγελίστριας και του Αγίου Νικολάου. Και επίσης έχουμε έργα για πιάνο, αερόφωνο, αρμόνιο, και έτσι έχουμε μια μουσική συνάντηση δύο θρησκευτικών παραδόσεων. Την Τετάρτη τώρα έχουμε έργα για εκκλησιαστικό όργανο και φωνή με νέους ανθρώπους. Έχουμε καταρχάς την διεθνή Ελληνίδα οργανίστα, την Ελένη Κεβεντσίδου. Έχουμε τη Βιβί Σικιώτη που είναι σοπράνο και τον νεαρό πιανίστα Σάβα Σουσαμίδη. αλλά αυτή τη συναυλία της Τετάρτης 19 του μηνός τη λέμε «Η Σύρος στη Λογοτεχνία». Θα μιλήσει η ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ, θα διαβάσει έργα που αναφέρονται στη Σύρο και θα μας πει για τον σημαντικό ρόλο της Σύρου στη λογοτεχνία και στη τέχνη γενικότερα. Παρασκευή έχουμε δύο Λουδοβίκους, τον Λουδοβίκο Βαν Μπετόβεν και τον Λουδοβίκο Σπινέλη, έτσι το λέμε αστειευόμενοι τέλος πάντων, γιατί έχουμε και έργα του Μπετόβεν αλλά και έργα του Σπινέλη, το οποίο είναι εντελώς άγνωστος σε πολύ κόσμο, και έχουμε και την κυρία Στέλλα Κουρμπανά από το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών, έναν εξαιρετικό Πολωνό πιανίστα, και αυτά θα γίνουν στο Θέατρο Απόλλων. Και τέλος την Κυριακή το φεστιβάλ κλείνει με τον διακεκριμένο διεθνή τσέχο οργανίστα Πέτερ Κόλαρτ στον Άγιο Γεώργιο, τώρα όλα αυτά για να έχουμε και το εκκλησιαστικό όργανο προφανώς, αλλά το δεύτερο μέρος είναι μια πολύ μεγάλη χοροδία. Δεν ξέρω αν την έχει δει κανείς, αλλά εμφανίζεται συχνά στη Σύρο. Είναι de France, η οποία είναι με νέα παιδιά και είναι καταπληκτικές φωνές. Τι να πω, είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους μας και για μας που είμαστε στη διοργάνωση. Θέλω να πω μόνο πως όλες οι συναυλίες αρχίζουν στις 8 και όλες έχουν ελεύθερη είσοδο. Δεν πληρώνει κανείς κανένα εισιτήριο για καμία από τις 5 συναυλίες.
0: Οπότε σας βάζουμε δύσκολα τώρα, γιατί με τη δική μας την επικοινωνία αυτοί που μας ακούνε θα μπουν στον πειρασμό να ταξιδέψουν μέχρι τη Σύρο και μπορεί να έχετε πρόβλημα. Ποιος θα πρωτομπεί μέσα, δεν ξέρω, δελτία προτεραιότητας θα δώσετε. Πώς θα το κάνετε?
1: Κοίταξε να σου πω, η συναυλία που αρχίζει στις 8 για παράδειγμα στον Άγιο Γεώργιο, είναι καλό να έρθει κανείς από τις 7, διότι περνάει από τον μεσαιωνικό οικισμό και με τη μία δουλειά απολαμβάνεις και την άλλη. Δηλαδή μαθαίνεις και υπάρχουν πολλοί εθελοντές που ξαναβγούν τους επισκέπτες. Άρα λοιπόν έρχεσαι στις 7, πίνεις το νεράκι σου, ανεβαίνεις στην εκκλησία, κάθεσαι, χαλαρώνεις με τη δροσιά, με τον κλιματισμό και ξεκινάει στην αυλία και έτσι εξασφαλίζεις κατά κάποιον τρόπο τη θέση σου. Ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα προκόπη στον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ. Είναι ο διακεκριμένος Έλληνας αρχιμουσικός, ο Στέφανος Τιαλής, που ήταν για πολλά χρόνια και διευθυντής κρατικής ορχήστρας Αθηνών. Η καριέρα του είναι στο εξωτερικό, σε όλη την Ευρώπη, με έδρα του τη Λειψία, αλλά αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο και τις γνώσεις του προφανώς για αυτό το φεστιβάλ και διαλέγει τα καλύτερα για να απολαύσουμε καλή μουσική. Και τέλος, είναι και μερικοί άνθρωποι που δεν φαίνονται, αυτούς που λέμε αφανείς ήρωες, Προκόπη. Είναι ο κύριος Χάρης Βεκρής, ο οποίος είναι η ψυχή του φεστιβάλ. Διοργανώνει τα πάντα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι λεπτομέρειες υπάρχουν από τους χορηγούς, από τη φιλοξενία και εγώ δεν ξέρω τι. Και είναι λοιπόν, χωρίς αυτόν νομίζω ότι δεν θα γινόταν το φεστιβάλ. Εκεί η αφεντιά μου κάνει τον πρόλογο κάθε φορά στις συναυλίες αυτές.
0: Πραγματικά πολυδιάστατο λοιπόν το πρόγραμμα, γιατί κάποιος που θα ακούσει για εκδηλώσεις γύρω από το εκκλησιαστικό όργανο πρέπει να αντιληφθεί ότι μιλάμε για κάτι που θα είναι ταξίδι στον κόσμο της μουσικής σε διαφορετικά είδη, με διαφορετικούς τρόπους, με κλασικούς και νέους εκπροσώπους της μουσικής, με μια χοροδία καταπληκτική όπως είπες, με τον Ολιβιέ Λατρί που είναι ο οργανίστας Παναγίας των Παρισίων. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να κάνει, να μας προκαλέσει και να μας προσκαλέσει αυτή η σειρά των εκδηλώσεων εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Και τι να πούμε, ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, να πούμε επίσης, διαβάζω εδώ και θα μου το επιβεβαιώσεις αν είναι έτσι, ότι θα υπάρχει και διαδικτυακή μετάδοση.
1: Ναι. Υπάρχουν και η σελίδα Anno Festival, με μια λέξη στα αγγλικά, annofestival.gr, και στο YouTube με τον ίδιο τρόπο μπαίνεις στο Anno Festival και παρακολουθείς τις συναυλίες διαδικτυακά για όσους δεν μπορούν να έρθουν κοντά μας.
0: Εντάξει, εμείς
1: και
0: λοιπόν
1: θα μας βλέπουν από όλο τον κόσμο.
0: Που δεν θα έχουμε τη δυνατότητα εκείνες οι μέρες να βρεθούμε στη Σύρο, ας βρούμε έναν τρόπο, καθόμαστε έστω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί κανείς να το κάνει, σε μια μεγάλη οθόνη μπροστά, και παίρνουμε λίγο από τη μαγεία, αυτοί που θα ζήσουν βέβαια πολύ πιο έντονα, αυτοί που θα βρεθούν στον Ναό του Αγίου Γεωργίου.
1: Ναι. Εγώ πρέπει να προτείνω και κάτι άλλο. Με το κινητό πια που έχει όλες αυτές τις δυνατότητες, σε μια παραλία, σε ένα παγκάκι ή σε μια καρεκλίτσα δίπλα στη θάλασσα, με τα πόδια μέσα στο νερό και να απολαμβάνει κανείς αυτή την πολύ ωραία μουσική.
0: Άλλη μια πολύ ωραία πρόταση λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ είπαμε, πολύ.
0: Ξεκινάει 17 Αυγούστου, έτσι. Να το συνδέσουμε και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια χαρά.
1: Γεια και χαρά. Γεια.

Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα γίνονται στην Αθήνα φέτος το καλοκαίρι, καθώς ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων έχει πραγματικά μεταμορφώσει έως τις 20 Ιουλίου 50 σημεία.

0: μας και που παρακολουθούμε ότι δεν σταματά να κινείται, να κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα, να μας εκπλήσει πολλές φορές ευχάριστα, γιατί δεν λέει όχι στις προκλήσεις, στις καλλιτεχνικές, και μέχρι τώρα έχει δικαιωθεί, θα έλεγα. Καλή σου μέρα, Ίντρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία μας και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τηρήσετε σε ό,τι τρέλα κάνω.
0: Θα μας πεις και για τις άλλες τρέλες εντός εισαγωγικών. Να ξεκινήσουμε όμως από την Κυριακή στις 8.30 ώρα.
1: Την Κυριακή λοιπόν έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο live στην Πλατεία Σωμάτων, έτσι εκεί καλοκαιρινό, ανοιχτό στον κόσμο, να νοσταλγήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε σίγουρα, και σας περιμένουμε όλους με πολύ χαρά. Να δροσιστούμε ή έστω να προσποιηθούμε ότι δροσιζόμαστε.
0: Εντάξει, ελπίζω ο καιρός να συνεχίσει να μας φέρεται με καλό τρόπο, όπως έχει συμβεί κατά κύριο λόγο μέχρι τώρα τουλάχιστον στην Αθήνα. Εντάξει, είναι από τα πιο δροσερά καλοκαίρια. Δεν ξέρω πώς το αισθάνεσαι εσύ.
1: Ισχύει. Έχω εκπλαγεί πολύ ευχάριστα. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι και να μην έχει δροσιά, θα πιστεύουμε εμείς.
0: Και την Κυριακή. Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Διαβάζω εδώ ότι εκτός των άλλων θα ακούσουμε και διασκευές από Λοΐζο. Αλλά και άλλους καλλιτέχνες.
1: Και άλλους καλλιτέχνες που έχω αγαπήσει, έχω ζηλέψει με την καλή έννοια πάντα. Τραγούδια που αγαπώ από μικρή μέχρι σήμερα, νομίζω θα είναι έτσι ένα, θα έχει ενδιαφέρον αυτό το live.
0: Ξεκινάτε 8.30 ώρα, θα μας πεις και ποιοι άλλοι θα είναι μαζί σου.
1: Μαζί μου θα είναι η φοβερή μου μπάντα, τα αγόρια που αγαπώ και αποθεώνω και χαίρομαι πάρα πολύ όταν μοιραζόμαστε τη σκηνή. Είναι ο Δημήτρης Σωσίδας στην κιθάρα, ο Μάρκο Γκρινόβερ στον μπάσο, ο Γιώργος Οπουρέλης στα πλήκτρα και ο Γιώργος Οπουλιάς στα τύμπανα. Η διεθνική μου μπάντα, όπως μου αρέσει να τους λέω.
0: Πολύ ωραία. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτό που θα γίνει την Κυριακή είναι ένα διάλειμμα μέσα στα πολλά και διαφορετικά πράγματα που κάνεις. Και θέλω να μου πεις τι άλλο περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, τι άλλο δουλεύεις αυτή την περίοδο.
1: Αυτή την περίοδο είμαι σε περιοδία. Αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα βρίσκομαι στο Βόλο και πάω γιατρικά, γιατί είμαι σε περιοδία με τις εκκλησιάζουσες, σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη. Και τώρα θα επιστρέψω για λίγες μέρες στην Αθήνα. Θα κάνω και αυτό το live. Έχουμε κάποιες παραστάσεις την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα. Θα είμαστε στο Θεάκιο, στο Θέατρο Πέτρα, στο Θέατρο Βράχων, στην Ηλιούπολη. Όπου μπορείτε να μας πετύχετε, σας περιμένουμε να μας απολαύσετε.
0: Άρα λοιπόν παραστάσεις και στην Αττική. Άρα μπορούμε να σε δούμε. Πολύ ωραία. Με τις
1: εκκλησιάζουσες. Ακριβώς. Τις επόμενες 10 μέρες θα είμαστε στην Αττική. Και μετά θα συνεχίσουμε να οργώνουμε την Ελλάδα. Και από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Έχουμε και άλλα πολλά και διάφορα που ετοιμαζόμαστε για την επόμενη σεζόν.
0: Μουσικά ή θεατρικά περισσότερο?
1: Και θεατρικά και μουσικά. Το θεατρικό έχει ήδη ανακοινωθεί από Δεκέμβρη. Θα είμαι στο Εθνικό Θέατρο, στο Πολύ Κακό για τον Τύπο, στη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου. Και ετοιμάζω και κάποιες εμφανίσεις για τη χειμερινή σεζόν, τις οποίες θα ανακοινώσω πολύ σύντομα. Δεν είναι ακόμα κάτι ανακοινώσιμο.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Οπότε τα λέμε την Κυριακή το βράδυ στη Πλατεία Σωμάτων. Και όταν θα έχουμε άλλα πράγματα να ανακοινώσουμε, να τα ξαναπούμε.
1: Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε την Κυριακή με μεγάλη χαρά.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και καλό ταξίδι από Βόλο προς Αθήνα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Τις επόμενες
0: ώρες. Καλή σου μέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: 10 λεπτά πριν τις 12 και κοιτάζοντας στο διαδίκτυο είδα και μια πολύ ωραία αφίσα για την παράσταση «Το νόημα της ζωής», που είναι κάτι έτσι, πώς να το πω, υβριδικό, δεν ξέρω αν μπορώ να το χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι, γιατί ουσιαστικά είναι μια κωμωδία η οποία μας βάζει σε μια διαδικασία εσωτερικής έτσι αναζήτησης, ενδοσκόπησης, καθώς μαζί με τους συντελεστές που έχουμε μαζί μας, μία εκ των οποίων την ηθοποιώ, τη φίλη μας την Ασπασία την Κοκώση, είναι και ο ψυχολόγος ο Διονύσης Μπουγάς. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Προκόπη, πώς είσαστε?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά, είμαστε τώρα στον δρόμο.
0: Πού σε βρίσκω?
1: Από Φάρσαλα φεύγουμε και πάμε Κιλκής.
0: Κιλκής, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα ταξιδεύετε σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, κάνουμε περιοδία. Κάνουμε περιοδία καλοκαιρινή και καλώς εγώ των πραγμάτων θα συνεχίσουμε και στην Αθήνα το χειμώνα. Λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς που είπες. Βασικά είναι και λίγο διεισδυτική η κωμωδία μας, γιατί έχει να κάνει με όλη τη ζωή η οποία περνάει μπροστά από τα μάτια σου, από τότε που αρχίζει και θυμάσαι τον εαυτό σου, δηλαδή από τα 4 χρόνια και έπειτα, μέχρι και όποιοι είναι τυχεροί φτάσουν στα βαθιά γεράματα, που ουσιαστικά είναι στιγμιότυπα της ζωής που όλοι μας τα ζούμε, γιατί είμαστε και μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία η οποία έχει κάποια standards, κακά τα ψέματα. Και όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν βλέπεις όλη σου τη ζωή να ξετυλίσσεται μπροστά στα μάτια σου, καταλήγεις σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Το οποίο αυτό το συμπέρασμα δεν θέλω να το προδώσω από το τηλέφωνο, αλλά είναι όμως ένα πράγμα το οποίο φέρνει σε μια στιγμή ματαιότητας, ή σε κάνει να αφυπνιστείς και να αρχίζεις να σκέφτεσαι τη ζωή σου αλλιώς, ή μπορεί ας πούμε κάποιος ο οποίος έχει αδιέξοδο εκείνη την ώρα ψυχολογικό να είναι μια λύση στο πρόβλημά του. Αυτό προέρχεται από κάποια σεμινάρια δηλαδή ο άνθρωπος που το έχει γράψει είναι ο Διονύσης Μπουγάς,
0: ναι. Που φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη που σε διακόπτω, για μένα πολύ σημαντικό ότι έχουμε επιτέλους μια παράσταση που μιλάει για πράγματα που αφορούν τα σώψυχά μας από έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί και έχει βιώματα ως ψυχολόγος, άρα νομίζω ότι...
1: Αυτό το έργο έχει προκύψει από ένα βιωματικό σεμινάριο τριήμερο, το οποίο εγώ το έχω παρακολουθήσει, για να καταλάβετε, πριν από 9 χρόνια. Είναι ουσιαστικά δραματοποιημένο ένα κεφάλαιο από τα 30 κεφάλαια του βιβλίου, από το νόημα, από το «Αυτό είναι», που το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις K-Books. Ο Διονύσης έχει κάνει πάρα πολλά διδακτορικά και life coaching στην Αμερική, εκ των οποίων έγραψε αυτό το βιβλίο. Έχει να κάνει πάρα πολύ ουσιαστικά με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή καθημερινά.
0: Είναι ο Σταύρος ο Νικολαίδης, ναι, σε ακούω. Ο Σταύρος ο Νικολαίδης μαζί σου, που έχει κάνει και τη σκηνοθεσία.
1: Είμαστε, ο Σταύρος σκηνοθετεί, κάνει και την παραγωγή. Το τρέχουμε τώρα σε όλη την Ελλάδα καλοκαίρι. Έχουμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση. Δηλαδή, χθες ο κόσμος έκλαιγε στα Φάρσαλα. Άλλοι από χαρά, άλλοι από συγκίνηση. Υπάρχει διαδραστικό πάνω στη σκηνή, όπου ρωτάμε το κοινό διάφορα πράγματα και συμμετέχει. Και καθ' όλη τη διάρκεια, εμείς συνέχεια τους τσιγκλάμε. Είναι κωμικό, μέχρι που σε κάποια φάση δεν είναι. Αλλά εντάξει, στη ζωή υπάρχουν όλα.
0: Τώρα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μπορούσε και ο Διονύσης Μπουγάς να ήταν μαζί σας σε αυτή την περιοδία και να κάνετε συζήτηση με το κοινό μετά.
1: Ο Διονύσης ξεκίνησε αυτό το έργο. Ναι. Το ξεκίνησε παίζοντάς το μαζί με μια άλλη ψυχολόγο, τη Βάσο την Τζιρίμπα. Δεν το παίζαν ηθοποιοί αυτό το έργο, το παίζαν ψυχολόγοι. Ουσιαστικά ήταν λίγο πιο πολύ διαλλακτικό και ήταν πιο πολύ έτσι ψυχολογικής φύσεως, σαν ας πούμε σεμινάριο. εμείς το πήραμε και το κάνουμε πιο θεατρικό. Αλλά ο Διονύσης αυτό, ο Διονύσης το ξεκίνησε να το παίζει. Ναι. Το απομηχανείς, το οποίο κάνω σε εγώ το πράγμα, θα πάμε και εμείς του χρόνου. Αλλά τώρα έχει γίνει πιο θεατρικό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν με τις ευλογίες του Διονύση Μπουγά, έτσι, παίρνετε το έργο και το κάνετε λίγο πιο θεατρικό.
1: Πιο θεατρικό, ακριβώς.
0: Με στοιχεία stand-up comedy και με διάδραση με το κοινό.
1: Διάδραση με το κοινό είχε και ο Διονύσης, αλλά σε άλλη φύση. Επίσης έχει βγει και το Νόημα Ζωής 2, το οποίο θα αρχίσει να παίζεται στην Αθήνα. Τώρα γράφεται το Νόημα Ζωής 3. Το Νόημα της Ζωής το 1, που προεκύπτει από τη βιωματική προπόνηση, παίζεται και στη Νέα Υόρκη από άλλους ηθοποιούς, και στη Θεσσαλονίκη από άλλους ηθοποιούς, και σε γενικές γραμμές σκίζει.
0: Σκίζει. Είμαι σίγουρος ότι σκίζεται, λοιπόν. Είμαι σίγουρος ότι σκίζεται. Στην Αθήνα επιστρέφεται κάποια στιγμή, Αύγουστο, Σεπτέμβρη.
1: Ναι, Σεπτέμβρη θα έχουμε παραστάσεις στην Αθήνα, θα έχουμε Γλυφάδα, Νέα Φιλαδέλφια, θα έχουμε αρκετές. Από Σεπτέμβρη. Δηλαδή θα είμαστε στο φεστιβάλ του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να σας δούμε λοιπόν και από κοντά να το απολαύσουμε. Και
1: πολύ.
0: Να ψυχαναλυθούμε λίγο έτσι όσο είναι.
1: Έτσι, ναι, ναι. Να ψυχαναλυθούμε και μετά να ζήσουμε τη ζωή μας τώρα.
0: Αυτό. Seize the day, πώς το έλεγε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία, έτσι. Άδραξε τη μέρα, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Άδραξε τη μέρα, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Φιλάκια πολλά.
0: Καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε τα τελευταία μας 3 λεπτά και θα τα αφιερώσουμε στον Τάσο Αντωνίνη και στην αθλητική επικαιρότητα. Χθες απογοητευθήκαμε από τον πρώτο πρωινή τελικό, εγώ τουλάχιστον.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, Τάσο Αντωνίνη, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τι άποψη έχει, γιατί το Μαρόκο ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. Άτολμο, άνευρο, χωρίς ρίσκο καθόλου, χωρίς κανένα κίνητρο φαινότανε.
2: Χωρίς σχέδιο.
0: Παραδομένο στη μοίρα του. Έτσι.
2: Ναι, σε μια Γαλλία του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ που κάνουν τα κουμάντα τους όταν παίζουν με αντίπαλο στο Μουντιάλ.
0: Εντάξει, λέμε ακόμα και τώρα ποιος θα τους σταματήσει τη Γαλλία. Περιμένουμε. Στην επόμενη φάση, ίσως. Ναι. Στον ημιτελικό, για να δούμε.
2: Στην επόμενη φάση, πιθανότατα να αντιμετωπίσει έναν εκ των δύο, Ισπανία και Βέλγιο. Οπότε θα περιμένουμε το βράδυ στις 10. Να δούμε την εξέλιξη αυτής της συνάντησης και όποιος κερδίσει θα αντιμετωπίσει τους πετινούς. Πάντως η κατάσταση του Εμπαπέ, γιατί χθες τραυματίστηκε στο πόδι, δεν εμπνέει ανησυχία και μάλιστα παίζει κανονικά, όπως λένε οι πληροφορίες, στον ημιτελικό. Τώρα από εκεί και πέρα όντως έχεις δίκιο, Προκόπη, ήταν ένας αγώνας που θα τον λέγαμε σούπα.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Παρότι ήταν βραδινό, ήταν μια καλή σούπα.
0: Μάλιστα. Και τώρα κατά τα άλλα τα μεταγραφικά μας απασχολούν.
2: Τα μεταγραφικά. Επίσης έχουμε σήμερα, μην ξεχνάμε, έχουμε και Diamond Link με τη συμμετοχή του στο πριγκιπάτο του Μίλτου Ντεντόγλου και την Ελίνα Τζέγκο στον αγωνισμό.
0: Καλή επιτυχία, να τους πούμε.
2: Καλή επιτυχία και θα δούμε το βράδυ τις προσπάθειες τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα τα μεταγραφικά, ως το καλοκαίρι του 29 θα φοράει τη φανέλα της ΣΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς, που συμφώνησε προφορικά για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του, έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ καθαρές αιτήσεις απολαβές και buy out 20 εκατομμυρίων, όσα βγάζουμε και εμείς εδώ.
0: Λοιπόν. Περίπου, θα βγάζει 10 ζωές, ναι.
2: Πρόταση που αγγίζει τα 18 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ κατέθεσε στον Ολυμπιακό η Kansas City, με τη μετακόμιση του 24χρονου Βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού στα MLS, να θεωρείται πλέον πολύ πιθανή. Τώρα, υπάρχει ένα δημοσίευμα από τη Sun. Η Arsenal είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge, προσφέροντας μάλιστα 41 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το βλέπω εδώ, είναι πρωτοσέλιδο στο Earth Sports και αν και εφόσον γίνει τελικά η μεταγραφή, θα είναι πραγματική βόμβα, τουλάχιστον για μας, έτσι, στους Έλληνες.
2: Και ακριβότατη, έτσι. Δηλαδή, ένα ποσό το οποίο είναι πολύ ψηλά. Επίσης, υπάρχει αλλαγή δεδομένων για την υπόθεση Μπεν Κρίστιανσεν, φαίνεται θα καταλήξει ο Παναθηναϊκό, γιατί η Λέστερ το συζητάει να τον δώσει δανεικό με οψιόν αγοράς. 24 χρονών είναι ο Μπεντ Κρίστιανσεν, αριστερός αμυντικός και όπως καταλαβαίνεις πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ωραία.
2: Ο ΠΑΟΚ φέρεται επίσης να εκδήλωσε ενδιαφέρον για το στόπερ της Τέλτα Κάρλος Ντομίνγκες, ενώ φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Ταχαλή από τη Μάλμε.
0: Πολύ ωραία. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ραντεβού
0: το βράδυ στις 10 στην ΕΡΤ 2 Sport.
2: Για να δούμε αν είναι.
0: Ελπίζοντας ότι απόψε το βράδυ θα δούμε ποδόσφαιρο, έτσι.
2: Με Λαμίν Γιαμάλ και λοιπά.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρυθμίση των ήχων. Τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Είναι εδώ η Νάσια Μπουλούκου για το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Τα λέμε από εβδομάδα την Τρίτη. Είπαμε ραδιοφωνικό ραντεβού με την εκπομπή στο χωριό. Γεια χαρά.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, που σήμερα μας ακούτε από το Βόλο σε όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή «Ομορφιά της τέχνης και του λόγου» μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός και ο σύλλογος των φίλων μουσικής Βόλου έχει διαλέξει τα πολύ όμορφα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό, αφού πρωταγωνίστρια της εκπομπής μας σήμερα θα είναι η Θεσσαλονίκη. Μαζί μας λοιπόν εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Βασίλης Ιορδανίδης, συνεργάτης του σταθμού. Καλώς όρισες, Βασίλη.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Και ο γραμματέας, ο Γιώργος ο Μακρύς. Καλώς όρισες, Γιώργο, επίσης συνεργάτης. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη ραδιοφωνική συνέβρεση.
1: Εμείς.
0: Και βέβαια εκλεκτός καλεσμένος της εκπομπής σήμερα, ο Θωμάς Κορβίνης, ο οποίος, Βασίλη, νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
1: Ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα πλέον του Βόλου. Είναι δικό μας πλέον ο Θωμάς Κορβίνης, εδώ έχει πολιτογραφηθεί.
0: Πλατανιδιώτης.
1: Πλατανιδιώτης, ναι.
0: Έτσι, πλατανιδιώτης.
1: Και από τα πιο αγαπητά πρόσωπα που έχει ο Βόλος.
0: Αφορμή λοιπόν για αυτή την εκπομπή σήμερα, καλωσορίσατε, κύριε Κορβίνη.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Καλημερίζω όλους τους φίλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε ζωντανά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου.
2: Γιατί
0: είναι πολύ σημαντικές οι εκδηλώσεις που κάνετε. Έχετε κάνει τα Πλατανίδια, μια κυψέλη πολιτισμού. Κάθε καλοκαίρι, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να το περνάμε μαζί σας, να περνάμε μια περίοδο από αυτό το καλοκαίρι μαζί σας. Εάν δεν γίνει, δεν κάνει κάτι ο Θωμάς ο Κορβίνης στα Πλατανίδια, δεν είναι καλοκαίρι πολιτιστικό, βρε παιδιά, έτσι δεν είναι?
2: Ευχαριστούμε.
0: Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, φέτος εσείς φτάσαμε στη 16η εκδήλωση που πραγματοποιείται και φέτος θα αναδειχθεί η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στην εποχή μας. Αύριο το βράδυ στις 9 στο πολύ όμορφο κτήμα σας εκεί σε αυτόν τον υπέροχο χώρο θα έχουμε λοιπόν μία ακόμη λογοτεχνική συνάντηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και από ό,τι βλέπω εδώ οι συντελεστές που θα παρευρεθούν είναι επίσης σημαντικοί. Βλέπω Ανδρέας Καρακώτας, Νίκος Παρθένης, Θωμάς Κορβίνης βέβαια, ο Οικοδεσπότης.
2: Είναι και ο Κώστας Πρατζινάκης, ο τραγουδιστής που έρχεται από τη Σκόπελο, ειδικά γι' αυτό.
0: Και ο Κώστας Πρατζινάκης.
2: Τα παιδιά αυτά έρχονται, ο Καρακώτας και ο Πρατζινάκης που είναι Θεσσαλονικοί και με συγκινεί πάρα πολύ για δύο λόγους. Ο ένας είναι προσωπικός, η σχέση δηλαδή που έχω και με τους δύο συνεργάτες και ως φίλος. Έρχονται λοιπόν, σκεφτείτε ότι ο Καρακώτας έχει το μνημόσυνο του αδερφού την άλλη μέρα, έρχεται για μένα και για τη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο. Και θα φύγει νύχτα, θα επιστρέψει. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το να στηρίζεις και για την πόλη τους. Δηλαδή το ένα είναι το προσωπικό και το άλλο είναι μια τιμή για την πόλη. Δυστυχώς οι ίδιες οι πολιτείες μας, όσων ανθρώπων έχουν πνευματική ενασχόληση και προσπαθούν να στηρίξουν ένα υπόλοιμα πολιτισμού, γιατί διαρκώς ο πολιτισμός μας πανελλήνιος φθήνει σε όλα τα μέτωπα.
0: Είναι το φτωχό παιδί, έχετε δίκιο.
2: Φθήνει, μα είναι, φταίνε όλοι. Πολιτεία, νόμοι, αγραμματοσύνη του κόσμου, αδιαφορία. Ο πολιτισμός στην Ελλάδα χρόνια τώρα, από τότε μάλλον που φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος το 1930-35, διασώζεται χάρη δοχικωτών. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι μονομάχοι, είτε είναι πλούσιοι ευεργέτες, που εκεί μπορεί να γίνεται και για άλλους λόγους σκοπιμότητας, δεν με αφορά τόσο, αλλά και εκεί συμβαίνει. Είτε είναι φτωχαδάκια, συλλέκτες ή μερακλείδες με μια δουλειά, με τομείς ολόκληρους. Δείτε τι έκανε ο Κουνάδης, ας πούμε, το ρεμπέτικο αρχείο. Έπρεπε να είναι μια δουλειά του κράτους, δρομολογημένη από χρόνια, χρηματοδοτημένη επαρκέστατα. Και το κάνει ένα συλλέκτης και άλλοι εμείς που είμαστε.
0: Τα είπατε όμως όλα. Είναι μερακλείδες, δηλαδή επαφίονται όλα, ναι, στο μεράκι κάποιων ανθρώπων. Έτσι.
2: Έχουν σβήσει άνθρωποι ξεπνόησαν δηλαδή πάνω στην υπηρετώντας το όνειρό τους αυτό, το οποίο είναι για κοινό όφελος όμως. Δεν είναι θέμα επίδειξης. Το να κάθεις να ξοδεύεις ή να ξεκινήσεις, και χρειάζεται βέβαια καμιά φορά και μια πρωτοβουλία προσωπική. Εγώ όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη στο σχολείο, στην Τουρκία για να γίνει μια διάλεξη ή μια συναυλία πρέπει να σταλεί στην Άγκυρα το αίτημα με το περιεχόμενο μεταφρασμένο, να εγκριθεί μετά από ένα χρόνο θα απαντήσουν, και εμείς τα κάναμε απέναντι από το Ζάπιο Παρθενογείο στην καρδιά της πόλης, ξεκινώντας αλληλογραφώντας με τον Ελίτη, εγώ τον Αείμνηστο, με τρομερή συγκίνηση, και ξεκινάω και κάνω το άξιο νησιστή εν έτη 1989. Είχε να γίνει χρόνια κάτι, το τολμήσαμε και από εκεί πέρα πήραμε μπρος. Θέλω να πω, είναι η πρωτοβουλία, είναι το θάρρος, είναι η στήριξη, να έχεις κάποιους να στηρίξουν το πράγμα όσο γίνεται. Αν όμως πεις βαριέμαι, κολώνω, φοβάμαι, μήπως είναι παράνομο, δεν θα κάνεις τίποτα.
0: Πάντως εδώ μια... θέλει και θάρρος και θέλει και στήριξη, όπως λέτε, και εδώ έχετε τη στήριξη του Συλλόγου Φίλου Μουσικής του Βόλου.
2: Φέτος με τα παιδιά
1: της περιφέρειας και της περιφέρειας Θεσσαλίας.
0: Και της περιφέρειας Θεσσαλίας, αυτό θα έλεγα. Και
2: βέβαια,
0: μπράβο.
2: Η εισήγηση είναι τη συνδρομή του Συλλόγου Φίλων Μουσικής.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν να ακούσουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και να μάθουμε.
2: Θα έχουμε εισηγήσεις, αυτό πρέπει να το πω.
0: Ναι, εγώ θα σας αφήσω στα χέρια και στις φωνές του Βασίλη του Ιορδανίδη και του Γιώργου του Μακρύ, γιατί είναι άρτια εκπαιδευμένοι, είναι φοβεροί. Σε λίγο θα αρχίσουν να διδάσκουν και σε εμάς. Θα θυμίσω ότι οι συχνότητες έχουν πείρα, είναι εξαιρετική, είναι τιμή για το σταθμό
2: και
0: μας.
2: Και πολύ γλυκές φωνές.
0: Που ακριβώς. και πολύ ενημερωμένοι στα θέματα αυτά, να τα λέμε και αυτά. Θα θυμίσω απλά τις συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Είναι 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Μας ακούτε φυσικά μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας και σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή και δημιουργική ακρόαση. Πάμε να σας υποδεχθούμε με ένα τραγούδι.

κοριτσάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια.

0: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη μου, ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια Θωμά και Θεσσαλονίκη, στην πρώτη εκτέλεση με τον Στέλιο Καρατζίδη. Να πάω ένα βήμα πίσω να κάνω ένα σχόλιο για τον Αντρέα τον Καρακώτα. Αντρέας Καρακώτας, ο οποίος υπήρξε ο τελευταίος ερμηνευτής του Μάνου Χατζηδάκη στα τραγούδια της Αμαρτίας του Χριστιανόπουλου, και ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που έζησε μαζί με τον Μάνο, δηλαδή έζησε, τον φρόντισε.
1: Καλλιτεχνικά εννοείς.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ Θωμά με αφορμή τη 16η συνάντηση. Όμως πάμε πίσω ένα βήμα. Εδώ στο Βόλο φτάνεις το 2005.
1: Ναι.
0: Τι σε οδήγησε εδώ Θωμά? Τι σε οδήγησε?
1: Με οδήγησε εδώ. Δεν ήθελα να είμαι κοντά στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα να είμαι ένας ακόμη από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης που επικίζουν τη Χαλκιδική. Ήθελα πάντα να φεύγω από την πόλη. Είμαι άνθρωπος των εξοχών. Δεν είμαι άνθρωπος των πόλεων. Εκτός αν είναι μια πόλη σαν την πόλη που με σφραγίζει και ζω νοερά ή πραγματικά μαζί της Κωνσταντινούπολη, η οποία παρόλο που είναι κατ' άλλους 20, κατ' άλλους 25, κατ' άλλους 30 εκατομμύρια, έχει αυτό που έχει η πόλη, που για μένα δεν το έχει. Και για πολλούς λόγους συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, δεν είναι κάτι που του συζητήσω.
0: Γι' αυτό και
1: το
0: ονομάζουμε πόλη.
1: Είναι η πόλη και είναι και οι εξοχές. Είναι η θάλασσα. Ναι. Είναι ένα άλλο πράγμα.
0: 8 χρόνια πότε, Θωμά?
1: Από όσο έζησα.
0: Έζησε 8 χρόνια. Από...
1: Έζησα από το 1987 μέχρι το 1996.
0: Πολύ ωραία. Δίδαξες εκεί.
1: Δίδαξα στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο και στο Κεντρικό.
0: Πολύ ωραία.
2: Και το 2005 ήρθες πλέον στο Βόλο, στα Πλατανίδια.
1: Ήρθα στα Πλατανίδια και ακόμη δεν δουλεύα στα σχολεία. Πηγαίνω, ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Και σιγά σιγά η φύση
2: και ξεκίνησε
1: με απορρόφησε.
2: Ναι, και ξεκίνησε τις συναντήσεις αυτές της λογοτεχνίας.
1: Ξεκίνησαν
2: εδώ και 15 χρόνια, και φέτος είμαστε στο 16ο.
1: 8 χρόνια ουσιαστικά. Είναι με ένα κενό 2 χρόνων την περίοδο του COVID.
2: Ήταν το COVID.
1: Αυτή είναι η 16η. Ναι. Τα θέματα ήταν διαφορετικά κάθε χρόνο.
2: Μπράβο. Ναι, για πες λίγο.
1: Ορισμένα λίγο από αυτά δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα.
2: Ναι,
1: συνεργάστηκα κάποιες φορές με το Μουσείο Βόλου και άλλες φορές με το Μουσείο Ελιάς και Ελλαδιού, που είναι άλλο, δε, άλλο. Και είχαν βοηθήσει οι άνθρωποι τότε. Ήταν ο Μαμίνης ο Κουτής, ο Γιάννης Γέγλη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι βοηθήσανε. Και ο Κώστας Ομαράκος. Τότε είχα μια στήριξη, μια ενίσχυση. Όταν ξέρεις ότι καμιά φορά, αν δεν απελπιστείς. Δεν είμαι άνθρωπος που απελπίζεται, στηρίζομαι και στον εαυτό μου. Ας πούμε χωρίς μικρόφωνα, χωρίς που κάναμε 2 χρόνια. Είναι προσπάθειες, όχι για άλλο λόγο, γιατί προσωπικά δεν έχω καμιά ανάγκη ούτε από φιγούρα, ούτε από καταξίωση, ούτε από προβολή, ούτε από καριέρα. Αν ήμουν καριερίστας θα έκανα άλλες δουλειές και πολύ πιο νωρίς. Αλλά το κάνω όπως και άλλα πράγματα που κάνω στη Θεσσαλονίκη, που σε διάφορους χώρους που κάνουμε εκδηλώσεις με συνεργάτες. Για να δώσω μια άλλη νότα στον κόσμο, έναν τόνο της αυθεντικότητας του πολιτισμού μέσα από ένα θέμα που δεν σχετίζεται, ας πούμε, με την εμπορευματοποίηση η οποία έχει επικυριαρχήσει όχι μόνο στον κόσμο του πολιτισμού που τον αποστρέφονται και τον περιορίζουν, αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Πάμε να αγοράσουμε ένα προϊόν δηλαδή και δεν εξετάζουμε τίποτε, ούτε καν την ποιότητα. Σου γεμίζει το μάτι. Ναι, είναι σαν...
2: Έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα δυστυχώς.
0: Φέτος λοιπόν, Θωμά, η εκδήλωση αφορά τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στην εποχή μας.
1: Ναι,
0: αυτό
1: λέμε...
0: είναι ένα ερωτηματικό για μένα.
1: Κοίταξε, είναι από το χθες στο σήμερα. Ναι. Η εποχή μας δεν είναι ο 26ος χρόνος, το 1 τέταρτο του αιώνα που έχουμε διανύσει του 21ου.
0: Βέβαια.
1: Η εποχή μας είναι και ο προηγούμενος.
0: Βέβαια.
1: Όχι επειδή είχαμε γεννηθεί εμείς τότε, αλλά επειδή τα πράγματα έχουν μια συνέχεια. Και εξάλλου δεν μπορείς να αποφανθείς παρά κάπως πρόχειρα, θα έλεγα, και με επιφύλαξη για την πρόσφατη παραγωγή και κίνηση που υπάρχει σε έναν τομέα, σε όποιο, την τραγούδι, την θέατρο. Πρέπει να περάσει λίγος χρόνος για να γίνει ο απολογισμός. Έτσι είναι.
0: Τι
1: γι' αυτό λοιπόν, όταν λέμε η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης σήμερα, συμπεριλαμβάνουμε και το δεύτερο μισό τουλάχιστον, το μεταπολεμική περίοδο δηλαδή του περασμένου αιώνα. Γιατί τότε διαμορφώνεται το λογοτεχνικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι μοναδικό. Δεν έχουμε περιπτώσεις τέτοιες σε άλλο χώρο στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη έχει τέτοιες ιδιομορφίες ως ιστορία, ως πολιτεία, στη σκιά του Αγίου Όρους από τη μια, η μεγαλύτερη πόλη των Βαλκανίων και μάλιστα το μεγαλύτερο λιμάνι και το μοναδικό λιμάνι που απολύγει όλη η Βαλκανική Χερσόνησο, γι' αυτό είναι και περιζήτητη. Την λέει περιπόθητη πόλη ο Νεχαμιά, ένας Εβραίος Σεφαραδίτης, Θεσσαλονικιός ιστορικός.
0: Τεράστια κοινότητα Σεφαραδιτών.
1: Περιπόθητη πόλη την διεκδικούσαν τότε. Και έχει ένα background διεθνικό που δεν το είχε καμία άλλη πολιτεία στην Ελλάδα. Το είχε η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Μασαλία λίγο. Δεν συζητάμε. Αυτό το στοιχείο λοιπόν της πολυεθνικότητας του 19ου 20ου αιώνα. Το γεγονός ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης που κατεστράφησαν και απεβίωσαν με βάναυσο τρόπο από τον χιτλερισμό μετά από γκρόμ και την αποστολή τους στα κρεματόρια. Το γεγονός ότι ήταν μια πόλη όπου έχει έντονο μουσουλμανικό χαρακτήρα σε εκπληκτικά μνημεία. Τώρα φτιάξανε τον Μπέι Χαμάμ που είναι το ωραιότερο χαμάμ που έχουμε δει ποτέ σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρόλο που λίγο η πολιτεία, λίγο η θρησκοληψία και λίγο η βλακεία, δηλαδή το ότι αφήνουμε τα κτίρια στο έλεος του καιρού, είχαμε και το μεγαλύτερο μοναστήρι δερβισών στη Θεσσαλονίκη. Το μεβλεβήχανε. Δεν το έκαψε φωτιά. Ούτε ο φανατισμός των δεσποτάδων, ούτε η εθνικιστική βλακεία. Αφέθηκε στο έλεος του καιρού. Και όταν ήρθαν οι πρώτες πρόσφυγες, προτού να γίνει η ανταλλαγή του 23, ο καθένας που ερχόταν, πρόσφυγες από τη Βουλγαρία κτλ., Έλληνες δηλαδή, και άλλοι, γι' αυτό ότι είχαμε και Ρουμάνους, πέρανε ο καθένας από ένα μάρμαρο, το κότσαρε μαζί με χώματα και με τούβλα και καταστάθηκε. Αυτή η ακιδεία, η αφροντισιά δηλαδή, πολιτείας, λαού, αγναματοσύνης, ασκετοσύνης, οδηγήσανε στις πολιτείες τις ιστορικές, σαν τη Θεσσαλονίκη, που είναι μοναδικό άστι διαρχίας 3.000 χρόνων στο Πανελλήνιο, δεν είναι η Αθήνα, έχει μεγάλα διαλύματα. Η Αθήνα είναι το αρχαίο κάλος, κενό
2: το χωριό μετά.
1: Και δειγματολόγιο της ελληνικής επαρχίας σε όλο το μεγαλείο, στα 5 εκατομμύρια.
2: Να επανέλθουμε μισό λεπτό στην αυριανή εκδήλωση. Είπε κάποια ονόματα, είπε τον Νίκο τον Παρθένη.
1: Ο Νίκος είναι συμφοιτητής μου και συμμαθητής μου.
2: Πες μας λίγο για τους τραγουδιστές, αλλά και για τους συγγραφείς, τους ανθρώπους λογοτέχνες που θα μιλήσουν.
1: Η ορχήστρα έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά. Ο Ηλίας Κρομίδας είναι στο ακορντεόν, Δημήτρης στη χάλα κιθάρα και ένας πολύ ωραίος μουσικής, ο Τριαντάφυλλος Χαλκιάς, που παίζει στο Λαϊκό Κέντρο Πριγκιπέσσα, ένα από τα τελευταία ρεμπετάδικα της Θεσσαλονίκης. Και οι τραγουδιστές θα έχουμε και εκπλήξεις στο τέλος. Θα είναι τα παιδιά της ορχήστρας, ο Καρκότας, ο Κώστας Πρατσινάκης, σημαντικός επίσης τραγουδιστής καλλιτέχνης. Εγώ θα τραγουδήσω. Ορίσια δεν έχουμε. Και θα κατεβούν από κάτω καμία αντίσταση. Θα βρούμε
2: οριεντά
1: τις μικρές ώρες. Κοιτάξτε τώρα, επειδή ο κατάλογος των εισηγητών, ο κατάλογος των εισηγητών, είπαμε για τον ο Νίκος θα είναι και ως καλλιτέχνης, δεν ξέρω πώς θα τραγουδήσει και ως πόσο θέλει, θα μιλήσει, είναι εισηγητής ο Νίκος.
2: Είναι και εισηγητής ο Νίκος.
1: Κυρίως εισηγητής. Αν θέλει να τραγουδήσει, θα τραγουδήσει. Και θα κάνει ένα δικό του στρώμενο. Δεν λέω στον άλλο, εγώ ούτε εξετάζω ούτε κρίνω τι θα πούνε. Τους λέω 5 λεπτά θα μιλήσει ο καθένας. Έρχεται ο Σπύρος Κουζινόπουλος, ο οποίος έχει γράψει εκπληκτικό βιβλίο για το Γεννή Κουλέ. Θα μας μιλήσει για το Γεννή. Έρχεται η κυρία Μάρο Εσόπου, που θα δώσει τη Θεσσαλονίκη μέσω των παραμυθιών. Είναι ο Βασίλης Τσιράκης, ο οποίος είναι ένας διανοούμενος της αριστεράς, ας πούμε, ευρύτερα, ωραίος μελετητής. Ο καθένας θα είναι ο Γιάννης Λαλάτης, σπουδαίος φιλόλογος, θα μιλήσει για τον Μπεντζίκη. Είναι ο Θεόφιλος Αναστασίου του Μουσείου Τρικάλων, συμφοιτητής μου, εξαιρετικός, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον Ιωάννου και το Ρεμπέτικο. Ο καθένας δηλαδή. Εγώ θα κάνω μια γενική εισαγωγή στη λογοτεχνία, γιατί δεν θα γίνει αλλιώς. Η κυρία Έλληνα Χουζούρια στείλει ένα κείμενο. Αυτή η Εύη Κουτρουμπάκη. Ο καθένας λοιπόν έχει μια δική του προσέγγιση ενός.
2: Α, θα είναι και Εύη Κουτρουμπάκη.
1: Δεν μπορεί να εξαντληθεί το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι τεράστιο, φίλοι μου.
2: Δεν πιάνεται το θέμα. Ο καθένας φαντάζομαι θα πιάσει από έναν-δύο λογοτέχνες και θα τους αναλύσει.
1: Έναν-δύο μπορεί να πιάσει ποιήτριες. Τώρα να πούμε κάτι που έχει σημασία. Ότι η λεγόμενη λογοτεχνική σχολή της Θεσσαλονίκης κατά με δεν υπάρχει. Είμαι σε θέση να το. Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το εξής. Για άλλοι, ο Ιωάννου, οι Καραίλη, οι παλιοί λογοτέχνες λέγανε ότι υπάρχει. Ποια σχολή. Ο καθένας είναι μια διαφορετική, ιδιαίτερη φυσιογνωμία πνευματική, με ελάχιστα ή καθόλου κοινά σημεία. Δηλαδή, Λέγανε ότι έχουμε δύο σχολές, ας πούμε. Η μία είναι του εσωτερικού μονολόγου, Πεντζίκης και τα λοιπά, που ουσιαστικά συνομιλείς με τον εαυτό σου,
2: ναι,
1: ανοιχτά αφού το δημοσιεύεις, τον εαυτό σου και τον κόσμο, και είναι η σχολή του ρεαλισμού. Αυτά τώρα να μην γνύονται. Ας πούμε, ένας μεγάλος λυρικός ποιητής μας είναι ο Νίκος Αλέξης Ασλάνοβος, από τους καλύτερους πανελληνίους ποιητές. Και έχει στοιχεία εσωτερικού μονολόγου, ας πούμε, και στοιχεία ρεαλιστικά και λίγα σουρεαλιστικά. Δεν μπορείς να κάνεις μια κατανομή με απόλυτη σαφήνεια.
2: Ναι, και... σύμφωνοι.
1: Έχουμε. Η Καρέλη είναι μια μεγάλη, θα λέγαμε, μεταφυσική. Είναι μια πρώιμη καταπληκτική φεμινίστρια, να την πω. Λέει η άνθρωπος.
0: Φοβερή.
1: Δεν είναι. Φοβερή. Ο Πεντζίκης έχει
0: μια κατηγορία μόνο.
1: Θέλει από κρυπτογράφηση. Είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι ένας ανθρωπογνώστης απίστευτος, σπουδαίος πεζογράφος. Ο Χριστιανόπουλος, μια εκπληκτική μονάδα, με όλο το χιούμορ και την ηρωνία του κτλ. Ο οποίος όμως φτιάχνει μια σχολή ολόκληρη με τη Διαγώνιο και είναι και ένας εξαιρετικός ποιητής. Δείτε πώς είναι. Ο Μοσκόφ, ένας αείμνηστος.
0: Ναι. Ωραίος ιστορικός. Ακόλουθος.
1: Ο Λαχάς.
2: Ο Λαχάς.
1: Έχει πολλές φυσιογνωμίες. Και τους λες. Τιμήσαν, ευτυχώς πρόλαβαν, με συγχωρείς, Γιώργο μου.
2: Ναι, ναι.
1: Και τιμήσανε το Σαββόπουλο. Προλάβανε, γιατί τέκνο τη Θεσσαλονίκη είναι. Αθηναίος έγινε, βέβαια, τέκνο τη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Τον τιμήσανε και του λέω πρόσφατα. Ζει ο Σάκης Παπαδημητρίου. Εισηγητής της τζαζ στην Ελλάδα. Πρωτοποριακή μορφή. 86
0: και φτιάνει και το πρώτο παραδικό
1: για άριστη κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 86 ονό σήμερα. Mm-hmm. Κάντε του μία τιμή του Σάκη. Και μετά πάτε στον Αργύρι τον Μπακιρτζή. Λέω του μεγαλύτερου αδερφού μου. Εγώ δεν θέλω καμία τιμή, ούτε κανένα. Όχι αν αξίζει ή δεν αξίζει, δεν έχει καμία σημασία. Τιμήστε όμως αυτούς τους άνθρωπους που υπάρχουν τώρα
0: για
1: να τους ευχαριστηθούν και να τους θυμίσουμε και στον κόσμο ο οποίος έχει βαθιά μέσα ανοιχτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
2: Να βάλουμε ένα κομμάτι.
0: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
2: Ένα τραγουδάκι.
0: Να πάρουμε μια
2: νομίζω είναι το Μπαξέτσι Φιλίκη. Νομίζω.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έχουμε μαζί μας τον Θωμά τον Κοροβίνη, που μας μιλάει για την, και για πολλά άλλα πράγματα βέβαια, αλλά και για την αυριανή 16η συνάντηση λογοτεχνίας και μουσικής στο Πήλιο, που το θέμα της είναι η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στην εποχή μας, και ακολουθεί και συναυλία, αφιέρωμα δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα. Αυτά λέμε, αύριο αυτό θα γίνει στο κτήμα του Θωμά του Κοροβίνη στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ελεύθερη
0: είναι στα
1: είσοδος,
0: Πλατανίδια.
1: Να τους πούμε ελεύθερη, να ξέρουν ότι
0: η είσοδος ελεύθερη εννοείται.
1: Ελευθέρα.
0: Την εκδήλωση να ξαναθυμίσουμε ότι την διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Βόλου με την συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ωραία. Αυτά ως προς το. ως προς τα, πώς το λένε, τα δεδομένα που έχουμε. Από εκεί και πέρα ο Θωμάς τώρα, ο Κοροβίνης, μας αναλύει. Είμαστε εδώ ο Βασίλης Ιορδανίδης και ο Γιώργος Μακρής, και έχουμε δίπλα μας τον Θωμά, ο οποίος μας κάνει μια πολύ πολύ ωραία εισήγηση, φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι σας, για τα εκτενόμενα για τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Θωμά, συνέχισε από εκεί που σταμάτησες την προηγούμενη φορά.
2: Μάλλον να σου ρίξω την αδάκα τώρα. Από πού ξεκινάει με τα πολεμικά η λεγόμενη λογοτεχνία εντός εισαγωγικών της
1: Θεσσαλονίκης? Να πάμε λίγο πιο πίσω.
2: Οι πυλώνες ποιοι είναι? Να πάμε.
1: Η εκδοτική ζωή των ελληνικών γραμμάτων στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει επί Τουρκοκρατίας, ύστερα Οθωμανικά χρόνια, το 1850. Υπάρχει ο Γκαρμπολάς, ένας σπουδαίος τυπογράφος που είναι εκδότης και βγάζει τα πρώτα βιβλία Ελλήνων που αφορούν το μακεδονικό ζήτημα, διάφορα ζητήματα της εποχής. Και πεζογραφικά κάπως. Οι σπιτικές συλλογές των Βαλκανίων, των Ελλήνων. Αρχίζει λοιπόν σε μια φιλελεύθερη πολιτική των Σουλτάνων τις εποχές να εκδίδουν και. Διότι οι εβραϊκές εφημερίδες είχε πάρα πολλές. Η ποσόστοση είναι, ξέρω εγώ, 40% Εβραίοι, 30% Τούρκοι, 25% Έλληνες, τότε 19ο αιώνα. Μετά ανατρέπονται αυτά. Όταν η τομή ιστορική είναι το 12 με την απελευθέρωση, τότε έρχονται πολλοί Έλληνες και από άλλα μέρη και ενισχύεται το ελληνικό στοιχείο. Το τουρκικό στοιχείο κάποια στιγμή εξαλείφεται με την ανταλλαγή του 23, μέχρι τότε υπάρχει, και το εβραϊκό σχεδόν εξαφανίζεται με την κατοχή και το πογκρόμ. Αλλά πριν όμως αυτοί φτιάχνουν αυτό. Υπάρχουν λοιπόν ελληνικές εφημερίδες, τουρκικές εφημερίδες, σε οθωμανικά ξετανάποδα τη γραφή.
2: Και εβραϊκές.
1: Και ελληνικές, εβραϊκές, και ρουμάνικες, και βουλγάρικες, σχολείο ρουμανικό. Η Θεσσαλονίκη ήταν, είπαμε, μια πολυεθνική πόλη με διάφορες. Τώρα, πότε αρχίζει, να πούμε ορισμένα στοιχεία που μας αφορούν και για το τραγούδι που αγαπάμε τόσο, το ρεμπέτικο, που την διαμορφώνει η Θεσσαλονίκη. Είναι ανάδοχος του ρεμπέτικου όσο ελάχιστα μέρη. Ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Οι δύο αδερφές πόλεις, σαν προσφυγωμάνες.
2: Και σαν λιμάνι.
1: Και η Θεσσαλονίκη, μάλιστα, είναι ένας τόπος καταφυγής των ρεμπέτικων κυνηγών.
0: Τσιτσάνης, παράδειγμα.
2: Όχι μόνο.
1: Και ο προγενέστερα Παπαϊωάννου, όλοι ήρθαν.
2: Λόγω του Μουσχουντή.
1: Λόγω του Μουσχουντή, που ήταν κομμουνιστοφάγος άγριος μεν, αλλά ρεμπετολάγος δεν.
2: Λοιπόν, οπότε ήταν και διοικητής ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Και κουμπάρος του Τσιτσάνη.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Αυτά είναι λίγο ύποπτα πράγματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει. Κάποτε πρέπει ο Μουσχουντής, ο οποίος η προτομή του είναι μόλις μπει στο δικό μας πρώτο νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, που είναι της Ευαγγελίστριας, είναι δεύτερος στη σειρά, και λέω ο Μουσκουτής είναι απέναντι, προσέξτε καμιά φορά, τους λέω με τη στολή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ειδικά προπολεμικά και κυρίως μεταπολεμικά αναδεικνύονται ορισμένες φυσιογνωμίες, θα έλεγα διεθνούς και όχι μόνο πανελλήνιας πρωτοπορίας και μοναδικότητας με το έργο τους, που ανοίγουν δρόμους. Έχουμε μια παράδοση στα περιοδικά, έτσι, που είναι ο Κοχλίας, είναι τα μακεδονικά γράμματα του Σφενδών. Εμφανίζεται όμως ο Χριστιανόπουλος με την Διαγώνιο. Φυτώριο νέων, η κριτική του Αναγνωστάκη, εξτεύχει αλλά σταματάει, και αυτή είχε ενδιαφέρον του Μανώλη, και η νέα πορεία του Τηλέμαχο Αλαβέρα. Αυτά είναι μοντέρνα πράγματα μέσα σε μια Ελλάδα, και η Αθήνα δεν τα είχε αυτά. Βγαίνει ένας πεντζίκαρος, ένας πεντζίκης, έτσι, που έχει κουβαλάει πίσω το βυζαντινισμό του και τα δικά του τα περίεργα, και γράφει πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα καταληπτά, έτσι, θέλουν ερμηνεία, και κάποιοι ανάδοχοι του, να τους πω, μιμητές, να τους πω λίγοι, δεν ξέρω πόσοι έχουν μείνει. Εμφανίζεται ένας Γιώργος Ιωάννου, ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να αποκομπλεξαριστεί διθομετρώντας τις ανθρώπινες ψυχές, τα επαγγέλματα κτλ. Και ψαχουλεύοντας την φτώχεια και το περιθώριο της Θεσσαλονίκης και την προσφυγιά, με σπουδαία ικανότητα πεζογραφική, ποιητές όπως ο Θέμελης, η Ζωή Καρέλη, η καταπληκτική αδερφή του Πεντζίκη,
2: Νίκος
1: Γαβρίλης Πεντζίκης. Ο Μανώλης είναι με τον Κλήτο Κύρου και τον Καλοθασίτη, είναι η σχολή των αριστερών ποιητών, οι οποίοι εκφράζουν την λεγόμενη, για μένα δεν ισχύει, η πίεση της ήττας. Μάλιστα, έχω γράψει και ένα τραγούδι. Νικητές, για να αναποδογυρίσω αυτό με το ζερβουδάκι που τραγουδάμε. Λοιπόν, αυτές οι φυσιογνωμίες και άλλες, δυστυχώς, αυτό να πω, σε εμάς τους νεότερους ανθρώπους των γραμμάτων που γράφουν πεζογραφία ή ποιήση, έχει αρκετές ποιήτριες τώρα και ποιητές, αλλά τους πιο καθιερωμένους που είμαστε, καμιά 8-10, ας πούμε, παραπάνω δεν είναι, δεν υπάρχουν σαφείς επιδράσεις, δεν υπάρχουν επίγονοι. Προσωπικά, εγώ, ας πούμε, ίσως να είμαι ο μόνος που συγγενεύομαι τον Ιωάννου ως επίγονος του. Ο μόνος. Ο Σάκης ο Σερέφας, η γυναίκα του Σοφία Νικολάηδου, ο Σκαμπαρδόνης, ο Ισίδωρος Ζουργός, η Μαρία Κουγιουμζή, η αδερφή του Έμνηστου του Σταύρου. Αναφέρω κάποιους καλούς, έτσι, που έχουν ενδιαφέρον τα έργα τους και έχουν και κάποιο έργο. Είναι περιπτώσεις μόνο. Πώς ήταν οι παλιοί που σας έλεγα πριν, ο καθένας ήταν το φέουδό του, έτσι είναι και αυτοί. Δεν είμαστε μαλωμένοι. Δεν είμαστε εχθροί. Δεν είμαστε κολλητοί. Κάποιοι έχουν κάποιες σχέσεις τυπικές ή λίγο καλύτερες, αλλά δεν έχουμε και στέκια. Δεν έχουμε και κινήματα. Δεν έχουμε και περιοδικά. Είμαστε λίγο πολύ ξένοι στην ίδια πόλη. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Υπήρχαν φυτώρια και επηρεάζει και τους νεότερους. Βγαίνανε άλλα παιδιά. Εγώ προσωπικά.
2: Ήταν πραγματικά διαφορετικά στην παλαιότερα
1: χρόνια. Πολύ διαφορετικά. Εγώ έπεσα στην αγκαλιά του Ντίνου. Εγώ πήγα, με γνώρισαν τον Ντίνο και δεν έφυγα από τον Ντίνο. Σκοτωνόμασταν, μαλώναμε, βριζόμασταν, κάναμε, λατρευόμασταν. Οφελήθηκα. Είχε ένα δάσκαλο τον Ντίνο. Βέβαια, μωρό μου, θες λίγο ξύλο. Και εσύ θες. Και εσύ θες ξύλο.
2: Σε όλους.
1: Αυτό γινόταν. Α, σε όλους. Τον πιο κοντινό. Στον πιο κοντινό.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση, Θωμά. Συγγραφέα, στιχουργό, συνθέτης, τραγουδιστής, ποια είναι η αγαπημένη σου ιδιότητα, δηλαδή πώς αυτοπροσδιορίζεσαι?
1: Κοίταξε, είμαι ένας φιλέρευνος άνθρωπος, ο οποίος όπου με πηγαίνει η ψυχή μου και ο έρωτάς μου κάθε φορά, είναι ο Γιουλμάς Γιουνέη, είναι η Φλέρι Νταντονάκη, είναι η Πόλη Πάνου, είναι η Σωτηρία. Τώρα θα βγάλω ένα βιβλίο που θα σας αρέσει πολύ, θα σας ενδιαφέρει κιόλας για το τραγούδι, που είναι σπονδές ο λαϊκό τραγούδι και η Φραγκοκλέφτρα, και είναι για το jukebox.
2: Παίρνω
1: 80 τραγούδια για το jukebox και τα ξετινάζω. Εκεί λοιπόν.
2: Ωραίος ο τίτλος. Φραγκοκλέφτρα, πολύ ωραίο.
1: Η θητεία μου έμενα με το τραγούδι. Είναι κάτι το πολύ ισχυρό βιωματικό από παιδάκι μέσα από τότε και τα χρόνια. Και το τραγουδάω και το μελετάω και γνώρισα τους πολλούς πρωταγωνιστές του.
2: Γράφει στίχους.
1: Ναι, δεν είναι αυτό, είναι αυτό όμως. Είμαι πιο πολύ ερευνητής. Δηλαδή, έχω κάτι που ίσως δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι, δημιουργεί. Μεγάλη βιωματική πείρα. Από το παρελθόν εννοώ. Τώρα δεν ζω πολλά πράγματα. Έχω ζήσει τόσο πολλά όμως. Και μπορώ βάσει αυτής της πείρας να έχω την πρημοδότηση, αυτό είναι το μεγάλο του ατού, να μου βγαίνουν στοιχεία από μια πλούσια ζωή, από την παρατήρηση της κοινότητας, την αυτοπαρατήρηση. Χρειάζεται και φαντασία, χρειάζεται και δουλειά. Μην λέμε τώρα, μιλάμε μόνο για εμπνεύσεις και ταλέντα. Αφήστε ταλέντα. Χρειάζεται δουλειά. Χωρίς δουλειά δεν γίνει τίποτα.
0: Αυτό πάντως το πιο σημαντικό που είπες είναι ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει κάθε φορά. Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Σου λέω, πρέπει
0: δηλαδή,
1: να
0: ό,τι αισθάνεσαι μέσα
1: ένα
0: σου.
1: Γεγονός, ένα γεγονός. Ναι. Και αυτό, αυτό είναι ερωτικό. Δεν είναι κάθε φορά ερωτικό γεγονός. Είναι ερωτικό όμως.
2: Ναι, ναι,
1: συμβαίνει μια έλξη για ένα θέμα κατά μάχητη και εκεί αφοσιώνεσαι.

0: Λοιπόν, να πω τα διαδικαστικά, που είναι όμως και σημαντικά, ότι βρίσκεστε στην συνδεδεμένη στην ΕΡΤ Βόλου, η οποία εκπέμπει στους 100,7 και στους 101,2 στα FM. Μπορείτε όμως να συνδεθείτε πληκτρολογώντας erteco.gr και να μπείτε μέσα σε αυτή την σελίδα και να ακούσετε την εκπομπή πηγαίνοντας στους περιφερειακούς σταθμούς και σταματώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Και φυσικά σήμερα έχουμε κοντά μας έναν πολύ αγαπητό άνθρωπο, τον συγγραφέα, στιχουργό, ερμηνευτή. Τα πάντα είναι ένας αναγεννησιακός άνθρωπος, θα τον έλεγα, το Θωμά τον Κοροβίνη. Να μιλήσουμε, και μιλάμε τόση ώρα, για την 16η συνάντηση που θα γίνει στα Πλατανίδια στο κτήμα Κοροβίνη και που αφορά...
1: Αύριο.
0: Και, αύριο. Και που αφορά λοιπόν την λογοτενία Θεσσαλονίκης και τα τραγούδια που αφορούν τη Θεσσαλονίκη.
1: Αθολόγιο.
0: Λοιπόν...
2: Αύριο λοιπόν στις 9 η ώρα στο κτήμα του Θωμά του Κοροβίνη στα Πλατανίδια θα λάβει χώρα
1: ελευθέρα,
2: αυτή η συνάντηση. Είσοδος βεβαίως και είναι ελεύθερη για όλους. Και να το ξαναπούμε, είναι συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Βόλου τη διοργανώνει. Τώρα, μια ερώτηση έχω, Θωμά. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα». Γιατί του 20ου και όχι του 21ου. Γιατί το 20 και όχι το 21ο. Πιστεύω ότι δεν μιλάς μόνο για το ρεμπέτικο και τα λοιπά, αλλά μιλάμε και για τα υπόλοιπα τραγούδια.
1: Δεν είναι για το τραγούδι. Για τη λογοτεχνία είναι το θέμα μας.
2: Ναι, ναι, όχι για το ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα λέμε. Για το τραγούδι τώρα λέμε, για τη συναυλία.
1: Γιατί
2: όχι στον 20ο αιώνα. Κάτι έχει χαλάσει γενικά στο τραγούδι τον 21ο αιώνα.
1: Όχι, παιδί μου, ακόμη δεν έχουμε φτάσει να κάνουμε απολογισμό. Πρέπει να έχει το τραγούδι κατοχυρωθεί. Έχει την πατίνα του χρόνου λιγάκι.
2: Να περάσει. Μπράβο.
1: Ένα είναι αυτό. Γι' αυτό πηγαίνουμε στα κλασικά. Δηλαδή, γράφει ο Μάρκος, θυμήθηκα το 12. Να πει Θεός. Εμβληματικό. Όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσιτσάνης έχει την εποπτεία του. Φτιάχνεται ουσιαστικά η καλλιτεχνική του συγγνώμη στη Θεσσαλονίκη.
2: Εκεί.
1: Είναι πολύ έξυπνος και αντιλαμβάνεται ότι αυτή η πόλη είναι η μοίρα του. Ο Καλδάρας γράφει το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Τον εθνικό ύμνο.
2: Ακριβώς.
1: Στην Συνεφιασμένη Κυριακή. Αυτά δεν είναι τυχαία. Και επειδή έχουμε βέβαια και άλλα τραγούδια, σαν αυτό του Καβάλα που ακούσαμε που είναι πολύ ωραίο, και άλλα και άλλα, και του Χιώτη και άλλα, και του Γιατί Κουλέ. Υπάρχει η μυθολογία του Γιατί Κουλέ, που είναι το κολαστήριο. Η Θεσσαλονίκη έχει δύο βαστήλες ως ιστορικά σύμβολα. Τον Λευκό Πύργο, που ήταν αιματωμένος πύργος, Κανλή Κουλέ.
2: Ναι, κατεφημισμό.
1: Από τους γενίτσαρους μέχρι τους ληστές οι Οθωμανοί κάθε εθνικότητας και την κορυφή της, την Ακρόπολη της, που είναι κολαστήριο, γιατί που λέει.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Κουζινόπουλος που θα έρθει τώρα να μιλήσει θα μας τα πει. Λοιπόν, τρομερό πράγμα. Είναι πόλη σκληρή. Δεν είναι γλυκιά πόλη. Αυτά είναι για τους χαζοτουρίστες που έρχονται να φάνε γύρω και να πάρουν καρτ ποστάλ. Η πόλη δεν είναι η καρτ ποστάλ τους. Η πόλη είναι το βάσανο που περιέχει η ψυχή τους, που πάλεται βαθιά.
2: Αλλά εκτός από αυτό, είχε και ανθρώπους Θεσσαλονικιούς, όπως ήταν ο Δημήτρης Σέμψης, ο Σαλονικιός, ο βιολιστής.
1: Ο Σέμψης.
2: Και αργότερα μεταγενέστερη σημερινή, ο Χοντονάκος και η Μαριό.
1: Ο τίτλος Σαλονικιός, ο Σέμψης δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, το μοναστή, από τα πάνω.
2: Από πάνω, ναι, εντάξει. Αλλά...
1: Ο τίτλος Σαλονικιός, η Σαλονικιά ήταν τίτλος τιμής τότε. Σαλονικιά είναι η Στέλλα Χασκίρ, μεγάλη μας τραγουδίστρια. Ναι. Ήταν Σαλονικιά, σίγουρα.
2: Ναι.
1: Σαλονικιά λένε και τη Ρόζα, διότι πέρασε τη Θεσσαλονίκη. Σαλονικιά λένε και τη Ρίτα. Όλο ο κόσμο Σαλονικιά. Ήθελαν όλοι να είναι Σαλονικοί.
2: Του άρεσε, μάλλον, να του χαρακτηρίζουν έτσι. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Και φτάσαμε αλλά τον υπάρχει... Παπαζογλου.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα να φτάσω.
1: Η ψυχή μας.
2: Υπάρχει και καινούργια γενιά όμως. Παπάζογλου, αρχηγός και μεταγενέστερη.
1: Ο Νίκος είναι, όταν σχολιάθηκε τώρα ο Σαββόπουλος, θα το πω έτσι δημοσίως, περπατούσε την άλλη μέρα στον δρόμο. Είχαμε γνωριστεί βέβαια, είχαμε μια συμπάθεια και είχαμε και λίγο και διαφορά βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, το σκεφτόμουν και το συλλογιόμουν τον Ιόνιο, περπατώντας και ένιωθα τη Θεσσαλονίκη, το είπα στην αδερφή του Νίκου που είναι φίλη μου και δικός μου αδερφός φυσικά, να είναι μουσικεμένη από την παρουσία του Χριστιανόπουλου και του Παπαζούλου. Μόνο. Ο Νίκος

0: είναι τόσα χρόνια μακριά. Και ο Ρασούλης, ο οποίος προτίμησε και πάλεψε για τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ και δεν του έκανε η Θεσσαλονίκη μισή τιμή. Επειδή τον είχα επιστήθει ο φίλο και τον πάρα πολύ τον τιμώ, το λέω κάθε φορά. Δεν του έκανε μισή τιμή. Οι πολιτείες είναι αχάριστες απέναντι στα τέκνα που τις έχουν ευεργετήσει. Δυστυχώς, ούτε του Νίκου του κάναν τιμή ακόμα. Τίποτα. Πού είναι. Είπα σε αυτόν τον δήμαρχο, γιατί με πλησίασε ο Αγγελούδης, καλά να είναι και μακάρι να κάνει ένα καλό έργο. Κάτι προσπαθεί, να μην τον υποτιμήσω ίσα ίσα. Μπράβο του. Μακάρι, μακάρι. Δώσε. Κάνε μια πλατεία πολιτισμού και βάλε όλες αυτές τις προσωπικότητες εμβληματικές. Πεντζίκη, Κουγιουμτζή, Παπάζογλου.
1: Τους παλιότερους και τους νεότερους.
0: Όχι τους νεότερους.
1: Τους αποβιώσαντες. Φτάνοντας μέχρι τον Νίκο.
0: Αυτούς που φτιάξανε την φυσιογνωμία, τον μύθο και την πραγματικότητα, την πολιτιστική της Θεσσαλονίκης στον 20ο αιώνα. Μακάρι να το κάνει.
2: Ωραία. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Και ήταν φυσικά η όμορφη Θεσσαλονίκη του Τσιτσάνη με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Ρένα Ντάλια και τον Θανάση Γεωργιανόπουλο. Ενώ πριν ακούσαμε τον Πάνο Γαβαλά στη Μάγισσα Θεσσαλονίκη, έτσι. Ωραία. Και πάμε μια ερώτηση εδώ που με τον Βασίλη εδώ το συζητάμε, ο Βασίλης την έχει σκεφτεί. Βόλος και Θεσσαλονίκη έχουν κάποιες συγγένειες πολιτιστικές.
1: Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς ως Βολιώτες.
0: Εμείς σαν Βολιώτες δεν ξέρω. Εσύ που δεν είσαι ακριβώς Βολιώτης, είσαι πολιτογραφημένος Βολιώτης.
1: Δεν μπορεί να αποφανθεί κανείς για αυτά τα θέματα παρά μόνο διερευνώντας την ιστορικότητα των τόπων και να τα παραλύσει με το εμπόριο, με τον πολιτισμό, με αυτά. Δηλαδή, ο Βόλος και η Καβάλα, ίσως, ως μεγάλα λιμάνια. Μικρότερα από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια, αλλά με αστικό
2: υποδοχή προσφύγων και όλα αυτά.
1: Και υποδοχή προσφύγων και κίνηση εμπορίου και αυτά.
2: Αυτά
1: έχουν κάποια συγγένεια μεγαλύτερα από ό,τι έχουν, ας πούμε, διάφορες πόλεις κοντινές στη Θεσσαλονίκη και υπηρετικές. Ο Πειραιάς συγγενεύει ως μεγάλο λιμάνι και ως δεύτερη άλλη προσφυγωμένα. Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη για να μοιάζει με άλλη πόλη. Δεν μοιάζει με καμία πόλη ουσιαστικά.
2: Σκεφτόμουν να δούμε πόσα τραγούδια.
1: Μόνο με τη Σμύρνη μοιάζει.
2: Τώρα ακούμε τόση ώρα τις επιλογές του Γιώργου του Μακρύ. Τραγούδια που αναφέρουν τη Θεσσαλονίκη. Και λέω τώρα.
0: Και είναι πολλά.
2: Πολλά. Ίσως να είναι και τα περισσότερα τραγούδια γραμμένα για πόλη.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Ίσως πρέπει κανείς να το μελετήσει.
0: Πιο πολλά και από την Αθήνα είναι.
2: Είναι σίγουρα. Η Αθήνα για τον Πειραιά.
1: Η Αθήνα έχει τοπικά για την Κοκκινιά, για την Τραπετσόνα. Ναι, ναι. Δεν έχει για όλη την
0: και
1: Αθήνα.
0: Και κάποια ελαφρά, ας πούμε.
1: Χαρά της Γης και της Αυγής. Ναι. Πάντως αυτή είναι η πρωτεύουσα μας και αυτή οφείλει να μας προσέξει. Και άμα θέλει το κράτος μας να γίνει κράτος, γιατί δεν είναι και δεν θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να δώσει στήριξη. Από την λεγόμενη αποκέντρωση να υπάρχει τουλάχιστον μια δεύτερη πόλη και άλλες που να ανασένουν. Δηλαδή να υπάρξει μια δεύτερη αυτοτέλεια Θεσσαλονίκη, το δικαιούται καταρχήν, και μετά να πάμε Γιάννενα, Βόλος, Ηράκλειο, αυτά τι είναι. Για να μπορέσει να ισορροπήσει το κράτος και η κοινωνία και να δουλέψει με ανάσα.
2: Λοιπόν, τα υπόλοιπα όμως,
1: ναι,
2: περί Θεσσαλονίκης, αύριο βράδυ στις 9 η ώρα στο κτήμα Κορδίνη, στα Πλατανίδια. 16η λοιπόν συνάντηση.
1: Καλά, θα περάσουμε ωραία.
2: Με εισηγήσεις από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, αλλά και μουσικές και σημαντικές παρουσίες. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ναι. Θα είναι μια θαυμάσια βραδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι πολύ, πολύ ωραία βραδιά. Είπαμε, ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής και η Περιφέρεια Θεσσαλίας των Θησιδίων Οργανώνων. Μην ανησυχείτε καθόλου. Το μετεωρολογικό λέει ότι θα είναι θαυμάσιος ο καιρός αύριο.
1: Ωραία.
0: Οπότε όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι η σημερινή εκπομπή μεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδος, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, την ΕΡΤ, την ΕΡΑ Βόλου και την ΕΡΤ γενικότερα, για όλη αυτή την. Μας έδωσε όλη αυτή την αγάπη.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στη Βίκυ Καποτά που μας παραχώρησε την ώρα της για να κάνουμε αυτή την συνέντευξη.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε όλους εσάς που είσαστε στο ραδιόφωνο. Ραντεβού τώρα. Πότε? Το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο.
2: Εγώ
0: να πω καλό και αυτό μου ότι θα έχω εκπομπή τώρα σε
2: εσύ. Εσύ το απόγευμα 4 η ώρα. Ασκαδαμική και γράμμα. Πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, Βασίλης Ιορδανίδης, Γιώργος Μακρύς και ευχαριστούν πάρα πολύ τον Θωμά τον Κοροβίνη.
1: Τα φιλιά μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, Θωμά.
2: Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη σύλληψη δύο 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, νέα εγκληματολογικά ευρήματα και αναλυτική σύγκριση των στοιχείων οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων και στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία 26χρονη γυναίκα, γνωστούς στις αρχές από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σύμφωνα με την Ελλάση, δύο από αυτούς ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ ο τρίτος κατηγορείται ότι παρήχε κρυσφύγετο. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην Αντλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, τον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν «Ακρίβεια παντού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η ακρίβεια έχει περικόψει το εισόδημα των πολιτών περισσότερο από ό,τι το ωφέλησαν οι μειώσεις φόρων, σημείωσε, και αντέκρουσε το επιχείρημα ότι αυξάνονται παράλληλα οι μισθοί, καθώς, όπως είπε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΑ από το 2019 στο 2025, ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμη σκέψη. Στο μεταξύ, δεν αποδέχθηκε την έδρα του Γιώργου Καραμέρου ο Χρήστος Πύρτζης, σημειώνοντας ότι έχει διαφοροποιηθεί εδώ και καιρό από τις κεντρικές πολιτικές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα 24ωρη προθεσμία μέχρι αύριο έλαβαν οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για την αιματηρή καταδίωξη στο Αίγιο, κατά την οποία τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι 20χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου Κρήτης επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόνων τμήματων και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχει επίσης ένα ελικόπτερο. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 76χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σεισμανόγλου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του. Η Τουρκία φέρεται να πούλησε τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέ, το οποίο επικαλείται πληροφορίες του αρθρογράφου Αμπντουλκαντήρ Σελβί. Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας, αναμένεται άμεσα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αποδέσμευση από τους S-400 θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ και την επανεκκίνηση της αμυντικής συνεργασίας της Άγκυρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις τουρκικές ή τις αμερικανικές αρχές. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμερία στη Νότια Ισπανία. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, ενώ η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

και το σπίτι. Πόλη, θάλασσα ή βουνό, λοιπόν. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για την πόλη και ότι δεν χρειάζεται μιζέρια αν μείνεις εκεί το καλοκαίρι. Θέλει attitude. Είναι μια άλλη ιστορία για άγρια θηρία, μια τρελή ταλαιπωρία. Θέλει κότσια, αντοχή και φασαρία και προετοιμασία για να γίνει το κακό. Με αυτοπεποίθηση λοιπόν, αν το κάνετε. Είναι μια ευκαιρία να κάνεις τουρισμό στην πόλη σου και να γνωρίσεις γωνιές και στέκια που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Μπορεί να βρεις πράγματα που έψαχνες ή δεν ήξερες ότι σου ήταν απαραίτητα, που θα κρατήσεις και μετά το staycation. Μπορεί να ξεκουραστείς και να βρεις και χρόνο να γεμίσεις τις μπαταρίες όπως θέλεις, να διαβάσεις, να κοιμηθείς, να δεις φίλους κτλ. Μπορεί φέτος να μην σε ψήνει τέλος πάντων τόσο σε κάποιον, να πας σε κάποιον παραθαλάσσιο τουρισμό και να θες το city break σου στα μουσεία. Με λίγη γαστρονομία, με λίγα μπαρ, με λίγα θερινά. Μπορεί να μην κάνεις τίποτα. Ή μπορεί και να τα κάνεις όλα αυτά μαζί και να είναι τέλεια. Ωστόσο, ας μην κρυβόμαστε. Οι περισσότεροι από εμάς ανυπομονούμε να βρεθούμε σε κάποιο νησάκι ή να επισκεφθούμε ένα μέρος που να έχει θάλασσα. Η θάλασσα το καλοκαίρι δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής. Είναι σχεδόν θρησκευτικό καθήκον και πολιτιστικό prerequisite για να κρατήσεις την υπηκότητα, λένε κάποιοι. Η Ελλάδα είναι γεωγραφικά και ιστορικά δεμένη με τη θάλασσα. Με την αυτοσύνη μας και το θαλάσσιο εμπόριο που είχαμε, τις αποικίες που κάναμε προ-Χριστού, έτσι. Με κομβικά λιμάνια, με ψαράδες, με τα οικογενειακά μπάνια και τα μπάνια του λαού, το πάμε για μια βουτιά που βγαίνει έτσι ανάλαφρα. Και τις παιδικές μας αναμνήσεις, και τα βραδινά μπάνια, και το θησαυρό της Βαγίας. Και μια βουτιά στα γρήγορα και εκτογραμμές. Και με άλλα λόγια, γίνεται μια κοινή εμπειρία. Ένας πολιτισμικός κώδικας και μια τελετουργία που μας δίνει ταυτότητα. Επίσης, σας μην ξεχνάμε τι τραβάμε. Προφανώς και οι άνθρωποι της χώρας, οι άνθρωποι που μένουν εδώ όλο τον χρόνο και πονάνε αυτόν τον τόπο και ζουν και αναπνέουν σε αυτό το έδαφος, η ελάχιστη ανταμοιβή των δύσκολων χειμώνων που έχουμε, είναι αυτές οι λίγες μέρες των καλοκαιρινών διακοπών που θα χαλαρώσουν δίπλα στο κύμα. Το είπα και έτσι με βαρύ λάμδα για να γίνει πιο κατανοητό. Το Θεσσαλονίτικο το χαλαρώνω, όχι το άλλο, το δικό μας το βιαστικό. Δικό μας και στη Θεσσαλονίκη, γιατί. Ως γνωστόν, έχουμε και από εκεί τη ρίζα, η οποία είναι και αυτή παραθαλάσσια περιοχή. Έχει ωραίες παραλίες για να κολυμπάς πολύ γρήγορα, πολύ μέσα στην πόλη. Δεν ξέρω λοιπόν αν το καταλάβετε ότι είμαι και εγώ θάλασσα team. Δεν θέλω να είμαι απόλυτη και να πω ότι το καλοκαίρι δεν μετράει αν δεν έχει θάλασσα. Γιατί okay, εδώ έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Και θέλουμε να τρέχει, έτσι. Αλλά ακόμα και αν δεν πάω διακοπές, θα κλέψω λίγες ώρες για να πάω στην παραλία. Γιατί υπό αυτόν τον τρόπο ηρεμώ. Με γαλινεύω και μου αρέσει να επικοινωνώ, το βρίσκω με τη φύση, συνδέομαι με τον εαυτό μου, έρχομαι σε επαφή με τις επιθυμίες μου, στοχάζομαι και βιταφύνομαι και σε αυτή την αίσθηση ελευθερίας που προκύπτει μετά από όλο αυτό. Αφήστε με και πέρσι ήμουνα στην Ανάφη αυτές τις ημερομήνες, οπότε... Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά που συμβαίνουν στα παραθαλάσσια μέρη, πονάμε. Από τον υπερτουρισμό και στα νησιά αναφέρομαι, στην ακρίβεια, στις άθλιες μέχρι πανάθλιες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στη φιλοξενία και στην εστίαση. Η φάση με τη θάλασσα που γίνεται βορρά στα νύχια των αρπακτικών ή ρίχνεται σαν ψίχουλο στους καρχαρίες. Τι να πρωτομείς, το περιβάλλον που καταστρέφεται και τους υδροβιοτόπους που πιέζονται, τις υποδομές που δεν έχουν και ξαφνικά έχουμε άναρχα ολούθε παντού ξενοδοχεία και σπριτζερίες. Το νερό που δεν φτάνει για όλους, το ότι τόποι εκτοπίζονται, το ότι χάνονται τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Η παραλία που είναι κανονικά δημόσιος χώρος γεμίζει άκουμψες, αν μπορώ να τις πω έτσι, ξαπλώστρες, κρατήσεις, τιμοκαταλόγους και πρώτες σειρές. Οι τιμές, το ότι με όλα αυτά που κάνουμε αλλοιώνεται το χαρακτήρα του τόπου και θα χαθεί εν τέλει και το καταναλωτικό προϊόν που πουλάμε. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Για να ξέρουμε τα δεδομένα και να διαλέξουμε αντικειμενικά αν θα κάνουμε διακοπές σε θάλασσα, πόλη ή βουνό.

ένα παραθαλάσσιο μέρος, η μέρα οργανώνεται αλλιώς. Ξυπνάς χαλαρά, παίρνεις το πρωινό σου, πας όλη μέρα παραλία, μπάνιο να ξεπληθείς από τα λάτια, υπνάκος, περίπατος, ηλιοβασίλεμα, φαγητό, ποτό. Δεν είναι μόνο το μπάνιο, αλλά πώς θα ζήσεις μέσα σε ένα διαφορετικό οργανόγραμμα. Με το που πατήσεις βοτσαλάκι, η θάλασσα αλλάζει αμέσως το ρυθμό σου. Σε εναρμονίζει με αυτό τον παφλασμό της. Π.χ. σε μέρη όπως η Ελαφόνησος, όπου ο Σίμος εκεί δεν είναι απλά μια παραλία και πάνω το κάμπινγκ, αλλά μια εμπειρία ανοιχτού ορίζοντα, λευκής άμμου και νερού, σε βγάζει από την καθημερινή ένταση και σου χαρίζει μοναδικές στιγμές ξεχνιασιάς. Και δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς παρατηρήσει ότι κάθε παραθαλάσσιος τόπος έχει και μια άλλη προσωπικότητα. Δεν είναι δηλαδή όλες οι θάλασσες ίδιες, ούτε όλες οι ακτές. Η Μήλος, για παράδειγμα, δεν αξίζει μόνο επειδή έχει παραλίες, αλλά επειδή έχει σχεδόν μια κινηματογραφική γεωλογία. Το Σαρακίνικο με τα λευκά ηφαιστιακά πετρώματα μοιάζει με σεληνιακό τοπίο, κάτι που κάνει τη βουτιά εμπειρία ζωής, όχι απλώς δροσιάς. Άλλο παράδειγμα, η κόκκινη παραλία στη Σαντορίνη, που είναι το πιο ηφαιστιακό σκηνικό ever. Κόκκινη βράχη, κόκκινη μαύρη άμμος, που νομίζεις ότι είσαι στον Άρη. Ένα μοναδικό θέαμα. Ή σε Χέλες στην Ικαρία, ένας μικρός κολπίσκος, τον οποίο θα τον βρεις, ίσως αν δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, με σμαραγδένια νερά και λευκή άμμο και γρανιτένιους βράχους. Δωράκι παίρνεις και την ικαριώτικη αίσθηση του κόπου και του καμάτου. Πας με περπάτημα ή με βάρκα. Εγώ είχα πάει με βαρκούλα, με ένα boat, αλλά η ομορφιά δεν προσφέρεται έτσι εύκολα. Εξίσου το Σεϊτάν λιμάνι στα Χανιά, που είναι μια μικρή, στενή, dramatic παραλία μέσα σε απότομα βράχια, με δύσκολη κατάβαση και πολύ έντονη αίσθηση του κρυφού κόλπου που άραζαν κυνηγημένοι και έριχναν άγκυρα οι πειρατές. Οπότε κολλάει εδώ να πούμε ότι στις παραθαλάσσιες διακοπές δεν πας μόνο για το νερό, αλλά πας και για να μπεις σε έναν διαφορετικό κόσμο. Με έναν τρόπο τα παραθαλάσσια μέρη συνδυάζουν σώμα, ηρεμία και ελευθερία, δηλαδή αξίες που έχουμε πολύ ψηλά στο σύγχρονο πολιτισμό. Αλλά για όποιον δεν την παλεύει με αυτή την κλασικά κινησία στην ξαπλώστρα, οι παραθαλάσσιες διακοπές δεν σημαίνουν απαραίτητα αυτό. Μπορεί να έχει και μια ενεργή επαφή με το τοπίο. Στο Πύλιο, ας πούμε, δεν έχεις μόνο την παραλία. Έχεις βουνό, έχεις μονοπάτια, έχεις χωριά, έχεις δάσος, έχεις θάλασσα. Και εκτός από τις βουτιές για να κάνεις πεζοπορία, ορεινές διαδρομές, mountain biking και υπασία. Ενώ και η Χερσόνησος είναι γνωστή για τις παραλίες της, όπως ο Μυλοπόταμος, τα Φακίστρια, η Φακίστρα, συγγνώμη, το Χορευτό και ο Άγιος Ιωάννης. Υπάρχουν επιλογές.

συνδέεται και με ιστορία. Η Σύρος είναι ένα τέλειο παράδειγμα και η Λέρος που ακούσαμε. Αλλά η Σύρος υπήρξε το πρώτο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας. Με τα αποτελέσματα να φέρνονται μέχρι σήμερα και να κρατάνε ζωντανό το τρόπο ζωής αυτών. Έντονη πολιτισμική ζωή, εκδηλώσεις, εκθέσεις, θερινά σινεμά, καλερί και το Δημαρχείο για sightseeing. Η Ερμόπολη, μια πόλη με νεοκλασική ταυτότητα και το λιμάνι της και την αστικότητα και το θέατρο και τις πλατείες και ζωή γύρω και υπάρχουν και παραλίες. Ο Γαλισσάς, το Κίνιο, Αζόλυμνος, νομίζω, Βάρη. Δεν είναι το μόνο νησί όμως, δεν είναι μόνο νησί για μπάνιο όμως. Η Καβάλα, που δεν είναι νησί, αλλά έχει και αυτή λιμάνι, είναι και αυτή μια πόλη με ιστορία, με το κάστρο, με καμάρες, την παλιά της πόλη, τις καπναποθήκες, προσφυγική εμπορική μνήμη, ψαροταβέρνες και καθημερινό αστικό ρυθμό. Δεν έχει αυτό το νησί καλοκαίρι, αλλά έχει τη λογική της πόλης που κοιτάει σταθερά τη θάλασσα και ένα κάστρο για να συνδέει το σήμερα με τη Βυζαντινή και την Οθωμανική και τη Βενετσιάνικη περίοδο. Και λίγο πιο κάτω στον Παγασιτικό, ο Βόλος, όπου εκεί η θάλασσα είναι καθημερινή συνήθεια και τα τσιπουράδικα μας περιμένουν για να μας ταΐσουν τους φρέσκους μεζέδες τους. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς ζουν μικρές παραθαλάσσιες κοινότητες και ποιοι είναι οι τοπικοί ρυθμοί. Δηλαδή στη Λακωνική Μάνη, το χωριό όπως το λιμένιο Γερολιμένας, που δεν είναι απλώς ωραία σημεία για φωτογραφία, είναι εκεί που έχει πυργόσπιτα, έχει τη λιτή μανιάτικη αρχιτεκτονική και τα μελιά χρώματα που φτιάχνουν μια πολύ συγκεκριμένη άγρια δωρική αυθεντική αισθητική. Στο Γαλαξίδι, που είναι ένας τόπος που αποτυπώνεται έτσι πιο ήσυχα όλο αυτό και αρχοντικά, με τη βόλτα στο λιμάνι, φώτο και τέτοια, αναζήτηση στο Google των ονομάτων των καπετάνιων των πλοίων και φρέσκο ψημένο ψαράκι δίπλα στη θάλασσα. Όλο αυτό το συνδέει τα δύο φυσικά λιμάνια με τη σπουδαία ναυτική παράδοση. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι οι πάμπολες υπέροχες επιλογές που έχουμε. Γιατί παραθαλάσσιες διακοπές δεν σημαίνουν μόνο νησί. Η Ελλάδα έχει 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Λίγα μου φαίνονται. Τέλος πάντων. Οπότε, όλο και κάπου θα βρεις να σ' αρέσει να κάτσεις. Πρέπει να το ξανακοιτάξω αυτό. Γύρω στα 14 χιλιόμετρα. Εγώ νόμιζα ότι είχε περισσότερο. Η Πρέβεζα όμως είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού του υπηρετικού παραθαλάσσιου προορισμού. Διότι είναι μια πόλη στην είσοδο του Αμβρακικού, ανάμεσα στους δύο υδάτινους κόλπους, το οποίο έχει το παραλιακό μέτωπο και τα μεζεδοπολία και πρόσβαση στις ακτές, αλλά μπορείς παράλληλα να κάνεις και πολλά road trips και να ευχαριστηθείς κάθε μικρή και μεγάλη στιγμή που θα προκύψει με έδρα την καταθλιπτικούλα αλλά ποιητική και υγρή Πρέβεζα. Πραγματικά μερικά μέρη σε μαθαίνουν να βλέπεις αλλιώς τη θάλασσα και να οργανώνεις τη ζωή σου γύρω από αυτήν. Η Νήσυρος για παράδειγμα δεν έχει αυτή την κλασική λευκή άμμο τυρκουάς νερά εικόνα, αλλά είναι ένα ηφαιστιακό νησί με ωραία σκούρα άμμο και βότσαλο λόγω της γεωλογικής προέλευσης, αλλά σε βάζουν σε μια διαφορετική σκέψη με άγρια, ήσυχα, ανεπιτίδευτα, βραχώδη έτσι καταστάσεις, και την ίδια τάση βέβαια έχει και η ταβέρνα της στο Ραχάτι.

το καινούργιο τραγούδι του Σταύρου Τσάντε και των Μαύρων Μούρων, όπου μπροστά στον ανοιχτό ορίζοντα και στα βράχια και στα κύματα και στα λιμάνια και όλες αυτές τις παραθαλάσσιες κοινότητες, εκεί ξαναθυμόμαστε ότι η ζωή δεν είναι μόνο οργανόγραμμα και παραγωγικότητα και ότι έχουμε δικαίωμα στην παύση, στη βαρεμάρα. Είναι... Έχεις δικαίωμα να φας μια πατάτα μες στο λάδι χωρίς τύψεις και να πιεις σούζα μέχρι να ξημερώσει και να κυκλοφορείς παντού με την παντόφλα σου. Να συντονιστείς με το φυσικό ρυθμό. Και όλα αυτά πραγματικά θα ήταν τέλεια αν έμεναν έτσι. Γιατί το τέρας του υπερτουρισμού είναι αδυσόπιτο. Για όποιον δεν ξέρει τι είναι αυτό το φαινόμενο, είναι ότι ο αριθμός των επισκεπτών σε έναν προορισμό υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Με λίγα λόγια, όταν δεν μας ανήκει πλέον ο τόπος μας, όταν νιώθουμε παρήσεκτοι εκεί που πάμε και μας φέρονται με αγένεια και τους χρωστάμε, έτσι μας κάνουν χάρη που παίρνουμε τις υπηρεσίες τους, τις υπερκοστολογημένες υπηρεσίες τους, του τύπου χωριάτικη σαλάτα 35 ευρώ και λάδι 15. Είχα κάνει πέρσι μια πολύ ωραία μνήμα στο Μύτο, στην εκπομπή την άλλη. Και βέβαια λέω κάθε τύπο συναντάω στο Instagram στο Αριάδνη Σοφία Κούρη πράγματα σχετικά με αυτό. Για ένα καφέ στις Ψαροκασέλες έχουν φτάσει οι τιμές στα 7 ευρώ και είναι και νερό ζούμι. Ευτυχώς έχουμε τα social media και υπάρχουν τεκμήρια που διασταυρώνουμε την αλήθεια και δεν μπορεί κανείς να πουλάει τρέλα ότι δίθεν και καλά είναι από κύματα της left wing παράδοσης σε όποια πλευρά του πολιτικού τόξου κι αν είσαι, πανανθρώπινα και μόνο μπορείς να το χλεβάσεις. Τα έκτροπα όλα αυτά που γίνονται για να κερδίσουν κάποιοι λίγους τουρίστες παραπάνω, που εδώ που τα λέμε είναι και άσχημο να αντιμετωπίσεις τους επισκέπτες σου έτσι. Με διάφορες συνέπειες. Δηλαδή, ο υπερτουρισμός είναι ένας τόπος που δέχεται περισσότερους επισκέπτες από όσο μπορούν να αντέξει η καθημερινή ζωή, το περιβάλλον, οι υποδομές, η ταυτότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί έχω πολλά να δώσω, αλλά γιατί εννοείται πως ο τουρισμός δεν είναι κακός από μόνος του και η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν μια φιλόξενη χώρα και πολύ international και εννοείται πολλοί άνθρωποι ζουν από αυτό. Το θέμα όμως είναι το να περάσουμε από το όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο στο πόσοι, πότε, πού και με ποιους όρους. Και να μετράμε την επιτυχία μόνο αν άντεξε ο τόπος, αν επωφελήθηκαν οι κάτοικοι, αν προστατέψαμε το περιβάλλον και αν έμεινε ζωντανή η τοπική ταυτότητα. Γιατί αυτή είναι η λογική του βιώσιμου τουρισμού. Ισορροπία ανάμεσα στο οικονομικό όφελος, την κοινωνία και το περιβάλλον. Γιατί πώς η Ελλάδα θα μπορεί να συνεχίσει με το μοντέλο όλοι στα ίδια νησιά, όλοι τις ίδιες 20 μέρες.

ωραίο πράγμα είναι ότι έχουμε πολλές μουσικές να ακούμε για τα νησιά μας, που μας εμπνέουν και μας θυμίζουν γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Άλλη είναι η Κάλυμνος που ακούγαμε τώρα, από όπου μας έρχεται αυτό το τραγούδι, όπου η θάλασσα εκεί συνδέεται με τη σπουγγαλία και τα βράχια και τη σκληρή εργασία. Άλλη είναι η Ύδρα, χωρίς αυτοκίνητα, με ένα ρυθμό πεζό, αργό, σχεδόν θεατρικό, λες, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στα αλήθεια. Η Πάτμος που είναι ήσυχα και πνευματικά, και η χώρα μοιάζει να αιωρείται πάνω στο Αιγαίο. Η Χίος με τη Μαστίχα και τα μεσαιωνικά χωριά και τα γεωμετρικά μοτίβα πάνω στους τοίχους. Η Κεφαλονιά που θα πάω, που είναι μια μεγάλη θεαματική χώρα με σπήλαια και βουνά και παραλίες που μοιάζουν σκηνοθετημένες. Ισχύρος, λαϊκή τέχνη, άλογα, ήρεμος ρυθμός και μια αίσθηση ότι δεν έχει γίνει πολύ ένα με τη μόδα. Άρα το νησί δεν είναι απλώς καλοκαιρινός προορισμός. Μας δείχνει και μια εκδοχή ζωής. Και δίπλα βέβαια η Αμοργός με την άγρια πνευματικότητα του βράχου της Χοζοβιώτισσας, η Τίνος με τα χωριά και τον Περιστεριώνα και την τέχνη της πέτρας, η Σύφνος με κυκλαδίτικη γαστρονομία υψηλού αυτό, τα ρεβίθια, την οποία προσωπικά δεν μπορώ να τη φάω, δεν μ' αρέσουν τα ρεβίθια, το καταθέτω αυτό. Αλλά έχει μια ήρεμη κομψότητα και μια σοφιστική άποψη η Σύφνος, την οποία αγαπάμε, η Σαμοθράκη με τους καταράκτες και την αίσθηση της μυσταγωγίας, η Λέσβος με τα ούζα και τους ελαιώνες και τη λογοτεχνική μνήμη. Άρα όταν λες πάω σε νησί, δεν λες ποτέ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το νησί έχει πάντα μία μικρή πιθανότητα, μία τεράστια πιθανότητα να γίνει καινούργια ιστορία. Κάθε φορά μπαίνεις σε έναν άλλο ρυθμό, σε μια άλλη αισθητική, σε έναν άλλο τρόπο να βλέπεις τη ζωή και τη θάλασσα και το χρόνο και τον εαυτό σου. Μια γνωριμία, ένα πανηγύρι, μια λάθος τροφή, μια παραλία που βρίσκεις τυχαία, ένα βράδυ που ξεκίνησε ήσυχα και τελείωσε το ξημέρωμα στο λιμάνι να τρως λιγδωμένη τυρόπιτα έξω από ένα τρελό ελληνάδικο που αόμοιο του δεν θα βρεις πουθενά αλλού στα Βαλκάνια. Επίσης, φέρνει εισόδημα σε μέρη με λίγες άλλες επιλογές. Δίνει κίνητρο στους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους. Στηρίζει πολλές μικρές επιχειρήσεις, δίνει αξία στην τοπική ταυτότητα, την εξελίσσει κιόλας και βοηθά να υπάρχουν καλύτερες υποδομές.

0: Χρήστος Τσιούνης που ακούμε το τραγούδι του Βασιλικάκη εμπνέεται από αυτό τον ελληνικό τόπο. Τη φύση, τον έρωτα, τη μοναχικότητα, τη συντροφικότητα, την παράδοση, τον αργό ρυθμό ζωής που συναντά κανείς σε ένα παράθαλασσιο τόπο. Όπως είναι άλλωστε και ο τόπος που μεγάλωσε τα Μέγαρα, αλλά και γενικά όπου έχει πάει. Είναι ένα μέρος ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα και αρκετά κοντά στην πόλη, αλλά και αρκετά μακριά από την έντασή της, ώστε να διατηρεί το δικό του γηίνο ρυθμό. Εκεί όπου η καθημερινότητα δεν είναι αποκομμένη από τη φύση, από τις παρέες, από τα πανηγύρια, από τις μνήμες και τους ήχους παράδοσης. Και βέβαια αυτό το βίωμα φαίνεται να περνά και στη μουσική του. Όχι ως νοσταλγία για κάτι παλιό, αλλά ως ανάγκη να μεταφέρει στο σήμερα έναν τρόπο ζωής πιο απλό, πιο συναισθηματικό και πιο αυθεντικό. Αλλά καλύτερα αυτά να μας τα πει ο ίδιος, νομίζω. Καλώς ήρθες, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Διάδνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
0: Έχεις μεγάλη εμπειρία από παραθαλάσσια μέρη και από νησιά. Νομίζω ότι είσαι ο πλέον κατάλληλος να μας μεταλαμβαδεύσει, να μας μεταδώσεις αυτό την αίσθηση και την άβρα του πώς είναι να βρίσκεσαι σε τέτοια περιβάλλοντα.
1: Κοίτα, καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι εγώ έχω μεγαλώσει στα Μέγαρα Αττικής, όπου η φύση πραγματικά είναι πολύ όμορφη εκεί και υπάρχει η θάλασσα, υπάρχει το βουνό, οπότε τα βιώματά μου δηλαδή είναι κοντά στη φύση.
0: Θα σου πω ότι παρότι είναι σπάνιο για έναν Αθηναίο να έχει πάει στα Μέγαρα, εγώ είχα μια φίλη, την Καλλιόπη Χατζοπούλου, και έχω έρθει στα Μέγαρα δύο φορές.
1: Σου άρεσε?
0: Μου άρεσαν αρκετά. Ναι. Θα σου πω, ήταν ήσυχα, πολύ ήσυχα. Εγώ έχοντας μεγαλώσει στην Αθήνα, μου λείπει αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλω να υπάρχει μια φασαρία.
1: Κοίτα, γενικότερα είναι ένας πολύ καλός τόπος για να ζεις. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει κοντά η φύση και υπάρχει και η Αθήνα που είναι στα 40 λεπτά. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε θεωρώ είναι ένας πολύ καλός τόπος για να ζεις. Εγώ βέβαια τα δύο τελευταία χρόνια δεν ζω εκεί πέρα, είμαι στην Αθήνα και πραγματικά μου έχει λείψει δηλαδή αυτό.
0: Είμαστε ακριβώς το αντίθετο λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Ναι, δεν είμαι άνθρωπος της πόλης, η αλήθεια είναι. Και πόσο μάλλον επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση εγώ με τη θάλασσα ως χειμερινός κολυμβητής τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε κάθε μέρα σίγουρα θα βρίσκομαι στη θάλασσα. Βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια, ας πούμε, που είμαι εδώ στην Αθήνα, όσο μπορώ να ξεκλέβω δηλαδή για αυτό, το κάνω.
0: Άρα η θάλασσα γενικά έχει επιδράσει στο χαρακτήρα σου, στο έργο σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι?
1: Ναι, έχει επιδράσει γενικότερα. Είναι αυτό το απέραντο, έτσι, που βλέπεις όλο αυτό το γαλάζιο και πώς έχει συνδεθεί, ας πούμε, η Ελλάδα με τη θάλασσα. Γιατί άμα όπως βλέπεις, ας πούμε, και πολλής τουρισμός υπάρχει, δηλαδή μόνο και μόνο για να έρθουν να δούνε τη θάλασσα και ναι, την Ελλάδα, ξέρω εγώ.
0: Φημίζεται η Ελλάδα για τις θάλασσές της. Και κάπως έτσι προέκυψε και η επιλογή σου, η απόφασή σου να αρχίσεις το χειμερινό κολύμπι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε στην καραντίνα, στην πρώτη καραντίνα. Επειδή δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε στην πρώτη καραντίνα, λέω okay.
0: Άλλοι ξεκίνησαν να κάνουν μπανόφι, άλλοι ξεκίνησαν να κάνουν τουμπάο.
1: Ναι, ήταν και ένας τρόπος να βγαίνεις από το σπίτι, η αλήθεια είναι. Οπότε λέω, είναι Απριλίος, okay, ας πάμε για μπάνιο. Και από εκεί μου έχει κολλήσει το μικρόβιο, γιατί πραγματικά η θάλασσα το χειμώνα είναι τελείως διαφορετική, ας πούμε, από το καλοκαίρι.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι.
1: Δηλαδή, μπαίνεις στη θάλασσα και βγαίνεις μετά άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, όσο παγωμένη και να είναι και κρύα, ξεχνάς τα πάντα δηλαδή και τα προβλήματά σου ξεχνάς και είναι μια αναζωογόνηση. Τουλάχιστον για μένα, ξέρεις, αυτό, μια λύτρωση, ας πούμε.
0: Το έκανες, ακούγεται πάρα πολύ απολαυστικό.
1: Είναι.
0: Ίσως να είναι και το καινούριο μας χόμπι. Εσένα. Αυτή η διπλή, τριπλή ταυτότητα που έχεις, του ανθρώπου της πόλης, του ανθρώπου του μουσικού, του ανθρώπου που μένει σε μια περιοχή πιο ήσυχη, μακριά, αλλά και κοντά στην Αθήνα, πώς έχει επηρεάσει, πώς έχει ζυμώσει?
1: Γενικότερα όχι, θετικά τα έχω δει όλα αυτά, δηλαδή ότι έχω μεγαλώσει σε έναν τόπο ο οποίος δεν είναι το κέντρο της Αθήνας και υπήρχε ελευθερία από μικρό παιδί. Μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό. Και μεγαλώνοντας, ας πούμε, μετά είχα και την ανεξαρτησία μου να μπορώ να φεύγω, να πηγαίνω που θέλω και μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, που ήταν κοντά και να έχω τη βάση μου στα Μέγαρα. Μόνο καλό μου έχει κάνει αυτό, ας πούμε.
0: Υπάρχει κάποια εικόνα από τα παιδικά σου χρόνια που έχεις κρατήσει

0: Ένα τραγούδι με πολύ συνέστημα, Χρήστο.
1: Ναι, ναι. Πραγματικά είχε πολύ συνέστημα αυτό το τραγούδι. Γράφτηκε για τον χαμό ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν πολύ αγαπημένος θείος ενός φίλου μου και με πήρε και με ενημέρωσε εκείνη τη μέρα. Και κάπως μου βγήκε όλο αυτό, δηλαδή πραγματικά ήταν αυτόματη γραφή όλο αυτό το τραγούδι γενικότερα. Αλλά δεν ξέρω πόσο ξέρεις,
0: καλοκαιρινό θέλεις να πεις.
1: Πόσο καλοκαιρινό
0: κοίτα,
1: θα είναι.
0: Ο καθένας δεν αποποιείται το τι έχει περάσει, τι έχει ζήσει, ναι, το ότι εμείς μιλάμε για την ευχάριστη πλευρά του καλοκαιριού, ναι, ή ότι αυτή θέλουμε να βλέπουμε.
1: Μπορούμε να βάλουμε δεν κάτι σημαίνει, άλλο μετά. Ναι, ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι στη ζωή κάποιου δεν υπάρχουν και αυτές τις στιγμές.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Οπότε πώς ανάγκη για ουτοπία κρύβεται μέσα σε αυτές τις εικόνες? Είναι το καλοκαίρι ένα μέρος όπου κάπως σαν να θέλουμε να πετάξουμε τα δύσκολα

0: και τα σκληρά πράγματα.
1: Και τα γενικότερα.
0: Και το νησί να βοηθάει, ή το νησί, το παραθαλάσσιο μέρος να βοηθάει αυτή τη διαδικασία.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξαναγεννιέμαι δηλαδή το καλοκαίρι. Δηλαδή μπορεί όλο το χειμώνα να μην είμαι. Ξέρεις, να μην είμαι και στα καλά, ας πούμε, ρε παιδί μου. Με το πατήσει το καλοκαίρι, 1η Ιουνίου που λέμε, ξέρω εγώ, και πιο νωρίς βέβαια, να αρχίσω να αναγεννιέμαι, δηλαδή να γεμίζω φως μέσα μου. Δηλαδή το καλοκαίρι για μένα είναι ο μήνας μου, που λέμε, η εποχή μου δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι συμβαίνει και σε πολύ κόσμο αυτό το πράγμα. Να είναι καλοκαιρινή, ας πούμε.
0: Ναι, λίγο το χειμώνα σαν να σε περιορίζει το κρύο, να εγκλωβίζεσαι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ.
1: Ναι, γι' αυτό πηγαίνω και στη θάλασσα καθημερινά, για να μπορώ να έχω λίγο καλοκαίρι μες στο χειμώνα, κάπως έτσι.
0: Αυτό είναι μια πολύ ελληνική πρακτική, πολλοί Έλληνες το μοιράζονται αυτό το ίδιο. Ποια όργανα, ποιες μουσικές φόρμες νιώθεις ότι αποδίδουν όλο αυτό το πράγμα μουσικά?
1: Κοίτα, γενικότερα υπάρχουν, δεν μπορεί να εξαιρέσει όλα τα όργανα, ας πούμε, που αντιπροσωπεύει η ελληνική παράδοση, ας πούμε, και η ελληνική μουσική. Τι να πιάσει τώρα, να πιάσει από την Κρήτη, να πιάσει από τη Στερεά Ελλάδα, από την Ήπειρο, από τη Θράκη, από τη Μακεδονία. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάπως να βγάλω, ας πούμε, ότι αυτά τα δύο όργανα, ξέρω εγώ, ή τα άλλα δεν είναι Ελλάδα.
0: Εσύ δεν έχεις μια προσωπική προτίμηση?
1: Εγώ, ναι, έχω. Έχω προσωπική προτίμηση και στο βιολί και στη λύρα και στο κλαρίνο, ας πούμε, γενικότερα. Αν και είμαι άνθρωπος που ο οποίος παίζει μπουζούκι, με ξεκίνησε με μπουζούκι, ας πούμε. Και αυτό το έχω αγάπη, δηλαδή, και γι' αυτό για μένα είναι, ξέρεις, Ελλάδα και παράδοση.
0: Πώς αποφεύγει όμως ένας δημιουργός όλο αυτό να το κάνει folklore και να το κάνει, να φθείρει αυτό το ζωντανό βίωμα που θέλει να μεταδώσει? Πώς βρίσκεις την ισορροπία ανάμεσα στο τι θέλεις να πεις και στο τι μπορεί να εξελιχθεί λάθος?
1: Ναι, νομίζω αυτό δεν το έχω βρει. Γενικότερα.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι στα τραγούδια σου έχεις μια ευαισθησία και χειρίζεσαι έτσι με έναν έλεγαν τρόπο τα κομμάτια. Okay.
1: Ναι. Τώρα τι να σου πω γι' αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουμε την παράδοση όπως μας την έχουν δώσει γενικότερα, οι πιο παλιοί, και να μπορούμε να βάζουμε και δικά μας στοιχεία μέσα και να σεβόμαστε δηλαδή ότι τι μας έχουν δώσει, χωρίς να μπορούμε να το πειράξουμε πολύ, αν εννοεί σε αυτό.
0: Βάζεις και πολλά πράγματα που αφορούν τον έρωτα, τη μοναχικότητα και το συντροφικότητα,
1: ναι, ναι,
0: κομμάτι. Αυτές οι ανθρώπινες καταστάσεις πώς μπορούν στο σύγχρονο τοπίο να δώσουν content, δηλαδή να σε καθοδηγήσουν σεβόμενος το στοιχείο το παραδοσιακό που φορμάται από άλλα ερεθίσματα και από άλλες αφετηρίες?
1: Μεγάλη ερώτηση. Ναι.
0: Δύσκολα, φαντάζομαι, το πετυχαίνουμε αυτό.
1: Ναι, γενικότερα δύσκολο το πετυχαίνουμε. Τι να πρώτα αναφερθώ τώρα σε αυτό? Ήταν μεγάλη ερώτηση τώρα.
0: Δεν ξέρω, διάλεξε ό,τι θέλεις. Στο πώς βρίσκουμε την ισορροπία στην παράδοση και στα πράγματα που πραγματεύεται η παράδοση.
1: Ναι. Γενικότερα, αυτό όπως είπα και κριτήριο πριν, ας πούμε, σεβόμαστε γενικότερα αυτό που μας έχουν περάσει πιο παλιοί, με τις πιο παλιές μουσικές, ας πούμε, και με την παράδοση και προχωράμε, ας πούμε, παρακάτω με τα δικά μας χαρακτηριστικά, αυτό θα έλεγα.
0: Και σε μια εποχή που όλοι ζητούν την ταχύτητα και την προβολή και την άμεση αντίδραση, πώς κρατά ένας μουσικός το δικό του χρόνο?
1: Χωρίς την ταχύτητα και την προβολή και...
0: πώς γίνεται αυτό?
1: Δηλαδή πώς λένε, να παίρνει το χρόνο του γενικότερα να κάτσει, να γράψει, να δημιουργήσει κάπως, χωρίς άγχος και χωρίς στρες, γιατί αυτά τα πράγματα χρειάζονται λίγο έτσι την ηρεμία κάπως γενικότερα για να μπορείς να εκφραστείς και να πεις κάτι στον κόσμο. Τώρα όσον αφορά και την προβολή, ας πούμε, και το θέμα της προβολής, η καθημερινή προβολή κάπως ενός καλλιτέχνη, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα και πάντα καλό, ξέρεις. Αν δεν έχεις κάτι να πεις ουσιαστικό, ας πούμε, στον κόσμο ώστε να τον φέρεις κοντά σου, καλύτερα να μην το κάνεις αυτό, ξέρεις, με κάποιο τρόπο.
0: Η μαμά μου λέει ένα ωραίο, αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Και αυτό είναι μια στάση ζωής, θα έλεγα. Ναι. Σαν το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, την χοροστάση.
1: το χωροστάσι.
0: Το χωροστάσι.
1: Το χωροστάσι είναι ένας τόπος που χορεύαν οι ανθρώποι γενικά, και έχω εμπνευστεί γενικότερα και από τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και από όλα τα γλέντια που λείπουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.

0: σιωπή.
1: Άρα η μουσική μπορεί να είναι ένας τρόπος αντίστασης στην ταχύτητα της εποχής, Χρήστο, ε?
2: Ναι, μπορεί να είναι αντίσταση για πολλά πράγματα και σίγουρα είναι και ένα καθημερινό διάλειμμα στις ζωές, έτσι που ο καθένας έχει τα προβλήματά του και τις έννοιες του, και σίγουρα μπορεί να γίνει η μουσική και διάλειμμα, αλλά να γίνει και φως μέσα σε κάθε άνθρωπο, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Τι σε βοηθάει να επιστρέψεις στον εαυτό σου όταν ο θόρυβος από όλα αυτά που πρέπει να κάνεις γίνεται πολύς?
2: Απλά κάθομαι με τον εαυτό μου και συνομιλούμε. Δηλαδή, ας πούμε, και γυρίζω και επιστρέφω πίσω, έτσι όπως ήμουν παιδί, ας πούμε, και ξέγνιαστος και πιο πολύ για αυτά. Και σίγουρα βλέπω όλη την πορεία που έχω κάνει μέχρι στιγμής, ας πούμε, και λέω και κάποια μπράβο στον εαυτό μου, ας πούμε. Ξέρεις, ηρεμούμε μαζί. Και μετά το θέμα είναι ότι κάθομαι και ονειρεύομαι, ξέρεις. Διαλογίζομαι και οραματίζομαι κάποια πράγματα.
1: Άρα κάνεις μία πορεία από το παρελθόν στο μέλλον.
2: Μπράβο. Και στο μετέπειτα, ας πούμε. Δηλαδή, πώς θα ήθελα να δω τον Χρήστο, ας πούμε, σε 10 χρόνια. Την καλύτερη εκδοχή, ας πούμε, του εαυτού μου, κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι επιστρέφω, ας πούμε, πάλι σε μένα.
1: Στο παρόν,
2: ναι. Στο παρόν, ναι. Κάνεις μια τέτοια, ναι.
1: Αυτό μπορεί να σε διαλύσει. Και έτσι το κάνω. Το φέρνω σε αντιστοιχεία με την εικόνα της θάλασσας, που το κύμα σε πάει, σε φέρνει και μπράβο, τελικά μπορεί να σε ξεβράσει με τον πιάσιμο τρόπο, αλλά απ' την άλλη μπορεί ξαφνικά να ηρεμήσει η φουρτούνα και να γαλινέψουν τα νερά.
2: Ναι, γιατί μπορεί να σε πνίξει η θάλασσα ανά πάσα ώρα και στιγμή, αλλά μπορεί και να σε σώσει, ας πούμε, να σε πετάξει, ας πούμε, στην ακτή.
1: Αν η θάλασσα γινόταν τραγούδι, θα ήταν ερωτικό, νοσταλγικό ή λυτρωτικό?
2: Νομίζω όπως τον βρίσκει σε κάθε φάση τη ζωή του τον καθένα. Και τα τρία όμως είναι, είναι μέσα.
1: Διπλωματική απάντηση.
2: Ωραία, εντάξει, εγώ έχω μια σχέση με έρωτα με τη θάλασσα, οπότε θα έλεγα ερωτικό.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Αυτό το δέχομαι τώρα.
2: Okay, ναι, ναι.
1: Υπάρχει κάποιος ελληνικός τόπος, κάποια μια περιοχή, ένα μέρος ή μια συνήθεια που νιώθεις ότι ακόμα δεν έχει τραγουδηθεί, αλλά θέλεις?
2: Από μένα ή...
1: Από σένα.
2: Να την ανακαλύψω κάπως, εννοείς,
1: ναι.
2: Νομίζω ότι θα ήθελα να δω τι γίνεται με την Κάρπαθο. Πραγματικά, ας πούμε, έχω ακούσει και μουσικές από εκεί. Δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ, ας πούμε, να κάτσω. Αλλά νομίζω η Κάρπαθος θα είναι το επόμενο, κάπως έτσι, project στο κεφάλι μου, ώστε να ακούσω μουσικές και να δω τι ακριβώς γίνεται εκεί, ξέρεις.
1: Μέχρι τώρα, τι θα έλεγες, τι μπράβο θα έλεγες στον εαυτό σου ότι έχεις κάνει? Ποια είναι η μεγαλύτερη σταθμή σου για σένα, αυτή που έχεις επιτύχει?
2: Έχω συνειδητοποιήσει ότι αν βάλω ένα στόχο, θα τον καταφέρω. Απλά να το κάνω με πάθος και ειλικρίνεια, δηλαδή, και να υπάρχει μια αλήθεια σε όλο αυτό. Αυτό έχω συνειδητοποιήσει.
1: Και με αυτή τη διαδικασία στο μέλλον τι θα δούμε? Δηλαδή, πέραν ενός δίσκου πιθανότατα για την Κάρπαθο, τώρα το καλοκαίρι θα έχουμε live, τι θα...
2: Λοιπόν, όσον αφορά τα live, δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά σύντομα. Από Οκτώβριο σίγουρα ετοιμάζω κάτι. Αυτό που ετοιμάζω, και είχα 2 χρόνια κενό, ας πούμε, ετοιμάζω το καινούργιο δίσκο, ο οποίος έχει βρεθεί και ο τίτλος κιόλας. Και είμαι τώρα, ξέρεις, στα σκαριά που βλέπω στίχους, βλέπω μουσικές που έχω πάρα πολλές και κάνω ένα ξεκατάρισμα σε όλο αυτό, να τα βάλω σε μια σειρά. Τουλάχιστον υπάρχει θεματολογία και ξέρω γιατί θέλω να γράψω.
1: Θα μας το πεις? Όχι, δεν αποκαλύπτεται ακόμα.
2: Άμα δεν γίνει 90% τουλάχιστον στο κεφάλι μου να πω τι είναι αυτό, δεν μπορώ να πω. Αλλά σίγουρα υπάρχει στα σκαριά ο τρίτος δίσκος. Ναι.
1: Πολύ καλό αυτό. Τουλάχιστον πες μας αν θα έχει σχέση με τη θάλασσα και τα νησιά.
2: Θα έχει.
1: Ωραία.
2: Θα έχει. Και θα εντρυφήσω λίγο και πιο πολύ στην Κάρπαθο να έχουμε.
1: Ωραία. Έτσι, οι φίλοι μας από την Κάρπαθο που θα τα ακούσουν να ετοιμάσουν τις καταστάσεις για να σε εμπνεύσουν, ναι, όπως πρέπει και να κάνεις
2: το έργο σου. Και επόμενος προορισμός. Θα δούμε.
1: Μάλιστα, ας ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι από το Χρήστο. Χρήστο, μη φύγεις.
2: Με φεύγω.
1: Όσο ακούμε το τραγούδι σου. Γιατί η θάλασσα είναι υπέροχη. Και πάμε, η Σέριφος.
2: Πάμε μια βόλτα στη Σέριφο.

0: Κάθε παραθαλάσσιο μέρος λοιπόν, ένας ολόκληρος κόσμος. Από τη Βοητοκυλιά στη Μεσσηνία, από τα Λαλάρια στη Σκιάθο, την Κύθνο. Έχει έναν άλλο τρόπο να γνωρίζεις εσένα, έναν άλλο ρυθμό ζωής. Το ζητούμενο όμως είναι να αγαπάμε κάτι χωρίς να το εξαντλούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, και πρέπει να σεβόμαστε το μέρος που είμαστε. Η αξία των παραθαλάσσιων διακοπών βρίσκεται ακριβώς αυτό που κινδυνεύει να χαθεί, λοιπόν, στην αίσθηση της ελευθερίας, της φυσικότητας και την πρόσβαση σε έναν τόπο που παραμένει ζωντανός. Χρήστο, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Εννοείται που συμφωνώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες μαζί μας και σήμερα εδώ και μας μίλησες για τη δουλειά και τη θάλασσα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και στην τελευταία εκπομπή της τριλογίας θα δούμε τι διαλέγουμε τελικά. Διαλέγουμε την πόλη, διαλέγουμε τη θάλασσα ή διαλέγουμε το βουνό. Μέχρι το επόμενο ταξίδι όμως να θυμάστε πως η θάλασσα, όπως και εμείς, είναι πολλά πολλά πράγματα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: είσαι καν αλλού.
1: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Είναι η Κατερίνα Λιοντζή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μαζί σήμερα, μαζί της και μαζί μας εδώ στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης, έχουμε για ακόμη μια φορά τη χαρά να έχουμε τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο με σπουδές και στις πολιτικές επιστήμες, τον οποίο τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει και είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Φούλια Καραγιώργο και πολύ καλό βέβαια γνώστη της μουσικής της περιοχής των Τρικάλων, ο ίδιος με καταγωγή από τα Τρίκαλα. Σε καλωσορίζω, Ιωάννη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μου στην συνεπιμέλεια της εκπομπής και την παρουσίαση τον σημερινό εξωτικό της παράδοσης. Για ακόμη μια φορά θα ταξιδέψουμε στα Τρίκαλα και το κάνουμε αυτό με μεγάλη χαρά, να πηγαίνουμε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.
1: Καλώς σας βρήκα, Μαρία. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ. Να μιλήσουμε λίγο πάλι για την μουσική της περιοχής μας, την παραδοσιακή μουσική. Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε έναν εξίσου εισάξιο με τον Φούλια Καραγιώργο, τον Δημήτρη Μπαρούτα, ένα δεξιοτέχνη του λαϊκού κλαρίνου στην περιοχή των Τρικάλων, που όμως η πορεία του πέρασε και πέρα από τα σύνορα της περιοχής των Τρικάλων και της Θεσσαλίας γενικότερα. Ήταν αγαπητός και εξακολουθεί να είναι, διότι δεν ζει πια, σε πολλά μέρη της Ελλάδας, από την Καστοριά μέχρι την Πελοπόννησο.
0: Να πω ότι σήμερα ο σκάρος της εισαγωγής ήταν ένας διαφορετικός σκάρος από αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε στο σήμα μας. Ήταν ο Δημήτρης ο Μπαρούτας στο κλαρίνο, μαζί με τον Θανάση τον Πλακιά στο λαούτο και το Λευτέρη τον Σκοριτσανίτη στο βιολί, από μια προσωπική ηχογράφηση του Κώστα Λάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας παραχώρησε αυτές τις ηχογραφήσεις. Θα τον έχουμε στη συνέχεια και μαζί μας στην παρέα τηλεφωνικά. Θέλω λίγο να δώσουμε τα χρονικά όρια στα οποία κινήθηκε ο Δημήτρης ο Μπαρούτας. Έπαιξε στη δεκαετία του 70, του 80 και του 90. Κυρίως σε αυτές τις τρεις δεκαετίες έχουμε
1: τη μουσική του διαδρομή.
0: Γεννήθηκε όμως το 1945 στο Δεντροχώρι και έφυγε από αυτή την ζωή το 2011.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ας καρίσουμε λίγο, λόγω και του σκάρου που ακούσαμε, την ζωή και την πορεία του Δημήτρη Μπαρούτα. Ο Δημήτρης Μπαρούτας γεννήθηκε, όπως είπαμε, στο Δεντροχώρι των Τρικάλων. Όμως, αν πάρουμε λίγο πίσω στη μουσική οικογένεια Μπαρούτα, ο παππούς του ζούσε με την οικογένειά του στο μικρό Κεφαλόβριστο Τρικάλων. Είχε δύο γιους, τον Χαράλαμπο και τον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος παντρεύτηκε στον Δεντροχώρι, πήγε γαμπρός δηλαδή εκεί, και εκεί γεννήθηκε και ο Μπαρούτας ανάμεσα σε άλλα τρία αδέρφια, που ήταν δύο αγόρια και άλλες δύο κορίτσια. Και τα αδέρφια του ήταν μουσικοί και ο Μπαρούτας. Ο Μπαρούτας αρχικά, παρότι είναι πια καταξιωμένος και τον έχουμε ως οργανοπαίχτη του κλαρίνου, ξεκίνησε με βιολί, διότι ο πατέρας του και ο παππούς του έπαιζε βιολί. Όμως μεταπήδησε στο κλαρίνο, διότι το κλαρίνο ερχόμενο σιγά σιγά κυριάρχησε στην περιοχή, γιατί εδώ να επισημάνουμε ότι από αυτό που είπαμε η παλιή μουσική των Τρικάλων κυρίως βιολί παίζανε. Μετά άρχισε το κλαρίνο να επικρατεί. Διδάχτηκε, επειδή η οικογένειά του Μπαρούτα έκανε μια κουμπαριά με τα αδέρφια Λαβίδα, μια πολύ μεγάλη οικογένεια.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε και απόγονο σήμερα.
0: Την Ελένη Βιτάλη, βέβαια.
1: Ακριβώς. Από τα αδέρφια
0: και
1: Λαβίδα.
0: Και βέβαια τον Λαβίδα Μπάγια, τον σπουδαίο.
1: Ναι. Διδάχτηκε κλαρίνο από τον Θανάση Λαβίδα και τον Αντώνη Λαβίδα. Και επίσης και βιολί, εντάξει, και από τον Βασίλη Λαβίδα, ο οποίος παντρεύτηκε την αδερφή του, τη μία αδερφή του. Έτσι ξεκίνησε η πορεία του Μπαρούτα. βάσει, ας πούμε, το οργανωπαιχτικό του ύφος, τον εντάσσουμε σε αυτό που λέμε, που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά με τον Καραγιώργο, σε αυτό το καραγκούνικο ηχόχρωμα των χωριών του κάμπου της Δυτικής Θεσσαλίας. Όπως και ο Καραγιώργος, έτσι και αυτός ακολούθησε αυτό το ύφος και το καθιέρωσε και ουσιαστικά δημιούργησε αυτή την ταυτότητα του ηχοχρώματος αυτού.
0: Θέλω να σε πάω, ναι, να ακούσουμε το Καραπατάκι.
1: Ωραία.
0: Και να επιστρέψουμε
1: στη συνέχεια να πούμε και λίγα παραπάνω.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το Καραπατάκι, έναν πολύ παλιό σκοπό της περιοχής εκεί του κάμπου της Θεσσαλίας. Αγαπητό, πάρα πολύ σκοπό, οργανικό, αλλά και με λόγια ο σκοπός αυτός. Κυρίως ανδρικός χορός, στο ρυθμό είναι Μπεράτη ο χορός Καραπατάκι.
1: Θέλεις να μας πεις λίγο για τις συνεργασίες του Δημήτρη του Μπαρούτα?
0: Ο Δημήτρης Μπαρούτας συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους τραγουδιστές της περιοχής των Τρικάλων. Κυρίως όμως με τον Θανάση Μανίκα από το χωριό Ροποτό, που συνεργάστηκε δια 10 χρόνια σχεδόν, με τον Νίκο Κουφοδημόπουλο αρκετά χρόνια, πάνω από 5, με τον Παναγιώτη Ζωσιμά και με πολλούς άλλους. Βέβαια συνεργάστηκε και με εκτός περιοχής τραγουδιστές, με τραγουδιστές που έδρασαν στην Αθήνα, τον Αντώνη Κυρίτση και πολλούς άλλους. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι ο Μπαρούτας ήταν τέτοια η δεξιοτεχνία του και ο τρόπος που έβλεπε, ας πούμε, τη μουσική, που έκανε, ας πούμε, ένα βήμα από το τοπικό, από την τοπικότητα, πέρασε στην υπερτοπικότητα. Βγήκε και εκτός των συνόρων της περιοχής.
1: Πώς το κατάφερε αυτό? Είχε ακούσματα, ταξίδεψε.
0: Ταξίδεψε, γιατί ένας από τους δασκάλους του, εκτός από αυτούς που προαναφέραμε, την οικογένεια των Λαβιδαίων, ήταν και ο πολύ γνωστός και μεγάλος ο Βασίλης Σούκας. Mm-hmm. Όπου πήρε κάποια μαθήματα και από τον Βασίλη Σούκα, που γοητεύτηκε προφανώς και από αυτόν, όπως επίσης και από έναν άλλο μουσικό σχετικά άγνωστο, τον Νίκο Γούβα, όπως θα αναφέρει και σε μια έρευνα που έκανε ο φίλος μου μουσικολόγος Περικλής Ζήσης για τον Μπαρούτα. Γοητεύτηκε από τον καλλινοπαίχτη αυτόν, τον Νίκο Γούβα, και υιοθέτησε αρκετά από το παίξιμό του.
1: Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε μια πολύ ωραία συνεργασία που έχει κάνει με τον Γκουζιώτη. Αυτή την ηχογράφηση την έχουμε από CD.
0: Αυτή η ηχογράφηση είναι από την TV10.
1: Από το TV10, μπράβο.
0: Από την εκπομπή Μιλόπετρες του
1: τοπικό κανάλι. Τοπικό κανάλι των Τρικάλων.
0: Ακριβώς. Έγινε με αυτή η ηχογράφηση το 2006.
1: Με ποιο παραγωγό?
0: Στέφανο Μπατόλα.
1: Ωραία, ας το ακούσουμε.
0: Ας το ακούσουμε.

0: Ένας Πασάς διαβαίνει με τον Κουζιώτη, το ακούσαμε εδώ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Τρικαλινών αυτό το τραγούδι. Έχει σημασία το ότι αυτοί οι οργανοπαίχτες δεν κάνανε δισκογραφία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήταν πιο πολλοί άνθρωποι που παίζανε στους γάμους, στον κύκλο της ζωής.
1: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ο Μπαρούτας ήταν ένας που δεν έκανε δισκογραφία. Παρότι ήρθε στην Αθήνα και έπαιξε σε μαγαζιά της Αθήνας, δεν έκανε όμως δισκογραφία. Λίγες ηχογραφίες έχουμε, ας πούμε, έτσι, επαγγελματικές, σε στούντιο εννοώ. Έχουμε πολλές ζωντανές ηχογραφίες του παρακαταθήκη, από γάμους, πανηγύρια, γιατί ακριβώς δεν χρειάζονταν για αυτούς τους μουσικούς. Ο κόσμος ήταν στο γάμο, στο πανηγύρι. Εκεί χρειαζόταν να τους ακούνε κυρίως. Εδώ λοιπόν να πούμε και τους μουσικούς που συνόδευσαν τον Μπαρούτα. Ήταν στο Ένας Πασάς διαβαίνει ο Λευτέρης Χωριτσιανίτης στο βιολί, στο λαούτο ο Χρήστος Αδάμους και στο ακορντεόν ο Λεωνίδας Πλασταράς. Και είπαμε είναι μια ηχογράφηση του 2006.
0: Να συνεχίσουμε να ακούσουμε και τη συνεργασία του, ακόμα ένα τραγούδι με το Θανάση το Μανίκα εδώ, «Τα Μάγια στο Πηγάδι».
1: Ακριβώς, με το Θανάση Μανίκα που συνεργάστηκε πάρα πολλά χρόνια. Ο Θανάσης Μανίκας από το Ροποτό Τρικάλων.
0: Αυτή η ηχογράφηση είναι?
1: Αυτή η ηχογράφηση είναι από την ηχογένεση.
0: Από το στούντιο στα Τρίκαλα.
1: Το στούντιο στα Τρίκαλα.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή. Η Μαρία Κουτσιμπήρη φιλοξενεί εδώ στο στουντιάκι μας τον Ιωάννη το Γκαΐ, ο οποίος σήμερα έχει έρθει για να μας ξεναγήσει λίγο στις μουσικές των Τρικάλων, για ακόμη μια φορά στα Γκαρουκουνοχώρια σήμερα, με τον Δημήτρη το Μπαρούτα, ο οποίος όμως τελικά ξέφυγε λίγο από αυτό το
1: πλαίσιο, το τοπικό.
0: Και νομίζω ότι έχει και ενδιαφέρον ότι το στούντιό μας σήμερα έχει διαμορφωθεί, okay. Έτσι. Πραγματικά θα ήθελα να
1: δεν
0: έχετε μια
1: εικόνα.
0: Αλλά το στούντιάκι μας σήμερα διαμορφώθηκε για το σύριαλ Τα καλύτερα μας χρόνια. Οπότε έχουμε δίπλα μας όλα τα αντικείμενα τα οποία είναι στην εποχή αυτή.
1: Το 1970, το 1980 ακριβώς. Ναι, είναι, μας
0: εμπνέει λίγο. Ποπινόφωνα, κασετόφωνα.
1: Λοιπόν,
0: θα το δείτε το στούντιο στο σύριαλ.
1: Σωστά. Τώρα πάμε λίγο να ακούσουμε ένα πάλι από μια ζωντανή ηχογράφηση που έκανε ο Κώστας Λάκης, ο οποίος, να πούμε ότι είναι γαμπρός του Μπαρούτα, παντρεύτηκε την αδερφή του Μπαρούτα και έτσι ενώθηκαν και οι δύο αυτές μουσικές οικογένειες. Η οικογένεια του Κώστα του Λάκη από το διαλεκτό Τρικάλωνο, που είναι και η δική μου καταγωγή, και του Μπαρούτα από το Δενδροχώρι. Και από εκεί και πέρα ο Κώστας Λάκης συνεργάστηκε πάρα πολλά χρόνια με τον Μπαρούτα. Πάρα πολλά, μέχρι και το τέλος σχεδόν της ζωής του. Θα ακούσουμε τον οργανικό σκοπό, το Λάγιο Αρνί. Ένας πολύ αγαπημένος σκοπός στους Καραγκούνιδες, αλλά και όχι μόνο, που κυρίως την παλιότερη εποχή ήταν ανδρικός χορός. Τον χορεύαν οι άντρες το βράδυ, έτσι αργά, χορεύαν το Λάγιο Αρνί. Ας το ακούσουμε.

0: Έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τα Τρίκαλα και μάλιστα από ποιο χωριό, κύριε Λάκη?
1: Από το διαλεκτό Τρικάλων.
0: Από το διαλεκτό Τρικάλων.
1: Το πανέμορφο χωριό.
0: Τον Κώστα το Λάκη. Ακούσαμε μόλις τώρα μια ηχογράφηση δικιά σας που... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχωρήσατε αυτές τις ηχογραφήσεις.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την
1: εγώ
0: οποία
1: ευχαριστώ.
0: Κάνατε εσείς στο δικό σας στουντιάκι, έτσι?
1: Έτσι, έτσι.
2: Έτσι. Ακούσαμε το Λάιο Αρνί, Κώστα, από τον Δημήτρη.
1: Πολύ
2: Παρακ.
1: Ωραία. Ήταν ένα τραγούδι που πιζότανε σε όλα τα γκαρκονοχώρια των Τρικάλων.
2: Ακριβώς. Και κυρίως χορευόταν από άντρες περισσότερο.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Εδώ ο Γιάννης μας είπε ότι συνδεθήκανε και οι οικογένειές σας με τον Δημήτρη τον Μπαρούτα μέσω ενός γάμου.
1: Βεβαίως, ο αγαπημένος μας Μπαρούτας ήταν γαμπρός μου.
0: Η άρα έχετε να μας πείτε και πιο προσωπικά πράγματα για τον Δημήτρη τον Μπαρούτα.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα έχω. Ήταν ο αγαπημένος κλαρινίστας της περιοχής μας και όχι μόνο.
0: Ήταν εύχαρος άνθρωπος.
1: Ήταν ένας πάρα πολύ ευχάριστος στην παρέα του, σε όλους τους χώρους ήταν ευχάριστος. Όπως έδωνε χαρά με το κλαρίνο, έτσι έδωνε χαρά και με την παρουσία του.
2: Καλόκαρδος, καλόκαρδος άνθρωπος.
1: Πολύ καλόκαρδος, απλόχειρος, η βοήθειά του ήταν σε όλους.
2: Πες μας, Κώστα, έτσι, κάποιες στιγμές από την πορεία σας στην μουσική.
1: Ο Μπαρούτας ο γαμπρός μου ξεκίνησε πρώτα σαν βιολί 3-4 μήνες.
2: Ναι, ναι.
1: Μετά ο γαμπρός του, ο Βασίλης ο Λαβίδας, παιδί του Θανάση του Λαβίδα ο Βασίλης, τον πήρε και τον έβαλε στο κλαρίνο και ο δάσκαλος ήταν ο Θανάσης ο Λαβίδας ο πρώτος. Μετά ο Αντώνης πήγε στο Σούκα, το Βασίλη.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, η διαδρομή του μετά εξελίχθηκε ραγδαία, δούλεψε όμως πάρα πολύ σε όλα τα κέντρα.
0: Και στην
1: στα
0: Αθήνα.
1: Τρίκαλα,
2: και στα
1: και στη Λάρισα και στην Αθήνα.
0: Και φαντάζομαι ότι έπαιζε σε πάρα πολλούς γάμους.
1: Όπου δεν μπορώ να περιγράψω.
0: Πανηγύρια
1: αυτό,
0: και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Τον περιμένανε.
1: Σε όλα τα χωριά εδώ στα Τρίκαλα τον είχαν καμάρι και τον παρακαλούσαν να πάει να παίξει στους γάμους των παιδιών, στα πανηγύρια και παντού.
0: Τι ήταν αυτό που τον έκανε να μεταπηδήσει στο κλαρίνο, γνωρίζετε?
1: Ίσως γιατί τα αδέρφια του, ο μεγαλύτερος ο αδερφός του, έπαιζε βιολί.
0: Α, οπότε να παίζουν μαζί.
1: Ναι, και ο γαμπρός του, ο Λαβίδας ο Βασίλης,
2: και αυτός βιολί έπαιζε, ναι.
1: Και από εκεί μετά γεννήθηκε η ιδέα να αφήσει το βιολί, να μην παίζουν όλοι το ίδιο όργανο, και πήγε στο κλαρίνο. Και εκεί μεγαλούργησε.
2: Και άρχισε να γίνεται και δημοφιλές, Κώστα, το κλαρίνο. Παλιότερα το βιολί ήταν πιο κυρίαρχο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό πότε έγινε αυτή η αλλαγή,
2: η μετάβαση?
1: Αυτή η αλλαγή έγινε γύρω στο 59-60.
2: Ναι.
1: Εκεί, στην πρώτη ηλικία του που ξεκίνησε για τα όργανα.
0: Θυμήστε μας έτσι κάποιες στιγμές δικές σας που ίσως κάποιο ενδιαφέρον στιγμιότυπο από τη μεταξύ σας συνεργασία, αν θυμάστε κάτι.
1: Είμαστε σε ένα γάμο στην Αθήνα. Πηγαίνοντας, συγκεκριμένα ήταν απέναντι στον Πειραιά, απέναντι από το στάδιο του Καραϊσκάκη. Το θυμάμαι αυτό γιατί το λέω και γυλάω. Εκεί ήταν ένας γάμος και λέει το αφεντικό που είχε το κέντρο. Λέει, παιδιά, μην αυτό είναι, μέχρι στις 2 η ώρα το πολύ θα φύγουμε. Και το λέω Μπαρούτας, από πού βγαίνει ο ήλιος? Το λέω από εκεί, από τη θάλασσα βγαίνει. Θα βγει ο ήλιος, θα πάει 2 αξέλης απάνω και τότε θα φύγουμε από εδώ.
0: Και τότε τα γλέντια ξημέρωνε και μετά, βέβαια.
1: Έτσι ήταν, μπορώ να πω, το μόνο κλαρίνο που του κέφι, αν ήταν να τελειώσει στις 2, αυτός τους πήγαινε 5-6 ώρα το πρωί. Είχε φοβερή μεταδοτικότητα.
2: Άγγιζε την ψυχή των ανθρώπων.
1: Έτσι.
2: Γι' αυτό έγινε
1: δεν
2: τόσο
1: δεν μπορώ αγαπητός. Να περιγράψω σε αυτό το κομμάτι. Όταν τον βλέπανε λέγανε απόψε θα ξεσκάσουμε, απόψε θα περάσουμε καλά με τον Μπαρούτα.
0: Mm-hmm.
1: Είχε ένα, το λέω και το ξαναλέω, όλα τα παιδιά παίζανε καλά. Είχαμε πάρα πολλά καλά κλαρίνα στα Τρίκαλα. Ο Μπαρούτας ξεχώρισε τόσο πολύ που δεν μπορώ να το φανταστούμε.
2: Ναι. Και πέρασε πέρα από τα σύνορα των Τρικάλων.
1: Πέρασε πάρα πολύ πέρα από τα σύνορα.
2: Ναι.
1: Και όπου πήγαινε, άφηνε δικιά του σφραγίδα στο παίξιμο, άφηνε μόνον φίλος και του ζητούσαν να ξαναπάει και να ξαναπάει.
0: Κύριε Λάκη, γιατί δεν έκανε δισκογραφία?
1: Δεν έκανε δισκογραφία τότε για έναν και μοναδικό λόγο. Λοιπόν, έτσι όλοι εδώ στην περιοχή παντρευτήκανε μικροί. Είχε την οικογένεια μετά και από εκεί όλοι κοιτούσανε την οικογένεια. Λοιπόν, σου λέει αν θα πάω Αθήνα, η οικογένειά μου είναι εδώ, κάπως έτσι.
0: Ναι, αλλά κατέβαινε, ήταν... έπαιζε στα κέντρα.
1: Έπαιζε, αλλά με δισκογραφίες και αυτά, κατά κάποιο τρόπο, έπρεπε να μένεις όσο πιο κοντά ήσουν στην Αθήνα, τόσο πιο καλύτερα ήταν τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Να αφιέρωνε και χρόνο προφανώς γι' αυτό. Ναι.
1: Επειδή όμως εδώ είχε πάρα πολλές δουλειές, ήταν δημοφιλέστατος, δεν τον άφησε και αυτό το κομμάτι να φύγει.
2: Αυτό είπα Λάκη κι εγώ. Ότι
0: είχε πολλή δουλειά.
2: Είχε
0: δηλαδή.
2: Πολλή δουλειά. Ναι.
1: Έτσι. Δεν τον άφησε η δουλειά του να φύγει από εδώ. Είχε πάρα πολλή δουλειά.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Κώστα.
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τον ακούσουμε τώρα από δική σας ηχογράφηση πάλι να ερμηνεύει την καραγκούνα της Βαρνιάρα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Οι εκτελέσεις του ήταν τέλειες. Δεν ξαναβγαίνει εκτελιστής, ειδικά σε όλη τη δουλειά, σε όλες τις περιοχές, ειδικά εδώ στα καραγκουνοχώρια των Τρικάλων, τέτοιος εκτελιστής το κλαρίνο δεν ξαναβγαίνει.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και... Δημιούργησε ταυτότητα. Ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είναι πολύ σημαντικό που έχουμε έστω κάποιες ηχογραφίες και κάποια δείγματα από τη δουλειά του. Και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για που μας τις παραχωρήσατε. Παρότι δεν είναι ο τέλειος ήχος ο στουντιακός που τη σήμερον ημέρα λίγο ξενίζει το αυτή του ακροατή, παρόλα αυτά νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε
1: εγώ και ευχαριστώ και θέλω να είστε η μόνη εκπομπή που κρατάτε την παράδοση και λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλες εκπομπές στην επαρχία, ευτυχώς. Αλλά ναι, δυστυχώς το κέντρο της, εδώ στην Αθήνα είναι λίγες οι εκπομπές για την παράδοση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε Κώστα.
0: Τους χαιρετισμούς μας.
2: Στα Τρίκαλα χαιρετίσματα σε όλους. Γεια χαρά.

0: Ακούσαμε εδώ τον φίλο μας πια, τον Κώστα Τολάκη. Θες να μας πεις κάποια πράγματα για τον Κώστα Τολάκη?
1: Ο Κώστας Τολάκης από την φυσική οικογένεια του Κώστου Λάκηδων, στο διαλεχτό. Ο αδερφός του παίζει κλαρίνο, ο Δημήτρης Τολάκης. Μεγάλη μουσική οικογένεια που, όπως είπαμε πριν, ενώθηκε με την οικογένεια του Μπαρούτα και συνεργάστηκαν. Και ο Κώστας συνεχίζει να παίζει ακορντεόν και αρμόνιο. Έχει ακόμα δράση. Έχουν με τον αδερφό του ένα μουσικό οίκο στα Τρίκαλα, το τελευταίο και το μοναδικό, όπου εκεί υπάρχουν ηχογραφήσεις, μαζεύονται μουσικοί, συζητάνε, κλείνονται και δουλειές.
0: Πού συμβαίνει αυτό?
1: Στα Τρίκαλα.
0: Σε ποιο μέρος?
1: Στο κέντρο των Τρικάλων.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Είναι το πιο παλιό κατάστημα.
0: Πώς λέγεται?
1: Μουσικός οίκος αδερφών Λάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκεί έχει πάρα πολύ αρχαιακό υλικό. Κασέτες, ηχογραφήσεις που έκανε ο Κώστας Τολάκης, πάρα πολλές με αυτούς τους μουσικούς. Και όπως είπα, είναι τόπος συνάντησης ακόμα. Βέβαια είναι ένας χώρος που πια σιγά σιγά θα τελειώσει κι αυτός, γιατί αλλάζουν τα πράγματα, βγαίνουν οι μουσικοί από άλλα, δεν βγαίνει.
0: Να, είναι ψηφιακή. Είναι ψηφιακή πλέον, αλλάζουν.
1: Και η μουσική είναι άλλη πια, με άλλη αντίληψη. Αλλά είναι αυτός ο χώρος τελευταίος εκεί στα Τρίκαλα. Λοιπόν, τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα τσάμικο, το «Παιδιά με γιατί στα ανάλαγα», με έναν άλλο σπουδαίο τραγουδιστή από την Καρδίτσα, τον Βασίλη Νταράλα, από την μεγάλη αυτή μουσική οικογένεια, που είναι και θείος του μεγάλου μας τραγουδιστή, του Γιώργου Νταλάρα. «Παιδιά με γιατί στα ανάλαγα».

0: τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, σήμερα με τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο, ο οποίος μας επισκέφτηκε για ακόμη μια φορά εδώ, στο στουντιάκι μας, για να μας γνωρίσει και να ακούσουμε μαζί του τις ηχογραφίες του Δημήτρη του Μπαρούτα. Γιάννη μου, εξαιρετικός οργανοπαίχτης είναι.
1: Πολύ.
0: Εξαιρετικός δεξιοτέχνης.
1: Ναι.
0: Έχουμε πραγματικά εξαιρετικούς δεξιοτέχνες αυτή εδώ τη χώρα που έχουν περάσει. Και δεν έχουμε ηχογραφήσει, δεν έχουν αφήσει πίσω ηχογραφήσει, που είναι κρίμα πραγματικά. Ναι. Ευτυχώς έχουμε αρκετές ηχογραφήσεις εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Ναι. Αλλιώς θα είχαμε χάσει πολύ μεγάλο
1: πολύ
0: μέρος.
1: Πολύ υλικό, μεγάλο υλικό. Και θα είχαμε χάσει τη γνώση αυτή τη μουσική αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε πριν, οι άνθρωποι τότε δεν τους ενδιαφέραν οι ηχογραφήσεις. Θέλανε να είναι με τον κόσμο, με τον κόσμο. Αλλά αυτό για μας είναι πολύτιμο τώρα. Ό,τι υπάρχει είναι πολύτιμο.
0: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, να επιλέξουμε να επιστρέψουμε στις συνεργασίες του με τον Θανάση τον Μανίκα και να ακούσουμε τον Αριστίδη.
1: Ακριβώς.

0: Εδώ μας περιγράφει εκτός αέρα ο Ιωάννης ότι ήταν κοντούλης, τρουμπουλός. Τον πρόλαβε σε γάμο.
1: Τον πρόλαβα έτσι. Σε γάμο, βέβαια. Σε γάμο της ξαδέρφης μου, της πρώτης μου ξαδέρφης στο Διαλεχτό, μικρός. Και καθόμουν και με μάγευε αυτό, που έβλεπα όλη αυτή τη συμμετοχή και την αγάπη του κόσμου και το πάθος του στο παίξιμο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλος. Ακούσαμε λοιπόν το πουλάκι ξένο. Το Τσάμικο, αυτό το πολύ γνωστό, από τον συνεργάτη του, τον Θανάση Μανίκα, ο οποίος ο Θανάσης Μανίκας συνεχίζει, τραγουδάει και έχει ακόμα δράση στα Τρίκαλα. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό θεσσαλικό.
0: Τα Γιούρια.
1: Τα Γιούρια. Είναι πολύ γνωστός σκοπός. Τραγουδάει πάλι ο Θανάσης Μανίκας. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε στο τέλος ένα πολύ ωραίο βέρσο που κάνει ο Μπαρούτας. Και είχε μεγάλη έτσι, δίκευση στα σόλο και στα βέρσο. Που κλείνει
0: κάνει γύρισμα
1: και
0: γάιτα.
1: Κλείνει σε γκάιντα μακεδονίτικη. Ωραία. Αυτό δείχνει ακριβώς και το πώς είχε φύγει πια από τον τόπο των Τρικάλων και της Θεσσαλίας γενικότερα και που ένωνε τις περιοχές και τους ήχους και τα χρώματα.
0: Και κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ναι. Ιωάννη Καΐ, ο οποίος είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος με σπουδές πολιτικές επιστήμες και πολύ αγάπη στη μουσική της ιδιαίτερης πατρίδας του, ναι, και της γενικότερης παράδοσης, αλλά κυρίως της περιοχής των Τρικάλων. Να ευχαριστήσω και την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμισε τον ήχο. Να ευχαριστήσω και τον Ιωάννη Κωνσταράκη, ο οποίος επεξεργάστηκε το ηχητικό υλικό που μας έφερες για να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο θόρυβος.
1: Ακριβώς.
0: Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο εδώ στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σε περιμένουμε στο επόμενο ραντεβού.
1: Στο επόμενο. Θα συνεχίσουμε.
0: Γεια και χαρά σε όλους.
1: Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο έχουμε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης έως 20 ετών που διεξάγεται στα Σκόπια. Έχουμε ήδη τα πρώτα μετάλλια, τρία συγκεκριμένα είναι σε εξέλιξη διοργάνωση. Τελευταία χρονικά επιτυχία είναι από τη Μαρία Λουίζα Γκίκα. Χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά, όπου για να το πάρει το μετάλλιο και να ανέβει στο βάθρο βρέθηκε απέναντι στην Ουκρανή Κουλακίσφικα με 6-4 την νίκη σε Γκίκα, με 6-6 να διορθώσω, προηγήθηκε 6-4 η Ουκρανή, πήρε τους 2 πόντους και επειδή ισοφάρισε στο τέλος η Λουίζα Μαρία Γκίκα πήρε το 6ο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι το πρώτο που κατακτά στην ηλικιακή κατηγορία έως 20 ετών. Στα 72 κιλά στην ελληνορωμαϊκή πάλι ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος αντιμετώπισε τον Γκρεγκοριάν για το χάλκινο μετάλλιο, τον νίκησε 3-1 και ανέβηκε στο βάθρο. Αυτό είναι το 6ο μετάλλιο του Κολιτσόπουλου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος είναι 19 ετών. Το τρίτο μετάλλιο και πρώτο χρονικά ήρθε στην κατηγορία των 55 κιλών στην ελληνορωμαϊκή από τον Βασίλη Παπαγεωργίου. Αντιμετώπισε το Γερμανό Βέρνερ, επιβλήθηκε με 5-1 και πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Αυτό ήταν το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο που παίρνει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Βασίλης Παπαγεωργίου, αθλητής του Θησέα Περιστερίου, καθώς πριν από 3 χρόνια στην ηλικιακή κατηγορία έως 17 ετών σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχε πάρει και πάλι το χάλκινο μετάλλιο. Παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών στην ηλικιακή κατηγορία των παιδών διεξάγεται στο Κάλι στην Κολομβία. Εκεί πήραμε το ασημένιο μετάλλιο με τον Παναγιώτη Σπύρου, είναι αθλητής στον ΠΑΣ Ανταγόρα Κο. Είναι στην κατηγορία των 71 κιλών, σήκωσε 127 κιλά στο Αρασέ, ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ολοκλήρωσε με επιτυχία και τις 3 προσπάθειες που έκανε στο αγώνισμα του Αρασέ στα 120, 124 και 127. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Κολέογλου από την Τουρκία που σήκωσε 1 κιλό παραπάνω στο Αρασέ, 128. Στο αγώνισμα του επολέζεται ο Παναγιώτης Σπύρου, ξεκίνησε επιτυχημένα στα 145 κιλά, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις 2 επόμενες προσπάθειές του στα 150 και 151 κιλά, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στο Επολέ Ζετέ. Με 272 κιλά στο σύνολο, ο Παναγιώτης Σπύρου κατέλαβε την 4η θέση στην γενική κατάταξη. Στο Μόναχο στην Γερμανία διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων στην Κολύμβηση. Ο Γιώργος Καλανδρός πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με επίδοση στον τελικό 1.58.77, ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου. Η καλύτερη προσωπική του επίδοση είναι το 1.58.41. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Ούγγρος Νταβίτ Αντάλ με 1.57.40, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Σαρμασόν ο Γάλλος με 1.58.79.
Η Ελλάδα έχει κατακτήσει 65 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων νέων είδων, εκ των οποίων είναι τα 15 χρυσά, 16 ασημένια και 34 χάλκινα σε όλες τις παρουσίες της. Στο Μουντιάλ είμαστε στη φάση των 8, Γαλλία-Μαρόκο 2-0. Είναι η πρώτη ομάδα που περνάει στους 4. Η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 2 τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο μέρος, μάλιστα, ο τερματοφύλακας από το Μαρόκο, ο Μπόνο, 35 ετών, σταμάτησε από το σημείο του πέναλτι τον Κιλιάν Εμπαπέ. Εμπαπέ σκόραρε στο 60 λεπτό, έδωσε στους Γάλλους το προβάδισμα. Ο Ντεμπελέ έγραψε το τελικό 2-0. Ο Ντιτκέ Ντεσάν, ομοσπονδιακός προπονητής Γαλλίας, είπε ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ποτέ δεν αμφιβάλλει για τον εαυτό του ο Εμπαπέ. Βρισκόμαστε ακριβώς εκεί που θέλουμε να είμαστε. Θα ανακάμψουμε και θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος μας στους 4. Φαντάζομαι στη Γαλλία υπάρχει πολύς ενθουσιασμός και πάθος. Εμείς βρισκόμαστε στη δική μας φούσκα και εγώ περισσότερο, είπε ο Ντεσάν. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και οι παίκτες έχουν υποχρέωση να κάνουν ό,τι μπορούν για να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Ξεπεράσαμε ένα μεγάλο εμπόδιο. Ο Ουάχπι, ο προπονητής του Μαρόκου, είπε ότι το μέλλον θα είναι λαμπρό αν συνεχίσουμε έτσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλαμε να νικήσουμε. Φυσικά και θέλαμε τη νίκη, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το καταφέρουμε, όμως αντιμετωπίσαμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Είναι μια απογοήτευση. Ασφαλώς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με το βλέμμα στο μέλλον. Γνωρίζουμε ότι εκπροσωπούμε κάτι περισσότερο από μια χώρα, εκπροσωπούμε τον λαό του Μαρόκου, αλλά και πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρη την Ασία και την Αφρική. Πολλοί βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτή την ομάδα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να κατακτήσουμε τίτλους στο μέλλον. Απόψε, Παρασκευή 10 Ιουλίου, 10 η ώρα Ελλάδος στο Λος Άντζελες, Ισπανία-Βέλγιο, ενώ 12 του μήνα, 12 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου στο Μαϊάμι, Νορβηγία, Αγγλία, και 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής στο Κάνσας, Αργεντινή, Ελβετία. Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια στη φάση των 8. Πώς φτάσανε στη φάση των 8, είχε προηγηθεί η φάση των 16, όπου είχαμε και το μοναδικό αγώνα που κρίθηκε στα πέναλτι, μάλιστα η Ελβετία με τον Κόμπελ να σταματάει τον Ερνάντες, νίκησε 4-3 την Κολομβία στα πέναλτι, χωρίς σκορ, η κανονική διάρκεια και η παράταση. Η Αργεντινή επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των 16, μέχρι το 79 ήταν πίσω στο σκορ με 2-0, καθώς στο 15 ο Ιμπραχήμ έκανε το 1-0. Μετά ο Μέση δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα Σουμπίρ από το πέναλτι. Η Αίγυπτος πήρε προβάδισμα 2 τερμάτων στο 67 με τον Ζίκο. Μείωσε με τον Ρομέρο στο 79 η Αργεντινή. Στη συνέχεια ο Μέση ισοφάρισε σε 2-2 και στο 92 λεπτό ο Έντσο Φερνάντες έστειλε με τελικό σκορ 3-2 την Αργεντινή. Στα προημιτελικά, στους 16, το Βέλγιο επικράτησε με 4-1 απέναντι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Βέλγιο προηγήθηκε 2-1 στο ημίχρονο με τον επιθετικό που αγωνίζεται στην Ιταλία, στην Αταλάντα, τον Κετελάρε, να πετυχαίνει 2 τέρματα στο 9 και στο 33. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν στο 31 με τον Ντίλμαν. Ο Βανάκεν έκανε το 3-1 στο 57 και ο Ρομέρο Λουκάκου διαμόρφωσε το τελικό 4-1 για το Βέλγιο με γκολ του Μικέλ Μερίνο. Στο 91 λεπτό η Ισπανία νίκησε την Πορτογαλία και βρέθηκε στους 8 της διοργάνωσης. Η Αγγλία, που έπεσε με 10 παίκτες από το 54 λεπτό απέναντι στο Μεξικό, κατάφερε με 2 τέρματα του Μπέλιχαμ στο 36 και στο 38 να προηγηθεί. Το Μεξικό με τον Γκινιόνιες μείωσε σε 1-2 στο 42.
Με πέναλτι του Κέιν 3-1 οι Άγγλοι στο 60. Ο Ραούλ Χιμένες διαμόρφωσε το τελικό. Μεξικό 2, Αγγλία 3. Η Αγγλία είναι στους 8 της διοργάνωσης. Η Νορβηγία του Χάλαντ επικράτησε με 2-1 απέναντι στην Βραζιλία. Η Βραζιλία μάλιστα είχε και πέναλτι στο 14, όμως ο Νίλαντ σταμάτησε τον Γκυμαράες. Ο Χάλαντ έκανε το 1-0 στο 79. Στο 85 η Βραζιλία είχε δοκάρι, ο Χάλαντ έκανε το 2-0, η Βραζιλία με πέναλτι του Νεϊμάρ στο 10ο λεπτό του επλέου χρόνου έκανε το 2-1. Η Νορβηγία όμως βρέθηκε στην επόμενη φάση. Η Γαλλία που είναι ήδη στους 4 στη φάση των 16 με το τέρμα του Εμπαπέ στο 70ο λεπτό επικράτησε απέναντι στην Παραγουάη. Το Μαρόκο με έναν παίκτη που έχει περάσει από την Ελλάδα, τον Ουνάη, στον Παναθηναϊκό, επικράτησε του Καναδά με 3-0 και βρέθηκε στους 8 της διοργάνωσης. Ο Ουνάη άνοιξε το σκορ στο 50ο λεπτό για το Μαρόκο, πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο 82, ο Ραχίμι. Το τελικό Μαρόκο 3, Καναδάς 0.

0: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκοποβολής στην Κροατία ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο αγώνισμα του σκιτ μαζί με τον Γιάννη Σαλαβαντάκη και τον Άγγελο Παγουλάτο στο ομαδικό έως 18 ετών. Στο ατομικό κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο ο Αδάμ Γιοργάρας, ο οποίος είναι κάτοχος 2 ακόμη μεταλλίων από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενός ασημένιου και ενός χάλκινου. Το πώς έχει φτάσει στις διεθνείς επιτυχίες θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Αδάμ, σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Έτσι, πολύ σωστά.
0: Αδάμ, τι είναι, τι σημαίνουν για σένα αυτές οι επιτυχίες?
1: Σημαίνουν δουλειά. Χαίρομαι που ανεβαίνω στο βάθρο με το εθνικό σημείο μας και με όλη την ομάδα μου. Αυτά.
0: Τι είναι για τον Αδάμ Γεωργάρα η σκοποβολή?
1: Είναι μια καθημερινότητα που έχουμε στη μέρα μου. Είναι το μέλλον μου, έτσι το σκέφτομαι, δηλαδή να το συνεχίσω, να μην το σταματήσω για κανένα λόγο, και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
0: Αδάμ, θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η αίσθηση όταν μπαίνεις καθημερινά μέσα στο σκοπευτήριο, είτε για προπόνηση είτε για αγώνα, όταν μπαίνεις μέσα στο σκοπευτήριο και όταν πιάνεις το όπλο, ποια είναι αυτή η αίσθηση, τι σου δίνει ως συνέστημα?
1: Σίγουρα μου δίνει αδρεναλίνη και ψυχραιμία κάποιες φορές, πρέπει να το διαχειρίζομαι σωστά και να ακούω τον προπονητή μου πάνω απ' όλα.
0: Για δώσε γνώση και ενημέρωση, Αδάμ, στο ακροατήριο, ποιο είναι το αγώνισμα που κάνεις και τι πρέπει να γνωρίζουμε έτσι από βασικούς κανόνες περιληπτικά?
1: Σίγουρα πρέπει να γνωρίζουμε τους κανόνες ασφαλείας, που είναι το πιο βασικό πράγμα στα σκουπευτήρια. Εντάξει, αυτά θα έλεγα, σίγουρα θα ήταν οι κανόνες ασφαλείας.
0: Για πες μου, πώς είναι το αγώνισμα, έχουμε δίσκους, φεύγουν από...
1: Είναι δύο, το αγώνισμα που κάνω εγώ είναι Ολυμπιακό και έχουμε δύο, ένα λίγο μεγαλύτερο, ένα μικρότερο, και είναι ουσιαστικά ένα ημικύκλιο και ξεκινάμε από τον ένα βατήρα που είναι από την άκρη του ημικύκλου με μόνο πιάτο και ντουμπλέ. Είναι πύλινο στόχος, είναι πιατάκια πορτοκαλί πύλινα και ουσιαστικά πρέπει να είμαστε πάνω σε αυτά με ψυχραιμία, με όλα αυτά.
0: Έχεις δοκιμάσει άλλο αγώνισμα σκοποβολή ή όχι?
1: Έχω δοκιμάσει και σπόρτινγκ που είναι χόμπι, δεν είναι Ολυμπιακό, που από εκεί ξεκίνησα, με έβαλε ένας φίλος του μπαμπά. Μετά πήγα λίγο στο τραπ, μου λέγανε όλοι να μπω στο τραπ που είναι και αυτό Ολυμπιακό και δεν μου πολύ άρεσε και πήγα στο σκιτ και ήταν αυτό που μου άρεσε πιο πολύ, αυτό που με κράτησε.
0: Αδάμ, πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 17 χρονών.
0: 17 χρονών, συνδυάζεις το σχολείο και την σκοποβολή. Εύκολο, δύσκολο, καθημερινότητα για σένα?
1: Εντάξει, για την ηλικία που είμαι, ναι, μπορεί να μου είναι λίγο δύσκολο και με το σχολείο και με την καθημερινότητά μου γενικά και με τους φίλους μου, αλλά όχι τόσο, δεν θα το έλεγα τόσο πολύ.
0: Για πάμε τώρα στην Κροατία. Είχες ξαναπάει στο ΟΣΥΓΕΚ, έγινε η διοργάνωση, είχες ξαναπάει
1: εκεί? Όχι, όχι, πρώτη φορά είναι που βγήκα εξωτερικό με την εθνική ομάδα.
0: Για πες μου τις εντυπώσεις σου εκεί από το μέρος, πώς ήταν, πώς είδες εκεί το ΟΣΥΓΕΚ?
1: Ήταν ένα ξεχωριστό σκοπευτήριο, πολύ ωραίο, με μαλακά πιάτα, ηρεμία. Δεν με επηρέασε κάτι, δηλαδή ένιωσα σαν να είμαι εδώ πέρα στη Μαλακάσα που ρίχνω, που είναι και το

Λοιπόν, θέλω να μου πεις εάν πηγαίνοντας εκεί στη διοργάνωση είχε στόχο το βάθρο και το μετάλλιο ή όχι.

0: βαθμό ετοιμότητας μέσα από την προετοιμασία από το 1 μέχρι το 10 με το άριστα το 10, τι βαθμό θα έβαζες? Θα έβαζες 8,5. Πάμε πρώτα στο ομαδικό. Το ομαδικό του τρίο, πώς αγωνίζονται ο καθένας ξεχωριστά, αθροίζεται η βαθμολογία? Για πες μας λίγο.
1: Με τις 6 πόντες. Όποιος φτάσει πρώτος 6 πόντες.
0: Υπήρχε προκριματικός? Υπήρχε προκριματικός ή όχι?
1: Όχι, όχι. Δεν σας ακούω καλά. Για εγώ τέ.

0: Αδάμ, πηγαίνοντας στην Κροατία, είχε στόχο το βάθρο?
1: Σίγουρα είχα στόχο το βάθρο, όπως και το μετάλλιο. Πρώτα απ' όλα ήθελα πονητή μου, αυτό που έχω να κάνω, και ήρεμος, και να βάλω στόχο κάτι.
0: Βαθμός ετοιμότητας από το 1 μέχρι το 10 τι θα βάζες?
1: Ο βαθμός μου ετοιμότητας ήταν 8,5 θα έλεγα.
0: Για πες μας πώς είναι το αγώνισμα του τρίο.
1: Το αγώνισμα του τελικού κιόλας, αυτό που είχαμε να κάνουμε στο τρίο, ήταν να ρίξουμε 2 πουλές ο καθένας και να δούμε πόσα πιάτα θα χάσει κάθε χώρα, πόσα πιάτα θα χάσει. Εμείς χάσαμε λίγα πιάτα, η Βουλγαρία έχασε ακόμα πιο λίγα, πήγαμε τελικό απευθείας, όχι μη τελικό, και παίξαμε με τη Βουλγαρία.
0: Με τη Βουλγαρία στον τελικό, ποιο ήταν το σκορ?
1: 6, να σε γελάσω, 6-4,
0: 6-2, 6-2,
1: έτσι. 6-2, ναι, συγγνώμη, 6-2.
0: 6-2 και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Για πες μας ποιες ήταν οι αντιδράσεις που είχατε με το που πήρατε το χρυσό μετάλλιο.
1: Σίγουρα ήμασταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι, όλα τα παιδιά, οι προπονητές, ο ψυχολόγος, ο αθλητικός ψυχολόγος μας. Τίποτα, μόνο χαρά και μόνο περηφάνεια.
0: Για πες μου τώρα για τους 2 συναθλητές σου. Γιάννης Αλαβαντάκης, ποια είναι τα στοιχεία που έχει ως αθλητής και ως άνθρωπος?
1: Ο Γιάννης Αλαβαντάκης είναι ένα υπέροχο παιδί, πολύ καλό παιδί. Είναι από την Κρήτη. Είναι γιος του κύριου Γιώργου Αλαβαντάκη, που είναι και προπονητής. Ρίχνει... Δεν ξέρω πόσο χρόνο δείχνει, νομίζω ρίχνει ένα, να σας γελάσω, ένα μισό χρόνο. Είναι πολύ καλός κοπευτής και όπως όλοι μαζί που ενωθήκαμε, πήγαμε πολύ καλά και ήμασταν όλοι έτοιμοι για αυτό που κάναμε.
0: Ο Άγγελος Παγουλάτος.
1: Ο Άγγελος Παγουλάτος είναι... τίποτα, είμαστε πολύ κοντά, πολύ καλός κοπευτής, όπως και ο Γιάννης. Έχει ξεκινήσει 1,5 χρόνο, 2, κάπου εκεί μαζί ξεκινήσαμε. Έριχνε και σπορτινγκ το παιδί. Αυτά. Εδώ πέρα μαζί ρίχνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα μαζί μας.
0: Πιο εκδηλωτικός από τους 3, ποιος είναι, Αδάμ?
1: Ποιος?
0: Πιο εκδηλωτικός ως άνθρωπος, ως χαρακτήρας?
1: Θα έλεγα ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος, έτσι.
1: Ο Άγγελος, ναι.
0: Όταν ανεβήκατε στο βάθρο, πώς ήταν εκείνη η στιγμή, για πες μου.
1: Χαρήκαμε πάρα πολύ, μόνο και μόνο που ακούσαμε τον ύμνο. Ένιωσα πολύ περηφάνεια που σηκώσαμε την ελληνική σημαία, το εθνό σημείο μας, και δεν τα παρατήσαμε πάνω απ' όλα. Αυτά τα λίγα, τίποτα, μόνο περηφάνεια, τίποτα άλλο. Η χαρά.
0: Για πάμε στο ατομικό, στο χάλκινο μετάλλιο. Πώς έφτασες εκεί?
1: Ξεκίνησε η μέρα μου λίγο στραβά, γιατί είχα κάποιες αναποδιές, δεν ένιωθα καλά αυτές τις μέρες. Μπήκα μέσα, έκανα αυτό που ήξερα, δεν τα παράτησα. Συνέχιζα και... Ημιτελικό, έριξα με έναν Τσέχο, με νίκησε, αλλά δεν τα παρατήσαμε και βγήκαμε τρίτη.
0: Ικανοποιημένος από την απόδοση, το μετάλλιο σίγουρα σου δίνει ικανοποίηση.
1: Έτσι. Η απόδοση μου ήταν αρκετά καλή, θα λέγα.
0: Αδάμ, για πες μου, τι πήρες, τι έμαθες από τη διοργάνωση που θα το κουβαλήσεις μαζί σου?
1: Έμαθα να είμαι ταπεινός, να πηγαίνω με το κεφάλι ψηλά, να μην με ενδιαφέρει τίποτα, να είμαι σίγουρα πιο χαλαρός, το μυαλό μου να είναι μόνο στο στόχο που έχω, στο τι πρέπει να κάνω και να ακούω τον προπονητή μου πάνω απ' όλα.
0: Για πάμε στην Μαλακάσα. Εκεί είχαμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχει προηγηθεί αυτό το γεγονός. Ένα Σημαίνιο, ένα Χάλκινο. Για μίλησε μας πρώτα απ' όλα με ποιους ήσουν εκεί η ομάδα.
1: Ήμουνα με το Φώτη Βαξεβανάκη και με τον Μονουσάκη Νικηφόρο.
0: Για πες μου για τον καθένα κάποια στοιχεία ως αθλητή και ως άνθρωπος που έχει.
1: Τίποτα, ο Φώτης είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι από τη Λάρισα. Δεν το ξέρω πολύ καιρό, το ξέρω 1,5 χρόνο. Μίλαμε πολύ καθημερινά. Είμαστε πολύ φίλοι, όπως και με τον Νικηφόρο. Αυτά. Ο Νικηφόρος είναι από την Κρήτη. Κάνει προπόνηση στην Κρήτη.
0: Για πες μου, Αδάμ, πώς φτάσατε στο Ασημένιο και στο Χάλκινο Μετάλλιο. Ήταν έκπληξη ή όχι για εσάς?
1: Ήταν και η έκπληξη, αλλά από τη μία και το περίμενα ότι δεν θα τα παραντήσουμε.
0: Για πες μου, ήταν οι πρώτες σου διεθνείς επιτυχίες. Τι κράτησες από αυτή την διοργάνωση?
1: Σίγουρα κράτησα πολλά στοιχεία, όπως να είμαστε όλοι ενωμένοι μαζί, να μην τα παρατάμε, να ακούμε τους προπονητές, τους αθλητικούς ψυχολόγους μας, να τους ακούμε όλους, όπως και το ψυχοθεραπευτή. Να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε ενωμένοι, όπως ξαναείπα. Αυτά.
0: Θα ήθελα να μου πεις τι στοιχεία έχει ο σκοπευτής Αδάμ Γεωργάρας. Ποια είναι τα στοιχεία που σε χαρακτηρίζουν?
1: Ψυχραιμία, συγκέντρωση και στόχο, θα έλεγα. Γιατί άμα δεν βάλεις έναν στόχο, δεν θα καταφέρεις τίποτα.
0: Τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις ακόμα, ποια στοιχεία πρέπει να δουλέψεις?
1: Σίγουρα πρέπει να δουλέψω τα στοιχεία της διαχείρισης, θα έλεγα. Της συγκέντρωσης. Αυτά θα έλεγα πιο πολύ.
0: Για πες μου, Αδάμ, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την σκοπουβολή, πού έγινε η πρώτη σου επαφή?
1: Η πρώτη μου επαφή, εγώ έχουμε ξεκινήσει από πολύ μικρός με τον πατέρα μου, είναι κυνηγός ο μπαμπάς μου και με έχει βάλει σε αυτό το χώρο, από πολύ μικρή ηλικία. Το 2023 τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, με το δεν ήξερα τι είναι, δεν είχα ξαναπάει ποτέ, ούτε είχα ακούσει κάτι. Είχαμε πάει στο Sporting να ρίξει και εγώ καθόμουν και έβλεπα λίγο τις τροχές, κοίταγα τα πιάτα, προσπαθούσα να καταλάβω. Μου είπανε να ρίξω, έριξα, μου άρεσε πάρα πολύ και τότε μπήκα σε αυτό το δρόμο σιγά σιγά, βρήκα τον προπονητή μου, τον κύριο Θοδωρή Χαρατικό και βρήκαμε τι μου ταιριάζει.
0: Άλλα αθλήματα έκανες, Αδάμ?
1: Άλλα αθλήματα?
0: Ναι.
1: Έκανα πιο παλιά ελληνορωμανική πάλι. Έχω παίξει και ποδόσφαιρο. Αυτά, δεν έχω κάνει κάτι άλλο.
0: Άρα από μικρό σε τράβηξε η σκοποβολή που πήγαινες με τον μπαμπά για κυνήγι, έτσι?
1: Ναι. Γενικά μου αρέσει αυτός ο χώρος. Το κυνήγι, τα όπλα, η φύση, όλο αυτό.
0: Τι ήταν αυτό ως παιδί που σε έκανε να μείνεις? Γιατί τα περισσότερα παιδιά, ξέρεις, στο σχολείο το αντιμετωπίζεις, έτσι, πάνε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, σε άλλα αθλήματα. Εσένα τι σε έκανε ως παιδί να μείνεις? Γιατί ακόμη δεν είχαν έρθει οι επιτυχίες, δεν ήξερες ότι θα ασχοληθείς με τον πρωταθλητισμό.
1: Είναι κάτι ξεχωριστό, δεν το κάνουν πολλοί. Και μου άρεσε να κάνω κάτι ξεχωριστό. Να μην ξέρω να κάνουμε κάτι όλοι. Και μου άρεσε και πολύ αυτό το άθλημα. Δεν το περίμενα να μου άρεσε τόσο πολύ. Και κάθε φορά που βάζω νέους στόχους, μου αρέσει ακόμα πιο πολύ.
0: Είχες πρότυπα ή όχι?
1: Πρότυπα, δεν θα πω ότι έχω πρότυπα. Θα πω ότι... ότι βλέπω άλλους ανθρώπους που μ' αρέσουν έτσι όπως δείχνουν και θα ήθελα να ρίξω κι εγώ έτσι. Αλλά δεν το θεωρώ.

0: καθημερινότητά σου που σου ναι. έχει δώσει, υπάρχουν ναι, τέτοια πράγματα.
1: Είναι, ναι, ναι, είναι πολλά τα πράγματα. Είναι ο σεβασμός για αρχή, είναι η διαχείριση που αντιμετωπίζεις πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σου, είναι η συγκέντρωση, είναι αρκετά τα πράγματα.
0: Για πες μου, ο προπονητής, ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή στην σκοποβολή? Σε ομαδικά αθλήματα, ακόμα και σε ατομικά, βλέπουμε έναν προπονητή να είναι είτε στον πάγκο είτε στη γωνία, άμα είναι ατομικό το άθλημα. Στη σκοποβολή, πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του προπονητή?
1: Είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος του προπονητή σκοποβολή. Πρέπει να σε έχει ήρεμο, να σου εξηγεί το λάθος σου, είναι, να είναι πάντα δίπλα σου. Και άλλα πολλά.
0: Εσύ, ποιοι είναι οι προπονητές και οι άνθρωποι που σου έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα στη διαδρομή σου?
1: Είναι ο Θοδωρής Περατικός, που είναι ο προπονητής μου. Είναι από το μηδέν δίπλα μου. Έχουμε, ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει με αυτόν τον άνθρωπο. Μετά είναι ο αθλητικός ψυχολόγος, που είναι ο κύριος Νεκτάριος. Αυτά.
0: Υπάρχει αυτό που λέμε τεχνική στη σκοποβολή. Πώς βλέπει κάποιος? Κάποιος δεν γνωρίζει καθόλου από σκοποβολή. Όπως είναι στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ που λέμε, υπάρχει τεχνική στη σκοποβολή, Αδάμ?
1: Ναι, υπάρχει στη σκοποβολή. Η τεχνική χτίζεται και με την εμπειρία και με το χρόνο που περνά στο σκοπευτήριο, όπως και με τον προπονητή που έχεις πίσω σου. Σου μαθαίνει σίγουρα πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Και με τα χρόνια χτίζεται, θα έλεγα, και με την εμπειρία.
0: Και με την εμπειρία, η φυσική κατάσταση τι ρόλο παίζει, παρότι είναι στατικό το άθλημα?
1: Η φυσική κατάσταση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου να σ' αλλού και να χάσει πιατάκι ή να πέσει η ψυχολογία σου ή να... τα πάντα όλα. Δηλαδή μέχρι και ένα πουλί μπορεί να περάσει το φόντο σου μπροστά και να σου διασπάσει την προσοχή τελείως. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Ασκήσεις όρασης υπάρχουν, Αδάμ?
1: Δεν άκουσα.
0: Ασκήσεις για την όραση υπάρχουν, γίνονται ή όχι?
1: Όχι τόσο.
0: Όχι τόσο.
1: Γίνονται. Σίγουρα γίνονται. Αλλά εντάξει. Πιστεύω θα μπορούσε και πιο πολύ. Αλλά γίνονται. Δεν είναι ότι δεν γίνονται καθόλου.
0: Η διατροφή παίζει ρόλο?
1: Θα έλεγα ότι παίζει ρόλο. Πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο, διότι άμα έχεις φάει πολύ θα είσαι πολύ φουσκωμένος. Μπορεί να σκέφτεσαι λίγο ότι φούσκωσα, να το σκεφτείς λίγο και να χάσεις κάποιο πιάτο ή να πέσει η ψυχολογία σου. Και άλλα πολλά.
0: Το κόστος είναι μεγάλο, απαιτούνται εκτός τον εξοπλισμό, το όπλο, απαιτείται πυρομαχικά για την προπόνηση. Είναι μεγάλο το κόστος, Αδάμ?
1: Ναι, σε γενικές γραμμές ναι, είναι μεγάλο το κόστος. Δεν είναι και από τα πιο φτηνά αθλήματα, θα έλεγα. Εντάξει. Και τα φυσίγια που ρίχνουμε και αυτά έχουν ανέβει λίγο το κόστος τους. Και τα όπλα που ρίχνουμε είναι λίγο ακριβά. Ναι, γενικά είναι ακριβό άθλημα, θα λέγα.
0: Ποιοι θεωρούνται οι κορυφαίοι σκοπευτές στον κόσμο, Αδάμ?
1: Ο Χάνκομ. Εγώ δεν ξέρω, μόνο αυτόν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν πολύ κοιτάω από εδώ και από εκεί, ούτε ψάχνουμε πολύ. Εγώ μόνο αυτόν θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Ο ρόλος οικογένειας για τον Αδάμ Γεωργάρα ποιος είναι? Είναι το στήριγμα, είναι χορηγός οικογένεια?
1: Το στήριγμα θα έλεγα ότι είναι η οικογένειά μου σίγουρα. Ο πατέρας μου πάνω απ' όλα, ο προπονητής μου που είναι πάντα δίπλα μου. Σίγουρα και η Ελληνική Ομοσπονδία που βοηθάει όλα τα παιδιά όπως και εμένα. Το σκοπευτήριό μας, η Μαλακάς εδώ πέρα που είναι... Αυτά.
0: Είναι εύκολο να βρει κάποιος χορηγό ή χορηγούς στη σκοποβολή?
1: Είναι αναλόγως. Εγώ πιστεύω ότι...

0: Αναλόγω τη δουλειά που θα κάνει, θα σου έρθει και ο χορηγό από πίσω ή θα σου έρθει κάποιο να σε στηρίξει. Πιστεύω, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά εντάξει, ούτε και το πιο δύσκολο. Είναι αναλόγω τη δουλειά που κάνει.
1: Έχει περάσει από το μυαλό σου να βρεθεί, Αδάμ, σε Ολυμπιακού Αγώνε και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα?
0: Σίγουρα έχει περάσει από το μυαλό μου. Αρκετές φορές το έχω σκεφτεί, όπως είναι και ο στόχος κάθε αθλητή, θα έλεγα. Ελπίζω μια μέρα να φτάσω εκεί πέρα, αλλά έως τώρα κοιτάμε τη δουλειά μας και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και το στόχο μας. Και όλα θα γίνει στην ώρα της.
1: Πόσες ώρες την ημέρα, Αδάμ, χρειάζεται για ένα σκοπευτή υψηλού επίπεδου για να μπορέσει να διακριθεί σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια ώρες προπόνησης?
0: Εγώ προσωπικά κάνω 2 φορές με 3 την εβδομάδα, κοντά στις 4 με 5 ώρες. Τώρα ο κάθε αθλητής θα έλεγα ότι έχει διαφορετικές ώρες που μπορεί να κάνει, να κάθεται πιο πολλές ώρες στο σκοπευτήριο. Εγώ πιστεύω ιδανικά είναι 3 μέχρι 5 ώρες εκεί.
1: Για τον Αδάμ Γεωργάρα, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα, τι είναι να φοράει το εθνόσημο?
0: Είναι ένας μεγάλος στόχος. Είναι η σκέψη που κάθομαι το βράδυ και το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι και χαίρομαι για αυτό που έκανα. Όχι μόνο εγώ, όπως και όλα τα παιδιά. Όπως εσύ το 2025. Και με τα άλλα παιδιά, με τον Βαξεβανάκη και με τον Μανουσάκη. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, που είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και κάνουμε αυτό που πρέπει.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αδάμ Γεωργάρα στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, πρωταθλητής Ευρώπης στη σκοποβολή, κάτοχος 4 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αδάμ, κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να συνεχίσεις να φέρνεις διακρίσεις για την ελληνική σκοποβολή, για την Ελλάδα, να ανεβαίνεις σε βάθρο σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα και να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να είσαι καλά.
0: Έτσι, γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισύνταξία της εκπομπής. Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Midnight Summer Dream.
1: Εντελώς καλοκαιρινή Stranglers.
0: Και με μία μελαγχολία. Έχει βεβαίως μία μελαγχολία και σήμερα λίγο ο καιρός.
1: Άρα ταιριάζει με την ημέρα.
0: Ταιριάζει με την ημέρα.
1: Έχουν μελαγχολία και οι ειδήσεις που έρχονται.
0: Έτσι είναι.
1: Από εκεί που εμείς θέλουμε να σας ταξιδέψουμε, είχαμε μια ευχάριστη έτσι σκέψη να πάμε μέχρι τη Λέσβο να μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ γαστρονομίας. Τα νέα που μας έρχονται από το νησί δεν είναι πολύ ευχάριστα. Υπάρχουν δύο πυρκαγιές εξέλιξη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά, αλλά συστηθούμε πρώτα.
0: Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Η ανδρική φωνή που ακούτε ανήκει στον Νίκο Ιωαννίδη.
1: Και η Νατάσα Φυσαρίωνος ενορχιστρώνει όλη αυτή την ομάδα για να φτάνει στα αυτιά σας η γλυκιά ζωή.
0: Μια εκπομπή που ασχολείται πάνω απ' όλα με τη γαστρονομία, τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, με μπουκές και γουλιές πολιτισμού. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί όπως κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα για 2 ώρες περίπου, 5 με 7 το απόγευμα.
1: Και ξεκινάμε με αυτό, με τον νόστιμο Ήμαρ, η μέρα που η γεύση επιστρέφει στο σπίτι.
0: Αυτός είναι ο τίτλος του φετινού Lesbos Food Fest, ήδη άνοιξε τις πύλες του από χθες και μ' άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό που διαβάζουμε και στη σελίδα. Ένα ταξίδι όπου η πηξίδα δείχνει τη μνήμη. Φέτος ο νόστος, η επιστροφή δηλαδή, επί παύλα στροφή.
1: Επιστροφή στην πατρίδα στην ουσία, ναι.
0: Συναντά τον νόστιμο μέσα στις κατσαρόλες που σιγοβράζουν και τις μουσικές που μας μεγάλωσαν. Η πρώτη πυρουνιά από τα γεμιστά της γιαγιάς και η προσμονή του ανταμώματος στο χωριό. Η πρώτη γουλιά ούζου κάτω από το αρμυρίκι. Τα τραγούδια που χορεύαμε στην πλατεία του χωριού.
1: Πόσο δύσκολα είναι όλα αυτά τα πράγματα να τα βρούμε. Πραγματικά πόσο δύσκολα είναι. Ο καφετζής που σέρβιρε το ούζο στον παππού από το Μισοκαλίκι. Τότε που το κέφι δεν ήθελε φίλτρα και όλοι γινόμασταν μια παρέα.
0: Μας γράφουν λοιπόν στη σελίδα του Lesbos Food Fest ότι η μεγαλύτερη απόλαυση κρύβεται στην επιστροφή στα απλά, στα δικά μας, γιατί τίποτα δεν είναι πιο νόστιμο από την ημέρα που ξαναγεννόμαστε παιδιά. Τι ωραίο.
1: Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν την κυρία Μαρία Καπλανέλη που είναι η συντονίστρια του φεστιβάλ αλλά και τον διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρη, τον κύριο Νικόλα Ζούρο. Καλησπέρα και στους δυο σας.
0: Μας ακούτε?
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κυρία Γρίσαρη.
1: Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε πρώτα...
2: Καλησπέρα, σας ακούμε πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία, ωραία. Μπορούμε να έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα για το πώς πάνε τα πράγματα με τις πυρκαγιές. Από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχει μια στα Πάμφυλα και μια στην Αγιάσο.
2: Μόλις μίλησα με έναν εθελοντή, έχει ελεγχθεί. Ναι, ακριβώς.
0: Άρα στην Αγιάσο...
2: Και περιμένουν κλείσει τώρα τα Πάμφυλα να δουν ποια είναι η πορεία.
0: Πολύ ωραία. Άρα ήδη στην Αγιάσο, από ό,τι μας λέτε, η φωτιά έχει σβήσει, τουλάχιστον είναι υπό έλεγχο και περιμένετε να μάθετε και στην υπόλοιπη και στην άλλη περιοχή πώς θα πάνε τα πράγματα και πώς θα εξελιχθούν. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό που τουλάχιστον και εμείς ακούγαμε έτσι από αρκετές ώρες νωρίτερα ήταν το μεγάλο πρόβλημα ήταν στην Αγιάσο, σωστά, κύριε Ζούρο?
3: Ναι, δυστυχώς είμαι σε μια πανέμορφη περιοχή στην Αγιάσο όπου είχαμε να καίγονται ελαιόδεντρα κοντά στο χωριό, αλλά ευτυχώς φαίνεται ότι η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων έκανε το θαύμα της και η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Πάμε λοιπόν και στο κομμάτι το δικό σας, το κομμάτι για το οποίο σας έχουμε σήμερα καλεσμένους στην εκπομπή μας, για το πολύ όμορφο Lesbos Food Fest. Κυρία Καπλανέλη, να ξεκινήσουμε με εσάς.
0: Μας ακούτε?
2: Παρακαλώ.
0: Και... Ναι.
2: Καλησπέρα καταρχάς, να πούμε πάλι μια. Μάλιστα, εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά. Θέλετε να μετακινηθώ?
0: Όχι, μας ακούτε καλά, σας ακούμε και εμείς.
2: Ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως. Απλώς πρέπει, μάλλον υπάρχει κάποια μικρή καθυστέρηση.
2: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, κυρία Καπλανέλη, το φεστιβάλ ταξιδεύει σε διάφορα σημεία του νησιού. Σήμερα βρίσκεται στο Μόλυβο. αύριο από ό,τι έχουμε μάθει στο Σίγρη, την Κυριακή στην Πέτρα, αλλά εμείς λέμε να αρχίσουμε με τη χθεσινή ημέρα που την έχουμε ήδη εντός εισαγωγικών χάσει, αλλά από χθες ξεκίνησε το φεστιβάλ. Να μας πείτε λοιπόν πού ακριβώς φιλοξενήθηκε χθες, γιατί όπως είπαμε κάθε μέρα αυτό το τετραήμερο είναι και σε διαφορετικό σημείο του νησιού, και τι περιλάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα, τι κάνατε χθες.
2: Ωραία, να πούμε ότι είναι η 7η διοργάνωση, ότι χθες ανοίξαμε στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Πυθυρεός. Ήταν ένα δρόμενο που συνδύοζε και μαγειρική και κουβέντα όσον αφορά το νόστιμο νήμα του κίνου και των καλεσμένων. Καλεσμένοι ήταν ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, η Ελπίδα Κουμαρέλα, η οποία είναι μια ντόπια μαγείρισα. Και από εκεί και πέρα παρουσιάσαμε ένα δρόμενο το οποίο συμπεριλάμβανε και θεατρικό και μουσική, με πρωταγωνίστρια μια εμβληματική γυναίκα, τη Λοξάνδρα, όπου η αλήθεια είναι ότι και εκεί αλλάξαμε και εμείς ρόλους, γιατί πρέπει όλα αυτά να τα νιώθουμε, να τα αισθανόμαστε. Και ο Αλέξανδρος ο Παπανδρέου και εγώ πήραμε κάποιους μικρούς ρόλους μέσα από αυτό το δρόμενο της Λοξάνδρα. Και στη συνέχεια γευτήκαμε τοπικά γεύματα από τη Ελλάδα, που είναι ο τοπικός συνεταιρισμός των γυναικών, το σφουγγάτο, το χαρακτηριστικό, και τον ανεπανάληπτο πολίτικο χαλβά.
0: Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις για σας. Πρώτα-πρώτα, τι ρόλο βάλατε στον αγαπημένο φίλο τον Αλέξανδρο Παπανδρέου να κάνει σε αυτό το θεατρικό? Και δεύτερον, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ίσως να υπάρχουν κάποιοι, τι ακριβώς είναι λοιπόν το σφουγγάτο?
2: Ωραία, λοιπόν, απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση. Ο Αλέξανδρος υποδείχθηκε τον Ταρνανά, τον βοηθό της Λοξάνδρας. Ήταν συγκλονιστικός, όλοι του λένε ότι πρέπει να αλλάξει καριέρα από χτες. Και νούμερο δύο ερώτηση, το σφουγγάτο είναι μία πίτα, θα τη λέγαμε, η οποία έχει μέσα αυγά, μπόλικο άνηθο, μπόλικα στα τυριά της Λέσβου, και αυγά, και λόγω του ότι έχει μεγάλη ποσότητα αυγού μοιάζει με το σφουγγάρι, οπότε λέγεται σφουγγάτο ή σφιγγάτο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Κύριε Ζούρο, να έρθουμε λίγο σε εσάς. Τι θα γίνει αύριο στο Σίγρη, ποιες είναι αυτές οι ξεχωριστές δράσεις εκεί?
3: Αύριο στο Σίγρη έχουμε μια ημερίδα, θα έλεγα, γύρω από την φύση και τη γαστρονομία. Ο τίτλος της είναι «Λέσβος, τοπικά προϊόντα και εναλλακτικές μορφές τουρισμού». Και σε δύο διαφορετικά πάνελ, τα οποία θα οργανωθούν, θα συζητήσουμε το ρόλο της γαστρονομίας στην τόνωση της τοπικής τουριστικής ταυτότητας και πώς η προβολή της φύσης και των τοπικών προϊόντων ταυτόχρονα μπορεί να κάνουν έναν τόπο όπως η Λέσβος, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να γίνει
0: Ναι, μας ακούτε, κύριε Ζούρο?
3: Να γίνει ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός.
0: Μάλιστα.
3: Σας ακούω.
0: Ωραία.
3: Εγώ σας ακούω πολύ καλά.
0: Χαίρομαι που έχετε μπει σε μια διαδικασία να γίνει ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός το νησί μας, θα πω, η αγαπημένη Λέσβος, που πραγματικά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει. Είναι ένα νησί που έχει τα πάντα στην κυριολεξία. Αυτό που βλέπουμε με έτσι μικρή διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες, αυτό που βλέπουμε στο Σίγρη και είναι πολύ ωραίο, πρώτα απ' όλα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους ανοίγει τις πόρτες του. Αυτό το θεωρώ έτσι πολύ σημαντικό, και καταλαβαίνω ότι ούτως ή άλλως οι τουρίστες όταν έρχονται στο νησί περνάνε και από το μουσείο, δηλαδή το μουσείο προσελκύει από μόνος του πολλούς τουρίστες. Τώρα, το γεγονός ότι έχετε ανοίξει και τις πόρτες σε ένα φεστιβάλ γαστρονομίας, και όχι μόνο αυτό, γενικώς Φέτος βλέπουμε ότι έχετε ξεχωριστές δράσεις που είναι σε άλλες τοποθεσίες, όχι μόνο σε άλλες τοποθεσίες του νησιού, αλλά και σε άλλες, ανοίγουν οι πόρτες τους, ας πούμε ανοίγει τις πόρτες της η Ζυθοποιία, η συγκεκριμένη που είναι από το Σίγρη, η δικιά σας, η τοπική. Αντίστοιχα γίνεται δράση γευσηγνωσίας μελιού, δηλαδή ανοίγουν τις πόρτες τους και η παραγωγή. Έτσι, με κάποιο τρόπο συμμετέχουν, αλλά συμμετέχουν λίγο διαφορετικά φέτος σε σχέση με τις άλλες χρονιές.
3: Συμμετέχουν, όπως είπατε, ουσιαστικά και με τις ανοιχτές μέρες, ανοίγοντας τους χώρους όπου παρασκευάζονται τα προϊόντα αυτά, έτσι ώστε οι πολίτες που θα έρθουν για να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκδήλωση να έχουν τη δυνατότητα να δουν, να γευτούν τα προϊόντα τα οποία παράγονται σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Ξέρετε, αυτό που θέλουμε βασικά να αναδείξουμε είναι ότι η γη της Λέσβου με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχει επηρεάζει την βιοποικιλότητα και η βιοποικιλότητα έχει ως αντανάκλαση μια ποιότητα προϊόντων που παράγεται στο νησί και είναι μοναδική. Και θέλουμε να πούμε ότι ακριβώς η ανάγκη να αναδείξουμε, να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε αυτόν το φυσικό πλούτο συνδέεται με την απόλαυση που μας δίνει η γαστρονομία, η οποία είναι συνδεδεμένη με τα τοπικά χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό και όλες προσκαλούμε όλους τους παραγωγούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τους παραγωγούς κρασιών, ούζου, μπύρας, τους συνεταιρισμούς που παράγουν εκλεκτά κτηνοτροφικά προϊόντα, τυρί, γιαούρτι, να έρθουν και να δούμε πώς μέσα από κοινές δράσεις, όπως το φεστιβάλ, το Lesbos Food Fest, μπορούμε να προβάλλουμε τη Λέσβο ως γαστρονομικό προορισμό.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Ζούρο, αν έχετε ανοιχτό κάποιο ραδιόφωνο, κάτι, γιατί σας ακούμε λίγο περίεργα.
3: Όχι. Δεν
0: εντάξει,
3: έχω καμία συσκευή.
0: Ωραία. Να πάμε και πάλι στην κυρία Καπλανέλη να μας δώσει μια εικόνα από το τι θα γίνει αύριο στον Μόλιβο. Όχι, σήμερα στον Μόλιβο, γιατί αύριο είπαμε είναι στο Σίγρη και την Κυριακή στην Πέτρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε ας πάρουμε μια εικόνα και από τον Μόλιβο και από την Πέτρα, γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις και το πώς έχετε συντονίσει ουσιαστικά πολιτιστικούς συλλόγους, αγροτικούς συνεταιρισμούς, παραγωγούς, σεφ από την Αθήνα. Είναι πολύ ωραίο.
2: Όλοι οι άνθρωποι που έχουν μεράκι και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτοι πάντα. Να πω για όλα όσα είπε ο κύριος Ζούρος ότι εννοείται ότι εμείς βάζουμε μια θεματική που είναι το νόστιμο νήμα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το φέρουμε και στο σήμερα και τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε ζωντανά όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν τη γαστρονομία. Οπότε είναι σίγουρα από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δράση που γίνεται αύριο. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο Μόλιβο. Ο τίτλος είναι «Παράδοση σε κίνηση». Υπάρχουν μουσικά περίπτερα και όπως θα έχουμε χαρακτηρίσει. Είναι περίπτερα τα οποία προσφέρουν δέσματα των όστιμων ήμαρ, όπως λέμε, των γιαγιάδων, όπως είναι οι γκυσλεμέδες, όπως είναι το ψάρι το πλακί, όπως είναι οι λουκουμάδες, όπως είναι η καπυράδα. Και στη συνέχεια έχουμε ένα πάρτι στον δεσμό στις 9.30 ώρα, συγγνώμη, όπου και εκεί θα απολαύσουμε τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία και με τον συνεταιρισμό της ΣΑΜΟΥ, πέραν των όλων αυτών των συνεταιρισμών στη Λέσβο, και τοπικά ποτά. Και αύριο εννοείται θα είμαστε παρόντες όλοι μαζί στο Σίγρη για να συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον του γαστρονομικού τουρισμού. Και μεθαύριο, πρωί-πρωί, θα πάμε σε μια εκκλησία, ενώ απλόγυρο μιας εκκλησίας, όπου θα μάθουμε πώς γίνεται το προζύμι, ποια είναι η διαδικασία, πώς το ξυπνάμε, πώς το ενσωματώνουμε μέσα στο ψωμάκι. Και θα πάρουμε και προζύμι μαζί μας στο σπίτι για να μπορέσουμε και εμείς να μάθουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Στη συνέχεια το απόγευμα έχουμε κάποιες δράσεις σε ιδιωτικές αυλές, δηλαδή νοικοκυρές, γυναίκες της Πέτρας θα ανοίξουν τις αυλές τους και θα φτιάξουν μανεστράκι, θα φτιάξουν μπλατζέτα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία εννοείται ότι οι επισκέπτες, το κοινό θα μπορέσουν να πάρουν μέρος αν θέλουν, να πλάσουν, να ανοίξουν φύλλο μαζί με τις κυρίες, θα φτιάξουν το μανεστράκι. Και θα γίνει και μια παράλληλη ξενάγηση από την Κινσέπ η παρέα στη Λέσβο, οι οποίοι περνώντας από τη μια αυλή στην άλλη θα γίνεται η παράλληλη και ξενάγηση και αξιοθέατα της, του οικισμού της Πέτρα. Και είναι η τελευταία μέρα, μεθαύριο λοιπόν την Κυριακή το βράδυ θα κάνουμε μια βενγέρα επίσης σε μια αυλή της κυρίας Νίκης που μας την ανοίγει σχεδόν κάθε χρόνο, είναι μια καταπληκτική αυλή όπου θα έχουμε ζωντανή μουσική από την δεκαετία του 50. Αυτό είναι το πρόγραμμα και εκεί κλείνουμε την Κυριακή. Και
1: κυρία Καπλανέλη, αν και μπορέσουμε να μιλήσουμε,
2: θα αρχίσουμε από την επόμενη μέρα όπως λέμε. Ναι.
1: Αν μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο πιο γενικά, βλέπετε ότι το νησί ανεβαίνει στο επίπεδο του αριθμού των επισκεπτών που έρχονται για γαστρονομικές περιπλανήσεις και αναζητήσεις?
2: Σίγουρα, αν και εγώ δεν είμαι αρμόδια για να το απαντήσω αυτό το ερώτημα, σίγουρα έχει γίνει μια προσπάθεια πολύ μεγάλη, πάρα πολλές εκδηλώσεις έχουν δημιουργηθεί τελευταία χρόνια που είναι αφιερωμένες στη γαστρονομία και νομίζω ότι η Λέσβος κερδίζει με ένα πράγμα, κερδίζει με την απλότητά της. Δεν έχουμε ενσωματώσει πάρα πολλά στοιχεία του πειραγμένου, του δημιουργικού, είναι το απλό, το νόστιμο και επίσης η αυθεντική ύλη, η οποία φαίνεται μέσα στο πιάτο. Και υπάρχουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις πλέον οι οποίες έχουν δημιουργήσει τους δικούς τους μπαχτσέδες και οπότε κάνουν αυτό το σύστημα farm to table. Οπότε πραγματικά νομίζω ότι και λόγω του οικονομικού ότι έχει παραμείνει σε κάποια πολύ μεσαία επίπεδα η τιμή του φαγητού εδώ στο νησί και σίγουρα έχει διατηρήσει κατά πολύ το χρώμα του.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο το φεστιβάλ. Είναι η 7η χρονιά όπως μας είπατε, οπότε ευχόμαστε να συνεχίσετε. Έχει ήδη γίνει θεσμός. Άλλωστε νομίζω ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Λέσβος είναι ένας γαστρονομικός προορισμός. Το βλέπουμε και εμείς πάρα πολύ συχνά μέσα από την εκπομπή. Πόσες φορές δηλαδή επισκεπτόμαστε νοερά το νησί, επειδή ακριβώς η γαστρονομία του είναι πλούσια και η τοπική παραγωγή είναι πάρα πολύ ποιοτική και πάντα μιλάμε για απλά πράγματα, έτσι, απλά παραδοσιακά. Υπάρχει πολλές φορές και η σύγχρονη ματιά, αλλά είναι βασισμένο στην απλότητα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε και τους δύο.
2: Ευχαριστούμε και εμείς ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία, κύριε Βυσσαρίνη, κύριο Ανίδη. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε συμπών.
1: Από το 1947 μας έτσι αυτό το τραγούδι, αλλά σε μια διαφορετική έτσι διασκευή. Δεν είναι...
0: Ο καλά Louis έχει... Armstrong, εντάξει.
1: Και ούτως ή άλλως έχει τόσες εκτελέσεις διαφορετικές, αλλά εδώ νομίζω αυτός ο συνδυασμός εκεί, η φωνή του Iggy Pop και η Diana Krall, μαζί δηλαδή έχουν ένα ιδιαίτερο...
0: Πολύ όμορφο.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε στη Σαντορίνη. Είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Καφούρο, τον πρόεδρο του Santo Wines. Κάποιοι προσωπικοί λόγοι δεν του επιτρέπουν να είναι μαζί μας σήμερα. Μιλήσαμε με τους συνεργάτες του και μας εξέφρασαν την συγγνώμη του για αυτό. Θα τον έχουμε κάποια στιγμή για να συζητήσουμε και για το συνέδριο που έγινε στη Σικελία για τα κρασιά από τα ηφαιστειακά νησιά, αλλά και για το τι γίνεται στην Σαντορίνη γενικότερα. Θα πάμε όμως στη Σαντορίνη για μια άλλη πολύ όμορφη ιστορία. Θα πάμε να μιλήσουμε για ένα διαφορετικό φεστιβάλ και από εκεί που ήμασταν στο Βιομηχανικό Μουσείο της Λέσβου, θα πάμε στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας Δημήτρης Νομικός να μιλήσουμε καταρχήν για την Industriana, μια έκθεση που ξεκινάει αύριο, και είναι μαζί μας η κυρία Βάνη Βαλιάνου Νομικού για να μας βάλει έτσι στο κλίμα, να πούμε ότι πριν ξεκινήσουμε πίσω από τη σημερινή αυτή την εικόνα του νησιού που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, το κομμάτι και τη συζήτηση για τον υπερτουρισμό, το κομμάτι και τη συζήτηση για τον Αμπελώνα, για τον ιστορικό Αμπελώνα, για την καλλιέργεια, να πούμε ότι πριν από όλα αυτά η ντομάτα, το κρασί, η φάβα αλλά και τα άλλα τοπικά προϊόντα διαμόρφωσαν όλη την ανάπτυξη μιας μεταποιητικής δραστηριότητας εκεί. Υπήρχαν οινοποιεία λοιπόν, υπήρχαν εργοστάσια τοματοπολτού και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που στήριξαν για δεκαετίες το νησί.
1: Πραγματικά έτσι είναι, πάρα πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μετά άλλαξε λίγο, έως πολύ θα λέγαμε,
0: το μοντέλο, ναι.
1: Τελείως διαφορετικό. Και νομίζω ότι αυτή η νέα έκθεση στην οποία αναφέρθηκες Νίκο, που αρχίζει αύριο, η Industriana προσπαθεί να αναδείξει και αυτή την πλευρά. Θα μας τα πει όμως ακόμα καλύτερα η κυρία Βάνη Βαλιάνου Νομικού, θα μας ξεναγήσει εντός εισαγωγικών στην έκθεση και στην ιστορία θα λέγαμε της βιομηχανικής Σαντορίνης. Την καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από την από Σαντορίνη, Στρογγύλη, Καλίστη, Φύρα.
0: Όπως θέλετε.
2: Διότι πρέπει να θυμόμαστε ότι η Σαντορίνη έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και να μην μένουμε σε αυτό το μικρό κομμάτι το χρονικό του τουρισμού και της ταυτότητας, ένα εκατοστού της ταυτότητας του νησιού, το οποίο είναι πολύ πλούσιο και σε αρχαιολογία, σε ιστορία, σε γεωλογία και σε βιομηχανία, την οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε φεύγοντας λίγο από το... για να βρούμε την ταυτότητα και την αυθεντικότητα του νησιού ξανά.
1: Μάλιστα. Industriana λοιπόν, έτσι.
2: Industriana.
1: Πείτε μας λίγα λόγια για την έκθεση αυτή. Δηλαδή ποια είναι η ιστορία που θέλετε, ας πούμε, να ανακαλύψει ο επισκέπτης της έκθεσης για τη Σαντορίνη. Τι είναι αυτό που αναδεικνύεται?
2: Η Σαντορίνη τον 19ο και τον 20ο αιώνα είχε μια πολύ πλούσια βιομηχανική παραγωγή σε τα εξορυκτικά της, τα λατομεία και τα ορυχεία της. Είχε καλτσοβιομηχανίες τέσσερις, διότι επί Βυζαντίου υπήρχε μια ποικιλία δαμβακιού η οποία ήταν πολύ σπάνια, όπως και το, γιατί ήταν άνυδρη η ποικιλία, η οποία δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει. Οπότε έχουμε και τις καλτσοβιομηχανίες, την υφαντουργία και την ταπιτουργία της Σαντορίνης. Τα ντοματάδικα βέβαια, τα οποία ήταν νέα.
0: Εννέα εργοστάσια.
2: Μέχρι το 80, εννέα εργοστάσια ντομάτας. Ναι. Πελτέ και προϊόντων. Την οινοποιία βέβαια που είναι και τα αμπέλια συνοδεύουν από την προϊστορία την ιστορία της Σαντορίνης. Ξυλουργική βιοτεχνία και παραδοσιακές τεχνικές. Ξυλοναυτιλική, και η οποία ακολουθεί όλη την ναυτιλία επίσης όλων αυτών των χρόνων, αλλά εμείς έχουμε τεκμήρια του 19ου και του 20ου. Υπήρχαν αλευρόμυλοι και πολύ μήλοι με παραγωγή φάβα, σάρτου, άλλες εισιτηρών και τα ζευγαριστοκάμινα που υπήρχαν επίσης αρκετά. Είναι πολύ πλούσια δηλαδή η εποχή εκείνη στην βιομηχανική της ιστορία και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Και η έκθεση βασικά δεν είναι βιομηχανική, αλλά δεν είναι τα εργοστάσια, τα κτίρια.
0: Είναι η ιστορία τους, έτσι.
2: Είναι οι άνθρωποι και όλες οι ιστορίες που και η γνώση που έχει περάσει μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που μέσα σε όλη αυτή την τρέλα του τουρισμού και του υπερτουρισμού λίγο τα έχουμε αφήσει στην άκρη και τα ξεχνάμε.
0: Mm-hmm. Ποιο ήταν το κομβικό σημείο αυτό της αλλαγής, για να τα πιάσουμε έτσι λίγο με τη σειρά στην ιστορία αυτή, που οδήγησε στην αποβιομηχάνηση, να το πω έτσι, μια δόκιμη λέξη να χρησιμοποιήσω, του νησιού και έφερε αυτήν την τουριστική ανάπτυξη με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί το νησί.
2: Η τουριστική ανάπτυξη, νομίζω, μετά το σεισμό που έγινε πολύ γνωστό, μετά το σεισμό μετά το 1956, που δόθηκε και πολύ καλός, έτσι, πολύ μεγάλη δημοσιότητα και βοήθεια οικονομική στο νησί, και ξεκίνησε από εκεί η πτώση της αγροτικής παραγωγής, διότι τα περισσότερα, και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κομβικό σημείο, χωράφια άρχισαν να φθήνουν και να φθήνει η παραγωγή, διότι ο κόσμος άλλαξε την δραστηριότητά του, την εμπορική, στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, στα δωμάτια, στις ταβέρνες και εκεί περισσότερο. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά η αγροτική, της αγροτικής παραγωγής. Είναι επώδυνη, θέλει χέρια, θέλει χρήματα. Παίζεις με το κλίμα και με το Θεό, για μπορεί να σου βρέξει, να σου κάνει έναν αέρα, να μην έχει αρκετό νερό. Οπότε είναι όλα αμφίβολα, ας πούμε. Όχι μόνο στη Σαντορίνη, σε όλο τον πλανήτη. Οπότε ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Ένα από την άλλη μεριά πιο εύκολο ίσως και σωματικά και οικονομικά τουριστικό. Και μας έφαγε...
1: Αναμενόμενο λίγο, θα πούμε.
2: Αναμενόμενο,
1: το βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, αλλά ειδικά στη Σαντορίνη κατανοεί κανείς ότι είναι αναμενόμενο. Είναι μια περιοχή, ένα νησί μαγικό. Δηλαδή το κομμάτι αυτό της καλδέρας, το γεγονός ότι υπάρχει το ηφαίστειο που αλλάζει όλη την ατμόσφαιρα, έχει γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν ξέρω εάν έχετε εσείς διαπιστώσει αυτό που λέμε ότι να υπάρχει έτσι τα τελευταία χρόνια, γιατί στην Ελλάδα σε άλλους τόπους το βλέπουμε. Τι βλέπουμε, δηλαδή να υπάρχει μια μικρή επιστροφή στον πρωτογενή τομέα. Να προσπαθούν να ασχοληθούν και πάλι με τη γη, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει, τις οποίες πολύ σωστά αναφέρατε πριν. Αυτό στη Σαντορίνη το βλέπουμε καθόλου ή τελικώς ο τουρισμός τα σαρώνει όλα?
2: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, αλλάζουν και οι γενιές, αρχίζει η νέα γενιά και το βλέπει πολύ καθαρά. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω και πέρυσι είχε ονομαστεί από το Δήμο το έτος αυθεντικότητας, που σημαίνει ότι θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω, το βλέπουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και μπορώ να πω ότι και τουριστικά υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή έχει περάσει η μόδα της πισίνας, ξαπλώστρας, θέας και ο κόσμος ζητάει περισσότερο να ζήσει, να έχει εμπειρίες και να νιώσει το ρυθμό ενός τόπου
1: όπως το ζουν οι κάτοικοι.
2: Στην πραγματικότητα.
1: Βέβαια, την αυθεντικότητά του.
2: Την αυθεντικότητά του, ακριβώς. Και νομίζω ότι έχει γίνει μια στροφή τα τελευταία χρόνια στη Σαντορίνη, αρκετά μεγάλη προς αυτό το.
0: Σαφώς και έχει γίνει, και υπάρχουν άνθρωποι, όπως λέτε, οι οποίοι στρέφονται και πάλι στον πρωτογενή τομέα ή στο δευτερογενή τομέα στην τυποποίηση. Βέβαια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κομμάτι αυτό του παγκόσμιου πληθυσμού που επιθυμεί να βρεθεί έστω και για μία ημέρα σε αυτό το υπέροχο τοπίο και να φωτογραφηθεί με φόντο την καλντέρα, είτε για μία φωτογραφία και μία ανάρτηση στο Instagram και στα άλλα κοινωνικά δίκτυα, είτε για να περάσει όμορφα σε έναν τόπο που έχει πολύ περισσότερα πράγματα να δει κανείς. Εννοώ εκτός από την καλτέρα, δεν είναι μόνο η καλτέρα.
2: Ναι,
0: είναι, άρα ναι. Υπάρχει και αυτό το είδος του τουρισμού και είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί, να μειωθεί. Τα παραδείγματα και σε άλλες περιοχές του κόσμου δεν είναι τόσο ευείωνα ότι υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος να μαζευτεί όλο αυτό το σκηνικό. Οπότε τουλάχιστον για μας που το βλέπουμε από εδώ, απομακρυσμένοι και αποστασιοποιημένοι κάπως από την κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι του νησιού, τα πράγματα δεν είναι πάντα μόνο ευχάριστα και δράσεις τέτοιες όπως η έκθεση αυτή θεωρώ ότι στηρίζουν πραγματικά αυτή την προσπάθεια, την πρωτοβουλία που εσείς είπατε, την περσινή πρωτοβουλία του Δήμου για το έτος ανάδειξης και υποστήριξης της αυθεντικότητας. Το να μάθει ο κόσμος σήμερα ότι εκεί υπήρχαν πραγματικά 9 εργοστάσια παραγωγής ενός τοπικού προϊόντος μοναδικού στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες, τα ενοπία που συνεχίζουν την δραστηριότητά τους εδώ και δεκαετίες. Είναι, η Santo Wines είναι ήδη, αν δεν κάνω λάθος, στην 8η δεκαετία της λειτουργίας της. Mm-hmm. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν αμπελώνες με ρίζες που ξεπερνάνε κατά πολύ τα 100 και τα 120 χρόνια. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μείνει στη γη, την παλεύουν, την έχουν αναδείξει, έχουν κάνει το όνομα του νησιού γνωστό σε όλο τον κόσμο, γιατί το κρασί της Σαντορίνης ταξίδεψε και είναι αυτό που έγινε ένα μέσο για την αναγνωρισιμότητα του νησιού πέρα από τις φωτογραφίες αυτές τις οποίες αναφερόμαστε στην καλντέρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Πολύ πολύ σωστά το λέτε. Αυτό προσπαθούμε και εμείς μέσα από την έκθεση να μην χάσουμε την αυθεντικότητά μας και τις ιστορίες μας. Γιατί χάνοντας αυτό χάνουμε και ένα κομμάτι του εαυτού μας και ένα κομμάτι πραγματικά της Σαντορίνης. Γι' αυτό και η έκθεση δεν θέλει στην πραγματικότητα να δημιουργήσει μια νοσταλγία, δεν είναι κάτι μουσιακό. Θέλουμε να επαναφέρουμε τη γνώση, να γεννηθούν ερωτήματα, να εμπνεύσει, να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα, και έτσι τελειώνει και η έκθεση με ερωτηματικά για το μέλλον.
1: Τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Έτσι.
2: Ναι, έχουν πραγματικά έτσι να εμπνεύσει και να συνδέσει, ας πούμε, λίγο το παρελθόν με το μέλλον.
1: Κυρία Βαλιάνου Νομικού, βεβαίως η έκθεση όπως είπαμε γίνεται στο Βιομηχανικό Μουσείο Ντομάτας Δημήτρης Νομικός, αλλά το είπατε και εσείς, δεν μιλάει μόνο για το ντοματάκι, μιλάει για όλες τις βιομηχανίες που υπήρχαν στην Σαντορίνη, κρασί, φάβα και το ντοματάκι το περίφημο διαμόρφωσαν από ό,τι έχουμε καταλάβει σε ένα μεγάλο βαθμό την οικονομία της Σαντορίνης. Ισχύει αυτό που έχω διαβάσει ότι ήταν το ντοματάκι το κύριο εξαγόκιμο προϊόν του νησιού, 7 τόνους παραγωγή ετησίως, μιλάμε τώρα για τις αρχές του 1900.
2: Βεβαίως, βέβαια. Ήταν μια εποχή που ήταν μεγαλύτερο από το αμπέλι. Η παραγωγή ήταν μεγαλύτερη από το αμπέλι.
1: Ναι. Ήταν το ντοματάκι ουσιαστικά εκείνο που ανέδειξε οικονομικά τη Σαντορίνη σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα.
2: Εκείνη την εποχή, ναι, υπήρχε μια πολύ μεγάλη πεντηκονταετία που ήταν πραγματικά το πιο δυνατό εξαγώγημο προϊόν.
0: Θέλετε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, για τη δική σας προσπάθεια.
2: Να σας πω, το μουσείο άνοιξε το 2014. Καταρχήν το εργοστάσιο είναι 2 χρόνια παλιότερο από το τραγούδι που μας βάλατε πριν. Είναι το 1945.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε είμαστε σε εκείνη την εποχή. Άνοιξε το 1945, ήταν το δεύτερο εργοστάσιο της οικογένειας. Το πρώτο είχε ανοίξει το 1922 και πριν υπήρχε ένας αλευρόμυλος στα Φυρά. Όπου να σας πω και για... Καλά, αν αρχίσω να μιλάω θα με σταματήσετε γιατί...
0: Δεν θα σας σταματήσουμε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
2: Το 1896 ξεκίνησε η οικογένεια με έναν αλευρόμυλο στα Φυρά, τη φάμπρικα, όπου στις Κυκλάδες τότε δεν υπήρχε αλεύρι και δεν υπήρχαν αλευρόμυλοι. Με μία μηχανή, την Σούλτσερ, η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα, είναι... η πρώτη μηχανή, διζελομηχανή που έφτιαξε ο άνθρωπος για τα πλοία, για τα ατμόπλοια, και μετά μπήκε μέσα στην παραγωγή την βιομηχανική. Είναι η μηχανή δηλαδή που άλλαξε και έφερε και μια βιομηχανική επανάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχει άλλη μια μηχανή τέτοια στον πλανήτη, η οποία είναι, αυτές τις μηχανές τις φτιάχνουν στην Ελβετία, της Σούλτζερ. Υπάρχει άλλη μια στην Πορτογαλία, την οποία την έχουν συντηρήσει και λειτουργεί.
0: Απίστευτο, από τότε, από το 1890.
2: Από το 1896. Έχουμε ακριβώς την ίδια. Προσπαθούμε να μπούμε σε προγράμματα για να βάλουμε και τη δική μας μπροστά, γιατί λείπουν κάποια μηχανήματα, κάποια εργαλεία, τέλος πάντων, κάποια parts της μηχανής. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκίνησε από εκεί. Το 22 άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο στο Μονόλιθο και το 45 άνοιξε το εργοστάσιο εδώ της Βλυχάδας. Της Βλυχάδας, επειδή η οικογένεια και εμένα, με όλα τα εργοστάσια ντομάτας, έχουν σπίτια, γιατί λειτουργούν και τώρα, δηλαδή και τα σημερινά τα σύγχρονα, γιατί η ντομάτα με το που βγαίνει από το χωράφι πρέπει να μπει κατευθείαν στην παραγωγή ώστε να μην χαλάσει το προϊόν. Οπότε όλα έχουν σπίτια. Αυτή η συνθήκη κράτησε και το κτίριο ζωντανό. Και από το 80 που έκλεισε, από το 45 μέχρι το 80 λειτουργούσε κανονικά, από το 81 συγκεκριμένα που έκλεισε το εργοστάσιο, μέχρι το 2014 είχε μείνει σαν το εργοστάσιο που έκλεισε της οικογένειας. Το 2014 πήραμε την απόφαση, αφού το είχαμε σκεφτεί αρκετά χρόνια, ότι αυτό πρέπει να ξανανοίξει με κάποιο τρόπο, και πήραμε την απόφαση να το κάνουμε μουσείο και πολιτιστικό χώρο. Από το 2014, τώρα 12 χρόνια πριν, έχουμε ανοίξει. Στην αρχή κάναμε και ένα μεγάλο φεστιβάλ μετά τον κορονοϊό που το σταματήσαμε, το έχουμε επαναφέρει σαν φεστιβάλ ολόκληρο, αλλά το μουσείο λειτουργεί, αναπτύσσεται, έχουμε πάρει προγράμματα, έχουμε μέσα, επειδή λείπει το κομμάτι του το ανθρώπινο, προσπαθούμε να το εμπλουτίσουμε, έχουμε κάποια ολογράμματα με εργάτριες που καθάριζαν την ντομάτα και την έκαναν μια διαλογή. Προσπαθούμε, τέλος πάντων, και μας δίνει και την ευκαιρία αυτή η τεχνολογία, να βάλουμε και την τεχνολογία μέσα και να δούμε πώς δούλευαν και πώς λειτουργούσε όλη η παραγωγή. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις ρίζες και το παρελθόν ζωντανό, περισσότερο σαν γνώση, ώστε αυτό που λέγαμε και πριν για το σκοπό της έκθεσης, να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοσή μας, ώστε να μας δώσει ένα βήμα για το μέλλον, ένα άνοιγμα του ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από τον τουρισμό. Προσπαθούμε να διασώσουμε και τις μνήμες. Έχουμε αρκετές προφορικές ιστορίες για τη ζωή στη Σαντορίνη τον προηγούμενο αιώνα.
0: Και έχετε και μια πολύ καλή συνεργασία, αν δεν κάνω λάθος, με τη Θηραϊκή Εταιρεία αλλά και με το Δήμο, όχι μόνο για τη διοργάνωση της έκθεσης στην οποία αναφερθήκαμε πριν, στην Ιντουστριάννα, αλλά και στο κομμάτι της διάσωσης των αρχείων που είπατε πριν, στις προφορικές ιστορίες, αλλά και στα αρχεία και στα τεκμήρια, έτσι.
2: Αυτό θέλω να πω και να ξαναέρθουμε στην έκθεση. Ναι.

0: το Σαντορίνι Archive Project του κυρίου Ζόρζου. Ξεκίνησε η όλη η ιδέα με την πρωτοβουλία των επιμελητών, οι οποίοι έχουν πάρει και από το Κυκλάδικα Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμά τους για την διάσωση των αρχείων αυτών της βιομηχανικής ιστορίας. Οπότε η έκθεση που παρουσιάζει όλη αυτή την κληρονομιά υλοποιείται από το Μουσείο Ντομάτας με την πρωτοβουλία και την επιμέλεια των παιδιών που σας είπα, και το περιεχόμενό της είναι ιστορικά τεκμήρια, διασωθέντα αντικείμενα, σύγχρονες και αρχαϊκές, μάλλον αρχαϊκές φωτογραφίες, σύγχρονες καταγραφές και συνεντεύξεις εργαζομένων. Και τα παιδιά και όλοι μας είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι στον ανένεργο βιομηχανικό πλούτο της περιοχής. Που κινδυνεύει να χαθεί.
1: Κυρία Νομικού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θέλω κάποια στιγμή να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για το κομμάτι της δικής σας ιστορίας πάνω στο ντοματάκι της Σαντορίνης.
2: Ναι, θα είναι χαρά μας.
0: Μεγάλη μας χαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και σας περιμένουμε και εδώ στην Αθήνα κάποια στιγμή.
1: Θα μείνουμε στη Σαντορίνη και θα μιλήσουμε και πάλι για το ντοματάκι. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που καταπιάνεται με την καλλιέργεια της ντομάτας. Είναι ο κύριος Μιχάλης Ανεφραγκής, ή Μπελάς για τους ανθρώπους που τον ξέρουν με το παρατσούκλι, όπως τους περισσότερους ανθρώπους εκεί στο νησί. Και θα μας πει ο ίδιος τη δική του ιστορία, την εμπειρία του και το πώς είναι τα πράγματα σήμερα.
2: Τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Γεια σας, κύριε Ανεφραγκή.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας από τη Σαντορίνη. Να μιλήσουμε λίγο για το ντοματάκι. Αυτό το μοναδικό προϊόν έχει γίνει pop, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και 12 περίπου χρόνια. Τι είναι αυτό που το κάνει πραγματικά μοναδικό, κύριε Ανεφραγκή?
3: Το ντοματάκι Σαντορίνης το κάνει μοναδικό επειδή είναι η θηλαϊκή γης, η ελαφρόπετρα.
2: Έτσι.
3: Είναι το ηφαίστειο και πρέπει να ξέρεις πότε ποια εποχή θα το φυτέψεις, πότε θα το σκάψεις, πότε θα το βουλοχώσεις, και να είναι και η καιρή ευνοϊκή την άνοιξη να μην μας κάνουν καμιά ζημιά. Είναι άνυδρο. Άμα πάει καλά η χρονιά, πάμε πολύ καλά. Είναι και ο συνεταιρισμός που μας στηρίζει και το αγοράζει. Εγώ κάνω δικό μου και λιαστό, κάνω και συσκευάζω γιατί έχουμε αγροτικά προϊόντα, αλλά πηγαίνω πολύ και στο συνεταιρισμό.
2: Μάλιστα.
3: Φέτος έχω κόψει γύρω στη 5 τόνοι, έχω πάει στο συνεταιρισμό, εκτός αυτό που έχω δουλέψει εγώ.
1: Πόσο καιρό μαζεύετε τώρα, κύριε Μιχάλη?
3: Ορίστε.
1: Πόσο καιρό το μαζεύετε τώρα? Πότε αρχίσατε να μαζεύετε?
3: Τώρα μαζεύουμε δεύτερη φορά. Μαζέψαμε πριν 15 μέρες. Τώρα μαζέψαμε δεύτερη κοψά και μετά από του προφήτη Ηλία θα κόψουμε άλλη μια φορά.
1: Και πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι σε σχέση με τις άλλες οδιές, με τα άλλα χρόνια?
3: Φέτος είναι μια μέτρια χρονιά, όχι μέτρια προς το καλό.
2: Ωραία. Κάτι είναι και αυτό.
3: Πέρυσι ήταν πολύ χάλια, πάρα πολύ χάλια.
1: Λόγω?
3: Δηλαδή συγκρίση με φέτος, με πέρυσι είχα εγώ τα ίδια στρέμματα. Φέτος ας πούμε έχω κόψει περίπου 10 τόνοι, έχω πάει 5 στο συνεταιρισμό εκτός αυτή που δουλεύω εγώ. Πέρυσι δεν έκανα ούτε ένα τόνο.
1: Επειδή δεν είχε νερό?
3: Και το νερό, η ανοβρία ήταν και οι αέριδες που έκανε την άνοιξη, κάτι νοσιάδες που φαίνει το κοκκινό χώμα και τα κάψε όλα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα ή είναι και άλλα?
3: Ο αέρας είναι το πιο σοβαρό, ο αέρας είναι το πιο σοβαρό. Μετά είναι και ένα μαμούνι που το προσβάλλει. Φέτος ευτυχώς δεν είχαμε πεταλούδα να το τρυπήσει για να βγάλει, να το μολύνει δηλαδή.
2: Εσάς η δική σας παραγωγή, εκτός από αυτά που δίνετε στο συνεταιρισμό, είναι καθαρά ντοματάκι που φεύγει ας πούμε προς τα έξω, ή μπαίνετε στη διαδικασία να το κάνετε και πελτέ, ή μπελντέ όπως τον λέμε?
3: Εγώ κάνω δικό μου μπελντέ και

0: πουλάω και συσκευή, το κάνω λιαστό.
1: Λιαστό, πολύ ωραία.
0: Λιαστό με λάδι και διάφορα σεβαδάκια, αλλά βάζω και σε σακουλάκια που το σφραγίζω. Γιατί έχουμε ταβέρνα και έχουμε και αγροτικά προϊόντα συγχρόνως και το πουλάμε.
1: Μάλιστα.
2: Κρατάει τιμή, κύριε Μιχάλη.
0: Μπαίνει και σε σαλάτες, μπαίνει και σε διάφορα φαγιά. Το τρως και για μεζεδάκι, έτσι, για ούζο, για ρακί, οτιδήποτε.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Θα σας ρωτήσει τώρα κάτι και ο Νίκος, αλλά για να καταλάβουν αυτοί που μπορεί να μην έχουν δοκιμάσει ντοματάκι Σαντορίνης. Έτσι όπως το θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, είναι λεπτή η φλούδα, λίγο κατσαρό. Ναι. Αλλά η γεύση του πραγματικά είναι πολύ γλυκιά. Δηλαδή...
0: γεύση, λοιπόν, άκου να σου πω ποιο είναι το μυστικό για τη γεύση. Επειδή είναι άνυδρο το ντοματάκι, δεν το ποτίζομαι ποτέ καθόλου.
1: Είναι ξερικό, έτσι.
0: Είναι ξερικό και ο ήλιος έχει τραβήξει όλο το νερό. Και την ώρα που το κόβω με λιαστό είναι μόνο η ψύχα του μέσα, δεν έχει νερό. Δηλαδή είναι η ντομάτα και πίζει και γι' αυτό γίνεται λιαστό. Μια ντομάτα άμα την ποτίζεις και είναι όλο νερό και την εβάλεις μετά στη σίτα για να την ελιάσεις, φεύγει όλο το νερό και μένει φλίδα μετά.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό και
0: μόνο
1: λένε...
0: δηλαδή το άνυδρο γίνεται λιαστό. Έτσι. Σωστό.
1: Ναι, ναι. Και έχω ακούσει ότι είναι και πλουσιότερο σε λυκοπένιο και σε αντιοξειδωτικά, επειδή ακριβώς όπως είπατε κι εσείς δεν έχει μέσα τόσο νερό. Έτσι.
0: Καλά, το ντοματάκι είναι, κάνει για πάρα πολλά.
1: Είναι πολύ άνθρωπο. Ευεργετικό, ναι.
0: Πάρα πολύ. Και το άνυδρο και ο σπόρος αυτός που έχουμε εμείς εδώ ευδοκιμεί πάρα πολύ. Αλλά ο κόσμος δεν πολύ φυτεύει, το έχουν πέσει όλοι με τον τουρισμό. Το εύκολο χρήμα και εγώ είμαι συνταξιούργος και πάλι παλεύω. Έχω βάλει φέτος γύρω στα 15 στρέμματα ντομάτα.
2: Πόσα χρόνια το κάνετε αυτό?
0: Πόσα χρόνια?
2: Ναι.
0: Από μικρό παιδί, από μόνο εγώ γεννήθηκα με στις ντομάτες.
1: Έτσι. Αυτή είναι.
2: Συνεχίζει τώρα η άλλη γενιά, οι νέοι, τα παιδιά συνεχίζουν, τα εγγόνια.
0: Τα παιδιά μου ξέρουν τα πάντα. Έχω 4 αγόρια, τα ξέρουν τα πάντα. Ασχολούνται με άλλες δουλειές, με βοηθάνε. Αλλά ό,τι και να μέρα να ξημερώσει, ξέρουν να φυτέψουν και έχουμε και σπόρο πολύ. Εμείς το σπόρο τον εβάζουμε έτσι χύμα κατευθείαν στο χωράφι. Δεν κάνουμε φυτιές, με φυτόρια και αυτό. Εγώ για να φυτέψω, ας πούμε, ένα στρέμμα ντομάτα, πρέπει να έχω 2-3 κιλά σπόρο. Τον εβάζω κατευθείαν το σπόρο και μετά τον αριώνομαι.
2: Κρατάτε σπόρο από την προηγούμενη σοδιά για να φυτέψετε ξανά?
0: Βέβαια, άμα δεν έχουμε σπόρο. Εγώ τώρα, σήμερα που ήρθα από το εργοστάσιο, από το συνεταιρισμό, μου δώσανε 6 τελάρα γεμάτα σπόρο. Τον έχω λιάσει τώρα. Λίγο-λίγο μετά, όσο ξεραίνεται κάθε μέρα που τον ανεκατεύω, θα τον κοστινήσω με το δρομόνι. Για να τον εφυλάξω στην Τενεκέδη και να τον έχουμε.
1: Μάλιστα. Το εισόδημά σας για αυτή τη σκληρή δουλειά, παρόλο που είναι φημισμένο το ντοματάκι Σαντορίνης και πολύ σωστά είναι φημισμένο, είπαμε όλους τους λόγους, είναι αρκετό? Είναι αυτό που θα έπρεπε σε σχέση με το προϊόν? Γιατί μιλάμε για ένα μοναδικό προϊόν. Είναι μόνο στη Σαντορίνη.
0: Για να καλύψω τα έξοδα εγώ δεν φτάνουνε, αλλά εγώ καλύβομαι με την αγάπη και με τη γη που το βλέπω με το μάτι μου και λέω κοίτα η γη τι βγάζει, τι γεννάει η γη, τι μπορεί να μας δώσει. Με αυτό εγώ είμαι πληρωμένος.
1: Εντάξει, μας δώσατε την απάντηση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Με αυτό είμαι πληρωμένος, δηλαδή τι να βγάλω και 10 εκατομμύρια και τι να πάρω και 100.000 ευρώ και 10.000 και 1.000.
1: Μάλιστα.
0: Είναι να το αγαπά, να το βλέπει, να λιώνεις και να σε βλέπει και αυτό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά.
0: Όποτε έρθετε Σαντορίνη να έρθετε να...
2: Θα το κάνουμε. Θα έρθουμε να φάμε ντοματάκι.
0: Θα δώσω και σπόρο να τα πούμε και από κοντά.
2: Με χαρά.
1: Να περπατήσουμε θέλουμε εκεί. Έτσι, έτσι. Θέλουμε να το δούμε και εμείς το ντοματάκι όπως το βλέπετε εσείς σε καθημερινή βάση και να μας δει και αυτό. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια. Καλημέρα.
2: Ήταν ο Μιχάλης Ανεφραγκής, ή Μπελάς, όπως είπαμε. Κάθε άνθρωπος εκεί έχει το δικό του παρατσούκλι για τους φίλους και τους δικούς του ανθρώπους. Σε μια κουβέντα για το κομμάτι της ντομάτας, το ντοματάκι της Σαντορίνης, από τον παραγωγό κατευθείαν. Αυθεντικό.
1: Έτσι. Πολύ αυθεντικό, πραγματικά.
2: Και αυθεντικός άνθρωπος.
1: Αυθεντικός άνθρωπος, ναι. Αυτά θέλουμε. Λοιπόν, τραγούδι. Και μετά δελτίο ειδήσεων και ύστερα περισσότερη γλυκιά ζωή.

0: Έλα, πώς σου φάνηκε αυτό?
1: Μου αρέσει εμένα, εντάξει, μου αρέσει. Μου αρέσει και το πρωτότυπο, αλλά μου αρέσουν και όλες οι δουλειές που έχουν γίνει με βάση αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ξεκινάνε YouTube με το I still haven't found what I'm looking for. Εδώ είναι, τι είναι, είναι, μπορεί να βρει στα social club.
0: Και είναι και μαζί Coco Freeman, δηλαδή είναι κουβανός τραγουδιστής.
1: Μαζί με τον Bono, ε.
0: Μαζί με τον Bono, mm-hmm. μαζί με τους Buena Vista. Και τελείως διαφορετική εκδοχή.
1: Αλλά είναι του έτσι
0: τραγουδιού.
1: Καλοκαιρινό, είναι. Ωραία.
0: Είναι ωραία. Λίγο ανεβαστικό.
1: Είναι η δεύτερη ώρα της Γλυκιάς Ζωής για σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Προσπαθούμε να είμαστε κι εμείς έτσι σε ένα ωραίο καλοκαιρινό κλίμα με όμορφη διάθεση.
0: Αυτό προσπαθούμε. Και έχουμε και πολύ ωραία νέα και ενδιαφέροντα νέα και μία, πιστεύω, αρκετά έως πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα ακολουθήσει.
1: Πολλές φορές όλα αυτά τα πράγματα, τα λίγο πιο κλαδικά, τα λίγο πιο εσωτερικά για το κρασί, αφήνουν αδιάφορο τον πολύ κόσμο και είναι ίσως λίγο πιο πολύ για τους ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο. Υπάρχουν όμως μερικές ειδήσεις που μας δίνουν μια πολύ όμορφη αφορμή για να ανοίξουμε μια συζήτηση και να πάμε την κουβέντα λίγο παραπάνω. Ξεκινάμε λοιπόν με την είδηση, να πούμε ότι η Ένωση των Ινοποιών της Βόρειας Ελλάδας, η ΕΝΟΑΒΕ, περνάει πια σε μια νέα διοικητική περίοδο με το Χαράλαμπο Μπεκρή να αναλαμβάνει την Προεδρία μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Είναι μια φρέσκα καινούργια είδηση. Η νέα διοίκηση αυτή παραλαμβάνει μια ένωση με ισχυρή παρουσία στον τουρισμό, με ισχυρή παρουσία στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στην προβολή του ελληνικού κρασιού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μόνο κάποιες από τις δράσεις θα αναφέρουμε, όπως είναι τα Βορεινά, όπως είναι η Δρόμη του Κρασιού, όπως είναι το The Wine Hub της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σπουδαίος διεθνής διαγωνισμός Θεσσαλονίκη Wines and Spirits Trophy.
0: Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι πάντα, δεν έχουν μόνο μία πλευρά, το νόμισμα έχει δύο πλευρές, λοιπόν ταυτόχρονα καλείται να διαχειριστεί και μία περίοδο μεγάλων προκλήσεων για τον αμπελοϊνικό τομέα. Τι να πούμε, κλιματική κρίση, μείωση της κατανάλωσης, μία νέα ευρωπαϊκή πολιτική για το κρασί. Είναι πολλές οι προκλήσεις. Mm-hmm.
1: Και είναι και πολλές οι διαστάσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον νέο πρόεδρο λοιπόν. Βρίσκουμε την ευκαιρία με την εκλογή του να τον πιάσουμε τώρα έτσι στην αρχή, να του ευχηθούμε καλό ρίζικος από αέρα. Είναι ο κ. Χαράλαμπος Μπεκρής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
1: Καλή σταδιοδρομία, σιδεροκέφαλος και ό,τι καλύτερο.
0: Ό,τι καλύτερο.
2: Σας ευχαριστώ, ναι. Σας ευχαριστώ και το ότι ασχολείστε τόσο ένθερμα με το προϊόν που παράγουμε, με το κρασί.
1: Μέσα από συνέργειες και από κοινές διαδικασίες και δράσεις θεωρούμε ότι πηγαίνουν τα πράγματα μπροστά. Κύριε Μπεκρή, ξεκινάμε λέγοντας ότι αναλαμβάνετε την Προεδρία σε μια περίοδο που πραγματικά ο κλάδος αντιμετωπίζει πολλές και διαφορετικές προκλήσεις. Αν εσείς έπρεπε να επιλέξετε μία και μόνο προτεραιότητα για την επόμενη διετία που θα είστε εκεί, στη θέση αυτή εννοώ, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα τα οποία πρέπει να μας δώσουν τη βάση για να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια στο μέλλον. Η πρώτη μας συνεδρίαση θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Αλλά αν μπορέσω να μιλήσω όχι για μία, για περίπου 3-4 άξονες που έχουν ένα στόχο όμως. Πρόκειται για μία ένωση, όπως πολύ καλά αναφέρατε πριν, η οποία στο DNA της έχει την συνέργεια. Mm-hmm. Είναι μία ένωση που λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, είναι πρωτοπόρος, έχουν δημιουργηθεί σπουδαία πράγματα για την υποστήριξη των αμπελουργών, των παραγωγών κρασιού, αλλά και...
0: Ναι, έπεσε η γραμμή, αλλά θα τον πάρουμε και πάλι. Μπορούμε όμως έτσι να βάλουμε λίγο μουσική, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Μπεκρή.

0: Τον έχουμε και πάλι στην παρέα μας, τον κύριο Χαράλαμπο Μπεκρή. Είπαμε είναι ο νέος πρόεδρος Ένωσης Συνοπιών Βορείου Ελλάδος. Για μας λέγατε, κύριε Μπεκρή.
1: Για τρεις-τέσσερις τομείς, στους οποίους θα θέλατε να εστιάσετε.
2: Ναι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε, θα ενισχύσουμε το γραφείο μας. Θα προσπαθήσουμε, γιατί ξέρετε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Έχουμε ένα γραφείο το οποίο έχει πετύχει σπουδαία πράγματα. Αναφέρατε προηγουμένως εξαιρετικές εκδηλώσεις που είναι έτοιμες για το προσεχές μέλλον. Τα βορεινά, όπως είπατε, τα αναφέρατε με μεγάλη λεπτομέρεια. Και αμέσως μετά πρέπει να προσπαθήσουμε, για να ενισχύσουμε την συνέργεια και να δώσουμε και ένα ευρύτερο πλαίσιο, να αυξήσουμε τα μέλη μας. Πρέπει να εγγραφούν και άλλα εινοποιεία και άλλη παραγωγή, ώστε να δημιουργήσουμε την κρίσιμη μάζα που απαιτείται, για να μπορέσουμε να ατενίσουμε με καλύτερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στο μέλλον.
1: Πόσα είναι τα μέλη αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε 33 με 34.
1: Μάλιστα.
0: Και πόσοι εινοποιοί περίπου υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, δεν θέλω να βάλω αριθμό, αλλά μπορούμε να ξεπεράσουμε τα 50.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο στόχος είναι αυτός. Τι είναι αυτό που τους φρενάρει, πιστεύετε? Είναι το οικονομικό κομμάτι? Γιατί προφανώς απαιτείται μια συμμετοχή, έτσι, για να είσαι μέρος μιας ένωσης και να συμμετέχεις στις δράσεις.
2: Είναι πολλές φορές πολλοί παράγοντες. Εκείνο που πρέπει εμείς να επιδιώξουμε είναι να φέρουμε στην επιφάνεια το κίνητρο. Mm-hmm. Διότι, ξέρετε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και ο καθένας από την πλευρά του πολλές φορές αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα και βάζει σε δεύτερη μοίρα το να συμμετέχει σε μια κλαδική ένωση. Μη έχοντας σε πρώτο πλάνο τα πλεονεκτήματα που θα πάρει από μια τέτοια δράση.
1: Ναι. Πάμε πιο
2: Νομίζω
1: κάτω.
2: Ότι πρέπει να αναδείξουμε, είναι ευθύνη πρώτα απ' όλα δική μας, και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε η ένωσή μας να αποτελέσει μια ένωση που συνεχώς θα αυξάνεται. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο και εξαιρετικό από τις τελευταίες ολομέλειες που έχω διαπιστώσει, είναι ότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή της νέας γενιάς. Πρόκειται για νέους ανθρώπους με υψηλή γνώση, με συγκρότηση και κυρίως με αγάπη για το αντικείμενο.
1: Αυτό φαίνεται και από τους ανθρώπους που μπήκανε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι? Δεν είναι απλώς ότι συμμετέχουν
2: εξ αποστάσεως. Έχετε δίκιο. Και στη συνέχεια θα πρέπει να επιδιώξουμε τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο αυτή η κλαδική συνέργεια κάπου να καταλήγει. Είμαστε μια μικρή χώρα, πρέπει να έχουμε μια εκπροσώπηση, διότι πρέπει να στοχεύσουμε να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στην εγχώρια αγορά και στον τουρισμό. Πρέπει να συνεχίσουμε την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει στο παρελθόν. Και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα ζητούμενα και τους στόχους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να κάνουμε πιο ζεστή, πιο ενεργό την κλαδική συνεργασία τόσο των τοπικών όσο και του κεντρικού φορέα που είναι ο ΣΕΟ.
1: Ναι. Σε κάθε στόχο εμείς θα σας κάνουμε και μια ερώτηση αφού το πάμε σήμερα. Η ΕΝΟΑΒΕ, η Ένωση των Συνοπιών της Βόρειας Ελλάδας, όπως και άλλες ενώσεις συνοπιών, όπως και ο ΣΕΟ, το θεσμικό όργανο των Ελλήνων Συνοπιών, υλοποιεί προγράμματα της ΚΟΑ ΗΝΟΥ για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Με βάση τη δική σας εμπειρία, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε σε επαφή με αυτά, τα ευρωπαϊκά προγράμματα σήμερα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στο ελληνικό κρασί, ή θεωρείτε ότι χρειάζονται αλλαγές, μια επικαιροποίηση στο σχεδιασμό αλλά και στον τρόπο εφαρμογής τους?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να αρνηθώ τη βοήθεια που έχουν προσφέρει, όμως δεν είναι καθόλου αρκετό. Και σε αυτό δεν θέλω να βγάλω απ' έξω τη δική μας ευθύνη. Πρέπει ακριβώς μέσα από αυτές τις συνέργειες που σας ανέφερα προηγουμένως να διαμορφώσουμε ιδέες, κατευθύνσεις, συμβουλές προς τους ανθρώπους που διαχειρίζονται όλα αυτά τα προγράμματα, ώστε στο μέλλον να έχουμε ακόμα πιο στοχευμένες βοήθειες. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό που φτάνουν πολλές κλαδικές ενώσεις στο εξωτερικό, όπου σχεδόν κατευθύνουν απολύτως το ποιες είναι οι ανάγκες του κλάδου τους.
0: Uh-huh. Μάλιστα. Να πάμε και στους δρόμους του κρασιού, που ουσιαστικά αποτέλεσαν, θα λέγαμε, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τον ελληνικό εινοτουρισμό. Ποιο θεωρείτε, τρεις δεκαετίες μετά από το όραμα του αείμνηστου Κυριάννη, ότι είναι το επόμενο βήμα? Περισσότεροι επισκέπτες, καλύτερη εμπειρία, μεγαλύτερο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες? Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι πρέπει να προσπαθήσετε περισσότερο?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ ευρύτερο αυτό το οποίο έχει αφήσει ο Μακαρίτης ο Κυριάννης. Ασφαλώς όσα αναφέρατε είναι το νουκάνευ. Mm-hmm. Δεν συζητάτε πλέον. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ευρύτερα τα ζητήματα του κλάδου που έχουν να κάνουν με την δυνατότητα της προόδου και της ύπαρξής μας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που έχουμε μεγάλες προκλήσεις από το περιβάλλον. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε ασφάλεια στους αμπελώνες και στην παραγωγή μας. Έχουμε φαινόμενα τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ τις παραγωγές. Πρέπει με λίγα λόγια να κοιτάξουμε περισσότερο το αμπέλι. Αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα, γιατί αν δεν έχουμε το αμπέλι, όλα τα υπόλοιπα θα φθήνουν. Mm. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Όλα τα, σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα των ενοπίων, τα ζητήματα του ενοτουρισμού, είναι πράγματα τα οποία είναι μπροστά μας. Δεν έχουμε, πιστεύω, σε ποσοστό καταφέρει ούτε το 30% από τις δυνατότητες που μας δίνονται από τις ομορφιές της χώρας μας, από τα εξαιρετικά κρασιά που βγάζουμε και από την, στο DNA μας την δυνατότητα της φιλοξενίας. Αυτά τα πράγματα σήμερα μας φαίνονται αυτονόητα, αλλά τότε που πρωτοεισήχθησαν ως δράσεις ήταν πολύ πρωτοπόρα. Mm-hmm.
1: Αφού μιλήσατε λοιπόν για το αμπέλι, να πάμε και εκεί να κάνουμε μια μικρή έτσι, επέκταση στην απάντησή σας. Σήμερα, κύριε Μπεγκρίτη, στο δημόσιο διάλογο κυριαρχούν τα θέματα των εξαγωγών, τα βραβεία, η προβολή του ελληνικού κρασιού και δεν μιλάμε για τον αμπελουργό, δεν μιλάμε για τη δουλειά στο αμπέλι. Υπάρχει κίνδυνος για να χαθεί ένα παραγωγικό δυναμικό, επειδή ακριβώς υπάρχουν περιπτώσεις που η καλλιέργεια αυτή καθεαυτή πάβει να είναι οικονομικά ελκυστική για τη νέα γενιά? Σας ανησυχεί αυτό το πράγμα, ή θεωρείτε ότι υπάρχει η όρεξη και η διάθεση, αλλά είναι άλλα τα εμπόδια, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή που επηρεάζει πολύ τον ελληνικό αμπελώνα τελευταία?
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι το τελευταίο περισσότερο. Διότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα αμπελώνας, όχι μονάχα για την επιβίωση των αμπελώνων αυτών καθεαυτών που υπάρχουν σήμερα, αλλά πρέπει να, επειδή το ελληνικό κρασί στο παγκόσμιο στερέωμα έχει αρχίσει να κάνει τα πρώτα του βήματα, έχει αποκτήσει αναγνωρισιμότητα, τουλάχιστον 1-2 ποικιλίες είναι ευαίως γνωστές, για να προχωρήσουμε παραπέρα πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα στον αμπελώνα, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις καλύτερες ώστε να πάμε παραπέρα, όχι μόνο να εδραιώσουμε τη φήμη αυτή, να την επεκτείνουμε και σε άλλες ποικιλίες. Mm-hmm. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι οι ελληνικές ποικιλίες που έχουμε. Αυτό λοιπόν το πλεονέκτημα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και σε συνεργασία συνεχή και οργανωμένη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα να το αναπτύξουμε και να έχουμε καλύτερες προδιαγραφές παραγωγής, ακόμα καλύτερες ποιότητες στα φύλλα, γιατί είναι η βασική προϋπόθεση για να κάνουμε ένα καλό κρασί. Mm-hmm. Έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη των ενοπίων, αλλά νομίζω πως έχουμε μείνει πίσω στην προσοχή μας στον αμπελώνα. Και πρέπει να είναι η μέγιστη προτεραιότητά μας, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια.
0: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η κλιματική αλλαγή σε αυτό που λέτε?
2: Βεβαίως παίζει, αλλά θα έπρεπε και να είχαμε και να μην είχαμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής, έπρεπε να μας προβληματίσει το πώς θα αναπτύξουμε καλύτερα τους αμπελώνες μας. Πώς θα δώσουμε την δυνατότητα στις ελληνικές ποικιλίες που έχουν, κατά την άποψη δική μου και πολλών ακόμη, εκπληκτικά χαρακτηριστικά, να τα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι. Και αν έρθουμε λοιπόν εκεί σε εσάς, να πάμε και λίγο στο δικό σας το προφίλ, γιατί προφανώς γίνεστε πρόεδρος μιας ένωσης επειδή είστε εινοποιός, έτσι.
2: Ναι.
1: Είστε λοιπόν εινοποιός, είστε στη Χαλκιδική, Άκραθος Newlands Winery, αν και νομίζω ότι η καταγωγή σας είναι από τη Μεσσηνία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά, σωστά.
1: Ωραία. Αλλά σας βρήκε ο τόπος εκεί για να φτιάξετε το κρασί που θέλετε και νομίζω
2: ναι,
1: ότι...
2: Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου είμαι Μακεδόνας.
1: Ναι, ωραία.
2: Είμαι από το 88 εδώ.
1: Πολύ ωραία. Από το 88. Ωραία. Ποιο είναι το πιο μεγάλο εμπόδιο που έχει ένα ελληνικό εινοποιείο σήμερα? Είναι το κομμάτι της παραγωγής του κρασιού, είναι οι αγορές, είναι δηλαδή το να καταφέρει να το πουλήσει το κρασί σε μια αξία που να είναι αυτή που περιμένει, αυτή που θεωρεί ο κάθε άνθρωπος που το φτιάχνει ότι αναλογεί? Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο?
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε πρώτα απ' όλα, όλα τα άλλα μπορούμε να τα συζητήσουμε και να τα διορθώσουμε, είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια αυθεντικότητα περισσότερη, ώστε η ταυτότητα του ελληνικού κρασιού να έχει μια ανάγλυφη σφραγίδα. Πρέπει όλοι να επιδιώκουμε το προϊόν που παράγουμε, να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα αναδεικνύουν την αυθεντικότητα της ποικιλίας, του τόπου, του τερουάρ, όσο γίνεται πιο έντονα.
1: Και οι ποικιλίες...
2: Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Αυτό θα διαμορφώσει τις συνθήκες, να προσελκύσουμε περισσότερους καταναλωτές, ποιοτικότερους, και ταυτόχρονα θα πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς να κατευθύνουμε τον καταναλωτή και όχι να τρέχουμε πίσω από τις καταναλωτικές τάσεις που πολλές φορές δημιουργούνται για λόγους μάρκετινγκ.
1: Πολύ ωραία. Οι ποικιλίες με τις οποίες καταπιάνεστε εσείς εκεί στην Χαλκιδική, ποιες είναι, θέλετε να πούμε λίγο στον κόσμο?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα εντελώς καλά, έχω μια διακοπή.
1: Οι ποικιλίες που έχετε εκεί εσείς, στη Μεγάλη Παναγιά, στη Χαλκιδική, ποιες είναι, τι καλλιεργείτε, τι παράγετε?
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε, ο μεγαλύτερος αμπελώνας είναι το ασύρτικο. Κυρίως είμαστε ασυρτικάδες.
1: Και είναι αυτό που σας έκανε και γνωστό πιο πολύ, έτσι?
2: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, διότι είχαμε ξεκινήσει, κάναμε πολύ βαθιά έρευνα και συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο και τα λοιπά, και είδαμε ότι η περιοχή έχει μια βαθιά αμπελουρική παράδοση, αλλά έπρεπε πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε το έδαφος, το υπέργειο περιβάλλον, τι θα ευνοούσε περισσότερο. Ήταν λοιπόν η επιλογή μας η πρώτη να φυτέψουμε και να παράξουμε ασύρτικο. Ο μεγαλύτερος αμπελώνας είναι λοιπόν το ασύρτικο και μικρότερος αμπελώνας είναι το ξινόμαυρο. Υπάρχουν και 2-3 ετικέτες για να φτιάξουμε έτσι μια παλέτα εμπορική λίγο περισσότερο, αλλά κατά βάση το κτήμα, ο αμπελώνας είναι ασύρτικο και λίγο ξινόμαυρο.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε και λίγο αγιοργήτικο, το οποίο περνάει σε ένα ροζέ που κάνουμε κτλ.
0: Κατά βάση είναι αυτά.
2: Η φιλοσοφία μας ήταν από την αρχή να στραφούμε στις ελληνικές ποικιλίες.
0: Ναι. Είναι και ποικιλίες που έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ. Και από τους πρεσβευτές του ελληνικού ίνου στο εξωτερικό, έτσι.
1: Και να πούμε
2: ακριβώς.
1: Ήρθε η βράβευση αυτή που έκανε, αυτό που είπα στην αρχή, που είπα μάλλον προηγουμένως για το ασιατικό, σας έκανε γνωστό. Ήταν η διάκριση το χρυσό μετάλλιο στο Διεθνή Διαγωνισμό Ίνου και Αποσταγμάτων της Θεσσαλονίκης. Που ήταν η σοδιά του 2017, αν δεν κάνω λάθος, που πήρε το χρυσό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ήταν το best ασύρτικο εκείνο. Είναι όλες οι χρονιές παραγωγής χρυσές από το 2016 μέχρι και σήμερα.
1: Ναι.
2: Εκείνη η χρονιά όμως είχε μια ξεχωριστή βράβευση. Εδώ είναι, μου δίνεται την ευκαιρία να ξαναγυρίσω πάλι στην ΕΝΟΑΔΕ, διότι περισσότερο σήμερα σας μιλώ ως πρόεδρος της ΕΝΟΑΔΕ και όχι ως άκραθος.
0: Έτσι είναι.
2: Πρέπει να σας πω ότι αυτό το παράδειγμα δείχνει την διαδραστικότητα που έχουν οι εκδηλώσεις της ΕΝΟΑΔΕ. Δηλαδή, ένα ενοποιείο, η Άκραθος, έγινε γνωστό διότι δημιουργήθηκε εκ του μηδενός. Έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό γνωστή η ποιότητα των προϊόντων από μια σημαντική εκδήλωση δράση που έχει η ΕΝΟΑΔΕ.
1: Ναι, από ένα διαγωνισμό κρασιού της ΕΝΟΑΔΕ, σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει να είναι κίνητρο.
2: Συγγνώμη.
1: Αυτό πρέπει να είναι ένα κίνητρο, δεν πρέπει?
2: Ασφαλώς. Και γι' αυτό κοιτάξτε, ο διαγωνισμός που ήδη τελείωσε, ο φετινός, είχε μεγάλη αύξηση στα δείγματα τα οποία είχαμε προς αξιολόγηση. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε και καλύτερα και θα βάλουμε... Πάντα πρέπει να βάζουμε κάτι παραπάνω, να έχουμε ακόμα περισσότερα δείγματα και κρασιά από παραγωγούς του εξωτερικού.
0: Ναι,
1: όντως.
0: Για να γίνεται και σύγκριση ουσιαστικά, και να έχουμε και τη σύγκριση ουσιαστικά, κύριε Μπεκρή.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο θέμα σύγκρισης. Αυτό είναι μια γιορτή. Συνήθως είναι η μεγάλη πλειοψηφία είναι εξαιρετικά κρασιά. Και βλέπετε ότι πολλές φορές οι διαφορές είναι από ένα βαθμό βαθμολογίας κτλ. Είναι η χαρά της συμμετοχής σε μια τυφλή γευσηγνωσία από εξειδικευμένους ανθρώπους, από ανθρώπους της αγοράς. Και καταλαβαίνει ο παραγωγός, παίρνει πληροφορίες, αν χρειάζεται να βελτιώσει τι πρέπει να βελτιώσει, και παίρνει και μια ηθική επιβράβευση για το προϊόν που με τόσο κόπο έχει παράξει.
1: Το οποίο είναι σημαντικό αυτό, και αυτό, έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά και πρέπει οι συνάδελφοι όλοι μας να έχουμε και μια κάποια, είναι πολύ σημαντική για μας η ηθική επιβράβευση, ότι αυτό που έχουμε δημιουργήσει με τόσο κόπο αρέσει.
0: Ναι.
2: Και στη συνέχεια αυτό έχει και μια ευθεία προβολή στην αγορά.
1: Προφανώς.
2: Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα, ακούγονται κρασιά, υπάρχουν κρασιά τα οποία δεν έχουν ακουστεί, τα μαθαίνει το καταναλωτικό κοινό, τα αναζητά. Είναι μια εξαιρετική δράση.
1: Μπορούμε να κάνουμε τον επίλογο αυτής της πολύ όμορφης συνέντευξης και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια φορά που θα σας έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας. Θέλω μια κουβέντα να μου πείτε για το πώς σκέφτεστε και ως εινοποιός και ως άκραθος και ως πρόεδρος της ΕΝΟΑΒΕ το θέμα της μειωμένης κατανάλωσης του κρασιού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη διεθνή αγορά.
2: Κοιτάξτε, είναι αυτή τη στιγμή ένα γεγονός. Εμένα δεν με προβληματίζει τόσο πολύ. Διότι οι καταναλωτικές συνήθειες δεν έχουν αλλάξει μόνο προς μία κατεύθυνση, έχουν αλλάξει προς διάφορες κατευθύνσεις. Δηλαδή, έχει αρχίσει ο κόσμος να αγοράζει κρασί να το πίνει στο σπίτι με παρέες.
0: Mm-hmm.
2: Έχει αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται το κρασί μία συνήθεια καθημερινότητος. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξέρουμε ότι ο οδηγός δεν πίνει, αλλά θα πιούν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα, δηλαδή πρέπει να γίνει πιο προσιτό στα εστιατόρια από άποψη τιμής. Αυτό είναι ένα γεγονός. Να μπορεί να απολαμβάνει περισσότερο κρασί. Και θέλω να κλείσω αυτό το πράγμα με ένα χαρακτηριστικό που έχει το κρασί και δεν το έχουν άλλα αλκοολούχα ποτά. Το κρασί από μόνο του είναι ένα προϊόν που έχει ένα κόφτη μέσα του. Δεν μπορείς να πίνεις ασταμάτητα. Κάποια στιγμή σου λέει stop, το ίδιο το κρασί.
0: Ναι.
2: Εμείς βέβαια συνεχώς συμβουλεύουμε για την κατανάλωση με μέτρο. Αυτό είναι
1: ναι.
2: Εκ των ουκάνευ.
1: Και είναι και στις δράσεις της Ένωσης των Ηνωπιών της Βόρειας Ελλάδας, από τις
2: βεβαίως.
1: Πρώτες ενώσεις που μπήκανε μέσα σε αυτό το κομμάτι της λελογισμένης κατανάλωσης, έτσι.
2: Ναι, είναι κάτι που μας ανησυχεί, που το βλέπουμε, που θα ασχοληθούμε μαζί του, αλλά νομίζω πως υπάρχουν πολλοί δρόμοι που σε κάποια σημεία μπορεί να έχουμε μείωση της κατανάλωσης, μπορούμε να έχουμε σε κάποια άλλα σημεία κατανάλωσης αύξηση.
0: Ναι.
2: Νομίζω είναι μία περίοδος που απλώς θα περάσει. Θα γίνει μία διόρθωση και θα ξαναβρούμε τον δρόμο μας.
0: Κύριε Μπεκρή, να ρωτήσω το εξής, επειδή μιλήσατε για όλο αυτό το κομμάτι τώρα με το κρασί και τις τάσεις που υπάρχουν. Έτσι από περιέργεια πιο πολύ, αν το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, έχω μία άποψη, αλλά μπορεί να είναι λάθος και σαφώς εσείς γνωρίζετε καλύτερα ή μιλάτε και με τους υπόλοιπους συνοποιούς, συνοπαραγωγούς. Νομίζω οι νέοι άνθρωποι σήμερα στρέφονται πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν προς το κρασί και αν θέλετε και προς τις μικροζυθοποιίες, όχι τόσο την πύρα όσο προς τις μικροζυθοποιίες, παρά προς το βαρύ αλκοόλ.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σας και αυτό εγώ το έχω διαπιστώσει από τις διάφορες εκθεσιακές εκδηλώσεις που γίνονται. Εκεί πέρα είναι πλημμυρισμένες οι αίθουσες από νέους ανθρώπους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν και πέρα από τη γεύση του κρασιού, πού παράγεται, με ποιο τρόπο, τι ποικιλία. Και ξέρετε, σε αυτό έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο πολύ φωτισμένοι Έλληνες συνοποιοί που σπούδασαν στο εξωτερικό, ήρθαν με όραμα και δημιούργησαν την υποδομή για το νέο, όπως το λέμε, ελληνικό κρασί.
1: Ναι.
2: Έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο οι διάφορες σχολές που υπάρχουν στην Ελλάδα και έτσι έχει διαχυθεί η γνώση σε πολλά επίπεδα του τι είναι κρασί.
0: Ναι.
2: Είναι ένα προϊόν το οποίο... Να μιλήσω για την Άμπελο. Είναι σχεδόν η ιστορία της Άμπελου συνυφασμένη με την ύπαρξη του ανθρώπου στη γη. Και αυτό είναι επίσης τώρα, όπως έρχεται από την κουβέντα, ένα στοιχείο ότι η Άμπελος είναι κάτι, ένα φυτό πολύ ευπροσάρμοστο. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε παρά τις δυσκολίες της κλιματικής αλλαγής και όλων των υπόλοιπων που συζητήσαμε προηγουμένως. Οι νέοι λοιπόν ενδιαφέρονται πάρα πολύ για όλα αυτά. Δηλαδή δεν περνούν από τα διάφορα τραπέζια με τα κρασιά απλώς να δοκιμάσουν και να φύγουν.
0: Όχι, όχι, αξιολογούν, έχουν ενδιαφέρον και μάλιστα
2: ακριβώς,
0: και σε νέες ηλικίες, δηλαδή 20χρονοι άνθρωποι το βλέπουν.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Αυτό είναι ένα από τα πολύ ενθαρρυντικά ζητήματα που πρέπει να μας δίνουν χαρά για το μέλλον.
0: Ξέρετε τι κάνουμε εμείς τώρα στο κλείσιμο αυτής της συνομιλίας, κύριε Μπεκρή? Σας βάζουμε να μας υποσχεθείτε ότι θα έρθετε και στο στούντιο κάποια στιγμή.
2: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Ωραία, σας
1: θα βρούμε μια ευκαιρία.
0: Είναι
1: πολύ
0: δύσκολο, το ξέρουμε, γιατί είστε στη Βόρεια Ελλάδα, βρίσκεστε στη Χαλκιδική, αλλά σας περιμένουμε και εδώ στην Αθήνα. Να είστε καλά, σιδεροκέφαλος, και καλή επιτυχία στο έργο σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικά.

φωτιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα, ερενίλα, μίλα. Με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

μήνες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα Λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Ξανό δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

0: ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Μαθήματα ζωής από τον Πάνο Βλάχο.
2: Μάλιστα, μαθήματα ζωής από τον Πάνο Βλάχο, από έναν ηθοποιό που είναι και ερμηνευτής και έχει φοβερό σουξέ ως ερμηνευτής, δηλαδή πραγματικά γεμίζει έτσι τους συναυλιακούς χώρους. Εντάξει, τώρα εδώ είναι και εναλλακτικό τελείως το τραγούδι.
1: Ναι, ναι. Είναι αιχμηρό, είναι έντονα αυτό, σαρκαστικό βέβαια και πολύ ανατρεπτικό, ναι.
2: Και από τα πολύ γνωστά του.
1: Ναι. Και από τα πολύ γνωστά γενικότερα, εγώ θα πω έτσι, ναι, τη σύγχρονη ελληνική εναλλακτική σκηνή.
2: Βέβαια, δεν είναι ο μόνος ηθοποιός. Κάποια στιγμή να παίξουμε και Πόλκαρ. Και ο Γιώργος Παπαγεωργίου έχει ένα πολύ ωραίο συγκρότημα.
1: Αυτό είναι 2021 το τραγούδι εδώ πέρα. Είναι το μόνιμο σίγγλ από το τρίτο προσωπικό του δίσκο. Είναι ο ίδιος στους στίχους, ο Πάνος Βλάχος. Μουσική και παραγωγή από τον Κώστα Παρίση, που τον ξέρουμε από τα υπόγεια ρεύματα.
2: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον πράσινο χρυσό της σύγχρονης διατροφής. Δηλαδή, όχι για την ελιά, όχι για το ελαιόλαδο, μην μπερδευτείτε, αυτό είναι ο υγρός χρυσός. Εδώ μιλάμε για τον πράσινο χρυσό, για το αβοκάντο. Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, στα καλά λιπαρά δηλαδή, φυτικές ίνες, βιταμίνες, ισχυρά αντιοξειδωτικά. Μια υπερτροφή που λέγεται ότι θωρακίζει την καρδιά και ότι τονώνει και τον οργανισμό.
1: Φυσικά η καταγωγή του δεν είναι ελληνική, είναι εξωτική, αλλά έχει βρει ένα φανταστικό και ιδανικό σπίτι για την καλλιέργειά του εδώ στην Κρήτη.
2: Έτσι είναι, είναι το μικρό κλίμα της Κρήτης, είναι το πλούσιο έδαφος, η ηλιοφάνεια, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μιλάμε για εξαιρετικούς καρπούς, πολύ καλή ποιότητα, ξεπερνά σε γεύση και σε υφή εισαγόμενα προϊόντα. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που καλλιεργεί, μεταποιεί, επενδύει στο αβοκάντο. Είναι ο κύριος Μανώλης Λεράκης. Καλησπέρα από την Αθήνα, κύριε Λεράκη.
3: Καλησπέρα κύριε Βυσαρίωνος, καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
2: Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με το αβοκάντο? Τι ήταν αυτό έτσι που σας έκανε να πάρετε το ρίσκο και πότε? Γιατί πριν από αρκετά χρόνια ούτε που το ξέραμε το αβοκάντο, έτσι.
3: Το πρώτο βήμα το έκανε ο πατέρας μου, ο οποίος τη δεκαετία του 70, τα πρώτα χρόνια εκείνης της δεκαετίας, μέσα από ένα πρόγραμμα το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελιάς δοκίμαζε το αν ευδοκιμεί η καλλιέργεια του αβοκάντο. Εντάχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα μαζί με άλλους δύο ερασιτέχνες παραγωγούς αγρότες, γιατί ο πατέρας μου δεν ήταν κατ' επάγγελμα αγρότης, ήταν ράφτης επάγγελμα. Εκρίζωσε κάποιες ελιές που είχε στο χωριό Μουρνιές, που είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Ελευθέρως Βενιζέλος, γνωρίζετε. Και εκεί έκανε την πρώτη του καλλιέργεια το 1971, πριν καν γεννηθώ εγώ.
1: Στα Χανιά.
3: Και μετά ακολούθησα στα Χανιά. Στα Χανιά, ναι, ναι. Στα Χανιά της Κρήτης. Αυτό σιγά σιγά άρχισε να δείχνει ως εγχείρημα ότι αποδίδει ο καρπός, ότι δηλαδή το δέντρο μεγαλώνει και είναι παραγωγικό, γιατί μπορεί το δέντρο να μεγαλώνει αλλά να μην είναι παραγωγικό από πλευράς καρπού. Και σιγά σιγά άρχισε να επεκτείνεται η καλλιέργεια και σε γειτονικές περιοχές της ευρύτερης δυτικής Κρήτης, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα σήμερα η δυτική Κρήτη, κυρίως στα Χανιά, να έχουν το 95% της εγχώριας παραγωγής και να είναι μία από τις ελάχιστες περιοχές του πλανήτη που ευδοκιμεί αυτό το τόσο ευαίσθητο υποτροπικό δέντρο που είναι το δέντρο της αβοκαντιάς.
1: Τι είναι το ιδιαίτερο που έχει αυτό το δέντρο, κύριε Λεράκη?
3: Κοιτάξτε, το αβοκάντο είναι αυτό που λέμε βιολογικό από τη φύση του. Είναι δηλαδή ένα δέντρο το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε πολλούς παράγοντες. Πρέπει το έδαφος να έχει τα στοιχεία του να μην λιμνάζει το νερό μέσα, να είναι δηλαδή απορροφητικό, μαζί με όλα τα δεδομένα που πρέπει να υπάρχουν από πλευρά θρεπτικών συστατικών. Πρέπει να υπάρχουν μικρές μειώσεις στη θερμοκρασία στην περιοχή στην οποία θα αυτή. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και δεν μπορούμε να έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Εννοείται μεταξύ ημέρας και νύχτας ή μέσα στο χρόνο?
3: Ακόμα και μέσα στο χρόνο, ακόμα και μέσα στο εύρος μιας περίοδου συγκεκριμένη. Δηλαδή, ας πούμε, οι μεγάλοι καύσονες που γίνονται κατά περιόδους τον Απρίλιο ή τον Μάιο έχουν καταστροφική συνέπεια στην ανθοφορία του δέντρου, με αποτέλεσμα να μην κάνει καρπούς μετά. Η συγκεκριμένη ποικιλία, η οποία βρίσκεται στη συγκεκριμένη φάση της ανθοφορίας.
1: Και ποια είναι η περίοδος της συγκομιδής είναι τώρα?
3: Καταρχήν, το αβοκάντο δεν είναι μια ποικιλία. Mm-hmm. Οι ποικιλίες που έχει το αβοκάντο είναι πάνω από 12-13. Mm-hmm. Εμείς εδώ στη Δυτική Κρήτη έχουμε παραγωγικά 8 με 9 ποικιλίες. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες, οι οποίες έχουν και διαφορετική περίοδο
2: συγκομιδής,
3: που παράγονται.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, η πρώτη συγκομιδή που γίνεται το φθινόπωρο, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, είναι η ποικιλία των Ζουτάνο. Μετά σιγά σιγά αρχίζουν και έρχονται οι ποικιλίες των Φουέρτε, τον Μπέικον, μετά είναι τα Ριγ, τα Χάς, τα Λαμπ Χάς, τα...
2: Ναι, όλα αυτά που μας λέτε, οποίες, ναι, καλλιεργούνται στην Κρήτη, έτσι.
3: Ναι, ξεκινάνε και υπάρχει και μια μαγεία σε αυτό το πράγμα, ότι η μία ποικιλία είναι επικονιαστής της άλλης, οπότε πρέπει να συνυπάρχουν μέσα σε ένα αγροτεμάχιο για λόγους...
1: ισορροπίας.
2: Ναι.
3: Και για λόγους ισορροπίας.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά όλα μαζί με την αναγκαιότητα να υπάρχει πολύ καθαρό νερό και πολύ καθαρό περιβάλλον στην περιοχή στην οποία υπάρχει η καλλιέργεια, καθιστούν την καλλιέργεια του αβοκάντο τη πιο δύσκολη από όλες τις καλλιέργειες που υπάρχουν. Όχι μία από τις πιο δύσκολες, την πιο δύσκολη.
1: Επειδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνηγορούν στην ιδιαιτερότητά του, που το κάνουν τόσο ευαίσθητο, λέτε.
3: Ναι.
1: Είναι και στις ασθένειες πολύ... ευαίσθητο?
3: Όχι. Αυτό είναι το περίεργο. Mm. Αυτό είναι το περίεργο. Και γι' αυτό το λόγο σας είπα στην αρχή ότι είναι κάτι σαν βιολογική καλλιέργεια από μόνη της, από τη φύση.
2: Ναι.
3: Γιατί εάν το νερό που θα δέψουμε το αβοκάντο είναι ακάθαρτο, το δέντρο θα ξεραθεί. Εάν το

0: την πηγή, δεν θα κάνει καρπούς. Άρα μιλάμε για μια καλλιέργεια η οποία από τη φύση είναι βιολογική και είναι και πάρα πολύ καλή για την υγεία. Είπατε κάποια από τα χαρακτηριστικά εσείς. Υπάρχουν ακόμα πολλά περισσότερα.
1: Αν θέλετε να προσθέσετε κι εσείς,
2: ναι,
1: στην κουβέντα
2: πείτε μας και άλλες ευεργετικές ιδιότητες.
0: Καταρχήν, το αβοκάντο, επειδή οι περισσότεροι θέλουν να πιστεύουν ότι έχει, υπάρχει μια αντίληψη, αυτούς οι οποίοι δεν έχουν και τόσο, έχουν μια επιφανειακή γνώση των πραγμάτων, ότι το αβοκάντο παχαίνει. Το αβοκάντο είναι ρυθμιστής του μεταβολισμού.
2: Έτσι είναι. Και το δίνουν και πάρα πολλοί διατροφολόγοι και πολλοί διαιτολόγοι δίνουν αβοκάντο και μάλιστα έτσι το βούτυρο του καρπού, βουτυρόδεντρο είναι ουσιαστικά.
0: Σωστά.
2: Το δίνουν ως πρωινό. Σου λένε ψωμί με από πάνω αβοκάντο.
0: Ναι, όχι απλά το δίνουν ως πρωινό. Αφιστούν την αναγκαιότητα των καλών λιπαρών να είναι σε κάθε μας γεύμα σε μία μικρή ποσότητα για να μεταβολίζεται και η πρωτεΐνη η οποία θα καταναλώσουμε από τις τροφές και για να ισορροπείται η αρτηριακή πίεση και για το κυριότερο απ' όλα για να μην αυξάνεται η καμπύλη του ζαχάρου όταν καταναλώνουμε τροφές οι οποίες δημιουργούν ινσουλινο εξάρτηση που λέμε.
2: Μάλιστα, αυτό το τελευταίο δεν το γνώριζα. Αλλά το κομμάτι το προηγούμενο είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, γιατί είναι πολλά που δεν γνωρίζουμε για το αβοκάντο.
0: Εμείς προσπαθούμε στο βαθμό που μπορούμε, θα το προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε μια κλινική μελέτη, ένα δείγμα τουλάχιστον 100 ανθρώπων οι οποίοι θα καταναλώνουν σε συγκεκριμένη διατροφή σε συγκεκριμένες ποσότητες αβοκάντο για ένα χρονικό διάστημα παρατήρησης. Έχουμε μια οραματική επιθυμία να κάνουμε αυτή την κλινική μελέτη μέσα από ελληνικά πανεπιστήμια και ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία θα υλοποιήσουν αυτό το έργο της αιμοληψίας και της εν συνεχεία ανάλυσης των δεδομένων, για να διαπιστώσουμε και ποσοτικά ποια είναι αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε μετά από 3 μήνες κατανάλωσης και σε σχέση με αυτή τη διατροφή τι επιπτώσεις έχουμε το έντερο και σε διάφορες αφήσεις που συνδέουν το έντερο με τη μεταβολική λειτουργία. Θέλουμε να δούμε τι επιπτώσεις υπάρχουν στην αρτηριακή πίεση. Θέλουμε να δούμε τι επιπτώσεις υπάρχουν την εικόνα και στη λάμψη του δέρματος, διότι επηρεάζει πάρα πολύ το όργανο του δέρματος του ανθρώπου. Και θέλουμε όλα αυτά να έχουν και την επιστημονική τεκμηρίωση, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το αβοκάντο το οποίο παράγεται σε συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, σε συγκεκριμένα εδάφη και με συγκεκριμένο νερό, δεν είναι το ίδιο με το αβοκάντο που παράγεται σε άλλες κλιματολογικές συνθήκες, με άλλη ρύπανση περιβαλλοντική,
2: βέβαια.
0: Με άλλο νερό.
2: Ναι. Ισχύει αυτό.
0: Αυτό πολλές φορές ο καταναλωτής το καταλαβαίνει, γιατί όταν παίρνει ένα αβοκάντο το οποίο είναι από το εξωτερικό, αντιλαμβάνεται τη διαφορά. Υπάρχει και το γεγονός της καθυστέρησης να έρθει στο ράφι και να περάσει όλο αυτό το ταξίδι στο ψυγείο, που πολλές φορές είναι και καταστροφικό για το ίδιο τον καρπό. Αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε.
2: Μάλιστα. Κύριε Λεράκη, για πόσα περίπου στρέμματα καλλιεργείται σήμερα, πόση παραγωγή μιλάμε και πουλάτε το αβοκάντο και ως νοπό καρπό, ως φρούτο όπως είναι, ή το χρησιμοποιείτε μόνο για μεταποίηση?
0: Προσωπικά έχω 2 αγροτεμάχια, τα οποία προέρχονται από τον πατέρα μου, τα οποία έχουν πολλά χρόνια που είναι παραγωγικά. Η παραγωγή η δική μου είναι περί τους 10 τόνους ετήσια βάση. Θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη. Και το γεγονός που διαφοροποιεί τη δική μου πρωτοβουλία σε σχέση με των υπολείπων ανθρώπων είναι ότι προσπάθησα τα τελευταία 10 χρόνια να επεξεργαστώ το προϊόν του αβοκάντο, τον πολιτό του αβοκάντο, παίρνοντας όλη την υπεραξία που μας δίνει για την υγεία, και να το συσκευάσουμε σε μορφή.

0: μορφή αλυμάτων, είτε σε μορφή dressing, είτε σε μορφή ποτών που μπορεί κάποιος να καταναλώσει ένα αβοκάντο με πλήρη πεπτικά συστατικά εύκολα, γιατί έχει μια δυσκολία. Το αβοκάντο πρέπει να το κόψουμε, πρέπει να οριμάσει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πρέπει να το βρούμε την κατάλληλη ακριβώς χρονική στιγμή και όλα αυτά, επειδή ζούμε ρυθμούς που δεν είναι πάντα τέτοιοι όπως το αβοκάντο, δηλαδή δεν είναι και τόσο ήρεμα τα πράγματα και όμορφα και να είναι όλα just in time για να τα καταναλώσουμε. Το κάνουμε εμείς σαν βιοτεχνία.
2: Κάνετε την τυποποίηση δηλαδή.
0: Επεξεργαζόμαστε, ναι. Και κάνουμε τη μεταποίηση. Είμαστε η μόνη βιοτεχνία επεξεργασίας αβοκάντο καθετοποιημένη στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Εξάγετε τα προϊόντα σας αυτά ή είναι για την
0: Ελλάδα? Ένα μέρος από αυτά εξάγονται.
1: Και υπάρχει ενδιαφέρον από ποιες χώρες περισσότερο?
0: Υπάρχει ενδιαφέρον. Οι εξαγωγές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα είναι είτε στη Μέση Ανατολή είτε στην Ευρώπη.
2: Η αγορά που σας ενδιαφέρει είναι η αγορά της Κρήτης ή είναι και η αγορά στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή τα αστικά κέντρα, η Αθήνα, ξέρω εγώ, η Θεσσαλονίκη?
0: Όχι, εμείς έχουμε παρουσία σε περισσότερα από 400 σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, mm-hmm. ή σε κάποια καταστήματα που είναι στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
2: Ο στόχος σας?
0: Ο στόχος μας. Αυτή η διαδρομή της τελευταίας δεκαετίας ήταν ανηφόρα. Πολύ μεγάλη ανηφόρα, με πάρα πάρα πολλά προβλήματα, γιατί η μεταποίηση δεν είναι ένας εύκολος δρόμος. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή τη χώρα δεν τον έχουμε διαβεί αυτό το δρόμο για να καταλάβουμε και τις δυσκολίες και τις κακοτοπιές που έχει.
2: Ναι.
0: Είναι όμως ο σωστός δρόμος και μάλλον είναι, ας πούμε, δεδομένο ότι ο δρόμος ο σωστός δεν είναι πάντα εύκολος.
1: Ναι, ναι, είναι, το ξέρουμε αυτό.
0: Αλλά η τυποποίηση έχει πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Καταρχήν για τον παραγωγό. Εμείς επεξεργαζόμαστε κατά κανόνα φρούτα τα οποία είναι δύσμορφα, φρούτα τα οποία η παραγωγική διαδικασία και η αλυσίδα
2: της αγοράς
0: απορρίπτει.
2: Πάρα πολύ
0: απορρίπτει. Άρα ένα μέρος του προϊόντος που χάνονταν για τον παραγωγό
2: αξιοποιείται τώρα.
0: Αξιοποιείται και δεν χάνεται ούτε ένα κιλό.
1: Και για το zero waste, έτσι.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Δεύτερο, να μην γίνεται σπατάλη
0: τροφίμων. Το προϊόν αυτό μπορεί να είναι δύσμορφο, μπορεί να έχει ένα σημαδάκι από το δέντρο, το οποίο μπορεί να το καθιστά μη εμπορικό, αλλά είναι κατ' ουσίαν είναι ακριβώς όπως και το άλλο προϊόν. Άρα δεν διαφοροποιείται σε επίπεδο συστατικών και ευεργετημάτων που έχει ως φρούτο. Το τρίτο είναι ότι δίνει δουλειά σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, γιατί είναι η αναγκαιότητα της παραγωγής να είναι άνθρωποι να εργάζονται σε αυτήν.
2: Εννοείται πέρα από την καλλιέργεια και τη συγκομιδή στο κομμάτι της μεταποίησης. Αυτό λέτε, έτσι.
0: Το κομμάτι της μεταποίησης, βέβαια. Ναι, ναι. Το κομμάτι δημιουργεί μια ευθεία υπεραξία όλο τον χρόνο.
1: Κύριε Λεράκη, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μαζί σας. Μάθαμε περισσότερα πράγματα για το αβοκάντο που δεν τα γνωρίζαμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό που αναφερθήκατε τώρα στο κομμάτι της μεταποίησης και επιτέλους ας γίνει και μία ενημέρωση στον κόσμο. Δεν πρέπει το αβοκάντο, την ντομάτα, το όποιο φρούτο, το όποιο λαχανικό να εξετάζουμε την ομορφιά του και κατά πόσο είναι καλά σχηματισμένο για να το αγοράσουμε. Δηλαδή φτάνει πλέον με αυτό. Αλλά τουλάχιστον έχετε μπει στη διαδικασία να μην γίνεται σπατάλη των τροφίμων, όπως λέτε, που οι περισσότερες αγορές, αν είναι δύσμορφο το φρούτο, δεν το αγοράζουμε και έχετε μπει στη διαδικασία της μεταποίησης. Ευχόμαστε να αρχίσει, πείτε μας, ναι.
0: Έχουμε κάτι ενδιαφέρον και για αυτό που λέτε τώρα, τον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Ο βασικός πυλώνας της παραγωγικής διαδικασίας είναι ότι ο πολιτός γίνεται το τρόφιμο.
1: Σωστά.
0: Το κουκούτσι, ο πυρήνας που λέμε, επιστρέφει πίσω στα φυτώρια και ξαναγίνεται δεντράκι.
1: Ναι.
0: Τα οποία να ξέρετε ότι εξάγονται εκτός χώρας.
1: Πολύ ωραία. Ευχόμαστε το από εδώ και στο εξής.
0: Ο φλοιός γίνεται λίπασμα.
2: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Οπότε δεν χάνετε τίποτα.
1: Να συνεχίσετε, κύριε Λεράκη, το έργο σας και να είναι κατηφορικός ο δρόμος από εδώ και στο εξής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα νέα από το αβοκάντο. Δεν είπαμε τη συντογή της Γεωργίας. Η Γεωργία Κουτσούκου είπε: βάλτε στην κατάψυξη λίγες μπανάνες. Βγάλτε τις μετά από 2 ώρες, χτυπήστε τις με αβοκάντο και γάλα και να το παγωτό έτοιμο. Έτσι. Ευεργετικό και θρεπτικό. Φίλη της εκπομπής η Γεωργία.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε όμορφα. Θα είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα με ένα μακρινό ταξίδι στους αντίποδες.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με τους τρεις νεκρούς. Αναζητείται μία 46χρονη. Είναι κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια. Πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψή τους 16 χρόνια μετά. Το ανώνυμο email και τα κοινά στοιχεία με άλλη δικογραφία. Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, 29χρονος και 26χρονοι οι εμπριστές. Η 26χρονη μετά την επίθεση πήγε στην Κρήτη για να κρυφτεί. Ο τρίτος συλληφθής είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δράστες. Εύχομαι οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που τους αξίζουν. Θέλουμε μια δίκαιη δίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη, το μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε χαρακτηριστικά. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελ έως το τέλος του Αυγούστου, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Με τοπική στη Βουλή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη για ακρίβεια καύσιμα και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τριβές των ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεδρίαση των κομματικών οργάνων. Πώς έσπασε το παράθυρο στην πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη. Βγήκε το κεφάλι έξω από το παράθυρο, οι περιγραφές για τον Σέρβο επιβάτη ακούγονταν ουρλιαχτά. Αρχίζουν οι θερινές εκτόσεις τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πουλήθηκαν οι S400 σε χώρα του κόλπου, γράφει η τουρκική Χιριέτ. Και τέλος, τουλάχιστον 12 οι νεκροί και 23 οι αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. 16 χρόνια μετά, 16 χρόνια μετά την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη δύο ανδρών 42 ετών σε Άνω Λιώσια και Κυψέλη. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία έχει μετακομίσει μόνιμα στην Βρετανία. Αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο στάθηκε ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI που κατονόμαζε ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης τα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Γιώργος Γεραφέντης είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Μια λύτρωση για την κοινωνία, και ένα δημοκρατικό χρέος της πολιτείας. Ίσως είναι ένα πρώτο σχόλιο. Αλλά να πάμε στα στοιχεία του ρεπορτάζ.
2: Ναι. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, γνωστοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο, και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια ζει και εργάζεται στην Μεγάλη Βρετανία. Μια υπόθεση με εκρηκτικά πρωταγωνιστής ήταν ένας πολύ γνωστός αντιεξουσιαστής με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Βοήθησε τις αστυνομικές αρχές να ταυτοποιήσουν τους τρεις δράστες της φωνικής επίθεσης συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 2020, τότε κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής είχε εντοπίσει σε αποθήκη στην οδό Αθανασίου Ζήνη στο Κουκάκι εκρηκτικές σύλλες, χρονοδιακόπτες, πυροκροτητές και σφαίρες από Καλάζνικο. Mm-hmm. Την αποθήκη είχε νοικιάσει ο γνωστός αντιεξουσιαστής, ο οποίος είχε συλληφθεί από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση των εκρηκτικών, αλλά δεν κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του είχε βρεθεί ψηφιακό υλικό, το οποίο σύμφωνα πληροφορίες του Earth News εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο με τους τρεις κατηγορούμενους σε προσωπικές τους στιγμές. Το ψηφιακό υλικό του 2020 παραδόθηκε στον ανθρωποκτονιών από την αντιτρομοκρατική το περασμένο καλοκαίρι και έγινε σύγκριση με το νέο οπτικό υλικό που πριν από ένα χρόνο έφτασε με ανώνυμο email στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής. Τότε διαπίστωσαν οι αξιωματικοί, οι εμπειροί αξιωματικοί, ότι οι χουλοφόροι της Μαρφήν φορούσαν τα ίδια ρούχα με τα πρόσωπα, φωτογραφίες των οποίων είχαν βρει στο σπίτι του γνωστού αντιξιαστή. Η ανακρίτρια έκανε επαρκή τα νέα στοιχεία και εξέδωσε σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης. Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να ταυτοποιηθούν και άλλα πρόσωπα μέσω από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες και να εκδοθούν και επιπλέον εντάλματα σύλληψης. Οι σύλληψεις έγιναν στις οικίες των δύο κατηγορουμένων, στα Άνω Λιώσια και στα σύνορα Κυψέλης Άνω Πατησίων. Σήμερα τα ξημερώματα από κλιμάκια της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Άρα το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το 2020 σε σχέση...
2: Τότε υπήρχε, ναι, το υλικό αυτό, Θάνο. Υπήρχε το οπτικό υλικό με τους τρεις που φορούσαν τα ίδια ρούχα που φορούσαν την ημέρα που έγινε η επίθεση στην Μαρφίνα. Δεν ήταν στους υπόπτους όμως τότε που βρέθηκε αυτό το ψηφιακό υλικό. Προήγηψαν στοιχεία το καλοκαίρι όταν έφτασε το νέο οπτικό υλικό από τον ανώνυμο αποστολέα. Έγινε σύγκριση των δύο υλικών αυτών και έτσι διαπιστώθηκε ότι την ημέρα που έγινε επίθεση στη Μαρφίν, οι τρεις κατηγορούμενοι φορούσαν τα ίδια ρούχα που είχαν στις προσωπικές τους στιγμές το ψηφιακό υλικό που βρέθηκε στο σπίτι του αντιεξουσιαστή που είχε συλληφθεί για την υπόθεση των εκρηκτικών από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Δηλαδή υπήρξε μια συνεργασία της αντιτρομοκρατικής με το τμήμα ανθρωποκτονιών πάνω στην υπόθεση αυτή και έτσι κατάφεραν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας να γίνει ανάλυση καρέ-καρέ του οπτικού υλικού του 2020 αλλά και του τωρινού υλικού που έφτασε στα χέρια του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, να ταυτοποιηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι και να εκδοθούν από την ανακρίτρια τα εντάλματα σύλληψης.
1: Και υπήρξε και ένα πρόσωπο το οποίο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αντιεξουσιαστικό χώρο που βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή, μας λες.
2: Αφελά του, βέβαια.
1: Ναι, αφελά του.
2: Ναι.
1: Οπότε ουσιαστικά το ελληνικό FBI, να το πω και εγώ έτσι, έδεσε όλα αυτά τα στοιχεία και...
2: Ακριβώς, τα στοιχεία που είχε η αντιτρομοκρατική με τα στοιχεία που εστάλησαν στο τμήμα ανθρωποκτονιών το περασμένο καλοκαίρι από τον ανώνυμο αποστολέα.
1: Και υπάρχει περίπτωση να έχουμε και άλλες συλλήψεις.
2: Πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρξουν, ναι, ναι, οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Αυτό μας αφήνουν ανοιχτοί από ανώτατους τους αξιωματικούς της αστυνομίας ότι μπορεί να προκύψουν και επιπλέον στοιχεία για κάποια άλλο άτομα, γιατί τότε οι ταραξίες ήταν 7 με 8 οι κουκλοφόροι που πετούσαν τις βόμβες Μολότοφ στο νεοκλασικό κτίριο της Οδού Σταδίου, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις εργαζόμενοι.
1: Και δεν έχει σχέση η υπόθεση σημερινή με την υπόθεση του 2016,
2: όχι,
1: τα πρόσωπα εκείνα που αθωώθηκαν το 2016.
2: Καμία σχέση, δεν ήταν καν στο κάδρο των ερευνών τότε. Μάλιστα. Οι τρεις κατηγορούμενοι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Ραγδαίες οι εξελίξεις, Άννα.
3: Καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, περίπου 5 και 4, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων. Η αυτοκινητοπομπή σταμάτησε μπροστά από το κτίριο 10, όπου βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία. Και οι δύο συλληφθέντες, σε συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών δυνάμεων, οδηγήθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, βάσει του εντάλματος σύλληψης αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με το βασικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, καθώς άλλα αδικήματα που υπήρχαν στην αρχική δικογραφία θεωρούνται παραγεγραμμένα. Τώρα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη για μια 46χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διοικητικές αρχές στη διάθεσή τους, δεν μένει στην Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, οι ανακριτικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προχωρήσουν και στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης και εφόσον εντοπιστεί και συλληφθεί 46χρονη, θα κινητοποιηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται ώστε να μεταφερθεί στη χώρα μας και να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι δύο πάντως που έχουν συλληφθεί αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε και στην Γαδά, όπου κρατούνταν οι δύο συλληφθέντες. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, βρέθηκε νωρίτερα καλύτερα και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Λοιπόν, οι δύο συλληφθέντες κρατούνταν από το πρωί στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, υποδρακόντρια μέτρα ασφαλείας και υπό άκρα μυστικότητα έφυγαν από το πίσω μέρος του κτιρίου. Συνοδεία αστυνομικών της ΕΚΑΜ έφυγαν προκειμένου να πάνε στο δικαστήριο της Ευελπίδων, όπου θα εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής τους και ουσιαστικά, προφανώς θα το ανέφερε η Άννα νωρίτερα, ότι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν από τον ανακριτή. Τώρα, από εκεί και πέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής τους δεν φάνηκε να είπαν κάτι ιδιαίτερο. Εξάλλου και οι αστυνομικοί δεν ήταν μέσα στη διαδικασία το να τους εξετάσουν, να πάρουν κατάθεση από εκείνους, μιας και ήδη είχε εκδοθεί ένταλμα από νωρίτερα, από το πρωί. Εκείνο όμως που ζητούσαν μόνο, που ζήτησαν και οι δύο, ήταν την παρουσία του δικηγόρου τους. Αυτό ήταν το μόνο που ζήτησαν, όπως μαθαίνουμε. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η σύλληψή τους. Τον ένα το συνέλαβαν από την περιοχή των Άνω Λιωσίων, ενώ τον άλλον το συνέλαβαν από την περιοχή ουσιαστικά Κυψέλης, κάτω Πατησίων, θα λέγαμε πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα, ο δεύτερος, από ό,τι μαθαίνουμε, έμενε σε ένα διαμέρισμα νοικιασμένο με βραχυχρόνια μίσθωση. Και μιλώντας μάλιστα με ανθρώπους της περιοχής εκεί, όλοι έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος συνήθιζε να βοηθάει τη γειτονιά και όλοι έμειναν άφωνοι ακούγοντας ότι αυτός εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η εξέλιξη μέχρι στιγμής. Μετά από τον ανακριτή θα αναμένεται να επιστρέψουν στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου θα συνεχιστεί η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή.
1: Γιώργο, γνωρίζουμε κάτι, υπήρξε νωρίτερα η πληροφορία ότι στη Γαδά κοντά στις 6, γύρω στις 6 το απόγευμα, θα είχαμε μια συγκέντρωση από πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Γνωρίζεις κάτι σχετικό?
4: Αυτή η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε, από όσο γνωρίζουμε, έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Τώρα βέβαια δεν γνωρίζουμε σε τι απόσταση ακριβώς κλπ. Υπήρχε και μία ενημέρωση ότι ενδεχομένως τα ίδια άτομα, ίσως και κάποια άλλα, θα συγκεντρώνονταν στα προσφυγικά που βρίσκονται λίγα μέτρα από τη Γαδά. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε αν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο ή όχι. Έχουμε μείνει μόνο στην πρώτη συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στις εξελίξεις με τις συλλήψεις τόσο για την επίθεση στη Μαρφίν, όσο και για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη.
5: Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ακόμα, οι οποίοι μετατρέπονται τελικά σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες, σε έκνομες συνέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων.
1: Για χρέος της πολιτείας μίλησε με αφορμή της συλλήψης για την υπόθεση της Μαρφίν ο διεθνολόγος και ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου για την Μαρφίν, Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Στέλιο Βραδέλη.
6: Τι έχει να κάνει με το χρέος της πολιτείας? Μια πολιτεία έχει δύο τρεις μάλλον διαστάσεις οι οποίες πρέπει να αποτείνει στα θύματα. Το πρώτο είναι η τιμή στη μνήμη των θυμάτων, δηλαδή κανένα θύμα δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το δεύτερο είναι η υποστήριξη στα θύματα και στον ευρύτερο πυρήνα των συγγενών. Και το τρίτο είναι η απονομή δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα δημοκρατικό χρέος, το οποίο σφράγισε την περίοδο αυτή της Ελλάδας της κρίσης, και μπορεί να δούμε και κάποιες αντιστοιχίες με το πώς σφραγίστηκε αρνητικά, εννοώ, η περίοδος η μεταπολιτευτική από την δραστηριότητα των τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως στις 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, όπου και εκεί είδαμε ότι μπορεί να άργησε η απονομή της δικαιοσύνης, οι συλλήψεις, οι κατηγορίες και τελικά η απονομή της δικαιοσύνης. Ωστόσο ήρθε, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείνουν οι υποθέσεις της βίας, είτε αφορούν τρομοκρατία, είτε αφορούν άλλες μορφές εξτρεμιστικής πολιτικής βίας ή άλλες μορφές βίας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σφίγγει όμως και ο κλοιός στην Θεσσαλονίκη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και να τραυματιστούν 4 άτομα. Πρόκειται για 2 άντρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Τώρα, την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Πάμε ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Κρητικού για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δέσποινα.
7: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, Θάνο, αν θέλεις, από την εξέλιξη της σύλληψης και της μεταγωγής στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης των τριών ανθρώπων, της 26χρονης, η οποία ήρθε με πρωινή, μεσημεριανή πτήση από τα Χανιά στην Θεσσαλονίκη και από εκείνη την ώρα βρίσκεται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Περίπου την ίδια ώρα έγινε η μεταγωγή του 29χρονου από το κέντρο της πόλης, από την οδό Βενιζέλου, όπου εκεί είναι το σπίτι του. Και, και λίγο νωρίτερα είχε συλληφθεί ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να το σπίτι της οικογένειάς του, το οποίο είναι, είναι σε κατάσχεση από την τράπεζα και εγκαταλελειμμένο εδώ και αρκετό καιρό, χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, ως κρυσφύγετο των δύο ανθρώπων αυτών, της 26χρονης και του 29χρονου, με τον 29χρονο να είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι αυτός που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό μεταξύ της μάσκας και του ντεπόζιτου αυτοκινήτου στην πιλωτή της οικογένειας Νέστορα. Εκεί ανεφλέγει το γκαζάκι, ανεφλέγει και το ντεπόζιτο με την βενζίνη, προκάλεσε μεγάλες φλόγες, έφτασαν μέχρι την οροφή της πιλωτής που είχε μόνωση, έκαψαν τη μόνωση και στην προσπάθειά της η Βάγια Νέστορα με την κόρη της Αφροδίτη Νέστορα να κατασβέσουν φωτιά από το αυτοκίνητο, έφτασαν οι φλόγες επάνω τους με το γνωστό αποτέλεσμα της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, η οποία υπέκυψε τραύματά της λίγες ώρες αργότερα. Όταν υπέκυψε τραύματά της τη Βάγια Νέστορα, η 26χρονη έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η καταγωγή της είναι από την Αθήνα, ζει στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια και πήγε στα Χανιά, σε ένα φιλικό σπίτι. Εκεί και έγινε και η επιχείρηση, όπου συνελήφθη στη νότια πλευρά της πόλης των Χανίων. Ο 29χρονος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συνελήφθη από την αστυνομία σήμερα τα ξημερώματα, και ο 24χρονος βρέθηκε στο δικό του σπίτι στην Άνω Πόλη, όπου εκεί έγιναν και προσαγωγές της συγγενών. Έγιναν τρεις προσαγωγές τριών συγγενών που μετά από καταθέσεις αφαίρεσαν ελεύθεροι, γιατί δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση. Τα βίντεο που περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί, οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που βρίσκονται από την Αθήνα από την πρώτη μέρα στην Θεσσαλονίκη, από την 1η Ιουλίου σχεδόν, είναι αυτά που έδωσαν και έδεσαν την υπόθεση για τον εντοπισμό των τριών αυτών ανθρώπων, διότι τα βίντεο που έγινε συλλογή των βίντεο δεν είναι μόνο από τα σπίτια και από τις επιχειρήσεις γύρω από τους στόχους των εμπριστών, αλλά είναι και από περιμετρικές γειτονιές σε ακτίνα πάνω από ένα χιλιόμετρο προς τα δυτικά, τα ανατολικά, τα βόρεια της Θεσσαλονίκης, και έτσι κατάφεραν να εντοπίσουν με τα στοιχεία που είχαν τη διάθεσή του την δράση των δύο ανθρώπων, τη 26χρονη και του 29χρονου. Αύριο το πρωί θα πάνε στι αγγελικέ αρχέ με δικογραφία που συντάσσεται για τα κατουργήματα τη ανθρωποκτονία με πρόθεση με την επιβαρυντική περίσταση τη τρομοκρατική πράξη. Νωρίτερα θα ληφθούν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εδώ στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, με τη δικογραφία που θα περιλαμβάνει μέσα τα βίντεο και τις πιθανές καταθέσεις, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να τους ασκηθούν και εκεί οι διώξεις που θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο 24χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, μίλησε στην ΕΡΤ. Λέει ότι δεν γνωρίζει τους άλλους δύο συλλεφτέντες, γιατί έδωσε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού σε δύο φίλους του, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ούτε προσαχθεί από την αστυνομία, και δεν ξέρει τον τρόπο και τον λόγο που αυτά τα κλειδιά έφτασαν στα χέρια της 26χρονης και του 29χρονου. Τώρα, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε από καρδιάς τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειες που οδήγησαν στη συλλήψη.
1: Και ζήτησε μια δίκαιη δίκη και είπε τη φράση «Δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη». Αυτό ήταν ένα πολύ χειρό καμπανάκι και νομίζω ότι έστειλε μηνύματα η κυρία Νέστορα με πολλούς αποδέκτες.
7: Ακριβώς. Εμείς δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη όταν υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις, λέει η Αφροδίτη Νέστορα στην ανάρτησή της, ως επιθυμία δική της και της οικογένειάς της. Έχουμε δει πολλές φορές επεισόδια από συγκεντρώσεις ανθρώπων του αναρχικού χώρου αντιδρώντας. Ήδη, από ό,τι πληροφορούμαστε από τη συνάδελφο την Ευτυχία Πενταράκη, μια τέτοια πορεία, μια τέτοια συγκέντρωση είναι σε εξέλιξη στα Χανιά. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο κάλεσμα του αναρχικού χώρου για συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιφυλασσόμαστε να δούμε τι θα δούμε αύριο το πρωί στα δικαστήρια. Λίγο μετά τις 9 αναμένεται η προσαγωγή των τριών.
1: Και από ό,τι φαίνεται ίσως έπεται συνέχεια, ότι τώρα άρχισε να ξετυλίγεται, να ξετυλίγουν οι αρχές αυτό το κουβάρι της τρομοκρατίας και ενδεχομένως να οδηγηθούν και σε άλλες συλλήψεις. Δέσποινα, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή οι πληροφορίες που έχεις σε αφήνουν να πιστεύεις κάτι τέτοιο.
7: Οι άλλοι τρεις, είναι τρεις οι άνθρωποι που φέρεται πεζοί και αυτοί να όδεσαν να πήγαν στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήφη Ακίμωδης. Είναι άνθρωποι που ακόμη επίσημα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όμως ότι είναι πολύ κοντά οι αρχές στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους, που θα γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα θα ταυτοποιηθούν, πρώτα θα δεθεί η υπόθεση για να μην μπορεί να καταπέσει στα δικαστήρια. Και στη συνέχεια θα γίνουν οι έρευνες κατοίκων.
1: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα τη σοβαρή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους φωνικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
8: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν, όπως ανέφερε, τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
9: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
1: Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη της υπόθεσης με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ένικο της πολυκατοικίας, όπου σημειώθηκε το περιστατικό να συγχαίρει την ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκριση.
10: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητα της σε αυτή την περίπτωση.
1: το λέγαμε και νωρίτερα με τη Δέσποινα Κρητικού, ότι η 26χρονη γυναίκα συνελήφθη στα Χανιά στην Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ευτυχία Πενταράκη που έχει το ρεπορτάζ. Ευτυχία, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Στην περιοχή της Παλαιόχωρας νωρίς το πρωί, η 26χρονη βρισκόταν υπό παρακολούθηση τις τελευταίες ημέρες. Ήταν στην περιοχή και όχι για πρώτη φορά, καθώς μαθαίνουμε ότι έχει σχέσεις και επαφές με την περιοχή και φιλικές σχέσεις και ερχόταν κατά διαστήματα εδώ. Εδώ και συνελήφθη νωρίς το πρωί. Η αντιδρομοκρατική έκανε και έρευνες σε σπίτι φιλικού της προσώπου με το οποίο είχε επαφές αυτό το διάστημα που βρισκόταν εδώ. Αμέσως δεν πήγε καν στο αστυνομικό μέγαρο. Οι αστυνομικοί την πήραν από την Παλαιόχωρα δημοκρατική και με πτήση έφυγαν για τη Θεσσαλονίκη, όπου και βρίσκεται εκεί στο αστυνομικό μέγαρο. Και οι πληροφορίες λένε πως επειδή ερχόταν εδώ το τελευταίο τρίμηνο τουλάχιστον κατά διαστήματα, εργαζόταν και περιστασιακά εδώ σε κάποια βραχυχρόνια μίσθωση, διαμερίσματα, στον καθαρισμό τους, είχε κάποια σχέση με την περιοχή. Δεν τη γνώρισαν οι κάτοικοι της περιοχής ιδιαίτερα, μόνο μέσω των φιλικών σχέσεων που είχε με άτομα εδώ της περιοχής, τα οποία φαίνεται πως δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση περαιτέρω, πέρα από τη γνωριμία που είχαν μεταξύ τους.
1: Μάλιστα, Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα. Στη Βουλή θα μεταφερθούμε. Μείωση στις τιμές των καυσίμων, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Ολομέλειας, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη, με τον πρωθυπουργό να μιλάει για λαϊκισμό, ενώ σφοδρή ήταν η κόντρα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, άλλη μια φορά με τοπική στη Βουλή με φόντο την ακρίβεια. Καλησπέρα.
12: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι, μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια, αυτή τη φορά, πέραν από την αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους, είχαμε και μια είδηση από το σώμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς προανήγγειλε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην ώρα του Πρωθυπουργού στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές, δηλαδή των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο ντίζελ, και οι σχετικές ανακοινώσεις για την εφαρμογή του μέτρου, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκόσμια, αλλά αποτελεί και ένα νέο μέτωπο, όπως είπε χαρακτηριστικά, αναμέτρησης με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις, είπε χαρακτηριστικά, και προκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να οι προτάσεις που καταθέτει να είναι κοστολογημένες. Από την πλευρά του, ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η ακρίβεια είναι παντού και είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα σημείωσε ότι σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από τις 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο αδώρο, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω ότι το δύο αντιπαράθεσης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη αποτέλεσε και η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, και με τον Πρωθυπουργό να προκαλεί τον κύριο, να καλεί και να προκαλεί, εγώ θα έλεγα ενδεχομένως, τον Νίκο Ανδρουλάκη να πει πόσο στοιχίζει αυτή η εξαγγελία του Πα Πασόκ για την 13η σύνταξη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην απαντά ουσιαστικά, παραθέτοντας απλά τα χαρτιά της συνέντευξης, τα έγγραφα της συνέντευξης τα οποία έβγαλε πριν από λίγες μέρες, και με τον κύριο Μητσοτάκη να του απαντά ότι αυτό το μέτρο, η συνταξιοδοτική δαπάνηση των προϋπολογισμών είναι 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και αν κάνουμε μία απλή διαίρεση, όπως είπε χαρακτηριστικά, τότε το μήνα βγαίνει ένα κόστος επιπλέον 2,95 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ δώσει τη 13η σύνταξη και αν και εφόσον φυσικά γίνει κυβέρνηση. Αυτό ήταν ένα σημείο της αντιπαράθεσης, και καταλήγοντας, ο κύριος Μητσοτάκης είπε, ήταν αιχμηρός με ένα πολιτικό του σχόλιο απέναντι στον πρόεδρο του
1: ΠΑΣΟΚ. Για τον Λάζαρο, θα μου πεις, που αναστήθηκε.
12: Ακριβώς. Είχατε 3 χρόνια, είπε προς τον κύριο Ανδρουλάκη, να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης, και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας προφανώς τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται πάξια, του είπε ο Πρωθυπουργός, στον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
1: Λοιπόν, θα τα ακούσουμε όλα αυτά στην πορεία. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Μαραθιά για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε λοιπόν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο, όπως μας είπε ο Ανδρέας Μαραθιάς. Για να τον ακούσουμε.
13: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, έπειτα από συνεννόηση με τα δύο μεγάλα δηληστήρια.
14: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα, επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός αμφισβήτησε και τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί αυτή η πρόταση.
14: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο? Πόσο? Πόσο στοιχίζει? Όχι, όχι, όχι, όχι. Πόσο? Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει?
15: Αναμένω. Όχι, όχι, όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι, όχι. Δεν θέλω. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική. Ακούστε. Ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
16: Το πρώτο χρόνο ανέκτησε πως το
15: 320%. Α, η 13η σύνταξη.
16: Είπαμε σε δύο δόσεις.
15: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει εν πάση περιπτώσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς να μείνουμε στην καυτή πολιτική επικαιρότητα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης χαρακτηρίζει την επόμενη μέρα. Η μάχη της ηγεσίας στο κόμμα άνοιξε και επίσημα μετά την ευνηδιαστική παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού», επισημαίνει ο κ. Φάμελος και ασκεί κριτική στο κόμμα Τσίπρα για άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης.
18: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναφέρθηκε στην τηλεόραση του Earth News η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.
19: Έχει ήδη αναβληθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
20: Και άρα είστε σαφείς, γιατί ούτε και σήμερα λέτε θα γίνει πολιτική γραμματεία όπως επιμένει η άλλη πλευρά.
19: Δεν έχω συγκαλέσει πολιτική γραμματεία για σήμερα.
20: Είστε ξεκάθαροι.
1: Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής για το κόμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του για την ηγεσία.
21: Η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει. Τελεία, τέλος, παράδειγμα. Και θα πάρει και απόφαση η Κεντρική Επιτροπή ως ανώτερο όργανο μεταξύ των δύο συνεδρίων αυτή τη στιγμή για την επαναφορά μου στην κοινοβουλευτική βοήθεια.
22: Υποψήφιος αρχηγός θα είστε, όπως μας είπατε.
21: Φυσικά και θα είμαι, το έχω δηλώσει.
1: Η μάχη της ηγεσίας έχει ήδη ανοίξει, ενώ ο Νίκος Παπάς στάσεται υπέρ μιας συλλογικής ηγεσίας επικαλούμενος τα στενά χρονικά περιθώρια.
23: Χρονοδιαγράμματα όπως διαμορφώνονται νομίζω ότι επιβάλλουν την λύση μιας μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Καλούμαστε με ψυχραιμία να αξιολογήσουμε την παρούσα κατάσταση.
1: Και πάμε στον Γιάννη Φασουλά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Θα συνεδριάσει τελικά η Κεντρική Επιτροπή αύριο ή όχι?
24: Θα είναι μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετάσχει η μειοψηφία. Διότι αυτή την προκάλεση, αυτή θα πάρει μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση. Επί της ουσίας δηλαδή και παρά το γεγονός ότι, όπως και το διατύπωσε ο κύριος Κουβέλης, ότι με βάση το καταστατικό θα πρέπει να λειτουργήσει η Κεντρική Επιτροπή, το θέμα είναι ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να είναι νομιμοποιημένοι για να πάρει αποφάσεις. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν θα συμμετάσχουν τα μέλη λοιπόν της πλειοψηφίας, λοιπόν, θα με επιτρέψει να τη χαρακτηρίσω δηλαδή μια κουτσή Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει εξάλλου απάντηση από την πλευρά της Κουμουνδούρου ότι μετά την παραίτηση Φάμελου, όπως η Κεντρική Επιτροπή αναβλήθηκε, λοιπόν, και τους καλούν τη Δευτέρα τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας ώρα 3 στα γραφεία του κόμματος, προκειμένου να προγραμματίσουν, όπως προβλέπει η διαδικασία, νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια, θα πάνε αύριο στο ξενοδοχείο εκεί στην πλατεία Καρισκάκη, όπου συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη της μειοψηφίας. Προφανώς θα θέλουν να εκμεταλλευτούν και την δυνατότητα της παρουσίας των μέσων ενημέρωσης για να πούν πράγματα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό για να μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις τέτοιες που να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα, αλλά από τη στιγμή όπου το κόμμα και με βάση, με βάση τις συντεταγμένες διαδικασίες λέει αυτό για μας δεν ισχύει. Να τη Δευτέρα το συζητήσουμε. Νομίζω ότι απλά και μόνο αυτό θα γίνει στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής τακτικής από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά.
1: Ναι, άρα λοιπόν έχουμε μια κουτσή, μια μισή κεντρική επιτροπή αύριο και ένα κάλεσμα για νέα κεντρική επιτροπή τη Δευτέρα.
24: Πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα, προκειμένου να καθορίσει μια κανονική κεντρική επιτροπή, η οποία τη βλέπω για το άλλο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, έχει 10 έχει λοιπόν ο μήνας, 11 ή 18, γύρω στις 18-19 του μήνα.
1: Γιάννη, κάποια εξέλιξη σε σχέση με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς θα πορευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρξουν αποφάσεις? Καλά, συνέδριο αποκλείεται να γίνει τώρα στα μπάνια του λαού. Φαντάζομαι ούτε από τη βάση εκλογή νέου Προέδρου προλαβαίνει κανείς να κάνει και δεν ξέρουμε τι δυνατότητες και με τι μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το πετύχει αυτό. Άρα, με ποια ηγεσία πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ?
24: Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κερδίζει έδαφος η πρόταση που έχει καταθέσει ο Νίκος Παπάς. Δηλαδή η πρόταση για συλλογική ηγεσία.
1: Για συλλογική ηγεσία.
24: Ναι, τι ακριβώς, για να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι η συλλογική ηγεσία. Λοιπόν, να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εκτιμώ ότι θα γίνει την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα η κεντρική επιτροπή ή κάποιο άλλο όργανο να ορίσει μια τρόικα, δεν ξέρω, κάποια στελέχη τα οποία θα αποτελέσουν την ηγεσία του κόμματος έως ότου έρθει η στιγμή, λοιπόν, προκειμένου να πάνε σε ένα συνέδριο και να ακολουθούν οι άλλες διαδικασίες για την εκλογή.
1: Θα μπορούσε η κυρία Ρένα Βούρου να είναι, ας πούμε, ο πρόεδρος, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας?
24: Σαφώς και θα μπορούσε η κυρία Δούρου να είναι, από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και εδώ υπάρχει η εξής παρανόηση. Λοιπόν, λέει ο κύριος Πολάκης ότι να πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να αρθεί το θέμα με την μη παρουσία μου στην κοινοβουλευτική ομάδα για να δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψω. Μα δεν υπάρχει κανένα κομματικό όργανο το οποίο παίρνει αποφάσεις τις οποίες αποστέλει στον πρόεδρο της Βουλής προκειμένου λοιπόν να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις. Λοιπόν, αυτό για να συμβεί θα πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να αποστείλει στον πρόεδρο της Βουλής το σχετικό αίτημα για επιστροφή του βουλευτή στο κόμμα για να ενταχθεί εκ νέου. Τώρα, αν γίνει κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω, γιατί γνωρίζω ότι γνωρίζουμε καταρχάς ότι ακολουθείται μια κοινοβουλευτική διαδικασία.
1: Μάλιστα.
24: Εξωκοινοβουλευτική διαδικασία δεν γνωρίζω επί τούτου.
1: Ίσως είναι νωρίς να ρωτήσω αν θα υπάρξει αυτόνομο ψηφοδέλτιο.
24: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με βάση το γεγονός ότι
1: μάλλον θα υπάρξει
24: η σημερινή μειοψηφία ενδεχομένως να γίνει πλειοψηφία, στην βάση όμως ότι τα στελέχη της πλειοψηφίας θα αποχωρήσουν και θα συμμετέχουν στις διαδικασίες ή θα φύγουν γιατί θα πάνε προς την Αμαλίας, τότε ναι, από τη στιγμή λοιπόν που θα μπορέσουν να ελέγξουν τις διαδικασίες η λεγόμενη ισοκομματική αντιπολίτευση, σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με ένα αυτόνομο ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε απολαύσουμε, φαντάζομαι, σε λίγο και στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά για το αναλυτικό του ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, ενώ ένας τραυματίας αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Το ρεπορτάζ έχει ο Παναγιώτης Μάνης.
2: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, κακώσει στον ώμο και εγκάβματα τριβής, λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να καθίσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 3 φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο το σώμα τους και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Συνδεόμαστε με την Ειρήνη Κυρίτση στο κάτω, που νοσηλεύονται οι τραυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, για να μας πει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας τους. Ειρήνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Φάνο. Δεύτερο 24ωρο και σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένοι σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη των λειτουργιών τους, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ οι 2 από τους 3 σοβαρά εγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Να σου πω ότι και οι 2 οδηγήθηκαν και σήμερα στο χειρουργείο για τον καθαρισμό των εγκαυμάτων και των τραυμάτων τους με ειδικές τεχνικές επίδεσης. Ο 41 ετών άνδρας φέρει 75% εγκάβματα στο σώμα του και εισπνευστικό έγκαυμα, ενώ ο 54χρονος εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Αντιμετωπίζεται και οι 2 από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ, ενώ να σου πω ότι ο 3ος πολυεγκαυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς και αυτός διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Στο Φριάσιο Φάνο παραμένουν για νοσηλεία 2 άνθρωποι με ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση από τη φωτιά που ξέσπασε χθες στον Ασπρόπυργο.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Earth News μίλησε ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός και θεράπων γιατρός που χειρούργησε 2 από τους εγκαυματίες. Τόνισε μάλιστα ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση.
3: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και οι 2 σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
1: Και εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο Περιστέρι και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Το Γάντι πετά και στο Πασό και προσκαλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου για την 13η σύνταξη, προκειμένου αυτή να κοστολογηθεί. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
4: Καλησπέρα, Φάρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, όπως πολύ σωστά σημείωσε εισαγωγικά, η επίθεση στον κύριο Τσίπρα από την κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη,

0: παραγγείλονταν οι εκλογές. Πέρασε τις τελευταίες μέρες, με τους ανοιχτή η Βουλή εκείνες μέρες, ο ποινικό κώδικα, ο οποίο μετέτρεπε μια σειρά από κακουργημάτων σε τιμελήματα, με αποτέλεσμα που σημείωσε ο κοινωνικό εκπρόσωπο. Κάποιοι βαρύ ποινίτε να βρεθούν εκτό φυλακή, αλλά και κάποιοι συγκεκριμένοι επιχειρηματίε να πέσουν στα χαμηλά. Η εξήγηση που δίνεται από τον κυβερνητικό Κωνσταντίνο είναι ότι για έναν συγκεκριμένο το κακούργημα για την παθητική δωροδοκία έγινε πλημέλημα με αποτέλεσμα 20 χρόνια που εκκρεμούσε η υπόθεσή του να περάσουν και να παραγραφεί. Έχουμε την εντύπωση ότι θα ανέβει σε αυτό και σε αυτό το επίπεδο όσο προχωράμε προς τις εκλογές η αντιπαράθεση.
1: Κριτική ωστόσο και στο πρόσωπο του κύριου Ανδρουλάκη, έτσι.
0: Ναι, αν και θα μιλήσει και με την συνάδελφο Ιλίνα που θα είναι αργότερα, αν πάση περιπτώσει ναι, υπάρχει και επίδεση αργότερα στον κύριο Βλάκη που έχει να κάνει με την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης. Το προκαλεί δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης τον αρχηγό της εξωμανικής αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση, να καταθέσει
1: πρόταση νόμου.
0: Για τη θεσμοποίηση της 13ης σύνταξης, διότι όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αυτό είναι ένα, θα έχει ένα κόστος γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που η ενίσχυση, το επίδομα των 300 ευρώ που έχει θεσμοθετηθεί για κάθε Νοέμβριο, φτάνει τα 500 περίπου εκατομμύρια, δεν μπορεί η 13ης σύνταξη να κοστίζει μόνο 450 εκατομμύρια και τον προκαλεί τον Κοδουλάκη να καταθέσει αυτό, ούτως ώστε το λογιστή την πρόταση νόμου, ναι, ούτως ώστε το λογιστήριο, το κατακολογιστήριο του κάτω, να κοστολογήσει τη συγκεκριμένη πρόταση. Ουσιαστικά λέει ότι είναι αδιάβαστο το ποσό.
1: Λοιπόν,
0: σε σχέση με τα οικονομικά.
1: Πάμε να δούμε, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πόσο αδιάβαστο είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς απαντά μάλλον το ΠΑΣΟΚ για πανικό της κυβέρνησης, μιλάνε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ελίνα Πεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ελίνα.
2: Καλησπέρα. Αυτό που σημειώνω από το ΠΑΣΟΚ και με απάντηση του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Τσουκαλά είναι ότι ενοχλεί την κυβέρνηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Επιβεβαιώνει, είπε σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς, πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος, γιατί με αλχημίες λέει καθαρά ο κύριος Μητσοτάκης πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Να σου πω ότι πριν από λίγο με βίντεο στο TikTok ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θέλει να δώσει ποτέ την 13η σύνταξη. Τώρα, είχαμε μια νέα δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η Ελλάς βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 10%, ενώ ακολουθούν η Ελπίδα, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, η Πλεύση Ελευθερίας, η Φωνή Λογικής, το ΜΕΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Δημοκράτες, η Νίκη, ενώ η αναποφασιστή στη δημοσκόπηση της ΠΑΕ, στην πρόθεση ψήφου, είναι στο 11%. Τώρα, σύμφωνα με το σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, στην δημοσκόπηση της ΠΑΕ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πηξίδα του κόσμου είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, για τέταρτο 24ωρο συνεχίζονται οι συγκρούσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι οποίες θέτουν εν κινδύνο τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής διπλωματικής αναμέτρησης. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πόλη στον S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου.

0: Τώρα, οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα αεράμινας, κέντρα διοίκησης, παράκτη ραντάρ και υποδομές πυράβλων κοντά στο Περσικό. Η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής, προειδοποιώντας ότι οι Αμερικανικές βάσεις από τις οποίες υποστηρίζονται οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνιστούν στρατιωτικούς στόχους. Σημαντική η ανάρτηση πριν από λίγο Donald Trump στο Truth Social, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν στην Ελβετία κατά πάσα πιθανότητα από Δευτέρα, έπειτα από την επιθυμία της Τεχεράνης, αλλά επανέλαβε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει λήξει. Να πούμε ακόμη, Θάνο, ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν προχώρησε τελικά στην αναστολή της πόλης κινητήρων F-110 της General Electric προς την Τουρκία, ενώ την ίδια ώρα η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Η εφημερίδα εκτιμά ότι η διαφωνία δεν αποτελεί απλό ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά αφορά το μέλλον των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, τη μοίρα της Χεσμπολάχ, την κυριαρχία του Λιβάνου και την αξιοπιστία της Αμερικανο-Ισραηλινής συμμαχίας. Να σημειώσουμε, Θάνο, τέλος, ότι χωρίς ρωσική άδεια, καθότι η Ρωσία είναι η χώρα κατασκευής των S-400, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολιθεί, ενώ αόριστη δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου αφήνει ερμηνείες για παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Τέλος, το Ισραήλ έδωσε στις ΗΠΑ πληροφορίες για ένα νέο και συγκεκριμένο σχέδιο του Ιράν με στόχο τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος είπε ότι εάν καταφέρει να τον δολοφονήσει το Ιράν, θα ισοπεδωθεί στην συνέχεια.
1: Στην Ισπανία, Δημήτρη, η φωτιά στην Ανταλουσία εξελίσσεται σε μια τεράστια τραγωδία.
0: Είναι ανίποτη τραγωδία, πραγματικά. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 23 αγνοούνται, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων και των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Αρκετά από τα θύματα της πυρκαγιάς στο Λος Γκαγιάρδος βρέθηκαν μέσα σε καμένα οχήματα. Άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά, στην οποία προσπαθούν να κατασβέσουν εκατοντάδες πυροσβέστες. 4 άνθρωποι που εκτιμάται ότι ήταν Βρετανοί κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους, το οποίο ήταν δεξιοτίμονο, εξού και η εκτίμηση ότι πρόκειται για Βρετανούς. Άλλοι 7 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί αφού εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ακολουθώντας διαδρομή που δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο σχέδιο εκένωσης. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεση συνεπιχειρεί για την αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που μένεται επί 3 ημέρες στην περιοχή Καρλεγκάς Ελεβάς στην Γαλλία.
1: Δημήτρη. Ώρα Μουντιάλ, και η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που διασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλησπέρα. Νομίζω ότι η Γαλλία δεν άφησε και πολλά περιθώρια ώστε κάποιος να αμφισβητήσει ότι είναι το αφεντικό της του παιχνιδιού.
2: Πολύ σωστά τα λες, και μάλιστα νίκησε με 2-0, έχοντας και δοκάρι και χαμένο πέναλτι. Και κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο τερματοφύλακας Μπόνο της, του Μαρόκου, ο οποίος έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά, η ανωτερότητα της παρέας του Εμπαπέ, με το Γάλλο Σταρ μάλιστα να σκοράρει και να έχει και ασίστ. Το άλλο γκολ το σημείωσε ο Ντεμπελέ. Το 2-0 ήρθε, αν όχι εύκολα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, τουλάχιστον να το πούμε. Και τώρα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο στις 10 η ώρα. Είναι αυτό το παιχνίδι, ώρα Ελλάδος πάντα. Και ο αγώνας θα καλυφθεί φυσικά από την ΕΤΔΙΟ και την ΕΡΑΣΠΟ. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, επαναλαμβάνω, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία την Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Λος Άντζελες. Αύριο, ημερομηνιακά αύριο, δεν θα έχουμε αγώνα, και το λέω ημερομηνιακά γιατί στις 12 τα μεσάνυχτα προς Κυριακή θα παίξει η Νορβηγία με την Αγγλία στον άλλο προημιτελικό, ενώ το Αργεντινή-Ελβετία θα ξεκινήσει 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία, θα παίξουν στον άλλον ημιτελικό. Να θυμίσω, μικρός τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, στο Μαϊάμι, και ο τελικός στο Midlife, εκεί στο New Jersey, στο τελικό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Να πούμε ότι χθες έγιναν φοβερά επεισόδια για ακόμη μια φορά στο Παρίσι, στο πλαίσιο των πανηγυρισμών. Αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά είχαμε το θάνατο μιας 17χρονης κοπέλας, η οποία γνώρισε το θάνατο πάνω στους πανηγυρισμούς από πτώση της αποφορτηγού, ενώ γίνονται και έρευνες μήπως υπήρχε κάποια απόπειρα δολοφονία σε βάρος της. Αυτό όσο αφορά τους πανηγυρισμούς. Γίνεται μια μάχη τώρα για το ποιος θα κατακτήσει και το χρυσό παπούτσι, καθώς ο Λιονέλ Μέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ έχουν φτάσει τα 8 τέρματα, όμως από κοντά είναι ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ, που έχει σημειώσει 7 γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο μέχρι στιγμής, και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5. Πάντως, όπως φαίνεται, αυτοί που είναι πρωταγωνιστές εκεί και για το χρυσό παπούτσι είναι ακόμη στο παιχνίδι, δηλαδή διεκδικούν την είσοδό τους μέχρι και για τον τελικό. Μάλιστα. Οπότε η μάχη θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος.
1: Ωραία, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
3: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Γιάννης Κότσιρας, δύο χρόνια μετά την τελευταία του συνεργασία στον κύκλο τραγουδιών με τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Οδυσσέα Ιωάννου, επανέρχεται στη δισκογραφία με έναν πολυσυλλεκτικό άλμπουμ με τίτλο «Ψεύτης καιρός» που υπογράφουν καθιερωμένοι δημιουργοί αλλά και νέοι ταλαντούχοι. Στο CD αυτό, ο Γιάννης Κότσιρας συνεχίζει να παρουσιάζει και την δημιουργική του πλευρά στο στίχο και τη σύνθεση. Μια μεγάλη παρέα δημιουργών και τραγουδοποιών που παρά τις διαφορετικές ηλικίες συνυπάρχουν, αλλήλως συμπληρώνονται και συνδιαλέγονται μέσα από τη μουσική και το λόγο.

Την κασετίνα με τον τίτλο «Συγκομιδή» που κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων βρίσκουμε για πρώτη φορά συγκεντρωμένα 8 προσωπικά άλμπουμς του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τα άλμπουμς που περιλαμβάνει είναι τα εξής: «Ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος», «Ανεμοδείκτης», «Εκτός τόπου και χρόνου», «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή», «Που δύσιν ως Ανατολήν», «Συνάντηση», «Συναροποντή» και «Γυάλινος κόσμος». Στο υπέρχο κουτί της συλλογής συμπεριλαμβάνονται 8 συλλεκτικές εκτυπώσεις των έργων του Άντι Ιωαννίδη για τα εξώφυλλα των δίσκων.

το πρόσωπό σου που κρατώ μες στη ψυχή. Ο ήχος της φωνής σου που κρατώ

Από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της γενιάς του, ο Δημήτρης Μπάσης, μετά την επιτυχία του δίσκου Live, παρουσιάζει το άλμπουμ με τον τίτλο «Η συννεφιά περνάει με παρέα» που κυκλοφορεί από τη Legend. Στο νέο του άλμπουμ, ο Δημήτρης Μπάσης συνεργάζεται με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που γράφει τη μουσική, ενώ τους στίχους υπογράφουν δημιουργοί όπως ο Μάνος Ελευθερίου, η Λίνα Δημοπούλου και ο Ισαάκ Σούσης, αλλά και νεότεροι όπως η Γιάννης Μαύρος, Πέγγι Πολίτη, Κώστας Μπακούρης και Νικόλας Τσιλιβαράκος. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Το 1979 έρχεται η στιγμή που η Χάρης Αλεξίου ηχογραφεί προσωπικό δίσκο με τον Μάνο Λοΐζο σε στίχους Μανώλη Ρασούλη και Πυθαγόρα Παπασταματίου. Ο δίσκος κυκλοφορεί με τον τίτλο «Τα τραγούδια της Χαρούλας». Το τραγούδι «Ο Φαντάρος» ξεχωρίζει αμέσως, ενώ το «Όλα σε θυμίζουν» θα καταγραφεί με το πέρασμα του χρόνου ως μία από τις κλασικές ελληνικές μπαλάντες. Άλλα τραγούδια του δίσκου είναι τα «Τίποτα δεν πάει χαμένο», «Πες μου πώς γίνεται». Ο δίσκος αυτός θα αποτελέσει ορόσημο για την πορεία της Αλεξίου.

Ο Κώστας Χατζής κατάγεται από οικογένεια μουσικών της μειονότητας των Ρωμά. Στα 16 του τραγουδούσε με τον πατέρα του σε γάμους, βαφτίσια και σε άλλες εκδηλώσεις. Αυτή την περίοδο γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Το 1957, έπειτα από μεγάλο διάστημα περιοδιών στην ελληνική επικράτεια, εγκαθίσταται στην Αθήνα. Έπειτα από πολλές στερήσεις αρχίζει να γίνεται ευρύτερα γνωστός και κάνει την πρώτη του εμφάνιση το 1961 στην Μπουάτ Τυπούκητος. Με το πέρασμα του χρόνου γίνεται περισσότερο γνωστός, παρουσιάζοντας και ηχογραφώντας δικά του τραγούδια που τον ανέδειξαν σταδιακά σε φυσιογνωμία σύγχρονου τροβαδούρου με ιδιότυπη φωνή και προσωπικό ερμηνευτικό ύφος. Ο Χατζής τραγουδούσε μπαλάντες που συνήθως περιείχαν έντονη κοινωνική κριτική που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου.

Ένας από τους πρώτους βιολιστές της jazz, ο Τζόι Βενούτι, γεννήθηκε το 1903 από γονείς Ιταλούς μετανάστες και μεγάλωσε στη Φιλαδέλφια. Στα μέσα της δεκαετίας του 1920 συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα Eddie Lang και έπαιξε με πολλές ορχήστρες όπως εκείνη του Paul Whiteman, ενώ ήταν συνεργάτης του Big Spider Baker και του Bing Crosby. Ηχογράφησε εξαιρετικά κομμάτια jazz δωματίου με τον Lang, από ντουέτα μέχρι διάφορους συνδυασμούς με την συμμετοχή των καλύτερων λευκών μουσικών της εποχής του. Πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1978.

Η Μπέτι Τζον Πάρσκε, επαγγελματικά γνωστή ως Λορίν Μπακόλ, ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός. Έλαβε το τιμητικό βραβείο Όσκαρ το 2009 σε αναγνώριση της συμβολής της στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου. Η Μπακόλ ήταν μια από τις τελευταίες επιζήσεις μεγάλες στάρ της χρυσής εποχής του κινηματογράφου του Χόλιγουντ. Η Μπακόλ ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο πριν κάνει τον ντεμπούτο της στον κινηματογράφο ως η πρωταγωνίστρια δίπλα στον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, τον οποίο αργότερα παντρεύτηκε. Συνέχισε στο είδος του φιλμ νουάρ με εμφανίσεις δίπλα στον Μπόγκαρτ. Η Μπακόλ για τον ρόλο της στην ρομαντική κομμωδία The Mirror Has Two Faces κέρδισε το βραβείο Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο Screen Actors Guild Award, εκτός από υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ και το βραβείο BAFTA για την καλύτερη ηθοποιό. Στη συνέχεια κέρδισε δύο βραβεία Tony για την καλύτερη ηθοποιό σε musical για τις ερμηνείες της στις ταινίες Applause και Woman of the Year. By the power vested in me by the Inkpot Saloon, I hereby dub Tess Hardy, occasionally known as Tessie Cat. Former scourge of all mankind, as a newly elected man.

Ο B.B. King ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος των blues του Σικάγο, με ένα παίξιμο στην κιθάρα που ελάχιστοι μπορούσαν να πλησιάσουν. Αλλά ο B.B. King δεν έγινε διάσημος χάρη στην κιθάρα του και μόνο. Η φωνή του και οι συνθέσεις του θύμιζαν την Brown Walker και Louis Jordan, το μελόδραμα του Roy Brown, τις αποχρώσεις της ψυχής του Junior Parker και του Bobby Plint. Όλα αυτά ενώνονταν σε μια τεχνοτροπία και σε έναν ήχο που ανήκει αποκλειστικά στον B.B. King.

σημαντική εμπορική κάμψη που σημείωσε από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο ελληνικός κινηματογράφος όθησε την Αλίκη Βουγιουκλάκη να ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά με το θέατρο, ανεβάζοντας συνολικά πάνω από 53 θεατρικές παραστάσεις. Το 1975 άλλαξε τον μέχρι τότε τρόπο ανεβάσματος των musicals, φέρνοντας στην Ελλάδα τα musical υπερπαραγωγή με το έργο του Νίλ Σάιμον Καμπύργε. Ανέβασε επίσης με τεράστια επιτυχία και άλλα έργα του είδους, όπως τα Καμπαρέ, Ωραία μου κυρία, Εύθυμη χείρα, Άννη, Εβίτα, Βίκτορ Βικτόρια και τελευταίο το musical Η μελωδία της ευτυχίας.

Το 1989 ο Στέφανος Κορκολής συνεργάστηκε με τον στιχουργό Παρασκευά Καρασούλο για τον προσωπικό δίσκο της Δήμητρας Γαλάνη Παλήρια. Ενώ επρόκειτο να συνεργαστούν σε ένα και μόνο τραγούδι, το «Δεν είσαι εδώ», η τραγουδίστρια εκτίμησε σωστά το ταλέντο των δύο νέων τότε δημιουργών, με αποτέλεσμα μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να γραφτούν τα υπόλοιπα 9 κομμάτια, δημιουργώντας ένα ενιαίο έργο με 10 συνολικά τραγούδια. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Το 1977 ο Λίνος Κόκοτος συνεργάστηκε με τον ποιητή, συγγραφέα και στιχουργό Δημήτρη Χριστοδούλου. Δύο δημιουργοί γνωριζόνταν πολλά χρόνια πριν ακόμα ο συνθέτης ξεκινήσει να γράφει τη δική του μουσική. Ως εκ τούτου είχαν αναπτύξει μια πολύ καλή και φιλική σχέση. Κάποια στιγμή είπαν να κάνουν κάτι μαζί και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία τους και δημιούργησαν τα Αντιπολεμικά με ερμηνευτή τον Νίκο Ξυλούρη. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας Χριστοδούλου Κόκοτου Ξυλούρη ήταν ένας καταπληκτικός δίσκος με σπουδαίους στίχους, πανέμορφες μελωδίες και αξεπέραστες ερμηνείες. Παρόλο λοιπόν που το αποτέλεσμα ήταν αληθινά έξοχο, ο δίσκος δεν πήγε καλά στις πωλήσεις. Οπωσδήποτε η μειωμένη εμπορική επιτυχία του δίσκου έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με την τεράστια καλλιτεχνική αξία του έργου.

Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές. Γεννήθηκε στην Ιγρήτα Σερών. Οι γονείς του ήταν πρόσφυγες από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Το 1947 μετακόμισε στην Επτάλοφο των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Αρχικά τραγουδούσε αμυστή σε νυχτερινά κέντρα και αφού εργάστηκε ως μικροπολιτής και ράφτης, έκανε ντεμπούτο ως επαγγελματίας τραγουδιστής στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης. Το 1959 ο Στράτος Διονυσίου μετακόμισε στην Αθήνα. Μέσα από εμφανίσεις στην οδό Σατοβριάνδου γνωρίστηκε με πολλούς τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων η Κέτι Γκρέι. Συνεργάστηκε με τους Μπάμπι Μπακάλι, Κώστα Βίρβο, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη Παπαϊωάννου, Γιώργο Μιτσάκη και Μανώλη Χιώτη. Το 1967 άρχισε να συνεργάζεται με τον Άκη Πάνου. Ο Πάνου του έδωσε τραγούδια που έγιναν επιτυχίες, όπως «Και τι δεν κάνω», «Του κόσμου το περίγελο», «Ας την αφήγει», «Εγώ καλά σου τα έλεγα», «Στο σταθμό του Μονάχου», «Ήταν ψεύτικα», «Μια γυναίκα», «Να είχα το κουράγιο».

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και ηχογραφήσεις αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον.

είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Παναζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην εκμετάλλευση.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές χωραφίες αλλά και χωραφίες αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλώς ορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Είναι η Κατερίνα Λιοντζή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μαζί σήμερα, μαζί της και μαζί μας εδώ στην παρέα των ξωτικών της παράδοσης, έχουμε για ακόμη μια φορά τη χαρά να έχουμε τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο με σπουδές και στις πολιτικές επιστήμες, τον οποίο τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει και είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Φούλια Καραγιώργο και πολύ καλό βέβαια γνώστη της μουσικής της περιοχής των Τρικάλων, ο ίδιος με καταγωγή από τα Τρίκαλα. Σε καλωσορίζω, Ιωάννη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μου στην συνεπιμέλεια της εκπομπής και την παρουσίαση των σημερινών ξωτικών της παράδοσης. Για ακόμη μια φορά θα ταξιδέψουμε στα Τρίκαλα και το κάνουμε αυτό με μεγάλη χαρά, να πηγαίνουμε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.
1: Καλώς σας βρήκα, Μαρία. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ. Να μιλήσουμε λίγο πάλι για την μουσική της περιοχής μας, την παραδοσιακή μουσική. Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε έναν εξίσου εισάξιο με τον Φούλια Καραγιώργο, τον Δημήτρη Μπαρούτα, ένα δεξιοτέχνη του λαϊκού κλαρίνου στην περιοχή των Τρικάλων, που όμως η πορεία του πέρασε και πέρα από τα σύνορα της περιοχής των Τρικάλων και της Θεσσαλίας γενικότερα. Ήταν αγαπητός και εξακολουθεί να είναι, διότι δεν ζει πια, σε πολλά μέρη της Ελλάδας, από την Καστοριά μέχρι την Πελοπόννησο.
0: Να πω ότι σήμερα ο σκάρος της εισαγωγής ήταν ένας διαφορετικός σκάρος από αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε στο σήμα μας. Ήταν ο Δημήτρης ο Μπαρούτας στο κλαρίνο, μαζί με τον Θανάση τον Πλακιά στο λαούτο και το Λευτέρη τον Σκοριτσανίτη στο βιολί, από μια προσωπική ηχογράφηση του Κώστα Λάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας παραχώρησε αυτές τις ηχογραφήσεις. Θα τον έχουμε στη συνέχεια και μαζί μας στην παρέα τηλεφωνικά. Θέλω λίγο να δώσουμε τα χρονικά όρια στα οποία κινήθηκε ο Δημήτρης ο Μπαρούτας. Έπαιξε στη δεκαετία του 70, του 80 και του 90. Κυρίως σε αυτές τις τρεις δεκαετίες έχουμε
1: τη μουσική του διαδρομή.
0: Γεννήθηκε όμως το 1945 στο Δεντροχώρι και έφυγε από αυτή την ζωή το 2011.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ας καρίσουμε λίγο, λόγω και του σκάρου που ακούσαμε, την ζωή και την πορεία του Δημήτρη Μπαρούτα. Ο Δημήτρης Μπαρούτας γεννήθηκε, όπως είπαμε, στο Δεντροχώρι των Τρικάλων. Όμως, αν πάρουμε λίγο πίσω στη μουσική οικογένεια Μπαρούτα, ο παππούς του ζούσε με την οικογένειά του στο μικρό Κεφαλόβριστο Τρικάλων. Είχε δύο γιους, τον Χαράλαμπο και τον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος παντρεύτηκε στο Δεντροχώρι, πήγε γαμπρός δηλαδή εκεί, και εκεί γεννήθηκε και ο Μπαρούτας ανάμεσα σε άλλα τρία αδέρφια, που ήταν δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Και τα αδέρφια του ήταν μουσικοί και ο Μπαρούτας. Ο Μπαρούτας αρχικά, παρότι είναι πια καταξιωμένος και τον έχουμε ως οργανοπαίχτη του κλαρίνου, ξεκίνησε με βιολί, διότι ο πατέρας του και ο παππούς του έπαιζε βιολί. Όμως μεταπήδησε στο κλαρίνο, διότι το κλαρίνο ερχόμενο σιγά σιγά κυριάρχησε στην περιοχή, γιατί εδώ να επισημάνουμε ότι από αυτό που είπαμε, η παλιή μουσική των Τρικάλων κυρίως βιολί παίζανε. Μετά άρχισε το κλαρίνο να επικρατεί. Διδάχτηκε, επειδή η οικογένειά του Μπαρούτα έκανε μια κουμπαριά με τα αδέρφια Λαβίδα, μια πολύ μεγάλη οικογένεια.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε και τον απόγονο σήμερα.
0: Την Ελένη Βιτάλη, βέβαια.
1: Ακριβώς. Από τα αδέρφια Λαβίδα.
0: Και βέβαια τον Λαβίδα Μπάγια, τον σπουδαίο.
1: Ναι. Διδάχτηκε κλαρίνο από τον Θανάση Λαβίδα και τον Αντώνη Λαβίδα. Και επίσης και βιολί, εντάξει, και από τον Βασίλη Λαβίδα, ο οποίος παντρεύτηκε την αδερφή του, τη μία αδερφή του. Έτσι ξεκίνησε η πορεία του Μπαρούτα. βάσει, ας πούμε, το οργανωπαιχτικό του ύφος, τον εντάσσουμε σε αυτό που λέμε, που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά με τον Καραγιώργο, σε αυτό το καραγκούνικο ηχόχρωμα των χωριών του κάμπου της Δυτικής Θεσσαλίας. Όπως και ο Καραγιώργος, έτσι και αυτός ακολούθησε αυτό το ύφος και το καθιέρωσε και ουσιαστικά δημιούργησε αυτή την ταυτότητα του ηχοχρώματος αυτού.
0: Θέλω να σε πάω, ναι, να ακούσουμε το καραπατάκι.
1: Ωραία.
0: Και να επιστρέψουμε
1: στη συνέχεια να πούμε και λίγα παραπάνω.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το Καραπατάκι, έναν πολύ παλιό σκοπό της περιοχής εκεί του κάμπου της Θεσσαλίας. Αγαπητό, πάρα πολύ σκοπό, οργανικό, αλλά και με λόγια ο σκοπός αυτός. Κυρίως ανδρικός χορός, στο ρυθμό είναι μπεράτη ο χορός Καραπατάκι.
1: Θέλεις να μας πεις λίγο για τις συνεργασίες του Δημήτρη του Μπαρούτα?
0: Ο Δημήτρης Μπαρούτας συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους τραγουδιστές της περιοχής των Τρικάλων. Κυρίως όμως με τον Θανάση Μανίκα από το χωριό Ροποτό, που συνεργάστηκε δια 10 χρόνια σχεδόν, με τον Νίκο Κουφοδημόπουλο αρκετά χρόνια, πάνω από 5, με τον Παναγιώτη Ζωσιμά και με πολλούς πολλούς άλλους. Βέβαια συνεργάστηκε και με εκτός περιοχής τραγουδιστές, με τραγουδιστές που έδρασαν στην Αθήνα, τον Αντώνη Κυρίτση και πολλούς πολλούς άλλους. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι ο Μπαρούτας ήταν τέτοια η δεξιοτεχνία του και ο τρόπος που έβλεπε, ας πούμε, τη μουσική, που έκανε, ας πούμε, ένα βήμα από το τοπικό, από την τοπικότητα, πέρασε στην υπερτοπικότητα. Βγήκε και εκτός των συνόρων της περιοχής.
1: Πώς το κατάφερε αυτό? Είχε ακούσματα,
0: ταξίδεψε. Γιατί ένας από τους δασκάλους του, εκτός από αυτούς που προαναφέραμε, την οικογένεια των Λαβιδαίων, ήταν και ο πολύ γνωστός και μεγάλος ο Βασίλης Σούκας. Mm-hmm. Όπου πήρε κάποια μαθήματα και από τον Βασίλη Σούκα, που γοητεύτηκε προφανώς και από αυτόν, όπως επίσης και από έναν άλλο μουσικό σχετικά άγνωστο, τον Νίκο Γούβα. Όπως θα αναφέρει και σε μια έρευνα που έκανε ο φίλος μου μουσικολόγος Περικλής Ζήσης για τον Μπαρούτα, γοητεύτηκε από τον καλλινοπαίχτη αυτόν, τον Νίκο Γούβα, και υιοθέτησε αρκετά από το παίξιμό του.
1: Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε μια πολύ ωραία συνεργασία που έχει κάνει με τον Γκουζιώτη. Αυτή την ηχογράφηση την έχουμε από CD.
0: Αυτή η ηχογράφηση είναι από την TV10.
1: Από το TV10, μπράβο.
0: Από την εκπομπή Μιλόπετρες.
1: Τοπικό κανάλι των Τρικάλων.
0: Ακριβώς. Έγινε με αυτή η ηχογράφηση το 2006.
1: Με ποιο παραγωγό?
0: Στέφανο Μπατόλα.
1: Ωραία, ας το ακούσουμε.

0: Ένας Πασάς διαβαίνει με τον Κουζιώτη, το ακούσαμε εδώ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Τρικαλινών αυτό το τραγούδι. Έχει σημασία το ότι αυτοί οι οργανοπαίχτες δεν κάνανε δισκογραφία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήταν πιο πολλοί άνθρωποι που παίζανε στους γάμους, στον κύκλο της ζωής.
1: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ο Μπαρούτας ήταν ένας που δεν έκανε δισκογραφία. Παρότι ήρθε στην Αθήνα και έπαιξε σε μαγαζιά της Αθήνας, δεν έκανε όμως δισκογραφία. Λίγες ηχογραφίες έχουμε, ας πούμε, έτσι, επαγγελματικές, σε στούντιο εννοώ. Έχουμε πολλές ζωντανές ηχογραφίες του παρακαταθήκη, από γάμους, πανηγύρια, γιατί ακριβώς δεν χρειάζονταν για αυτούς τους μουσικούς. Ο κόσμος ήταν στο γάμο, στο πανηγύρι. Εκεί χρειαζόταν να τους ακούνε κυρίως. Εδώ λοιπόν να πούμε και τους μουσικούς που συνόδευσαν τον Μπαρούτα. Ήταν στο Ένας Πασάς Διαβαίνει ο Λευτέρης Χωριτζανίτης στο βιολί, στο λαούτο ο Χρήστος Αδάμους και στο ακορντεόν ο Λεωνίδας Πλασταράς. Και είπαμε είναι μια ηχογράφηση του 2006.
0: Να συνεχίσουμε να ακούσουμε και τη συνεργασία του, ακόμα ένα τραγούδι με το Θανάση το Μανίκα εδώ, «Τα Μάγια στο Πηγάδι».
1: Ακριβώς, με το Θανάση Μανίκα που συνεργάστηκε πάρα πολλά χρόνια. Ο Θανάσης Μανίκας από το Ροποτό Τρικάλων.
0: Αυτή η ηχογράφηση είναι?
1: Αυτή η ηχογράφηση είναι από την ηχογένεση.
0: Από το στούντιο στα Τρίκαλα.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή. Η Μαρία Κουτσιμπήρη φιλοξενεί εδώ στο στουντιάκι μας τον Ιωάννη το Γκαΐ, ο οποίος σήμερα έχει έρθει για να μας ξεναγήσει λίγο στις μουσικές των Τρικάλων για ακόμη μια φορά στα Γκαρουκουνοχώρια σήμερα, με τον Δημήτρη τον Μπαρούτα, ο οποίος όμως τελικά ξέφυγε λίγο από αυτό το
1: πλαίσιο, το τοπικό.
0: Και νομίζω ότι έχει και ενδιαφέρον ότι το στούντιό μας σήμερα έχει διαμορφωθεί έτσι. Πραγματικά θα ήθελα να έχετε μια εικόνα. Αλλά το στουντιάκι μας σήμερα διαμορφώθηκε για το σύριαλ Τα καλύτερα μας χρόνια. Οπότε έχουμε δίπλα μας όλα τα αντικείμενα τα οποία είναι στην εποχή αυτή.
1: Το 1970, το 1980 ακριβώς. Ναι, είναι, μας
0: εμπνέει. Κομπινόφωνα, κασετόφωνα.
1: Λοιπόν,
0: θα το δείτε το στούντιο στο σύριαλ.
1: Σωστά. Τώρα πάμε λίγο να ακούσουμε ένα πάλι από μια ζωντανή ηχογράφηση που έκανε ο Κώστας Λάκης, ο οποίος, να πούμε ότι είναι γαμπρός του Μπαρούτα, παντρεύτηκε την αδερφή του Μπαρούτα και έτσι ενώθηκαν και οι δύο αυτές μουσικές οικογένειες. Η οικογένεια του Κώστα του Λάκη από το Διαλεχτό Τρικάλων, που είναι και η δική μου καταγωγή, και του Μπαρούτα από το Δενδροχώρι. Και από εκεί και πέρα ο Κώστας Λάκης συνεργάστηκε πάρα πολλά χρόνια με τον Μπαρούτα. Πάρα πολλά, μέχρι και το τέλος σχεδόν της ζωής του. Θα ακούσουμε τον οργανικό σκοπό, το Λάγιο Αρνί. Ένας πολύ αγαπημένος σκοπός στους Καραγκούνιδες, αλλά και όχι μόνο, που κυρίως την παλιότερη εποχή ήταν ανδρικός χορός. Τον χορεύαν οι άντρες το βράδυ έτσι αργά, χορεύαν το Λάγιο Αρνί. Ας το ακούσουμε.

0: Έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τα Τρίκαλα και μάλιστα από ποιο χωριό, κύριε Λάκη?
1: Από το διαλεκτό Τρικάλων.
0: Από το διαλεκτό Τρικάλων.
1: Το πανέμορφο χωριό.
0: Τον Κώστα το Λάκη. Ακούσαμε μόλις τώρα μια ηχογράφηση δικιά σας που... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχωρήσατε αυτές τις ηχογραφήσεις.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την
1: εγώ
0: οποία
1: ευχαριστώ.
0: Κάνατε εσείς στο δικό σας στουντιάκι, έτσι.
1: Έτσι.
2: Ακούσαμε το Λάιο Αρνί, Κώστα, από τον Δημήτρη.
1: Πολύ
2: Παρακ.
1: Ωραία. Ήταν ένα τραγούδι που πιζότανε σε όλα τα καρκονοχώρια των Τρικάλων.
2: Ακριβώς. Και κυρίως χορευόταν από άντρες περισσότερο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εδώ ο Γιάννης μας είπε ότι συνδεθήκανε και οι οικογένειές σας με τον Δημήτρη τον Μπαρούτα μέσω ενός γάμου.
1: Βεβαίως. Ο αγαπημένος μας Μπαρούτας ήταν γαμπρός μου.
0: Άρα έχετε να μας πείτε και πιο προσωπικά πράγματα για τον Δημήτρη τον Μπαρούτα.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ο αγαπημένος κλαρινίστας της περιοχής μας και όχι μόνο.
0: Ήταν εύχαρος άνθρωπος.
1: Ήταν ένας πάρα πολύ ευχάριστος στην παρέα του, σε όλους τους χώρους ήταν ευχάριστος. Όπως έδωνε χαρά με το κλαρίνο, έτσι έδωνε χαρά και με την παρουσία του.
2: Καλόκαρδος άνθρωπος.
1: Πολύ καλόκαρδος, απλόχειρος, η βοήθειά του ήταν σε όλους.
2: Πες μας, Κώστα, έτσι, κάποιες στιγμές από την πορεία σας στην μουσική.
1: Ο Μπαρούτας ο γαμπρός μου ξεκίνησε πρώτα σαν βιολί 3-4 μήνες.
2: Ναι.
1: Μετά ο γαμπρός του ο Βασίλης ο Λαβίδας, παιδί του Θανάση του Λαβίδα ο Βασίλης, τον πήρε και τον έβαλε στο κλαρίνο και ο δάσκαλος ήταν ο Θανάσης ο Λαβίδας ο πρώτος. Μετά ο Αντώνης, πήγε στο Σούκα του Βασίλη.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, η διαδρομή του μετά εξελίχθηκε ραγδαία, δούλεψε όμως πάρα πολύ σε όλα τα κέντρα.
0: Και στην Αθήνα.
1: Τρίκαλα,
2: και στα
1: και στη Λάρισα και στην Αθήνα.
2: Και
0: φαντάζομαι ότι έπαιζε σε πάρα πολλούς γάμους.
1: Όπου δεν μπορώ να περιγράψω.
0: Πανηγύρια
1: αυτό.
0: Και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Τον περιμένανε.
1: Σε όλα τα χωριά εδώ στα Τρίκαλα τον είχαν καμάρι και τον παρακαλούσαν να πάει να παίξει στους γάμους των παιδιών, στα πανηγύρια και παντού.
0: Τι ήταν αυτό που τον έκανε να μεταπηδήσει στο κλαρίνο, γνωρίζετε?
1: Ίσως γιατί τα αδέρφια του, ο μεγαλύτερος ο αδερφός του, έπαιζε βιολί.
0: Α, οπότε να παίζουν μαζί.
1: Ναι, και ο γαμπρός του, ο Λαβίδας ο Βασίλης,
2: έπαιζε βιολί.
1: Και από εκεί μετά γεννήθηκε η ιδέα να αφήσει το βιολί να μην παίζουν όλοι το ίδιο όργανο και πήγε στο κλαρίνο. Και εκεί μεγαλούργησε.
2: Και άρχισε να γίνεται και δημοφιλές, Κώστα, το κλαρίνο. Παλιότερα το βιολί ήταν πιο κυρίαρχο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό πότε έγινε αυτή η αλλαγή,
2: η μετάβαση.
1: Η αλλαγή έγινε γύρω στο 59-60.
2: Ναι.
1: Εκεί, στην πρώτη ηλικία του που ξεκίνησε για τα όργανα.
0: Θυμήστε μας έτσι κάποιες στιγμές δικές σας που ίσως κάποιο ενδιαφέρον στιγμιότυπο από τη μεταξύ σας συνεργασία, αν θυμάστε κάτι.
1: Είμαστε σε ένα γάμο στην Αθήνα. Πηγαίνοντας, συγκεκριμένα ήταν απέναντι στον Πειραιά, απέναντι από το στάδιο του Καραϊσκάκη. Το θυμάμαι αυτό γιατί το λέω και γυλάω. Εκεί ήταν ένας γάμος και λέει το αφεντικό που είχε το κέντρο. Λέει, παιδιά, μην αυτό είναι, μέχρι στις 2 η ώρα το πολύ θα φύγουμε. Και το λέω Μπαρούτας, από πού βγαίνει ο ήλιος? Το λέω από τη θάλασσα βγαίνει. Θα βγει ο ήλιος, θα πάει 2 αξέλισσα πάνω και τότε θα φύγουμε από εδώ.
0: Και τότε τα γλέντια ξημέρωνε και μετά, βέβαια.
1: Έτσι ήταν, μπορώ να πω, το μόνο κλαρίνο που του κέφι αν ήταν να τελειώσει στις 2, αυτός τους πήγαινε 5-6 ώρα το πρωί. Είχε φοβερή μεταδοτικότητα.
2: Άγγιζε την ψυχή των ανθρώπων.
1: Έτσι.
2: Γι' αυτό έγινε
1: δεν
2: τόσο
1: δεν μπορώ αγαπητός. Να περιγράψω σε αυτό το κομμάτι. Όταν τον βλέπανε λέγανε απόψε θα ξεσκάσουμε, απόψε θα περάσουμε καλά με τον Μπαρούτα.
0: Mm-hmm.
1: Είχε ένα, το λέω και το ξαναλέω, όλα τα παιδιά παίζανε καλά. Είχαμε πάρα πολλά καλά κλαρίνα στα Τρίκαλα. Ο Μπαρούτας ξεχώρισε τόσο πολύ που δεν μπορώ να το φανταστούμε.
2: Ναι. Και πέρασε πέρα από τα σύνορα των Τρικάλων.
1: Πέρασε πάρα πολύ πέρα από τα σύνορα.
2: Ναι.
1: Και όπου πήγαινε, άφηνε δικιά του σφραγίδα στο παίξιμο, άφηνε μόνον φίλος και του ζητούσαν να ξαναπάει και να ξαναπάει.
0: Κύριε Λάκη, γιατί δεν έκανε δισκογραφία?
1: Δεν έκανε δισκογραφία τότε για έναν και μοναδικό λόγο. Λοιπόν, έτσι όλοι εδώ στην περιοχή παντρευτήκανε μικροί. Είχε την οικογένεια μετά και από εκεί όλοι κοιτούσανε την οικογένεια. Λοιπόν, σου λέει αν θα πάω Αθήνα, η οικογένειά μου είναι εδώ, κάπως έτσι.
0: Ναι, αλλά κατέβαινε, ήταν... έπαιζε στα κέντρα.
1: Έπαιζε, αλλά με δισκογραφίες και αυτά, κατά κάποιο τρόπο, έπρεπε να μένεις όσο πιο κοντά ήσουν στην Αθήνα, τόσο πιο καλύτερα ήταν τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Να αφιέρωνε και χρόνο προφανώς γι' αυτό. Ναι.
1: Επειδή όμως εδώ είχε πάρα πολλές δουλειές, ήταν δημοφιλέστατος, δεν τον άφησε και αυτό το κομμάτι να φύγει.
2: Αυτό είπα, Λάκη, και εγώ. Ότι
0: είχε πολλή δουλειά.
2: Είχε πολλή δουλειά. Ναι.
1: Έτσι. Δεν τον άφησε η δουλειά του να φύγει από εδώ. Είχε πάρα πολλή δουλειά.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ, Κώστα.
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τον ακούσουμε τώρα από δική σας ηχογράφηση πάλι να ερμηνεύει την Καραγκούνα της Βαρνιάρα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Οι εκτελέσεις του ήταν τέλειες. Δεν ξαναβγαίνει εκτελιστής, ειδικά σε όλη τη δουλειά, σε όλες τις περιοχές, ειδικά εδώ στα Καραγκουνοχώρια των Τρικάλων, τέτοιος εκτελιστής στο κλαρίνο δεν ξαναβγαίνει.
2: Ακριβώς. Και... Δημιούργησε ταυτότητα. Ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είναι πολύ σημαντικό που έχουμε έστω κάποιες ηχογραφίες και κάποια δείγματα από τη δουλειά του. Και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για που μας τις παραχωρήσατε. Παρότι δεν είναι ο τέλειος ήχος ο στουντιακός που τη σήμερον ημέρα λίγο ξενίζει το αυτή του ακροατή, παρόλα αυτά νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε
1: εγώ και ευχαριστώ αυτές και θέλω να είστε η μόνη εκπομπή που κρατάτε την παράδοση και λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλες εκπομπές στην επαρχία, ευτυχώς, αλλά ναι, δυστυχώς το κέντρο της, εδώ στην Αθήνα είναι λίγες οι εκπομπές για την παράδοση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Τους χαιρετισμούς μας.
2: Στα Τρίκαλα χαιρετίσματα σε όλους. Γεια χαρά.
1: Γεια.

0: Ακούσαμε εδώ τον φίλο μας πια, τον Κωνστατολάκη. Θες να μας πεις κάποια πράγματα για τον Κωνστατολάκη?
1: Ο Κωνστατολάκης από την φυσική οικογένεια του Κώστου Λάκηδων, στο διαλεχτό. Ο αδερφός του παίζει κλαρίνο, ο Δημήτρης Σολάκης. Μεγάλη μουσική οικογένεια που, όπως είπαμε πριν, ενώθηκε με την οικογένεια του Μπαρούτα και συνεργάστηκαν. Και ο Κώστας συνεχίζει να παίζει ακορντεόν και αρμόνιο. Έχει ακόμα δράση. Έχουν με τον αδερφό του ένα μουσικό οίκο στα Τρίκαλα, το τελευταίο και το μοναδικό, όπου εκεί υπάρχουν ηχογραφήσεις, μαζεύονται μουσικοί, συζητάνε, κλείνονται και δουλειές.
0: Πού συμβαίνει αυτό?
1: Στα Τρίκαλα.
0: Σε ποιο μέρος?
1: Στο κέντρο των Τρικάλων.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Είναι το πιο παλιό κατάστημα.
0: Πώς λέγεται?
1: Μουσικός οίκος αδερφών Λάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκεί έχει πάρα πολύ αρχαιακό υλικό. Κασέτες, ηχογραφήσεις που έκανε ο Κώστας Λάκης, πάρα πολλές με αυτούς τους μουσικούς. Και όπως είπα, είναι τόπος συνάντησης ακόμα. Βέβαια, είναι ένας χώρος που πια σιγά σιγά θα τελειώσει κι αυτός, γιατί αλλάζουν τα πράγματα, βγαίνουν οι μουσικοί από άλλα, δεν βγαίνει.
0: Να, είναι ψηφιακή, είναι ψηφιακή πλέον, αλλάζουν.
1: Και η μουσική είναι άλλη πια, με άλλη αντίληψη. Αλλά είναι αυτός ο χώρος τελευταίος εκεί στα Τρίκαλα. Λοιπόν, τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα τσάμικο. Το παιδιά με γιατί στα ανάλογα, με έναν άλλο σπουδαίο τραγουδιστή από την Καρδίτσα, τον Βασίλη Νταράλα, από την μεγάλη αυτή μουσική οικογένεια, που είναι και θείος του μεγάλου μας τραγουδιστή, του Γιώργου Νταλάρα. Παιδιά με γιατί στα ανάλογα.

0: Τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, σήμερα με τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο, ο οποίος μας επισκέφτηκε για ακόμη μια φορά εδώ, στο στουντιάκι μας, για να μας γνωρίσει και να ακούσουμε μαζί του τις ηχογραφίες του Δημήτρη του Μπαρούτα. Γιάννη μου, εξαιρετικός οργανοπαίκτης είναι.
1: Πολύ.
0: Έχουμε πραγματικά εξαιρετικούς δεξιοτέχνες αυτή εδώ τη χώρα που έχουν περάσει και δεν έχουμε ηχογραφήσει, δεν έχουν αφήσει πίσω ηχογραφήσει, που είναι κρίμα πραγματικά. Ναι. Ευτυχώς έχουμε αρκετές ηχογραφήσεις εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Ναι. Αλλιώς θα είχαμε χάσει πολύ μεγάλο
1: μέρος. Πολύ υλικό, μεγάλο υλικό. Και θα είχαμε χάσει τη γνώση αυτή, τη μουσική αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε πριν, οι άνθρωποι τότε δεν τους ενδιαφέραν οι ηχογραφήσεις. Θέλανε να είναι με τον κόσμο, Αλλά αυτό για μας είναι πολύτιμο τώρα. Ό,τι υπάρχει είναι πολύτιμο.
0: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, να επιλέξουμε να επιστρέψουμε στις συνεργασίες του με τον Θανάση Μανίκα και να ακούσουμε τον Αριστίδη.
1: Ακριβώς.

0: Εδώ μας περιγράφει εκτός αέρα ο Ιωάννης ότι ήταν κοντούλης, τρουμπουλός. Τον πρόλαβε σε γάμο.
1: Τον πρόλαβα έτσι. Σε γάμο, βέβαια. Σε γάμο της ξαδέρφης μου, της πρώτης μου ξαδέρφης στο Διαλεχτό, μικρός. Και καθόμουν και με μάγευε αυτό που έβλεπα όλη αυτή τη συμμετοχή και την αγάπη του κόσμου και το πάθος του στο παίξιμο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλος. Ακούσαμε λοιπόν το πουλάκι ξένο. Το Τσάμικο, αυτό το πολύ γνωστό, από τον συνεργάτη του Θανάση Μανίκα, ο οποίος ο Θανάσης Μανίκας συνεχίζει, τραγουδάει και έχει ακόμα δράση στα Τρίκαλα. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό θεσσαλικό.
0: Τα Γιούρια.
1: Τα Γιούρια. Είναι πολύ γνωστός σκοπός. Τραγουδάει πάλι ο Θανάσης Μανίκας. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε στο τέλος ένα πολύ ωραίο βέρσο που κάνει ο Μπαρούτας. Και είχε μεγάλη έτσι δίκευση στα σόλο και στα βέρσο. Που κλείνει
0: κάνει γύρισμα,
1: κάνει γύρισμα και γάιτα. Κλείνει σε γκάιντα μακεδονίτικη. Ωραία. Αυτό δείχνει ακριβώς και το πώς είχε φύγει πια από τον τόπο των Τρικάλων και της Θεσσαλίας γενικότερα και που ένωνε τις περιοχές και τους ήχους και τα χρώματα.
0: Και κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ναι. Ιωάννη Καΐ, ο οποίος είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος με σπουδές πολιτικές επιστήμες και πολύ αγάπη στη μουσική της ιδιαίτερης πατρίδας του, ναι, και της γενικότερης παράδοσης, αλλά κυρίως της περιοχής των Τρικάλων. Να ευχαριστήσω και την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμισε τον ήχο. Να ευχαριστήσω και τον Ιωάννη Κωσταράκη, ο οποίος επεξεργάστηκε το ηχητικό υλικό που μας έφερες για να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο θόρυβος.
1: Ακριβώς.
0: Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο εδώ στην παρέα των εκδοτικών της παράδοσης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σε περιμένουμε στο επόμενο ραντεβού.
1: Στο επόμενο. Θα συνεχίσουμε.
0: Γεια και χαρά σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει. Φύγαμε.

του δειλινού την ακρή αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Παναγιώτη, σε λίγο, πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα.
1: Πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα ο Πάνος.
2: Ξεκίνα εσύ.
0: Ξέρει καλύτερα.
3: Για την Κατερίνα.

0: κι εγώ στου πόνου το υπόγειο να σε γυρεύω.
1: Εσύ,
0: σε μια ψεύτικη υδρόγειο.
1: Εσύ εκεί.
0: Εσύ εκεί.
1: Εσύ εκεί.
0: Κι ο έρωτάς σου διαταγή και τελεσία. Κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Σου διαταγή και τελεσίγραφο.

Ένα τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, iPsychogios@ert.gr.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Μπάλο ντι Μάντοβα, χορός της Μάντοβα. Αναδίωση ενός παλιού αναγεννησιακού ιταλικού χορού ακούσαμε. Η μελωδία του βασίζεται σε λαϊκό σκοπό του 16ου αιώνα που διαδόθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το συμπεριέλαβε στον δίσκο Futuro Antico ο Άντζελο Μπραντοάρντι, που είναι από τους σημαντικότερους δημιουργούς που έφεραν τη μουσική της αναγέννησης στο σύγχρονο κοινό. Αν και έγινε γνωστό στη δεκαετία του 1970 από τα τραγούδια του, μεγάλο μέρος του έργου του είναι αφιερωμένο στην αναβίωση της μουσικής παράδοσης του Μεσαίωνα και της αναγέννησης. Ένας άλλος τροβαδούρος που αφοσιώθηκε στην ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία μουσικής από τον Μεσαίωνα, την αναγέννηση και το πρώιμο μπαρόκ, είναι ο Owen Fife.

Πριμαβέζ, την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά που σε είδα, ερωτεύτηκα τα μάτια σου. Από εκείνη τη στιγμή σε αγάπησα και θα σε αγαπάω μέχρι το τέλος. Ήταν ερωτικό τραγούδι της ισπανικής αναγέννησης και το ακούσαμε από τη φωνή του Αμερικανού Owen Five. Συνοδεία λαού του. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε και στο φιλμ ντοκιμαντέρ του Wim Wenders, «Πίνα», ένα ντοκιμαντέρ για την πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού «Πίνα Μπάους».

Ακούσαμε «Τα δέντρα», ιδιαίτερο τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου με ποιητικούς στίχους. Η ενορχίστρωση από το μουσικό σύνολο Λυρεκάντους με ατμόσφαιρα αναγεννησιακής μουσικής. Και αυτό τραγούδι που γεφυρώνει το παρόν με τη μουσική παράδοση της αναγέννησης.

0: Good night, Kemal. Good night.
1: Αυτός ήταν ο Κεμάλ, Μάνος Χατζηδάκης, εδώ στους στίχους του Μάρτιν Φούλτερμαν. Ο Μάνος Χατζηδάκης στη συνεργασία του με τους New York Rock and Roll Ensemble στον κύκλο τραγουδιών Reflections, πρέπει να ήταν 69 προς 70. 25 περίπου χρόνια αργότερα ο Νίκος Γκάτσος έγραψε στίχους σε όλα τα τραγούδια του δίσκου αυτού. Το τραγούδι στην ελληνική του εκδοχή κλείνει με το «Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Πικρή διαπίστωση του ποιητή για τη φύση της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Μάνος Χατζηδάκης συνήθιζε να συμπληρώνει στις συναυλίες του. Ας αλλάξουμε εμείς λοιπόν και ας αφήσουμε τον κόσμο να μας κυνηγάει.

Αυτό ήταν το Dance of the Dogs από τα Reflections και από τους New York Rock and Roll Ensemble. Ένα παραμύθι τώρα από τον Ορφέα Περίδη. Παραθέτω τους στίχους. Τον ήλιο το φεγγάρι τη θάλασσα, ρωτάω μη την είδαν, μην αντάμωσαν. Και ο ήλιος μου απαντάει από το βουνό, θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω. Μου λέει το φεγγάρι και μου γελά, στις μάνας της κοιμάται την αγκαλιά. Εγώ θα την ξυπνήσω όταν τη δω, εμένα ναι μ' ακούει σαν της μιλώ. Και η θάλασσα μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω του ωκεανού, να πάνε να τις δροσίσουν καρδιά και νου. Εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ, τα δυο τα κάνω ένα, γη και ουρανό.

Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και ακούσαμε τον Ιμπραήμ Αλούφ, αυτόν τον πολύ σημαντικό μουσικό του κόσμου. Με τη μουσική του συνδυάζει την κλασική, με την τζαζ, με αραβικούς μουσικούς δρόμους και λαϊκή μουσική, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ύφος. Ο ίδιος δηλώνει πως χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσο διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Ακούσαμε το μουσικό του θέμα που συνέθεσε για το φιλμ «Επίτιμος Δημότης» του σκηνοθέτη Μοχάμεντ Χαμιντή το 2022. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Quando tenga la tierra, όταν θα έχω τη γη. Τραγούδι ύμνος στην κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων της γης. Η φωνή της Mercedes Sosa. Η φωνή της ήταν καθρέφτης της Λατινικής Αμερικής. Τραγούδισε τα πάθη των ανθρώπων και την καταπίεση από τα απολυταρχικά καθεστώτα. Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Μέσω του τραγουδιού εκφράζω τόσο τα αισθήματά μου όσο και τα αισθήματα του λαού μου, καθώς και το πόσο πολύτιμο είναι να ζει ο ένας με τον άλλο εν ειρήνη και αρμονία». Η Mercedes Sosa με τη φωνή της κατόρθωσε να κάνει γνωστή σε όλη τη γη τη μουσική της πατρίδας της Αργεντινής αλλά και ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής. Ακούγοντας τη φωνή της είναι στιγμές που σου έρχονται δάκρυα και άλλες που με τη δύναμή της σε ξεσηκώνουν, σε βοηθούν να ξορκίσεις, να βγάλεις από μέσα σου ό,τι σε καταπιέζει. Η Mercedes Sosa γεννήθηκε σαν σήμερα στις 9 Ιουλίου του 1935 στο San Miguel de Tucumán. Την αποκαλούσαν Τουκουμάνα. Παιδί αγροτικής οικογένειας, έζησε τα παιδικά της χρόνια μέσα στην φτώχεια. Σε μια άλλη τη συνέντευξη είχε δηλώσει: «Γνώρισα τη φτώχεια. Είδα τη φτώχεια του πατέρα και της μάνας μου. Είδα να έρχεται το τέλος του μήνα και να μην έχουν τίποτα σχεδόν να μας δώσουν να φάμε». Μια από τις κορυφαίες ερμηνείες της Mercedes Sosa ήταν όταν τραγούδησε το «Αλφονσίνα ή Ελμάρ», «Η Αλφονσίνα και η Θάλασσα», τραγούδι του Αριέρ Ραμίρες και του Φέλιξ Λούνα. Τραγούδι αναφορά στην Αργεντινή ποιήτρια Αλφονσίνα Στόρνη, που το 1938 έπεσε στα παγωμένα νερά της Μαλντεπλάτα, δίνοντας τέλος στη ζωή της. «Φεύγεις, Αλφονσίνα, με τη μοναξιά σου. Ποια καινούρια ποίηματα πήγες να βρεις? Μια φωνή αρχαία από άνεμο και αλάτι διαλύει την ψυχή σου και σε σηκώνει ψηλά. Φεύγεις μακριά όπως στα όνειρα, κοιμάσαι Αλφονσίνα και έχεις ντυθεί τη θάλασσα».

εξώμορφο τραγούδι του Αριέλ Ραμίρες, είναι ο συνθέτης που έγραψε τις λειτουργίες τις λατινοαμερικάνικες, και ο Φέλιξ Λούνα τα Μίσα Κριόγια. Και ο Φέλιξ Λούνα που έγραψε τους στίχους εδώ, Αλφονσίνα Ιελμάρ, για την ποιήτρια Αλφονσίνα Στόρνη, με την μεγαλειώδη ερμηνεία της Μερσέδες Σόσα. Στο δίσκο 17 τραγούδια η Μαρία Φαραντούρη είχε καλέσει την Μερσέδες Σόσα, είχαν μαζί τραγουδήσει ένα βραζιλιάνικο, αλλά η Μερσέδες Σόσα τραγούδησε, και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα, τον Ανούρισμα του Μανού Χατζηδάκη από το θεατρικό του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ματωμένος γάμος.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Άλκης Αλκαίος πάντοτε στα ποιητικά του κείμενα σχημάτιζε εικόνες της καθημερινότητας, δίνοντας με τον τρόπο του ψυχή σε κάθε λέξη, σε κάθε στίχο. Ακούμε το πρωινό τσιγάρο, Νότης Μαυρουδής, Άλκης Αλκαίος.

πρωινό τσιγάρο Νότης Μαυρουδής, Άλκης Αλκαίος. Οι δημιουργοί του το είχαν αφιερώσει στο Μάνο Λοΐζο, ο οποίος είχε πρώτος τους στίχους στα χέρια του για να τους μελοποιήσει. Δεν πρόλαβε. Το τραγούδι αγαπήθηκε πάρα πολύ. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση που ακούσαμε με χοροδία φίλων. Χειμώνας 1985 ηχογραφήθηκε σε ένα στούντιο στο Νέο Ηράκλειο. Η παρέα που τραγούδησε αποτελείται από τον Σάκη Μπουλά, τον Γιάννη Σαμψιάρη, τον Γιώργο Μεράντζα, τον Ανδρέα Μικρούτσικο, τον Θανάση Νικόπουλο και είχα την τύχη να είμαι το έκτο μέλος αυτής της χοροδίας. Ο ήχος της κιθάρας ήταν κυρίαρχος στην εποχή του νέου κύματος. Όταν φέρνουμε στη μνήμη την Αρλέτα, έχουμε αυτή την εικόνα να κρατάει την αγκαλιά την κιθάρα και να συνοδεύει τα τραγούδια της. Από τις πρώτες της επιτυχίες το «Μια φορά θυμάμαι με αγαπούσες» του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, ο οποίος γνώρισε την Αρλέτα τον χειμώνα του 1966 στην Ίδρα. Την άκουσε να τραγουδά παίζοντας κιθάρα τραγούδια από το «Άξιον Εστί», του Μίκη Θεοδωράκη και του Οδυσσέα Ηλίτη και από τους «Όρνηθες» του Μάνου Χατζηδάκη. Τη ρώτησε: «Θέλεις να γίνεις τραγουδίστρια?» Έτσι απλά ξεκίνησε το ταξίδι της στην ελληνική μουσική.

δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Είναι οι πλανόδιες μουσικές. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Τα μαθήματα πιάνου είναι κινηματογραφική ταινία παραγωγής του 1993 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Jane Campion. Η Holly Hunter, η Anna Paquin, ο Harvey Keitel ήταν οι τρεις κορυφαίοι της ταινίας πρωταγωνιστές. Είναι ταινία πολύ βραβευμένη, με χρυσό φοίνικα στις Κάνες και με τρία Όσκαρ. Όσκαρ σενάριου, πρώτου γυναικείου ρόλου για την Holly Hunter και δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Anna Paquin. Το soundtrack επέγραφε ο Μάικλ Νάιμαν, μια από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης τέχνης και εμβληματικός εκπρόσωπος της μινιμαλιστικής σχολής. Ακούσαμε τη σύνθεσή του για τα μαθήματα πιάνου, ήταν το κεντρικό μουσικό θέμα.

Ελένη Καραΐνδρου για την ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Ταξίδι στα Κύθυρα». Η Ελένη Καραΐνδρου συνεργάστηκε με τον Θοδωρό Αγγελόπουλο σε 8 ταινίες, δίνοντας μουσικά τις εικόνες και τα οράματα του σκηνοθέτη. Το «Ταξίδι στα Κύθυρα» είναι ταινία του 1984 με πρωταγωνιστές δύο σημαντικούς και αγαπημένους ηθοποιούς, τον Μάνο Κατράκη και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο. Και η τύχη τα έφερε έτσι ώστε να είναι και για τους δύο η τελευταία ταινία που παίξανε στη ζωή τους. Έλατε να ακούσουμε τη φωνή του Μάνου Κατράκη. Το 1966 ανέβασε στο Λαϊκό Θέατρο τον Καπετάν Μιχάλη, το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη που διασκεύασαν για το θέατρο ο Γεράσιμος Σταύρου, που είχε αναλάβει την δραματουργική σύνθεση του υλικού από το μυθιστόρημα, και ο Κώστας Γκοτζιάς στη θεατρική προσαρμογή. Η μουσική σύνθεση από τον Μάνο Χατζηδάκη, μελοποίηση από σπάσματα του αυθεντικού κειμένου του Καζαντζάκη. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε είχε ερμηνευτεί τον Γιώργο Ρωμανό. Δεν μπήκαν όμως μέσα σε αυτόν τον δίσκο δύο τραγούδια, τα οποία θα τα ακούσουμε σήμερα. Στο ένα, ο Μάνος Κατράκης τραγουδάει «Άστραψε τα ψηλό βουνό».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα ξανακούσουμε τη φωνή της Μαρίας Φεραντούρη σε ένα τραγούδι που μας ζήτησατε χθες. Μίκης Θεοδωράκης, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Δεν πειράζει.

Ήταν η Μαρία Φαραντούρη, Μίκης Θεοδωράκης, Λευτέρης Παπαδόπουλος, δεν πειράζει. Η φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου είναι κοντά μας, μας συντροφεύει δεκαετίες τώρα. Ο Βασίλης γράφει την ιστορία του με τραγούδια. Τραγούδια που σημάδεψαν αρκετές γενιές. Κάθε τραγούδι μια στιγμή για τον καθένα μας. Στιγμή μοναδική, με δική μας ερμηνεία. Γι' αυτό αγαπάμε τα τραγούδια. Είναι εδώ για να μας θυμίζουν.

Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής, το τελευταίο ημίωρο, ξεκίνησε με μουσική του Ιάπωνα Σιγκέρου, Ουμεμπαγιάση. Επιφανής συνθέτης κινηματογραφικής κυρίως μουσικής. Δικές του οι συνθέσεις στο In the Mood of Love, ερωτική επιθυμία, από εκεί ήταν αυτό το μουσικό θέμα που ακούσαμε. Ταινία 2046, Υπτάμενα στιλέτα και άλλες. Οι μουσικές του ιδιαίτερα αγαπητές και στους συνεφίλ της χώρας μας.

από τις νεότερες ερμηνεύτριες των πορτογαλικών φάδος, η Άννα Μόρα. Μας τραγούδισε το «Por Minha Conta». Φάδο. Φάδο σημαίνει μοίρα, σημαίνει πεπρωμένο. Το φάδο, τα φάδο ξεκινούν από τη δεκαετία του 1820. Σίγουρα όμως οι ρίζες τους είναι παλαιότερες. Η μουσική των φάδος και η στίχη τους είναι αρκετά μελαγχολική. Αναφέρονται στη ζωή των φτωχών ανθρώπων, στη θάλασσα, στη νοσταλγία, στη λύπη, στον πόνο, στην αγάπη, στην ευτυχία, όπως όλα τα λαϊκά τραγούδια. Τα φάδο της πόλης Κοίμπρα τραγουδιούνται μόνο από μαυροντημένους άντρες. Αντίθετα στη Λισαβόνα τραγουδιούνται και από γυναίκες και είναι πιο χαρούμενα. Η Αμάλια Ροδρίγες ήταν η τραγουδίστρια που τα καθιέρωσε διεθνώς. Η επόμενη φωνή μας στην εκπομπή είναι αυτή της Γιασμίν Λεβί. Ένα μεγάλο κομμάτι του ρεπερτορίου της είναι σε φαραδίτικα τραγούδια. Θα την ακούσουμε στο «Una Pastora Yo Amí», που δεν είναι άλλο από το «Μια βοσκοπούλα αγάπησα», που είχε τραγουδήσει ο Δημήτρης Ζάχος των δημοτικών μας τραγουδιών. Λέγεται ότι η μελωδία του τραγουδιού βασίστηκε σε ιταλική σερενάτα του 19ου αιώνα. Η ελληνική παραλλαγή βασισμένη στο ποίημα του Γεωργίου Ζαλοκώστα «Το φίλημα». Το τραγούδι ακούγονταν στο δραματικό ειδήλιο του Δημητρίου Κορομιλά «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας». Γιασμίν Λεβί, «Una Pastora Yo Amí».

Ήταν η Γιασμίν Λεβί που μας τραγούδησε το «Una Pastora Yoami». Αυτή η ηχογράφηση ακούστηκε στο φιλμ του Ρόι Σερ «Καναρίνι μου γλυκό», που αναφερόταν στη ζωή και την πορεία στο τραγούδι της Σεφαραδίτισσας Ρόζας Ασκενάζη. Ακούμε τώρα δύο παραδοσιακές αρμενικές μελωδίες με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Είναι το «Παράπονο» και «Η Ξενιτιά».

Παράπονο ξενιτιά. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου σε δύο παραδοσιακές αρμένικες μελωδίες που είχε διασκευάσει ο Αραντιγκτζιάν. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη ήταν στην ερμηνεία. Στην επόμενη σελίδα της εκπομπής, λίγο πριν το τέλος, συναντάμε τη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα σε ένα παλιό ναπολιτάνικο τραγούδι του Ρενάτο Καροσόνε, Μαρουτσέλα.

Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλάνο Διασθενή Μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου 2026, μπήκε το καλοκαίρι. Παιδιά, κάντε και καναμπανάκι, χαλαρώστε λίγο, γιατί είναι αυτή η περίοδος της χρονιάς που πρέπει λίγο να ηρεμούμε και να γεμίζουμε μπαταρίες, καθότι ο χειμώνας που έρχεται φαίνεται να είναι πολύ έντονος και σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον έτσι προμηνύεται. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λουβαρή στη ρύθμιση του ήχου. Όπως είμαστε εδώ στην παρέα αυτή καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10, Δευτέρα με Παρασκευή, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας στις 3 το πρωί, για να πιάνει και τις δύο ζώνες, δηλαδή να πιάνει την ζώνη της Αυστραλίας που είναι πρωί τότε της επομένης, και τη ζώνη από την πλευρά της Αμερικής, Αμερική, Καναδά, Κεντρική Λατινική Αμερική, που είναι νωρίτερα το βράδυ της προηγουμένης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια πολύ πολύ ωραία έρευνα, και αυτή η έρευνα θα μας φέρει δίπλα σε ιστορικά γεγονότα. Δεν είναι κάτι το ιστορικό αυτό το οποίο σήμερα θα σας αναδείξουμε, αλλά είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη ιστορία, και μέσα σε αυτά τα κομμάτια θα δείτε πολλά σημεία της ιστορίας, σημεία και τέρατα ενδεχομένως. Εσείς θα κρίνετε ανάλογα με την αντίληψη και την αντιμετώπιση σας σε διάφορα γεγονότα. Και έχει πολλά γεγονότα, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για έναν δρόμο, έναν από τους πλέον γνωστούς δρόμους της χώρας, των Αθηνών, που είναι και η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ένας δρόμος ο οποίος έχει τη δική του ιστορία και ξεκινάει από πολύ παλιά. Θα δούμε αυτά τα κομμάτια της ιστορίας που ενδεχομένως πολλοί να μην γνωρίζετε ή που να ξέρατε, να είχατε ακούσει κάτι. Για να είμαι ειλικρινής και εγώ, εντάξει, επειδή αυτός ο δρόμος είναι συνυφασμένος με την